0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανούλη γλυκέ.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, μια χαρά, ευχαριστώ. Εσύ?
0: Εντάξει.
1: Σου εύχομαι πολλές ευτυχισμένες μέρες σε ζεστές θάλασσες.
0: Ναι.
1: Από τώρα το λέω. Λοιπόν,
0: οι πιο ζεστές θάλασσες είναι στο Αγκίστρι και στη Μήλο.
1: Άντε, Μήλο,
0: ναι, έχω πάει στη Μήλο, ναι. Λέγε λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι το τι θα ήθελα να...
0: Ποιο ταλέντο θα ήθελες
1: να έχω. Λοιπόν,
0: ταλέντο,
1: θα ήθελα να είμαι συγκεκριμένα η Μαρινέλα, τόσες φορές. Όχι μόνο για να τραγουδάω τόσο ωραία, αλλά κυρίως αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ στη ζωή της είναι ότι είχε παντρευτεί τον Καζατζίδη και τον Βοσκόπουλο. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη ευτυχία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν ζήλεψα ποτέ μου να έχω ένα χρυσό Ρόλεξ ή να πάω μια μεγάλη εκδρομή που λέτε. Α, το μόνο το οποίο θα ήθελα στη ζωή μου θα ήταν να τραγουδάω πολύ και να χορεύω πολύ. Δεν θα με διέφερε εάν μου έλεγε κάποιος θα μείνεις μέσα στο διαμέρισμά σου, δεν θα φας ούτε στο πεζοδρόμιο, ειλικρινά το λέω, δεν με νοιάζει καθόλου. Μόνο να τραγουδάω και να χορεύω. Και δεν μπορώ να πω ότι θα ήθελα το ταλέντο να τραγουδάω πάρα πολύ ωραία. Όχι ότι δεν το ήθελα, το είχα ζητήσει μάλιστα. Όταν γνώρισα τον άντρα μου, του ζήτησα να μου κάνει μαθήματα και να τραγουδάω όμορφα. Θα το ήθελα αυτό. Αλλά δεν με πειράζει κιόλα να τραγουδάω με όποια φωνή έχω. Μου επιτρέπετε να πω τη γαϊδροφωνάρα μου, διότι δεν το παίζω Μαρινέλα στη ζωή μου. Θέλω να ευχαριστιέμαι όταν τραγουδάω και στεναχωριέμαι που πολλοί άνθρωποι δεν τραγουδάνε γιατί θα θέλουν να έχουν μια υπέροχη φωνή. Δεν το θεωρώ απαραίτητο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: και ποια το δεύτερο ερώτημα.
1: Το δεύτερο. Η ζωή ήταν καλή μαζί μου γιατί μου χάρισε δυο πολύ μεγάλες ευτυχίες. Ένα πολύ μεγάλο έρωτα και μια πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτά και τα δύο ήταν δύο παράδειγμα. Όμως η ζωή μου έδωσε και δύο φορές μια πολύ μεγάλη κόλαση. Την πλήρωσα πάρα πολύ ακριβά. Αυτή την ευτυχία που έχω νιώθει.
0: Πώς δηλαδή?
1: Δηλαδή, την πρώτη φορά που ήμουν 28 χρονών και ένιωσα εκείνο τον φοβερό έρωτα, έζησα 1,5 χρόνο με έναν άνθρωπο που είχε κατάθλιψη. Εγώ ήμουν τότε μια χαρά, δεν είχα κανένα, ούτε ασπιρίνη δεν έπαιρνε. Ο άνθρωπος αυτός όμως με πλήγωσε πάρα πολύ. Δεν μπόρεσα καθόλου να φύγω από κοντά του. Ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένη και όταν κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να φύγει από κοντά μου, γιατί βαρέθηκε, δεν ξέρω τι, ήταν μια περίεργη σχέση, έπαθα μια τέτοια και μεγάλη ερωτική απογοήτευση που 25 χρόνια ήμουν άρρωστη. Τον άνθρωπο αυτό ήμουν ερωτευμένη μαζί του 40 χρόνια. Μέχρι που πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που πέθανε.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Φινάλε τώρα.
1: Η πρώτη ευτυχία ήταν αυτή. Η δεύτερη ευτυχία ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και εκεί η ζωή μου έχει χαρίσει και κάτι επιπλέον είπα για τον Κατσοτήρη και για τον Σκόπουλο. Η ζωή μου χάρισε έναν άντρα με τόσο πάρα πολύ ωραίο ταλέντο μουσικό που εδώ μέσα στο σπιτάκι μας, στο διαμέρισμά μας, όταν τραγουδάμε μαζί, παίζει εκείνος την κιθάρα του και τραγουδάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Μάνο, σύε και το σπίτι. Να σκεφτείς, δε έχουμε ένα ιδανικό διαμέρισμα τόσο ήσυχο που δεν ενοχλούμε 3 ώρα τη νύχτα, δεν ενοχλούμε κανένα ποτέ και καμιά φορά όταν μας ακούνε από τις απέναντι πολυκατοικίες χειροκροτάνε, μάνο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μαρία μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: και
0: δύναμη.
1: Εγώ χάρηκα πολύ. Γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαριβούλα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένο μου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά, ο Max FM έπαψε να αναμεταδίδει την εκπομπή.
1: Ναι, τώρα σε ακούω από κινητό.
0: Α, ακούς κατευθείαν από εδώ. Μάλιστα. Για λέγε.
1: Ναι. Για ποιο θέμα θέλεις να πω?
0: Θέλω για όποιο θες εσύ. Το ένα είναι...
1: Να ξεκινήσουμε από το ποιο ταλέντο θα θέλαμε να έχουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Δεν έχω σκεφτεί ποιο ταλέντο θα ήθελα να είχα. Τώρα να πάω και λίγο στο επόμενο. Ευχαριστημένη είμαι με πολλά πράγματα. Όταν μπορώ να προσφέρω, ας πούμε, είμαι ευχαριστημένη. Δεν μπορώ να το συγκεκριμενοποιήσω.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, θα παίξεις πιάνο ή είναι αργά?
1: Ναι.
0: Οκ. Σε ακούμε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Γιάννη από τον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης.
1: Μπορείστε.
0: Στην Κρήτη.
1: Όχι.
0: Α.
1: Αθήνα. Αγαρμό.
0: Α, Άγιο Νικόλαο εδώ που, ναι. Okay.
1: Σας είχα ξαναπάρει.
0: Σύμφωνοι, αλλά είδα Άγιος Νικόλαος και πήγε ο νους μου στην Κρήτη. Τι να κάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Για μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, τώρα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι.
0: Ωραία, μίλα μου κοντά.
1: Όσο.
0: Ναι, κοντά. Αυτό τώρα μια χαρά είσαι, για πες.
1: Ωραία, μια χαρά. Σας είχα παρέλει μια φορά από το ξενώνα που έχουμε εδώ στο Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κατεπεί μια πολύ ωραία κουβέντα που εγώ λίγο εκνευρίστηκα. Μου κατεπεί άστεγος. Και φυσικά είχατε πει τη σωστή λέξη. Και σας απαντάω σήμερα, ναι, άστεγος.
0: Ναι, μα δεν είναι μια κακή λέξη άστεγος.
1: Όχι, το ξέρω. Αφού είναι η επιβίωσή μου. Αλλά επειδή το είχατε πιάσει κατευθείαν, μου είπατε τη σωστή λέξη. Δεν μου λένε τη σωστή λέξη όταν λέω ότι παίρνω σε ξενώνα. Αυτά. Λοιπόν, με είχατε κεράσει την προηγούμενη φορά και χτες βάλατε τελευταίο τραγούδι πριν κλείσετε και δεν σας πρόλαβα. Ένα τραγούδι των Αρκουμέμπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Και, το Γιάννη.
0: Το Γιάννη, ναι.
1: Και με στείλατε. Μου φτιάξατε όλη την ημέρα.
0: Χαίρομαι.
1: Και την προηγούμενη φορά σα είχα παρακαλέσει να με κεράσετε ένα τραγούδι τη Δήμου, ένα τραγούδι Τραχουμέμπερ και με κεράσατε.
0: Γνωρίστε.
1: Ωραία. Μου φτιάξατε τη διάθεση όταν έμαθα ότι κάνατε κάποια δουλειά με το Μάλαμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Έχω γράψει 150 τραγούδια.
1: Ωραία.
0: Ναι, το Μάλαμα, το Ρήγμα.
1: Ναι.
0: Το Ρήγμα, έτσι λέγεται.
1: Το Ρήγμα.
0: Το Ρήγμα, ναι.
1: Ωραία. Αυτή μου σφιγματάρω. Και τελειώνω γρήγορα.
0: Τι είπες αυτή, δεν άκουσα.
1: Είπατε.
0: Κάτι είπες, αλλά δεν το άκουσα. Είπες αυτή.
1: Δεν θα σας καθυστερήσω, θα τελειώσω γρήγορα.
0: Δεν
1: θα
0: έχω κανένα πρόβλημα, δεν βιάζομαι να πω.
1: Ωραία. Θα σας πω και για τα ταλέντα και για μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Ωραία, ταλέντο θεωρώ ότι είναι η επιβίωση μου πολύ μικρός. Είμαι από αρβανίτικη οικογένεια, έμενα στον Ασπρόπυλο. Η μάνα μου είναι από την Τύπα, Στεφάνια στα αρβανίτικα, Κρόρα. Στεφάνια στα ελληνικά, Κρόρα στα αρβανίτικα, ήταν στα σύνορα της Πάρνηθας. Εκεί το χωριό. Και όλο σόι, τρελό σόι. Λοιπόν, και ο πατέρας μου ήταν στην Ίδρα. Από ενός χρονών έπαιρνε και με πήγαινε στην Ίδρα μέχρι που μεγάλωσα λίγο και με έβαζε στο καράβι. Ο καπετάνιος με περιμένανε στην Ίδρα και έχω μεγαλώσει στην Ίδρα. Αυτά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι και αλλιώς στα νησιά, στα νησιά του Σαρονικού έχει πολλούς αρβανίτες.
1: Ναι, το ξέρω, αρβανίτες είναι.
0: Ναι,
1: και
0: εκεί
1: αρβανίτες είναι. Ναι. Οι τόπικοι, οι περισσότεροι αρβανίτες.
0: Γι' αυτό λέω ότι στα νησιά του Σαρονικού έχει πολλούς αρβανίτες.
1: Πάρα έτσι, πολύ. Έτσι. Και η απόλυτη ευτυχία ήταν το 2001 Μαρτίου. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένος μέχρι 21 Εβδόμου του 2021, δηλαδή 21 χρόνια. Με τη γέννηση του γιού μου, μοναχοπέδι, όλα πήγανε καλά, μέχρι το 21 που σκοτώθηκε. Εκεί τελείωσε και η ζωή μου.
0: Ωραία μας.
1: Εντάξει, και σκοτώθηκε, τελείωσε άδικα. Εγκατάληψη, από στόπ, όλα αυτά που συζητάνε μερικές φορές, τσαρτάρεται, τι πρέπει να παθαίνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
0: δηλαδή,
1: και κανένας δεν βρέθηκε να γράψει ενός Audi μαύρου.
0: Τον αριθμό.
1: Τον αριθμό, ενώ μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του, γιατί ήταν και οι φίλοι του εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Αυτό, πάση περιπτώσει, δεν έτρεχε το παιδί, αποδείχτηκε από την τροχέα, ήταν καθαρά εγκληματική φάση και καλύτερα που δεν τον βρήκαμε, γιατί θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Έτσι πιστεύω εγώ από μένα.
0: Λοιπόν, γιατί να μην είχε, δηλαδή. Γιατί να μην είχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Να είχε.
1: Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
0: Κρίμα που δεν τον βρήκατε.
1: Δεν θα τον σκότωνα, δεν χρησιμοποιώ αυτή την έννοια, αλλά η ζωή του θα γινόταν μαύρη όπως έγινε μαύρη η δικιά μου.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Θα σε βοήθαγα κιόλας.
1: Κατάμαυρη. Κατάμαυρη. Mm. Λοιπόν, πάει και αυτό. Και από τότε απλά επιβιώνω μέρα και με μία λέξη μαυρίζω λίγο και πενθώ. Τώρα αυτό έχει κλείσει. Κλείνει 21 του 6 του μενός που μας πέρασε, έκλεισα τα 61. Κλείνει 5 χρόνια 21 εδώ που έγινε αυτό και προσπαθώ να αντέξω και να ξαναδημιουργήσω πάλι. Και η ηρεμία που θα πάρω, τώρα τα λέω σύντομα, είναι από κάτι που έχω αποφασίσει να κάνω, ένα βήμα που ήθελα μια ζωή να το κάνω, απλά φοβόμουν ότι αν πήγαινα εκεί θα έμενα και εκεί, είναι να επισκεφτώ, μένοντας στο Ξενώνα, το μία βόλτα άκουγα την Πέμπτη την εκπομπή της Τέρης, που βγάζει κάποιον εκκλησία, έκανα μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Που έχω πολλούς γνωστούς εκεί, πολλούς αυτά, πολλούς καλόγερους, πολύ καλά κεράσματα, τα καλύτερα κεράσματα τα έχω πάρει από Άγιο Όρος. Αυτά. Εσύ λέτε για το Άγιο Όρος, να πάω μια βόλτα.
0: Να
1: παραξεκουραστώ λίγο στο μυαλό, γιατί είμαι σε πολύ ένταση τελευταία.
0: Να πας οπωσδήποτε. Ξέρεις ότι χρειάζεται ένα είδος διαβατηρίου, ε.
1: Ναι, όλα.
0: Όλα τα ξέρεις, okay.
1: Τα ξέρω όλα. Τα ξέρω. Να πληρωθώ τέλος του μήνα, έχω αναπηρία, τα λεφτά που παίρνω από το κράτος αυτή τη στιγμή είναι 338 ευρώ το μήνα και με το που τα παίρνω χρωστάω γύρω στα 280 κάθε μήνα το ίδιο, γιατί ψωνίζω, κάνω διάφορες δουλειές, μου δίνουν το δικαίωμα, χρωστάω φαρμακείο.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Έμπορας, έμπορας. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, όλα καλά. Και έχω ένα δικαίωμα.
0: Ναι, τι δικαίωμα.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ, όλος αυτά είναι.
1: Και επειδή θα ξαναμιλήσουμε, όχι σύντομα, δεν ξέρω πώς με έπιασε η διάθεση. Σήμερα σας λέω, μου δημιουργήσατε χτες διάθεση.
0: Okay.
1: Από το Γιάννη Κάπα. Λοιπόν, είχα πάρει στην εκπομπή της ΣΕΡΙΣ, είχα πάρει τηλέφωνο να ζητήσω τραγούδι. Το σηκώνει η κυρία Σταβούλα, της λέω γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Λέω θα ήθελα ένα τραγούδι και εγώ ήθελα να της πω ένα τον Άκτη Μέμπερ, το Μεγάλο Τσίρκο. Και μου λέει κύριε, εδώ δεν είμαστε μουσική εκπομπή, είμαστε ενημερωτική.
0: Καλά σου.
1: Και θύμωσα. Και μετά δεν ήθελα να πάρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύο φορές έχω θυμώσει μαζί. Είναι και Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Χάρηκα
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια.

0: Καλώς το Δημήτρη Λιμπερόπουλο.
1: Μάνο μου, καλή σου μέρα. Τι και καλές διακοπές.
0: Καλώς.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αργούν οι διακοπές ακόμα.
1: Άμα αργούν, εντάξει, όταν θα είναι.
0: Ναι,
1: άκουσα για Μήλο. Άκουσα για Μήλο.
0: Όχι, είπα ότι η Μήλος έχει τα πιο ζεστά νερά.
1: Δεν έχει, αλλά ναι. συνήθως εγώ πήγα δύο φορές και πήγαινα στον Προβατά που είναι στον Νότο. Γιατί τα πιάνει πολύ ο βοριάς, παιδί μου, και η θάλασσα.
0: Υπάρχει
1: δεν βρίσκει μια
0: παραλία
1: να κάνεις μπάνιο.
0: Υπάρχει μια παραλία που είναι το εργοστάσιο της ΔΕΗ εκεί.
1: Ναι.
0: Και η μονάδα που παράγει το ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα

0: και λίγο ανθολόγιο.
1: Ναι.
0: Πρώτον για τους αστερίες που είπες για το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Ο αστερίας είναι από τα μοναδικά, γιατί εμείς στην Αίγινα που τα ζούσαμε, ερχόντουσαν διάφοροι και πιάναν αστερίες. Αυτό έχει πέντε πόδια. Τα κόβανε τα πόδια τους, τους σκίζανε, τα κάνανε πέντε κομμάτια.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει το χάρισμα από το Θεό και το κάθε κομμάτι αναπληρώνει τα υπόλοιπα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Στον αστερία. Δηλαδή, το κόβεις, το ξεσκίζεις, το κάνεις τέσσερα κομμάτια, το κόβεις.
1: Ναι, και...
0: πέντε κομμάτια. Το κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια, μόλις το πετάξεις στη θάλασσα, αναπληρώνει και ξαναφτιάχνει και τα υπόλοιπα τέσσερα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αυτό το έχουν δύο όντα. Αυτό και τα κουνάβια. Τα οποία κουνάβια, ξέρεις, όταν πηγαίνουν να φάνε στα μπέλια και στείλουν παγίδες, όταν το πιάσει η παγίδα το πόδι του, γυρίζει, κόβει το πόδι του και φεύγει. Αυτό το βλέπει η Αλεπού. Και πηγαίνει επιδειχτά, μαζεύει τα πόδια της και πάει επιδειχτά και μπορεί να πέσει πάνω στην παγίδα, γι' αυτό λένε οι πονηροί Αλεπού πιάνεται από τα τέσσερα, που λένε καμιά φορά. Επίσης κάτι θυμάμαι παλιά που είχαμε συζητήσει για έναν καμπόσο, είχες και ένα συγκρότημα. Και διάβαζα, που λέμε παίρνω κάμποσα, είχες κάνει μια συζήτηση και διάβαζα προχθές για έναν καμπόσο Κώστα που τον βραβεύσανε σαν προπονητή και είναι ο γιος ενός πρωτοπυγμάχου καμπόσου, ο οποίος στους 100 αγώνες της πυγμαχικού στην Αθήνα στην Αμερική είχε νικήσει τους 97. Και έλεγα γιατί είχε και ένα συγκρότημα. Τώρα, για το θέμα μας Μάνο...
1: Τι σχέση είχε το συγκρότημα?
0: Είχες φέρει ένα βράδυ και λεγόντουσαν οι καμπόσοι, κάπως έτσι τους έλεγα και τραγουδάκαν.
1: Ποτέ δεν έχω φέρει.
0: Όχι, μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
1: Αλλιώς μπορεί να λεγόταν καμπόσοι, όχι.
0: Δεν αποκλείεται. Να κάνω εγώ λάθος. Τώρα, στο θέμα το σημερινό, εκείνο η ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν όταν γνώρισα τη γυναίκα μου που ζούμε αρμονικά, δόξα τω Θεώ. Θα πω σε παρένθεση ότι αυτός ο κ. Βασίλης μας πληγώνει, ρε παιδί μου, όταν τον ακούμε. Τι να σου πω δηλαδή, με τι πόνο τον ακούμε, τέλος πάντων. Περνάμε μια ζωή καλή, αλλά η ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν όταν συναντηθήκαν οι δύο οικογένειες. Είδαμε ότι ήταν δύο οικογένειες βιοπαλαιστών, οι οποίοι ταυτιστήκανε. Και ξέρεις, τα περισσότερα ζευγάρια έχουν πρόβλημα, γιατί κάποιοι άλλοι είναι πιο μορφωμένοι, κάτι παίρνουν περισσότερα λεφτά, και αυτοί δηλητηριάζουν σε εισαγωγικά τη σχέση του ζευγαριού. Οι οικογένειες μας ταιριάξαν και όταν είδα εγώ αυτό το τέρασμα, ένιωθα ότι ήταν μεγάλη η ευτυχία, πέρα από όλα τα άλλα, τις ευτυχισμένες στιγμές που είπανε οι προλαλήσαντες. Έτσι. Και το δεύτερο που θα μου άρεσε και δεν τα κατάφερα ήταν να μάθω Ιταλικά, που μου άρεσε αυτή η γλώσσα πολύ, και να σκεφτείς ότι στην αεροπορία είχα πάρει μια Ιταλική ανεπιδασκάλου και μάθαινα λέξεις. Και ξέρω τώρα όταν ακούω Ιταλικά ξέρω, αλλά είναι σαν να έχω τούβλα και να μην μπορώ να χτίσω ένα σπίτι. Δηλαδή τα καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό το ένα. Και που δεν έμαθα στη ζωή μου ακορντεόν. Το ακορντεόν μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο γιος μου ένας παίζει μπουζούκι, ο άλλος κιθάρα. Το ξέρεις ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολύ καλό μπουζούκι. Αλλά εγώ το ακορντεόν μου άρεσε και μάλιστα θυμάμαι σε ένα από τα Χάνς του Άραξο εκεί στην αεροπορία. Έπαιζε ένας ακορντεόν και είχα τρελαθεί. Και όπως ανεβαίνω μάνο μου και πιάνομαι από το παράθυρο να δω ποιος είναι που παίζει να τον ακούσω, χουφτιάζω μια φωλιά από σφίγγες. Με τσιμπήσανε καμιά τριανταριά και το έβαλα στα πόδια, πήγα στο αναρωτήριο και βούτυξα το χέρι μου σε αμμονία και σώθηκα. Και ξέρεις τώρα μαθαίνω εκ των υστερών ότι όταν η αμμονία κάνει καλό όταν σε τσιμπήσει η μέλισσα.
1: Ναι.
0: Όταν σε τσιμπήσει η σφίγγα λέει ξύδι. Δεν κάνει για το άλλο. Αυτό ήταν ένα ακορντεόν και το ότι δεν έμαθα Ιταλικά στη ζωή μου. Δηλαδή θα μου άρεσε να τα έχω μάθει αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν έχουμε χρόνο...
1: Το ανθολόγιο που έλεγες.
0: Το ανθολόγιο. Να μιλήσουμε λίγο. Είχες μιλήσει κάποια στιγμή, είχες κάνει μια αναφορά με τον... για τις περκτορίες.
1: Ναι.
0: Που είχε, με τον Μπουκάη.
1: Ναι.
0: Τις είχε αναφέρει ο Μπουκάη, τις περκτορίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι περκτορίες... ήταν εφεύρεση του Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης έπρεπε να έχουν τη φυσιογνωμία του στις τηλεπικοινωνίες. Ήταν ένα φοβερό μυαλό, το οποίο είχε τραγική κατάληξη μεν, αλλά θέλω να σου πω ότι

0: εφεύρε τους φάρους, εφεύρε τα νομίσματα, εφεύρε τη διαίρεση του χρόνου, εφεύρε τα ζάρια εκεί στον Τροϊκό πόλεμο. Παγίδευσε όμως τον Οδυσσέα, ο οποίος δεν ήθελε να πάει στον Τροϊκό πόλεμο, και του την έφτιαξε και τον σκοτώσαν σαν προδότη. Το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Όμως ο Παλαμίδης.
1: Ποιον σκοτώσανε?
0: Τον Παλαμίδη. Τον λιθοβολήσαν οι Έλληνες σαν προδότη, γιατί έκανε μια σκευωρία ο Οδυσσέας από την Ιθάκη, ότι πήγαινε να τους προδώσει, έπιασε έναν από την Τρία και ότι πήγαινε να τον δωροδοκίσει κτλ. Αλλά ήταν φοβερό μυαλό ο Παλαμίδης. Ήταν ο γιος του, αν θυμάμαι, του Ναύπλιου, και γι' αυτό και στο Ναύπλιο η τοποθεσία εκεί έχουμε το Παλαμίδη. Ήταν ανιψιός του Αγαμέμνονα αυτός. Και έχουν αναφέρει σε αυτόν και ο Αισχύλος του Θουκυδίδης κτλ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, τι ήταν οι φεκτορίες. Επάνω στο βουνό φτιάχνανε δύο τείχους ή δύο παραπροπετάσματα με ξύλο ή χτισμένα, τα οποία ήταν περίπου 2 μέτρα ύψος και η διαφορά τους ήταν περίπου 5 μέτρα. Στο πίσω μέρος από αυτά υπήρχαν 4 πυρσί, 4 κολόνες και από τη μια μεριά και από την άλλη, όπου ανάβανε φωτιές, αλλά δεν φαίνονταν οι φωτιές στο απέναντι βουνό, γιατί ήταν κάτω, ήταν σαν τραμπάλα. Όταν λοιπόν σηκώνανε το ένα δοκάρι που είχε πει, ήταν το Α, ας πούμε. Τα δύο, τα τρία είχαν φτιάξει την αλφάβητο και το απέναντι βουνό με αυτές τις φωτιές που ανεβάζανε από βουνό σε βουνό μπορούσαν να συνεννοηθούν. Φαντάσου, αυτό το χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι την Περσία, αλλά και οι Ρωμαίοι. Θέλω να πω το εξής, τι φοβερό ήτανε. Μπορούσε να δοθεί ένα μήνυμα, ας πούμε, 700 χιλιόμετρα μέσα σε μια ώρα. Mm-hmm. Σκέψου, Μάνο μου, ότι όταν έπεσε η Τρία, από βουνό σε βουνό, από την Τρία, στη Λίμνο, το σημείωσα τώρα εδώ, από τη Λίμνο στο Άγιο Όρος, από το Άγιο Όρος στο βουνό Μάκη στο Τσέβιας, από τη Βιωτία στον Κιθερώνα, στα Γεράνια, στο Αραχναίο, στην Αττική, και σε 3 ώρες είχαν μάθει ότι έπεσε η Τρία στις Μυκήνες. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αυτός λοιπόν ο Παλαμίδης ήταν ένα φοβερό πρόσωπο, και θέλω να πω ότι ήταν αυτές ήταν οι φρικτορίες στις οποίες σηκώνανε αυτά τα δοκάρια με τις φωτιές και δίνανε το μήνυμα. Μερικά δεν έχουν σωθεί τα μηνύματα που δίνανε, δηλαδή ιτήθησαν οι ενάντιοι ή δεόμεθα σύτου, δηλαδή όταν πεινάγανε, ναι, και τους είχαν από βουνό σε βουνό αυτοί, αφήναν 4-5 στρατιώτες, οι οποίοι δίνανε το μήνυμα από το Μέγα Αλέξανδρο που πήγε μέχρι που έφτασε, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και θα κλείσω λέγοντας ότι στη Σύφνο το έχουν έθιμο αυτό κάθε Πεντηκοστή. Και βάζουν πυρσούς και δίνουν μηνύματα από βουνό σε βουνό και έχουν περίπου σε κάπου 70, δεν θυμάμαι, κάπου 70 βουνά και δίνουν τα μηνύματα. Αυτά ήθελα να πω. Σου εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε πάλι και από εβδομάδα, Κυριακή. Ξέρεις, είχα καιρό να πάρω, γιατί είχα κάτι προβλήματα. Χτύπησα το πόδι μου κάτω στο χωριό και μου ζητήσανε διάφορες εξετάσεις και πρέπει να πηγαίνω νηστικός να σηκώνομαι πρωί, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, παρόλο που άκουγα και ήταν έχασα κάτι από αυτά. Θα τα έχουμε σε επαναλήψη ενδεχομένως στην άδεια σου.
1: Έτσι. Να είσαι καλά.
0: Σου εύχομαι, Μάνο μου, να έχεις υγεία, να έχεις εμπνεύσεις, να χαίρεσαι την Αλεξάνδρα σου, να σε αγαπάμε όλοι και να είσαι πάντοτε υγιής και ακμαίος.
1: Και δηλαδή, εσύ,
0: σε αγαπάμε όλοι, να ξέρεις ότι δεν βρίσκουμε λόγια, δηλαδή, για να μπορούμε να εκφράσουμε αυτή την αγάπη που έχουμε για σένα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ καλύτερα. Καλημέρα, εγώ σε ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Και είπα να περάσω για να σας πέσω και ένα κομματάκι εδώ, να έχουμε να ακούμε κάτι.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, να στηθούμε να παίξουμε ένα κομματάκι τώρα που παίρνουμε και από ένα σταθερό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Απλά να είναι έτσι τοποθετημένο,
1: ναι,
0: που να ακούμε και τη φωνή και τη μουσική.
1: Ιδίως τη φωνή.
0: Ναι, οκ. Okay, πάμε. Πού είσαι? Αλέξανδρε?
2: Έχει.
0: Τι πράγμα?

Σταυρουλά, πάρε ξανά τον Αλέξανδρο και πες του ότι δεν ακούγεται η φωνή. Να κάνει αυτό που του έχω πει. Να βάλει μερικά βιβλία στο τραπέζι και από πάνω το τηλέφωνο. Για να είναι πιο κοντά στο στόμα του. Πάρ' τον. Αλέξανδρε, λυπάμαι πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούει η Μαρία δίπλα σου. Ήταν χάλια η γραμμή. Σταυρούλα, πάρ' τον Αλέξανδρο. Δύο 11 10 80 8 8 0.

Αλέξανδρε, ακουγόταν άθλια η όλη κατάσταση και αναγκάστηκα να κλείσω τη γραμμή. Με ακούς? Αλέξανδρε, λοιπόν καλά, μην ξαναπάρεις, άστο. Παράτα το για απόψε. Τι παίζεις με το τηλέφωνο, είπαμε να κάνουμε μια κανονική κατάσταση και σου μιλάω και δεν απαντάς, κάνεις κλικ. Λοιπόν, πάει αυτό. Βάλε εσύ ένα άσμα, θα πάμε στην κορυφή και μετά θα πάμε στον επίσημο καλεσμένο μας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν?
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Μέρα, όλη μέρα στο πόδι.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
0: Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Πρωτήτερα που ετοίμαζες τον καφέ σου, πιάσαμε μια κουβέντα για τον εγωισμό και σου είπα πόσα χρόνια περάσανε ως ότου συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μου εκτός από τον εαυτό μου. Mm. Και συγκατένευσες εκείνη την ώρα, αλλά δυστυχώς δεν είχα το μαγνητόφωνο ανοιχτό, ενώ τώρα το έχω. Γιατί κούνησες θετικά το κεφάλι σου?
1: Ναι, γιατί ξέρεις, συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο αυτό, σ' άλλον λίγο, σ' άλλον πολύ. Αλλά συμβαίνει να αισθάνεται κάποια στιγμή ότι είναι το κέντρο του κόσμου και όλος ο κόσμος να γυρίζει γύρω του. Και αυτό δεν ξέρω. Είναι μια αρρώστια, κατά τη γνώμη μου. Σαφώς μια αναπηρία. Και η ζωή καμιά φορά έρχεται να σε θεραπεύσει από αυτό, αν θεραπευτείς, έτσι, εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος. Και η ζωή έχει διάφορους τρόπους να το κάνει.
0: Τι σου συνέβη δηλαδή και άλλαξες?
1: Κοίτα, από τη στιγμή που έκανα οικογένεια, έπαψα να είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ξαφνικά, γεννήθηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου. Αυτό.

0: Οι ιδεολογίες όπως τις ξέραμε μέχρι πρότινος θα εξακολουθήσουν να έχουν την ίδια μορφή στο μέλλον ή πιστεύεις ότι οι άνθρωποι θα αναζητήσουν κάτι διαφορετικό πια?
1: Μάνο, εγώ πιστεύω ότι όλα αλλάζουν, και οι ιδεολογίες και τα πάντα. Μέσα στο γεγονός αυτό λοιπόν της αέναης και μόνιμης αλλαγής θα αλλάξουν και οι ιδεολογίες. Ήδη έχουν βγει, ας πούμε, κάποιες αποχρώσεις της αριστεράς, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω θα συμβαίνει, γιατί αλλιώς τα οργανώνουμε, τα υπολογίζουμε και τα προγραμματίζουμε εμείς, και αλλιώς τελικά τα φέρνει η ζωή. Αν, ας πούμε, παράδειγμα, φτιάξεις μια ιδεολογία η οποία είναι πολύ ακραία και δεν υπολογίζει την ανθρώπινη φύση, αυτή η ιδεολογία είναι επόμενο να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Ή αν όχι εξ ολοκλήρου, κάποια κομμάτια της, κάποια σημεία της. Έτσι φαντάζομαι ότι είναι τα πράγματα.
0: Το αίτημα του μέλλοντος ποιο θα είναι άραγε για τους ανθρώπους?
1: Κοίταξε, ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι είναι αδιφάγος και αχάριστος, έτσι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποβάλει τόσο εύκολα. Είναι μάλλον μέσα στη φύση του. Τώρα, ποια θα είναι τα αιτήματα μιας μελλοντικής εποχής? Θα συνεχίσει να είναι όντως σε τέτοιο βαθμό όπως είναι σήμερα το χρήμα, ή ο αγώνας θα γίνεται σε 30 χρόνια, όπως λένε, για το νερό? Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα προβλέψει κανείς ή να τα, πώς να το πει κανείς, να, ξέρεις, δεν μπορώ την μελλοντολογία εντωμεταξύ, δεν ξέρει κανείς. Λέμε, ας πούμε, ότι έχουν οργανώσει έτσι τη ζωή μας, υπάρχει ένα σχέδιο να πάει το πράγμα εκεί, ας πούμε, με την Ελλάδα, έτσι, για αυτά. Και πορεύεται το πράγμα προς τα εκεί, και ξαφνικά, ας πούμε, στη δολοφονία ενός παιδιού, του Γρηγορόπουλου, μέσα σε μία νύχτα παίρνει φωτιά η Αθήνα. Αυτό ποιος το υπολόγισε? Το υπολόγισε κανένας? Πού να ξέρεις δηλαδή τις αντιδράσεις του κόσμου εκ των προτέρων? Δεν μπορείς να πεις. Βεβαίως μπορεί να αποδιγετείται πια η κοινωνία μέσα από τη τηλεόραση και το ίντερνετ, αλλά πάντα θα είναι απρόβλεπτη. Αυτό πιστεύω.
0: Επειδή έλεγες πριν για τα δύο χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, το αδιφάγον του χαρακτήρα της και την αχαριστία, μπορείς να μου πεις ένα-δύο ανθρώπους τους οποίους χρωστάς χάρη? Μουσικούς που προϋπήρξαν από σένα, ας πούμε.
1: Χρωστάω χάρη σε πολλούς ανθρώπους. Άλλοι το ξέρουν, άλλοι όχι. Χρωστάω, ας πούμε, χάρη στο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος, χωρίς να το ξέρει, με έμαθε να γράφω τραγούδια, να εκφράζομαι με έναν τραγουδιστικό τρόπο, ας το πούμε έτσι. Χρωστάω χάρη στο Μανώλη Ρασούλη, που καταπιάστηκε με ένα λαϊκό τρόπο, με θέματα τα οποία το λαϊκό τραγούδι δεν ούτε καν είχε φανταστεί στα πιο βαθιά του όνειρα. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, ας πούμε, μίλησε ο Μανώλης Ρασούλης το 80 για μετανάστες. Εργατάκι από τη Λιβύη και τα λοιπά, θυμίσου, ας πούμε, εργατάκι και φτωχό, πιάσω τον τακτιντή να γίνει πατυρντή κανονικό. Για την ομοφιλοφιλία, ας πούμε, καταπιάστηκε με θέματα, δηλαδή, δοσμένα με λαϊκό τρόπο, τα οποία δεν είχαν ξαναυπωθεί σε λαϊκό τραγούδι, τέτοια θέματα. Αυτά χρωστάω στον Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος με πήρε από τον μπράτσο, ας πούμε, και με οδήγησε στη δισκογραφία. Χρωστάω στην Επιτροπή των Αγώνων Τραγουδίου που είχε διοργανώσει ο Χατζηδάκης, που μου δώσαν μια διάκριση και μου δώσαν φτερά για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Σε πολύ κόσμο χρωστάω. Χρωστάω σε τυχαία γεγονότα, σε πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα γεγονότα που για μένα ήταν πολύ καθοριστικά. Όπως, ας πούμε, δύο βιβλία που μου έφερε η κυρία Πρασοπούλου στα Καμαρίνια, που έπαιζα σε ένα μαγαζί το 1995 περίπου, που εκεί γνώρισα τον Νιδέλτα Τριανταφυλόπουλο, τον εξαίρετο καθηγητή λογοτέχνη και φιλόλογο στη Χαλκίδα, όπου εκεί βρήκα τα εξαιρετικά ποίηματα που μελοποίησα, το Ηλαγιαλί και το Φεγγάρι. Χρωστάω σε πάρα πολύ κόσμο, και άμα κάτσω και σκεφτώ τώρα, θα δω ότι ψηφίδα-ψηφίδα υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι που φτιάξανε την εικόνα αυτή που έχω εγώ σήμερα, που με βοήθησαν μάλλον.

0: Όταν ήσουν μικρός, το γεγονός ότι ήξερες κιθάρα έκανε πιο εύκολη την πρόσβαση στα κορίτσια.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να ρίξεις ένα κορίτσι. Το τραγούδι, τη κιθάρα και η μουσική. Άλλωστε, γι' αυτό έχει βγει. Γι' αυτό, πώς το λένε, ξέρεις, κάνω ένα παραλληλισμό με τη φύση και λέω, ας πούμε, ότι τα αρσενικό πουλί και κελαϊδάει για να προκαλέσει τη θηλυκιά. Και μήπως είναι και ένα...
0: Είναι το κελάιδισμα του ανθρώπου το τραγούδι.
1: Είναι το κελάιδισμα του ανθρώπου, ναι. Μπορεί να είναι και έτσι.
0: Εσύ πάντως ήσουν ένα παιδί της παρέας ή πιο μοναχικό άτομο?
1: Ήμουν και τα δύο. Και γιατί δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η δημιουργία είναι μια μοναχική στιγμή.

0: Σπουδαίο είναι αυτό. Έτσι διαλέγω, μπορώ να σου πω, τους συνεργάτες μου. Δηλαδή εγώ δεν είμαι ένας βιρτουόζος κιθαρίστας. Παίζω έτσι λίγο κιθάρα και παίζω τα τραγούδια μου αρκετά καλά, έτσι για να μπορώ να τα παίζω και στον κόσμο. Συνοδεύω δηλαδή μια χαρά τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα οι συνεργάτες μου που θα συνοδέψουν εμένα δεν έχω την απέτηση να είναι βιρτουόζοι. Έχω όμως έναν όρο απαράβατο, να είναι συνεννοήσιμοι, να είναι καλοί χαρακτήρες. Τι εννοώ? Να είναι δηλαδή χαρακτήρες που μπορούν να κάνουν λίγο πίσω, να αντιθασεύουν κατά κάποιο τρόπο το εγώ τους, έτσι ώστε να μπορεί να συνάδει με την ομάδα.
1: Θέλω να μου δώσεις ένα χαρακτηριστικό που να παραμένει αναλύωτο μέσα σου για το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια μέχρι σήμερα.
0: Κοίτα, έχω κάποιους νόμους τους οποίους τηρώ στη συγγραφή ενός τραγουδιού. Ποιοι νόμοι είναι αυτοί? Ένας και πολύ σημαντικός κατά με είναι μέσα στο τραγούδι, μέσα στην έμπνευση, να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Ένα άλλο που επιδιώκω είναι, καθώς έφτιαξα τον πρώτο στίχο παράδειγμα και λέω πως αυτό είναι η αρχή, μετά το βάζω λίγο στην πάντα και το ξανακοιτάω το απόγευμα ή αύριο, γιατί λέω σίγουρα θα υπάρχει και κάτι καλύτερο από αυτό που έχω γράψει, και συνήθως υπάρχει. Αλλά σε αυτό βοηθάει και πώς θα το ακούσει ο άλλος, τον οποίο εμπιστεύεσαι και θες να ακούσεις και τη γνώμη του. Όταν δεν εκπλαγεί και δεν έχει το στοιχείο της έκπληξης, ας πούμε, η αντίδρασή του, με προβληματίζει και το ξαναδουλεύω. Με βοηθάνε και οι άλλοι δηλαδή, δεν είμαι μόνος μου.

0: Την τελευταία φορά που ήρθα εδώ, οι νεαρές ελιές στο πεζοδρόμιο ήταν μικρές και αδύνατες. Τώρα έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου.
1: Ότι είναι μικρό, μεγαλώνει.
0: Είναι τόσες πολλές οι ελιές που πέφτουν κάτω, μου είχες πει, που να τις μαζέψω να τις κάνω λάδι.
1: Όχι λάδι, αλλά μπορεί να τις μαζέψεις και να τις χαράξεις και να φτιάξεις πολύ ωραίες ελιές. Αυτό το κάνουν πια αρκετοί και φίλοι και έτσι από ό,τι ακούω, ας πούμε. Όχι επειδή υπάρχει πείνα, αλλά επειδή είναι αμαρτία, αφού στο δίνει ο Θεός, να το αφήνεις, να πούμε, να σαπίζει.
0: Πάντα έλεγα, γιατί οι δήμαρχοι αντί να φυτεύουν νερατζιές δεν φυτεύανε μανταρινιές, να τρώμε κανένα μανταρίνι περπατώντας παρά να πέφτουν.
1: Καταπληκτικό είναι αυτό που λες. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Και μάλιστα σκεφτόμουν με ένα φίλο που ξέρει να τις μπολιάζουμε σιγά σιγά. Καταπληκτικό είναι αυτό που λες. Έλατε, γιατί όμως δεν γίνεται αυτό?
0: Γιατί δεν γίνεται ποτέ το αυτονόητο σε αυτό το τόπο?
1: Το αυτονόητο όχι μόνο σε αυτό το τόπο, Μάνο, σε αυτό τον κόσμο πιστεύω. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ότι θάφτε τα προϊόντα για να ρίξουμε τις τιμές. Δηλαδή αυτές οι τρομακτικές τακτικές της οικονομίας, της Ευρωπαϊκής, ας πούμε, Ένωσης. Αυτή η επιχορήγηση, πάρτε πώς το λένε,
0: επιδότηση
1: που δίνανε, που καταστρέψανε ουσιαστικά και τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή και τους Έλληνες σαν φιλοσοφία και σαν στάση ζωής, ας πούμε, αλλά και την ίδια την παραγωγή, ας πούμε, και τώρα να.
0: Από ό,τι φαίνεται και η πολιτική εκπαιδεύει τους ανθρώπους με έναν τρόπο.
1: Τώρα που μου το λες, η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι ευάλωτος και πάρα πολύ εύκολα να παρασυρθεί στην αντεμπελιά, στην αδράνεια, στη συμφεροντολογική συμπεριφορά. Αν βρεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, που είναι φτωχός, έτσι, και του δώσεις ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει και η συμπεριφορά του και ο τρόπος που σκέφτεται και όλα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε με τους Έλληνες, ας πούμε, και τα δάνεια και τα ξαφνικά, δηλαδή, αυτό δεν συνέβη με εμάς, ας πούμε. Εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, μεροκαματιάριδες, ας πούμε, και δουλεύαμε καθημερινά μεροδούλη, μεροφάη για το προς το ζήν, ξαφνικά δημιουργήθηκε ένας ευδαιμονισμός, ας πούμε, και βρεθήκαμε σε μια άλλη κατάσταση την οποία τελικά και δεν καταφέραμε να ελέγξουμε.
0: Ποια είναι η προϋπόθεση για να ελέγξει ένας λαός τη συμπεριφορά του από τη στιγμή που η εξουσία του στέλνει άλλα μηνύματα?
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το. Δηλαδή, τα λάθη ήταν χωρίς καμία αμφιβολία κυβερνητικά ή, ας πούμε, νομοθετικά ή, εν πάση περιπτώσει, αυτονών που υποτίθεται ότι έχουν βγάλει ένα κάρο σχολές και υποτίθεται ότι διδάχτηκαν να αναπτύσσουν την οικονομία, να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Τελικά, τι διδάχτηκαν, ας πούμε? Γιατί προέκυψε αυτή η οικονομική κρίση και αυτή η κατάσταση? Επειδή ο άνθρωπος είναι αδιφάγος, φαίνεται, και δεν καταλαβαίνει ούτε από σχολές, ούτε από
0: διδαχές.
1: Ναι, τελικά ποιες διδαχές? Ο άνθρωπος έχει μια φύση και είναι δυτή. Είναι και καλή και κακή, είναι και καλός και κακός, δηλαδή. Και ανάλογα στις συνθήκες αναπτύσσεται. Είτε το ένα είτε το άλλο.

0: τώρα 6-7 χρονών και άρχισα ας πούμε σιγά σιγά σιγά να βγάζω μερικές μελωδίες στη μία χορδή βεβαίως. Κάποια στιγμή εκεί γύρω στα 12-13 ήρθε ένας άνθρωπος στο σπίτι και μου την κούρδισε την κιθάρα. Αυτός ήταν ο Τάκης Αντωνιάδης, ο τραγουδιστής των Sounds στη δεκαετία του 60. Πολύ καλός τραγουδιστής, μακρινός συγγενής μου. Σε αυτόν τον άνθρωπο χρωστάω λοιπόν την πρώτη μου επαφή με το όργανο. Ήρθε και έπαιζε το Yesterday, τον Beatles.
1: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μελωδία, μα τι μελωδία και αυτή των Beatles. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα. Στα 17 βέβαια πήγα στο οδείο και άρχισα να μαθαίνω πια με ακαδημαϊκό τρόπο την κιθάρα.
2: Εσύ γιατί πέσεις ανάποδα όμως?
0: Αυτό συνέβη γιατί ο πατέρας μου ήταν αριστερόχειρ, την έπιασε ανάποδα και έτσι νόμιζα πως πιάνε την κιθάρα. Και όντας δεξιόχειρ κανονικότατος, έπιασα την κιθάρα ανάποδα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ μέχρι να πείσω τη δασκάλα μου, την πρώτη μου δασκάλα στο 2-17-18 χρονών πια που δεν μπορούσα να την πιάσω από την καλή. Την έπιανα πάντα ανάποδα και πάντα ανάποδα την πιάνω έκτοτε.
2: Που σημαίνει ανάποδα και οι χορδές για να...
0: Βέβαια, βάζουμε τις χορδές πάνω και τις ψηλές κάτω. Μέχρι μια ηλικία έπαιζα με ανάποδες χορδές. Προσπαθούσα να βγάλω τις αρμονίες με ανάποδο τρόπο, από κάτω προς τα πάνω. Βάζω τόσες μερικές ταλαιπωρίες, ας πούμε, τις οποίες εντάξει, ξεπέρασα στην πορεία. Δεν είναι και τόσο τρομερό, ξέρεις, να πιάσεις μια κιθάρα ανάποδα. Εντάξει, αλλάζεις τις χορδές και τελειώνει το θέμα.

Γίνεται, γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα κάνουμε παραούλα μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία ξεκινά.

0: Πάμε για τη σωστή έναρξη τώρα. Ούλα, ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Ο κύριος Ηλίας Ηλίμας απέναντι μου στον ήχο.
2: Χέλη, χέλη σου σήμερα.
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Στείλτε ωραία μηνυματάκια στο radio@parapolitica.gr. Στις εξαιρετικές όπως πάντα μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ξεκινάμε.
1: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Τι γελάς καλέ. Αμαλία.
2: Αμαλία.
0: Χρόνια πολλά στην Αμαλία.
2: Αμαλία.

0: Τεχνολογία.
1: Όχι, όχι, το. Μην ξεχάσει το κινητό, να το βάλει στο δυνατό.
0: Ο ήλιο θα ανατείλει στι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ο ήλιο θα ανατείλει. Για το χατήρι σου, σχετικά.
0: Θα δει στι 8 και 51.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα είναι ψηλά για περισσότερο από 15 ώρες.
1: Ε, ήλιος είναι αυτός, τι να κάνει. Θα λάμπει.
0: Αφού μπορεί.
1: Το κινητό μην ξεχάσει.
0: Ναι, θα το βάλω.
1: Ναι, βάλω το.
0: Ναι, στο λίγο. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουλίου. Ωραιότατα. Πηγαίνουμε κατά το μέσο του Ιούλη, σιγά σιγά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Το τραγουδάκι το ακούσατε? Δεν το άκουσα, ρε Συνικό. Δεν το άκουσα. Ξαναστείλτε το, σε παρακαλώ, προς το τέλος της εκπομπής, για να το ακούσουμε εδώ με τον Ηλία να... Όχι, προς το τέλος της εκπομπής είπα, ναι, στη συνέχεια, γιατί δεν το χάσα το mail. Επιτέλους Παρασκευή, μόνο 30 χρόνια δουλειάς έμειναν και ξεμπερδέψαμε. Όχι και 30.
1: Πόσα? Εσύ να... πόσα θες?
0: Για να πάρω σύνταξη.
1: Ναι. Ξέρεις.
0: Υπό κάπα σίγμα, κανονικές συνθήκες.
1: Υπό κάπα σίγμα, ναι.
0: 11.
1: 11.
0: Τι νομίζετε, κύριε, εδώ πέρα μιλάμε για ένσημα, όχι αστεία. Έχουμε χτυπήσει.
1: Γελάς.
0: Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.
1: Λοιπόν, μου επιτρέπεις να βάλω ένα τραγουδάκι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, μισό λεπτό, να πω μια καλημέρα, περίμενε. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα. Πάλι λέει δεν σας ακούμε από τα FM. Εγώ θα ήθελα, λέει, αν συνεχιστεί μια. Εγώ θα ήθελα, αν συνεχιστεί μια δωρεάν συνδρομή MP. Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Το MP τι είναι?
1: MP.
0: Ναι.
1: Military Police. Ξέρω εγώ.
0: MB. MB.
1: MB δεν ξέρω.
0: Military Brother, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Μιλιτάρι, μιλιτάρι. Όλο εκεί το πας.
0: Εσύ το πες, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, αλλά εσύ το επανέλαβες.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Παρασύρθηκα, κύριε πρόεδρε. Η Κατερίνα, καλημέρα. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλή αρχή στη δουλειά. Σε ένα αγαπημένο αγόρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν το είπε για σένα, εσύ.
1: Όχι. Κρίμα, λάθος κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Ρε Σίλια.
1: Ποιο είναι το αγόρι?
0: Το δικό της αγόρι.
1: Το δικό της αγόρι.
0: Είναι το δικό μου. Το δικό σου.
1: Καλά. Αν λες το μήνυμα.
0: Άμα έλεγε το δικό σου, θα ήταν μεγάλο πρόβλημα.
1: Το δικό μου το αγόρι. Το δικό μου το αγόρι.
0: Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, λέει, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και καλή αρχή στη δουλειά σε ένα αγαπημένο αγόρι. Δικό της αγαπημένο αγόρι. Εδώσε μας όμως και για μια πληροφορία, αγαπητή Κατερίνα, παραπάνω.
1: Δεν είμαστε τίποτα, Κατερίνα.
0: Δεν είμαστε κουτσομπόλιτες, αλλά δώσε μας τώρα.
1: Είναι μεγάλη κουτσομπόλη.
0: Πρώτη μέρα στη δουλειά και τα λοιπά. Τι φάση, ας πούμε. Για πες μας.
1: Θα σε ξεμπροστιάσει.
0: Όχι, καλέ. Ίσα ίσα, ούτε καν. Σιδεροκέφαλος ο φίλος σου, Κατερίνα. Αυτό το σιδεροκέφαλος δέχει στις δουλειές, γιατί το λέμε? Δεν έχω καταλάβει. Και καλά, επειδή.
1: Να έχεις υπομονή, αντοχή και τέτοια.
0: Ναι, να περάσεις καλά και τα λοιπά.
1: Τρομερά συστατικά σε όλες τις καταστάσεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και οι φάνσεις της ζωής.
0: Και οι φάνσεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Μπουγάτσες με κιμά έχει σήμερα το μενού από το φίλο μας τον Παυλάρα. Ζεστές, ζεστές και φεύγω.
1: Είπαμε, είμαι το αλμύρου, δεν με συγκίνεις.
0: Είπα και με κοιμά είναι.
1: Με κοιμά.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Δεν σε προσέχω. Σήμερα έχω το νου μου στο ότι έφυγε η
0: Bonnie Tyler.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω τραγούδι.
1: Αυτό το βάλα εγώ. Ποιο έχει
0: τραγούδι? Ναι, αυτό.

0: Λονδίνο και πώς καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μια τουαλέτα είναι ένας Έλληνας.
1: Πώς, αλλός.
0: Πάει, πώς το λέει, κοπανάει την πόρτα, occupied, απασχολημένη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πας δεύτερη, occupied, απασχολημένη. Πας στην τρίτη, another. Αυτό ήθελες να βάλεις.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τραγουδάρα.
1: Το ξέρεις ότι αποτύχει, έκανε μεγάλη καριέρα.
0: Άρεση. Megabytes λέει ο Δημήτρης.
1: Megabytes.
0: Ναι, και MB. Καλά.
1: MB. Όχι,
0: MB.
1: Όχι MB.
0: Αφού είπα MB, brother.
1: MB, brother. Ναι. Αλλά το πήγες στο μιλιτάρι, επανέλαβες και με εξελόγιασες.
0: Εσύ αφού το εσύ το ξεκίνησε με το μιλιτάρι.
1: Ναι, αλλά εσύ το επανέλαβες, το πάμε αυτό, μην τα ξαναλέμε.
0: Μη μαλώνετε λέει η Κατερίνα. Για τον εγγονό μου λέει η Λέω. Γεια σου ρε Κατερίνα, να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Σιδεροκέφαλος ο εγγονός, να περνάει καλά στη δουλειά. Πάνω απ' όλα όμως υγεία. Και άμα δεν περνάει καλά, bye bye my love. I'm holding on for the hero.
1: Το ξέρεις ότι αποτύχει, ξεκίνησε την καριέρα της, έτσι?
0: Για πες, για πες.
1: Η Bonnie Tyler, ναι, ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τραγουδώντας σε μπαρ, σε κλειστές, σε μικρά κοινά.
0: Σε, ναι, okay.
1: Όμως από την πάρα πολύ ενασχόλησή της με αυτό το πράγμα, έπαθε στη φωνή,
0: ναι,
1: μια ασθένεια η οποία δεν είναι, ήταν σε κάτι σαν αυτοάνοσο.
0: Βραχνάδα, αυτή η βραχνάδα.
1: Έβγαλε αυτή τη βραχνάδα. Και αυτή η βραχνάδα έγινε το εισιτήριο για την παγκόσμια επιτυχία.
0: Τι λες,
1: έτσι
0: τώρα.
1: Δεν επεκτείνομαι, ναι, τώρα, γιατί.
0: Εγώ θυμάμαι που είχε βγάλει αυτό το τραγούδι, το Total Eclipse of the Heart.
1: Α, καλά, μιλάμε για πολύ κλάμα.
0: Νέα έφυγε από τη ζωή όμως, 75 χρονών.
1: Σωστά.
0: Επίσης το 92 θυμάσαι που είχε συνεργαστεί με την Σοφία Αρβανίτη και είχαν βγάλει και ένα τραγούδι, το Πεθαίνω στην Ερημιά, κάπως έτσι το λέγανε.
1: Νομίζω, θες να το ψάξουμε?
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία λέει. Λοιπόν, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Περνάει, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση των τεσσάρων. Εντάξει, νομίζω ψηλό αναμενόμενο, αν και η παρουσία του.
1: Ο μην το λες, αν είδες τον αγώνα.
0: Ήταν πολύ καλή. Ήτανε, το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ δυνατό. Απλά εντάξει, τώρα μιλάμε για Γαλλία, υπερδύναμη.

0: Αυτό είναι.
1: Μουσική νομίζω έχει γράψει ο Ραγκιτζής, δεν είμαι όμως σίγουρος για αυτό που σου λέω.

0: Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς πάνω στα βόρεια εκεί που διαμένεις, κύριε Ηλία μου, έβρεξε χθες.
1: Χαμός.
0: Έγινε χαμός.
1: Χαμός μπουμπουνιτά. Δεν ήταν μεγάλη η μπόρα.
0: Ναι.
1: Ήταν γύρω στο 40 λεπτά. Αλλά όμως λες και ήταν κατά χειμώνο, έτσι.
0: Α, έπεσε η θερμοκρασία κατευθείαν, ναι.
1: Κανονικά και μετά διατηρήθηκε αυτή η υγρασία που διατήρησε μέχρι να επανέλθει. Άστο.
0: Ναι.
1: Σε σένα έβρεξε,
0: ναι, και
1: βέβαια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, στη Φιλαδέλφια. Με πήρε τηλέφωνο.
0: Στο κέντρο, εδώ το μεσημέρι, λίγο
1: έγινε. Όχι, έχει πνίγει και ο κόσμος.
0: Στη Φιλαδέλφια.
1: Έτσι άκουσα.
0: Ναι, υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό, η αλήθεια είναι. Ίσως και σήμερα να έχουμε κάποια λίγα φαινόμενα. Νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και εκεί αναμένονται νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι να ακούσουμε και να επανέλθουμε σιγά σιγά μπαίνοντας πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr να διαβάσουμε τις δικές σας όμορφες καλημέρες.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζει το Σάββατο ή την Κυριακή και έχει εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε δύο περιστατικά. Το ένα τα ξημερώματα, εκεί στο Σισμανόγλου που αναγκάστηκε να ανακοινωθεί το νοσοκομείο. Ευτυχώς η φωτιά εκεί που ξεκίνησε από ένα στρώμα ενός ασθενούς, ο οποίος με το τσιγάρο έβαλε φωτιά στο στρώμα, και όχι μόνο αυτό, έφυγε κιόλας. Έφυγε, εγκατέλειψε, πήγε στο σπίτι του.
1: Τελικά την έβαλε επίτηδες. Ή έπεσε το τσιγάρο.
0: Προφανώς δεν είναι επίτηδες, έπεσε το τσιγάρο κτλ. Αλλά
1: τσιγάρο μέσα στο.
0: Αλλά μέσα στο θάλαμο, καταλαβαίνουμε. Αυτό και μόνο έτσι είναι εγκληματικό. Και τι δημιούργησε όλο αυτό, έτσι. Ένα ολόκληρο νοσοκομείο στο πόδι, θα μπορούσε να επεκταθεί φωτιά. Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, ήδη επιβαρημένη υγεία όσων βρίσκονται στα νοσοκομεία, πόσο δε μάλλον να προκύπτει και ένα τέτοιο πράγμα. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος 74χρονος. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η αναστάτωση έμεινε. Στη συνέχεια λοιπόν της ημέρας, χθες είχαμε αυτή την απίστευτη πυρκαγιά εκεί στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου έχουμε 11 τραυματίες, οι 3 εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ όμως η σοβαρότητα της υπόθεσης δεν είναι μόνο αυτή η φωτιά η οποία έφερε όλη αυτή την έκρηξη κτλ. Εδώ οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι δεν τηρείται κανένα μέτρο. Δεν τηρούνταν κανένα μέτρο ασφαλείας. Ήταν στο έλεος τους οι εργαζόμενοι εκεί. Για πάμε να τους ακούσουμε.
2: Έκανε πίξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι. Δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
3: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεπτόκ, το λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
4: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε προπάνει.
3: Αυτό ήταν άδειο, ναι. Μίλησα με ένας, μίλησα αυτός, εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια.
5: Αυτός είχε καεί από το κεφάλι μέχρι κάτω, είχε φύγει το δέρμα του ολόκληρο, μόνο δίπλα του.
6: Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε 3 ώρες. Τώρα πήγαμε και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε. Γιατί οι εργοδότες θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
7: Είχαμε προειδοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του Ασπρόπυργου και σε όλο το Θριάσιο. Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες.
0: Αυτή η ιστορία θυμίζει Βιολάντα. Έτσι, θυμίζει το τραγικό περιστατικό με τις 5 δικοχαμένες γυναίκες στις αρχές του χρόνου εκεί στο εργοστάσιο Βιολάντα που δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας. Και είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό, 5 γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους, να κλείνουν τα δικά τους σπίτια. Τέτοια περίπτωση μας θυμίζει αυτό το περιστατικό χθες στον Ασπρόπυργο και πραγματικά οι εικόνες με το μανιτάρι φωτιάς και τις αλλεπάλληλες εκρήξεις να δημιουργούν ένα σκηνικό απόκοσμο στην περιοχή. Και φυσικά να υπάρχει και ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένοι, διασωληνωμένοι σε 2 νοσοκομεία, στο Θριάσιο και στο Αττικό.

0: Ακούστε τώρα ένα άλλο περιστατικό. Λίγο μακάβρια είναι αυτή η υπόθεση, αλλά έρχεται από τις Σέρες. Η οικογένεια που πήγε, λέει, να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου, διαπίστωσε ότι η σωρός που της παρουσιάστηκε δεν άνοικε στον δικό τους άνθρωπο, αλλά σε κάποιον άλλο. Οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλειπώντα και βρέθηκαν αντιμέτωποι, όπως καταλαβαίνετε, με μια απίστευτη πρωτοφανή κατάσταση, διότι τους παραδόθηκε ένας άλλος άντρας. Του οποίου μάλιστα το θρήσκευμα είναι μουσουλμανικό και ο οποίος είχε πεθάνει και αυτός στις Σέρες. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και σε κατάσταση φυσικά σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία, προχώρησε σε υποβολή μήνυσης και, όπως καταλαβαίνετε, τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιθανότατα ο δικός του άνθρωπος έχει ταφεί από κάποια άλλη οικογένεια και δεν ξέρουν όπου βρίσκεται. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας, του Έλληνα Θανόντα, του Ορθόδοξου Θανόντα, αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού ανδρός που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, λέει, ότι πρόκειται για τον δικό της άνθρωπο. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί.
1: Ευθύνες και από νοσοκομείο είναι τι που παρέδωσαν λάθος άτομο. Ένα ξέρω που πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο και λέει αν δεν είναι πατέρα του. Και μετά ήταν τα ονόματα εκεί πέρα, ήταν ένας από τη Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν τον πήραν το δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα ποιος είναι και τι και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένω να γίνει εκταφή του θείου μου για να το φέρω εδώ στα πάνε σήμερα εκεί, ξέρω, και θα ανοίξουν μου, θα γίνει εκταφή να αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάνε πολύ όμως για αυτόν πέθανε και δεν είναι ησύχαση που λένε. Πες μέχρι το 12 το βράδυ μας ασπίτι και περίμενα, μιλάμε γιατί δεν του φέρουν, γιατί δεν του φέρουν, γιατί δεν του φέρουν, γιατί δεν του φέρουν, γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε.

0: Κατά τα άλλα, η μάχη για την ακρίβεια καλά κρατεί. Έτσι είπανε, συσκέφθηκαν χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς και είπαν ότι από το τέλος του Αυγούστου, 31 Αυγούστου και μετά, θα γίνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, λέει, των τιμών σε διάφορα προϊόντα. Όχι τώρα όμως, από Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένας χρόνος. Τι με κοιτάς?
1: Ξέρεις
0: πόσο δύσκολο είναι αυτό? Να μειώσει τώρα τις τιμές. Σε 40 μέρες μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, η βενζίνουλα τσιμπάει πάλι, έτσι.
0: Η βενζίνουλα τσιμπάει, διότι ο Τραμπ, να πούμε, πήγε εκεί πέρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αντί να τα βρουν εκεί να συμφωνήσουν, μιλάνε για την Ουκρανία και τα λοιπά.
2: Status και... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Θα πάνε, αλλά μπαμπούμ μετά πάλι στο Ιράν. Τι εκεχηρία είναι αυτή που τη γιορτάζουμε και μπράβο και συγχαρητήρια και δώσε και πάρε που δεν κρατάει ούτε ένα μήνα και αμέσως μετά ξανά χτυπήματα, μάλιστα σε μία περίπτωση χθες ήταν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει, πάλι τα χρηματιστήρια αρχίζουν και παίζουν, η τιμή του Brent αρχίζει και παίρνει την ανιούσα. Και όπως σας έχουμε ξαναπεί, μόλις γίνεται το πρώτο μπαμ στη Μέση Ανατολή, ποιος έχει απευθεία σύνδεση? Η Αντλία στην Κυψέλη. Υπάρχει σύνδεση, ρε παιδί μου, τι, πώς?
1: Τσα!
0: Τεχνολόγια. Η οποία βενζίνη ποτέ δεν έπεσε αυτό το μήνα που μας πέρασε, το μήνα, σκάρτο μήνα. Τρεις εβδομάδες ήταν η εκεχηρία. Αυτό λοιπόν το διάστημα ποτέ η βενζίνη δεν έφτασε στα προπολέμου επίπεδα. Και δεν αναμένεται ποτέ, λέει, να φτάσει. Ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει. Δεν πέφτει.
1: Είναι σε τα προσωρινά μέτρα.
0: Ναι.
1: Βάλτε πλάτη.
0: Ναι. Βάλτε πλάτη και μετά μένει αυτό. Ουδέν μοριμότερο του προσωρινού, κύριε Ηλία μας.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάνε και εκπτώσεις από τη Δευτέρα.
1: Α, σωθήκαμε. Τυχώς που μου το πες.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
3: Πάγει τρομακτική ακρίβεια, ανεβαίνουν τα πάντα, δεν ανεβαίνουν οι μισθοί.
4: Όλα είναι φωτιά. Πάμε και παίρνουμε ό,τι απαραίτητο και ό,τι μπορούμε να συμπιέζουμε. Τα πάντα είναι ασυμβίβαστα με τους μισθούς που παίρνουμε.
5: Και στα κρέατα είναι ακριβά, και στη φέτα είναι ακριβά, και στα γάλατα είναι ακριβά.
6: Το δύσκολο είναι το μοσχάρι. Το κρέας στο μοσχάρι δεν σταματάει πουθενά.
7: Τα τυποκομικά, τα γαλακτοκομικά και αυτά, όχι, είναι ψηλά ακόμη.
8: Πιο καλές τιμούλες ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Οπότε πρέπει όσο μπορούμε να κάνουμε καλύτερες τιμούλες.
9: Στο σούπερ μάρκετ πάει ο κόσμος, γεμίζει τα καρότσια μέχρι τις 10 του μήνα και μετά τέρμα, καληνύχτα.
0: Ακούστε τώρα ένα άλλο στοιχείο που έχει βγει από τον ΙΕΛΚΑ για τους Έλληνες και πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους. Βγαίνει λοιπόν ένα νούμερο ότι οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Αν το σκεφτεί κανείς, έναν λόγο στην ανάγνωση που κάνεις τώρα στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, η μία ανάγνωση είναι ότι οι Έλληνες δίνουν χρήματα για να αγοράζουν έτοιμο φαγητό.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Η δεύτερη ανάγνωση και η πιο σωστή είναι ότι επιλέγουν να πάνε να αγοράσουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, συσκευασμένα ημέρας κτλ. Που πλέον όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει μέσα τέτοια δυνατότητα. Ακριβώς διότι το κόστος είναι χαμηλότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αν σκεφτεί κανείς, ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μιλάμε τώρα για τις μερίδες που έχει και κρέας μέσα, μιλάμε τώρα για τις μερίδες που έχει όσπρια, ντομάτες γεμιστές, ρε παιδί, μιλάμε τώρα, ξέρω, ή φασόλια, ξέρω. Έτσι. Και έχει η μερίδα γύρω στα 5 ευρώ. Για να φτιαχτεί ένα ταψί ντομάτες γεμιστές για 4-5 άτομα, είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος από 20 ευρώ αντί να πάρει τη μερίδα ο άλλος έτοιμη.
1: Και αν έχεις οικογένεια.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω ότι αν χρειάζεσαι 4 μερίδες στο σπίτι, έτσι, 4 μερίδες από 5 ευρώ, είναι ένα 20άρικο. Με 20άρικο δεν φτιάχνεις φαγητό.
1: Όχι.
0: Στο σπίτι.
1: Όχι.
0: Και ντομάτες γεμιστές εννοώ. Παρότι που η ντομάτα έχει πάει. Εντάξει, είναι η εποχή της, ξέρω, και είναι καλύτερη τιμή, αλλά και πάλι όμως. Αυτό κάτι πρέπει να μας λέει. Μα είναι τρομερό, εγώ το βλέπω και στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω, ας πούμε. Βλέπω ότι εκεί στα σημεία που πωλείται το φαγητό το έτοιμο, είναι τα σημεία που έχει και τον περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, γίνεται πραγματικά πανικός. Ιδιαίτερα από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος του. Εντάξει, γιατί πάντα το σπιτικό φαγητό, όπως το λέει και η έρευνα, είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν οι Έλληνες. Δηλαδή, τους αρέσει, είναι πάντα πρώτος στις προτιμήσεις κτλ. το μαγειρευτό φαγητό στην οικογένεια. Όμως τώρα εδώ υπάρχει μια μερίδα κόσμου που ζει μόνη του. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι συνταξιούχοι, υπάρχουν κάποιοι που είναι μόνοι τους. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει λόγο άλλος, λέει, να κάτσω τώρα να μαγειρέψω, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε. Ας παίρνεις μια μερίδα φαγητό, αλλά αυτό είναι και σημείο των καιρών, έτσι. Όταν αρχίζεις και κόβεις ακόμα και από το καθημερινό σου φαγητό για να ελαχιστοποιήσεις το κόστος, αυτό δεν είναι ποιότητα ζωής. Γιατί, εντάξει, τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται αυτά τα φαγητά ότι είναι καλής ποιότητας, δεν έχει ακουστεί κάτι δηλαδή. Εντάξει, θεωρούνται ικανοποιητικά. Βέβαια δεν μπορούν να φτάσουν. Δεν ξέρω, Ηλία, έχεις δοκιμάσει?
1: Όχι,
0: δεν μπορούν να φτάσουν.
1: Ναι. Το μόνο που παίρνω, ναι, πω, είναι αυτό το ψητό κοτόπουλο. Καμιά φορά, άμα δεν έχω προλάβει να το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Που είναι εύκολη λύση και τα λοιπά. Και οικονομική λύση. Αλλά γενικά όμως. Εντάξει, είναι, θεωρητικά είναι μια καλή ποιότητα, ας πούμε. Δεν μπορεί να αγγίξει το.
1: Σαν το
0: σπιτικό. Σπιτικό.
1: Δεν είναι. Αλλά από την άλλη όμως. Είναι αυτό που είπες. Το κόστος είναι δυσθεώρητο, ας πούμε, ρε παιδί μου.
0: Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι.
0: Να ανέβουμε ψυχολογικώς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μου έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Σπύρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη τη Ζωή από την Κοκκινιά, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη, που δεν είναι όμως στη Θεσσαλονίκη, μας την έχει κάνει. Έχει πάει στον Όλυμπο να κάνει τις διακοπάρες της. Γεια σου Ρίτα, καλά να περνάς. Ωραία, θα έχει διαδροσούλα εκεί στον Όλυμπο. Δροσούλα, δροσούλα. Οι περισσότεροι λοιπόν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης κάποιας περιοχής για να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας. Η αλήθεια είναι ότι τα νησιά παραδοσιακά τσιμπάνε αρκετά και σε πρόσφατα στοιχεία εκεί αναδεικνύεται λοιπόν ότι μια οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον 200 ευρώ, το λιγότερο μιλάμε, για μια διανυκτέρευση. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα μιλάμε για μια εβδομάδα διακοπών, το κόστος. Αν υπολογίσει κανείς τουλάχιστον 200 ευρώ διανυκτέρευση, δεν θα φας, δεν θα πιεις. Άμα έχεις και τον Ηλία παρέα που πεινάει κιόλας.
1: Ναι, εγώ δεν πάω στα 200 αργέ.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα.
1: Κάνω καβάντσα. Για πάει. Γελάς,
0: ε. Σε σκηνούλα τη βγάζεις.
1: Όχι, ρε, σκηνούλα. Πάνε αυτά, βέβαια, τελειώσαν. Τώρα είμαι νοικοκυρεμένος άνθρωπος.
0: Έχεις πάει σε σκηνή.
1: Αμέ.
0: Διακοπές.
1: Αμέ.
0: Δεκαετία του 80.
1: Δεκαετία του 80, όχι, ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: 89.
0: Ήσουν μικρός δεκαετία του 80, τι λες, παλιόγερε.
1: Όχι, ήμουν, ναι, 71, 11 χρονών. Πού να το κόψω με σκηνή.
0: Το 71 είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Τι λες, καλέ. Ποπο.
1: Είδες. Ναι. Πώς διατηρούμε.
0: Εσύ, Σταυρούλα, το πότε είσαι.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι σε μούντο.
0: Λοιπόν, υπάρχει.
1: Εσύ έχεις κάνει, πάνε την ημέρα σαν βαβά, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Ποτέ δεν σου άρεσε.
0: Ποτέ.
1: Φοβάσαι, είσαι και εσύ από τις κοπέλες που δεν τις αρέσουν τα ζουζουνιά.
0: Άκου τώρα, να σου πω.
1: Για πες. Σιγά όμως, μην μας ακούσουν.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Άμα είναι να πάω κάπου και να με φάνε τα μυρμήγκια και να έχω το χάλι, μην μπει κανένα. Ξέρω εγώ, κανένα φίδι, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο.
1: Δεν μπαίνει η μάνα μου.
0: Τι δεν μπαίνει η μάνα μου τώρα, δηλαδή.
1: Τώρα δεν μπορώ να το πω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να το πω για το φίδι. Δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, μην το πει.
1: Γελάς όμως, το πιάσες.
0: Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι ο φίλος μου, ο Ηλίας. Δεν είναι ατάκες τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά για μισή. Θα μας βγάλουν. Καλά.
0: Στα κανάλια, στα κανάλια. Take on me. Λοιπόν, άκου τώρα. Αν είναι να πάω διακοπές και να έχει, ας πούμε, το μερμιγκάκι να κόβει βόλτα μαζί με την κατσαριδούλα, μαζί με το αυτό και τα λοιπά.
1: Ποια κατσαριδούλα,
0: προτιμώ να κάτσω στο σπιτάκι μου, στα όμορφα πετράλωνα, τέλεια και φανταστικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Δεν είμαι, δεν είμαι με το κάμι, δεν το έχω.
1: Να προσπαθήσω να σε.
0: Επίσης, για να πας να κάνεις κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: πρέπει να έχεις και το know-how, όπως λένε και οι Άγγλοι. Δηλαδή, να ξέρεις, ρε παιδί μου.
1: Δεν γεννήθηκαν όλοι μαθημένοι, όλοι κάπως μάθανε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Δεν είχαμε, ρε, δεν υπάρχει το knowledge, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα.
1: Και τώρα οι σκηνές είναι, δηλαδή, μπαπ, τις πετάς κάτω και ανοίγουν μόνος τους. Όχι παλιά που στείναμε τα καλάμια και τα
0: λοιπόν, δέντρα. Λοιπόν, άκου να δεις, υπάρχουν κάτι σκηνές, λέει, που ανοίγουν εδώ. Τα ξαδέρφια μου είχαν μια σκηνή, έχουν δηλαδή ακόμα, η οποία είναι, λέει, των 7 ατόμων, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Θέλουν απλά τα παιδιά.
0: Ναι. Κάποια στιγμή κάπως έτσι επιχειρήθηκε να.
1: Τι έγινε.
0: Επιχειρήθηκε, ρε παιδί μου, να πάμε να κάνουμε ένα ιδιότυπο κάμιο. Όχι όμως να κοιμηθούμε εκεί.
1: Α.
0: Δηλαδή για κάποιες ώρες, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου από την πλευρά μου ότι δεν μπορώ να συμμετέχω. Μπορώ μόνο να συνδράμω όσον αφορά
1: να
0: το κομμάτι.
1: Ναι,
0: ναι, καφέδες, αυτά και τα λοιπά. Όχι, εγώ, μην με βάλετε μέσα.
1: Εγώ θα πάω να σας φέρω.
0: Όταν έβλεπα αυτό που, ένα, που έμπαινε από εδώ και γύρναγε από εκεί και κούμπονε με αυτό και το άλλο που είναι εκείνο και δώσε. Και... Όχι.
1: Όχι,
0: κουράστηκα. Κουράστηκα.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, τώρα δεν θα το κάνεις.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις οικογένεια. Που υπάρχουν και οικογένειες που το κάνουν, έτσι.
0: Ναι. Μα υπάρχουν και μάλιστα το και το κάνουν και πετυχημένα. Ξέρεις τι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Τι?
0: Κάποια στιγμή. Να πας διακοπές με.
1: Σε οργανωμένο κάμπινγκ.
0: Όχι, όχι. Με. Πες το.
1: Με τροχόσπιτο.
0: Με τροχόσπιτο.
1: Αυτό είναι καλύτερα. Πήγαινε σε πεντάστερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί, βενζίνες. συντήρηση από εδώ, από εκεί, να παρκάρεις, να αυτόσεις, να κάνεις, να ράνεις, πώς. Άσε που πλέον, δεν ξέρω πόσο καιρό πια, κανένα δύο χρόνια,
0: ναι.
1: Δεν είναι ότι πας παρκάρεις στην παραλία και γεια σας. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο το μέρος που πρέπει να παρκάρεις.
0: Ναι, παλιά μπορούσες να παρκάρεις και μέσα.
1: Όπου ήθελες.
0: Ναι. Ναι, τώρα υπάρχουν κάποιες...
1: Τώρα δεν έχει. Ναι. Τώρα αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε.
0: Ναι. Με τροχόσπιτο έχεις πάει ποτέ?
1: Τροχόσπιτο όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι, δεν είναι έτσι λίγο?
1: Έχω πάει ελεύθερο, έχω πάει σε οργανωμένο κάμπινγκ.
0: Τι σημαίνει ελεύθερο? Α, στείνω τη σκηνή μου και γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Οργανωμένο σημαίνει μου παρέχουν και κάποια πράγματα.
1: Πας, είναι σαν...
0: Ναι, είναι σαν μικρός έτσι...
1: Εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Με τρεχούμενο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν πλένες από τη θάλασσα.
0: Ναι, αυτό τώρα πάλι. Άντε, τώρα πάλι διακοπές, τώρα πρέπει από τη θάλασσα.
1: Ναι, σάγιαζαν εσένα αυτά όταν ήσουν πιτσιρίκα.
0: Ναι, ρε, σημαίνει αυτό.
1: Αν ήταν πλημμένος όλος από τη θάλασσα,
0: ναι, ρε,
1: με
0: φίλε.
1: Τρεχούμενο νερό.
0: Ναι, είπαμε με την αρμύρα, αλλά κάπου όπα. Κάπου όπα.
1: Κύριε Πετροχύλο μου.
0: Λοιπόν, στην Πάρο, τακτοπλοϊκά εισιτήρια, μόνο τακτοπλοϊκά.
1: Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η διανυκτέρευση ξεκινά από τα 250 ευρώ,
1: ναι.
0: Και φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ,
1: εντάξει.
0: Το βράδυ. Mm. Πώς, εντάξει, πώς
1: εντάξει,
0: το...
1: εντάξει.
0: Έγινε.
1: Okay.
0: Βάλτε τρία.
1: Όχι βάλτε.
0: Βάλτε μία διανυκτέρευση. Πάρτε τρεις διανυκτέρευση. Λοιπόν, στα Χανιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Στα ακτοπλοϊκά είναι πάνω κάτω τα ίδια, γύρω στα 540 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με το αυτοκίνητο. Διότι όπως καταλαβαίνετε στην Κρήτη πρέπει να πάρεις και το αμάξι. Δεν σε συμφέρει να νοικιάσεις εκεί. Αν λοιπόν πάρεις το αυτοκίνητο και όλο αυτό, πάει γύρω στα 540. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στα δωμάτια, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ποικιλία. Διότι υπάρχει μεγαλύτερο εύρος. Όπως καταλαβαίνετε, όσο περισσότερα είναι το δωμάτια, τόσο χαμηλώνει η τιμή. Οπότε μπορείτε να βρείτε και με 120 ευρώ. Για μια οικογένεια πάντα μιλάω, έτσι. Άρα. Με 120, 130 και τα λοιπά. Φτάνει βέβαια και μέχρι το 300. Τώρα μα θες και εσύ, αγάπη μου, να βλέπεις φάτσα κάρτα το φάρο, θα σου στοιχήσει λίγο ο κούκος ο εδώνι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή μπορεί να βρεις, ξέρω εγώ, και δωμάτιο, ξέρω εγώ, με 900 ευρώ τη βραδιά.
1: Α, ωραία, ωραία. Mm. Αυτό. Έχεις κανένα link να μου πει.
0: Ναι. Έχω κάνει μια κράτηση. Θα στη δώσω. Ναι.
1: Σε μεγάλη κρίση.
0: Φημίζομαι. Στη Χαλκιδική έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Μα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι, έχω πάει Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική δεν έχω πάει. Δεν έχει τύχει.
0: Λοιπόν, στη Χαλκιδική τώρα εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι όπως καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται να πάρεις καραβάκι. Παίρνεις το αυτοκινητάκι και φτάνεις στις όμορφες παραλίες.
1: Αλλά άμα εκεί πας πρέπει να γίνεται χαμός.
0: Άμα πας στο πρώτο πόδι, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Να πας στο πρώτο πόδι για να κάνεις το high life, το night και αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο πόδι να είσαι οικογενειάρχης. Και στο τρίτο, άμα θες να μονάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Εκεί θέλω να πάω μια φορά όμως.
0: Στο Αγιώρος.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη, είναι τρομερή εμπειρία. Τουλάχιστον από όσα έχω ακούσει και τα λοιπά. Και χθες, μάλιστα το συζητάγαμε με τον κύριο Λικούδη αυτό. Είναι τρομερή εμπειρία για σας τους άντρες. Και ειδικά άμα πάτε έτσι πιο οργανωμένα, με παρέα και τα λοιπά, με 2-3 φίλους για 3-4 ημέρες, είναι κάτι το μαγικό. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί το σοβαρέψαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να το... Αυτό πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόσα χρήματα θες τώρα να φτάσεις μέχρι τη Χαλκιδική από Αθήνα? Πόσα καίει το Σαράβαλο?
1: Πόσα καίει?
0: Πόσα καίει το Σαράβαλο? Το Σαράβαλο να μην γάψει.
1: Θες ένα κατοστάρικο?
0: Τι λες, ρε, τι κατοστάρικο? Τι έχεις να πούμε?
1: Τι έχω?
0: Τι έχεις?
1: Απερισσεύσει και λίγο για να ξεκινήσουμε πίσω.
0: Μαζί με διόδια και μαζί με πηγενέλα και τα λοιπά, εγώ σου λέω ότι θέλεις γύρω στο 350.
1: Όχι, ρε, πολλά λες.
0: Τι λες, ρε, εσύ, Ηλία? Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι η Χαλκιδική?
1: 500 κάτι.
0: Κάνε λίγο εδώ πέρα τον υπολογισμό.
1: 500 κάτι είναι.
0: Ναι, 500 κάτι.
1: Ωραία.
0: Τι? Δεν θα γυρίσεις, θα μείνεις εκεί.
1: Ηλεκτρικό θα πάρεις εσύ και πρέπει να έχεις την πρίζα. Τι, δηλαδή, γιατί τα ηλεκτρικά μέχρι 400 χιλιόμετρα δίνουν.
0: Καλά, ηλεκτρικό, μέχρι να βρω που θα το φορτίσω θα έχω μείνει κάπου
1: στη μέση. Απ' την άλλη όμως και είναι λίγο, να ξέρεις.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε για βενζινοκίνητο, δεν θα πούμε σε...
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θέλεις ένα 350, διόδια και βενζίνη, στο ξαναλέω. βάλ τα κάτω και μέτρα τα. Τώρα, μόλις θα πάρουμε διάλειμμα, θα τα μετρήσω εγώ και θα σου πω. Τώρα εκεί η φάση με τα ξενοδοχεία είναι. Έχει από όλα τα. Από όλα τα βαλάντια. Δηλαδή έχει και το πεντάστερο, έχει ας πούμε και το high looks και τα λοιπά. Με εκεί με αυτά, με τις οροφές που ανοίγουν και τα συστήματα, όλα τα τεχνολόγια. Έχει βέβαια και έτσι και πιο οικονομικά δωμάτια. Να πας εκεί να δεις αυτές τις όμορφες παραλίες, την υπέροχη Βουρβουρού και όχι μόνο. Ωραία είναι εκεί, φανταστικά. Έχει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, φοβερές, τρομερές. Και επίσης έχει εκπληκτικό ψάρι, πρέπει να σου πω. Εκπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε πείθω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν γουστάρω.
0: Καλά. Βαριέσαι να οδηγήσεις.
1: Όχι, μου αρέσει πολύ η οδήγηση.
0: Α, αρέσει να οδηγάς.
1: Ναι, αλλά δεν. Τώρα ναι. Αυτά τα.
0: Δίνει τη μόνη στη γυναίκα ή μόνο σου.
1: Άμα θέλει να το πάρει, να το πάρει.
0: Α, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν το παίρνει.
1: Όχι.
0: Γιατί εσύ.
1: Βαριέται.
0: Ναι. Σωστή τη βρίσκω. Κάποια μου θυμίζει εμένα. Στα ξενοδοχεία τώρα τα μεγάλα εκεί στην υπέροχη Χαλκιδική.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν δωμάτια με 250 ευρώ, 300 ξέρω εγώ τη βραδιά.
1: Στη φτύνια είσαι, σε βλέπω, στη φτύνια.
0: Μα να σου πω κάτι, μιλάμε για οικογένεια, δεν μιλάμε τώρα για τέτοιο.
1: Εντάξει, υπάρχουν και δωμάτια, ναι. Τα οποία είναι.
0: Σου είπα και τα πεντάστερα ξενοδοχεία, εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω κάτι, να μην ζήσεις λίγο το όνειρο.
1: Να ζήσεις.
0: Τι θες να σου πω.
1: Υπάρχουν διαμερίσματα με 80, 90, 100.
0: Ναι, Airbnb και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Εγώ πάω by the book, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι, ας πούμε, διακοπές, τι σκέφτεσαι τώρα, ότι φτιάχνεις τον ελληνικό καφέ με στον μπρίκι. Αλήθεια τώρα. Δεν σκέφτεσαι λίγο την πισίνα, το πρωινό, τα αυγά ποσέ.
1: Που πα και στι έπε για να διαρκέσει όλη την
0: πα, ας πούμε, εκεί πέρα και σου φρυγανίζουν το ψωμί.
1: Σου κάνουν,
0: και παίρνει, του φρυγανίζει το ψωμί.
1: Το μισθό σου φρυγανίζει, ναι.
0: Όχι, και πα εκεί και σου παίρνουν το τέτοιο, το ψωμάκι και το βάζει εκεί πέρα μέσα στη φρυγανιέρα.
1: Σε βλέπω,
0: και βγαίνει το αυγουλάκι, το ζουμερό αυτό. Το
1: ζουμερό, το Παναγία,
0: ναι,
1: μου,
0: το μελάτο που σου βάζει η μάνα σου όταν ήσουν παιδί. Μέσα στην κούπα με ψωμί.
1: Όχι.
0: Αυτά. Με τα ζαμπόν, με τα αυτά, με τα μπέικον. Τι θα σκέφτεσαι, δηλαδή όταν σκέφτεσαι διακοπές, πες μου, τι σκέφτεσαι. Ότι ξυπνάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Ότι λες τη γυναίκα.
1: Πετάγεσαι στο φούρνο και παίρνεις ό,τι θέλεις.
0: Ρε εσύ, είπαμε θα κάνουμε οικονομία στο όνειρο.
1: Ποιο δηλαδή, όνειρο.
0: Μα είναι όνειρο οι διακοπές. Είναι ένα όνειρο. Έτσι.
1: Το οποίο όσο πάει, λιγοστεύει η διάρκεια του. Κατάλαβες.
0: Όταν γίνεται. Λοιπόν κάνεις το όνειρο, να το κάνεις σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Θα το ονειρευτείς σε όλη του τη διάσταση.
1: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Τώρα. Εσύ που το κάνεις σωστά.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο πώς είσαι. Όταν γυρνάς πίσω.
0: Με το όνειρο.
1: Που αρχίζουν τα.
0: Όχι, ρε, εσύ, με το όνειρο.
1: Τα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Σχολική ύλη.
0: Εκεί.
1: Οι εγγραφές στα φροντιστήρια.
0: Εκεί σταματάει το όνειρο και αρχίζει.
1: Στις δραστηριότητες.
0: Εκεί σταματάει το όνειρο και αρχίζει. Ο Ιφιάλ. Καλημέρα, Ρούλα. Καλημέρα στην καλή σου παρεούλα. Όμορφη Παρασκευούλα. Λοιπόν, άκου τώρα. Είναι η φίλη Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, η οποία προκλητικά την τελευταία εβδομάδα. Μία μας λέει ότι πάει για μπάνιο στο Καραβοστάσι. Μία μας λέει ότι πάει για μπάνιο στη Μέγα Άμμο. Σύμβοτα είναι όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν λέει, σήμερα το μενού έχει βουτιές στην Πλαταριά και Σαββατοκύριακο στο Λίχνο. Κατάλαβες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λίχνος, Πάργα. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Γεια σου Ελενίτσα μου, να περνάς υπέροχα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο το Βαγγέλη. Και πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα που είναι τα αγαπημένα εδώ του φίλου μου του Ηλία. Και αμέσως μετά πάμε σε διάλειμμα.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο το Δημήτρη, τον αγαπημένο συνάδελφο, που είναι στις επάλξεις πρωί-πρωί. Οι καμπάνες του Αργυρού, Δημήτρη, θα παίξουν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και στο Θωμά, το φίλο μας. Πάμε για Αιγαίο, πάμε.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Δημήτρης Κύρκος να πάρει τη θέση του κυρίου Ηλία Σελιμά, ο οποίος φεύγει, πάει να κάνει κράτηση για το πεντάστερο ξενοδοχείο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Τζιμ. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Στείλτε λίγη ζεστούλα, λέει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Αυστραλία έχει 2 βαθμούς και στην Ευρώπη καίγονται. Καύσωνας. Καύσωνας για ακόμη μια φορά. Έτσι, σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Οι θερμοκρασίες φτάνουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην Μπαρτσελώνα χθες είχε 41. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να πάμε για την αλλαγή της ώρας. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr. Είναι γλυκιά Παρασκευούλα με ανεβασμένη όπως πάντα διάθεση εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Θα ακούσουμε ωραία μουσική, θα πάρουμε αρκετές πληροφορίες και φυσικά θα ετοιμαστούμε για ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό.

Σήμερα κανονικά εγώ θα έπρεπε να ξεκινήσουμε το τραγούδι του Καζατζίδη, δεν κάνω λάθος, που λέει Καζατζίδη, το λέει εκείνο που λέει «Γυρίζω από τη νύχτα, έρχομαι ακόψε από του καημού την...» Κάπως έτσι ήταν το τραγούδι, ωραίο. Κανονικά κάπως έτσι έπρεπε να ξεκινήσω, αλλά είπα να το κάνω λίγο πιο ευρωπαϊκό. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό, πήραμε σκυτάλι από παραπολιτικά. Και λέμε την πρώτη καλημέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από την καρδιά της Θεσσαλονίκης βέβαια, από τον Status 107 και 7. Good morning, καλό πρωινό. Δεν θα ξεκινήσω έτσι. Δεν θα ξεκινήσω γιατί όξο υπάρχει κόσμος, ο οποίος έχει καλή δροσούλα όμως παρεμπιπτόντως, πολύ ωραία δροσιά. Για πρωινό δηλαδή είναι πάρα πολύ γλυκό, καλοκαιρινό, δροσιστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από παρέες νεολαίας και όχι μόνο, που έχουν ξεμπουκάρει που λένε. Έχουν δέσει, μάλλον έχουν λύσει τους μόλους και ψάχνουν κανένα λουκάνικο για να φάνε, για να γομώσουν τη γούλα τους πρωί πρωί. Βρισκόμαστε στο επίκεντρο της διασκέδασης και βρισκόμαστε στο κέντρο, στο κέντρο των διασκεδαστικών αυτών του αυτού. Αυτό. Είμαστε γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Μανώλης. Και τέτοιες ώρες τώρα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν έρχεται η Παρασκευή και αύριο το πρωί, δηλαδή τώρα στην εκπομπή, αλλά είναι 7 η ώρα. 7 η ώρα έχει τελειώσει η φουρνιά, η πρώτη ας πούμε. Σηκωθείς κατά τις 5.30 ώρα, δηλαδή να πας και μια βόλτα εδώ στα Λαδάδικα, θα νομίζεις πως έχει γίνει διαδήλωση και μοιράζουν δωρεάν πορτοκάλια ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, good morning, καλό πρωινό. Καλημέρα και στη Ζηνοβία που επιτέλους μας γράφει μηνύματα. Εύχομαι να είσαι καλά. Το Λεωνίδα στην Άννη στον Ευαγγέλιο. Γεια σου Ευαγγέλια, ο Ευάγγελος. Good morning, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 10 του Ιούλη 2026 μετά Χριστόν.

Μανολα... Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί κόπηκε το ρε παιδιά, γιατί τα κόπηκε τα τραγούδια. Κάποιο πήρε και στο Spotify προθέσει να μου κάτι. Χθε, μάλλον, χθε το βράδυ, κάτι γίνεται από χθε το βράδυ και γίνονται αυτά τα πράγματα, τα μυστήρια. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική Good Morning. 8 μόλις λεπτά μετά τις 6. Παρασκευούλα σήμερα. 10 του Ιούλη. Θα τα δούμε όλα τα σημαντικά πρώτα, τα σημαντικά της επικαιρότητας. Μετά θα μιλήσουμε. Εχθές το απόγευμα, ναι, δεν το είχα πάρει το άδειο. Γιατί προγλέντια, για έχουμε γλέντια, έχουμε γάμους, έχουμε χαρές, έχουμε τέτοια. Γι' αυτό σου λέω πριν από το τραγούδι να ξεκινήσω, έρχομαι από τη νύχτα. Γυρίζω από το που λένε το τέτοιο. Μεγάλη συγκίνηση. Μεγάλη συγκίνηση. Για τον Φάμελο θα πούμε, για την Κωνσταντοπούλου θα πούμε, αλλά μετά και για το Ισραήλ θα πούμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι η NASA αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO. Γιατί γελάζει, ρε Βαγγελή? Γιατί όταν ακούτε τη λέξη UFO γελάτε, ρε παιδιά? Τώρα, πιο σοβαρή υπόθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η NASA έχει αποκαλυπτήρια ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO. Ο επικεφαλής της αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζωή παντού. Όχι ζωή, γενικότερα υπάρχει ζωή. Όχι, η ερώτηση δεν είναι αν υπάρχει, αν υπάρχουν εξωγήινοι. Την απάντηση την έχουμε δώσει, είναι ναι, ναι. Και μάλιστα είναι παντού. Everything που λένε. Έτσι. Αυτά είναι τα σημαντικά της ημέρας. Τι λες τώρα?

0: καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Ωραίος ο Αλμπάνο. Ναι. Μου θυμίζει τα... When I was young. Βρέση, ναι. Το είπες για τους Έλλην, για τους εξωγήινους. Εγώ στο λέω μια ζωή, αλλά δεν θα λες. Το είπες...
1: Τι είπα?
0: Είπες... Είναι anywhere.
1: Καλά, τώρα το λέω έτσι στα βλάχικα, κόρη παιδί μου. Το λέω όπως λέμε, εντάξει, μην και εσύ το ψάχνεις τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: κάτι
1: προφορά θα ψάχνουμε τώρα, δηλαδή. Ναι, το
0: όχι,
1: είπα,
0: όχι.
1: Πως... Ναι, δεν είναι.
0: Και το Φίλιππα το και με λέει, εγώ τα λέω βλάχικα.
1: Ναι, βλάχικα αμερικάνικα. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Δεν είναι... Μα η άλλη κυρίω αμερικάνικα.
0: Το anywhere είναι αλλιώς και το everywhere means άλλο πράγμα.
1: Το, εγώ το λέω με την έννοια, πάμε παρακάτω, δηλαδή δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν,
1: κάπως
0: οι
1: έτσι,
0: υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε, είναι πάρα, πολύ σοβαρή, είναι πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα, την οποία δεν την ανοίγει κανένας πολιτικός. Δηλαδή, δεν, πιο πολλοί ασχολούνται με τον Νετανιάχου, με τον Πούτιν και με
0: όλοι
1: τον Τραμπ.
0: Όλοι κάνανε πρόμεση αυτοί οι Αμερικανοί που βγήκανε, ναι. Αλλά κανένας δεν πραγματοποίησε.
1: Κανένας δεν είναι. Μόνο η Χίλαρη το βάλε στο πρόγραμμά της και είπε ψηφίστε με, θα σας πω εγώ τι γίνεται με τους εξωγήινους.
0: Και ο Ομπάμα το είπε.
1: Αλλά δεν είχαμε την τύχη, ναι.
0: Αλλά εγώ το πιστεύω αυτό, ναι. Ότι υπάρχουν. UFO είναι αγαπητοί.
1: Καλεδό, Γεωργιάδης, πίστευε στο Σαμαρά, εσύ δεν πιστεύεις σε πλάκα κανένα. Τι είναι αυτά που λες? Έλα, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Πάει και η Μπόνη. Φωνάρα, ιδιαίτερη φωνάρα. Στα 75 της έφυγε το μεγάλο αστέρι. Μεγάλη, ποιος δεν άκουσε τραγουδάρα της, ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερη βραχνάδα. Φεύγουν τα καλύτερά μας χρόνια, Βαγγελάκη. Φεύγουν τα ειδάλματά μας. Φεύγουν τις σταθερές μας. Φεύγουν τα όνειρά μας. Φεύγουν, τι να σου πω, τι φεύγουν. Τα πάντα φεύγουν. Φεύγουν αυτά και φεύγουμε και εμείς μαζί. Σιγά σιγά, όχι μαζί. Σιγά σιγά, αλλά και μαζί.

0: Δευτέρα, Σαββατοκύριακο έτσι θα το έχουμε. Το πρωί είχε δροσούλα, ιδιαίτερα μέσα στα υψηλά στρώματα, δηλαδή κανένα χορτιάτι, κανένα ασβεστοχώρι. Το βραδάκι έχει δροσούλα, καλή δροσούλα, βγαίνει και στο μπαλκόνι δηλαδή. Δεν έχει και κουνούπια όταν έχει δροσούλα. Τα σκασμένα φέτος ραντίσανε, πρέπει να ραντίσανε φέτος, παιδιά. Καλά, περνά, το πετύχανε την χρονολογία, το timing που λένε. Και το ραντίσανε καλά πριν γίνει Σαγκοτόπουλο. Και έχω την εντύπωση, δεν είναι σίγουρο ακόμα, έχω την εντύπωση ότι με τόσες βροχές που πέσανε θα έπρεπε να μας είχαν φάει τα κουνούπια, αλλά κρατάει καλά η κατάσταση. Έτσι. Μανολάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Στο Λεωνίδα από την Εξωτική Βρέμη, στον άλλο το Δημητράκη. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Α, με το Γιάννη Ρεπίτσα έχουμε κάνει ατελείωτες συζητήσεις για τους εξωγήινους. Τώρα βέβαια τους εξωγήινους, γιατί. Δεν μπορούμε, είναι λάθος η έκφραση εξωγήινη. Είναι άλλες μορφές ζωής ή μάλλον ανεξερεύνητες μορφές ζωής που δεν είναι. Οτιδήποτε είναι πέρα από την μορφή ζωής που έχουμε, που ξέρουμε και γνωρίζουμε τη γνωστή, θεωρείται ότι είναι εξωγήινο, έτσι. Μην βλέπεις τώρα το λαγοκέφαλο να πούμε που τον έχουμε εντάξει μέσα στην πραγματικότητά μας. Άμα τον προσέξεις καλά, θυμίζει κάποιον, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνη.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Όσον αφορά αυτό που λες για τα κουνούπια, υπάρχει αιτία.
0: Για πες, με τόσες βροχές έπρεπε να είχαμε γεμίσει τώρα.
1: Είναι πολύ μικρότερη η καλλιέργεια του ρυθμιστού κάπου.
0: Α, μειώθηκε η παραγωγή. Α, περιμέναμε.
1: Τα στρέμματα που καλλιεργούνται σαν οριζόνες.
0: Κατάλαβα. Γιατί μειώθηκε, δεν συμφέρει.
1: Γιατί δεν συμφέρει.
0: Δεν συμφέρει. Ναι, αλλά τώρα την Μερκοσούρ την πήγανε πίσω όμως, μέχρι τα νομικά ζητήματα να περάσουν, ξέρω εγώ, μέχρι να γίνει, μέχρι να ράνει.
1: Τώρα από αυτά, ρε φίλε.
0: Πώς, δεν ξέρω.
1: Ναι. Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, όχι, γιατί εμείς περιμέναμε να φάμε τίποτα φθηνό κρεατάκι, ας πούμε, για παράδειγμα κάτι.
1: Πάλι έρχεται απ' έξω εμπόρευμα.
0: Έρχεται, μα πολλά έρχονται, τα περισσότερα έρχονται απ' έξω.
1: 80% απ' έξω είναι, ένα 20% είναι δικά μας, τα δικά μας φεύγουν.
0: Άλλο είναι όμως να έρχεται απ' έξω και να το τρως κανονικά, και άλλο να σου πούνε κιόλας ότι έρχεται απ' έξω. Μετά αρχίζεις και αναστατώνεις περισσότερο. Είναι.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα όσοι ασχολούνταν με τη γεωργία σε αυτό το τομέα, ναι, αρκετά άτομα τα έχουν παρατήσει, αλλάξαν επαγγελματικό
0: προσανατολισμό. Ναι.
1: Ορισμένοι είχαν μπει σε προγράμματα, μηχανήματα, ιστορίες είναι ανοιγμένοι, να το πούμε έτσι, προφτάνε.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό είναι σαν να πάρεις δηλαδή να πάθεις μία δουλειά με ένα κόστος α, και την άλλη μέρα στο οποίο ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν πρώτες ύλες.
0: Ναι, αλλά και αλλού ανεβαίνουν. Η Πολωνία πώς τα κατάφερε όμως? Ρωτούσα χθες ένα φιλελεύθερο φίλο με τον
1: στην
0: οποίο.
1: Η Ισπανία επιδοτεί το κράτος σε μια περιοχή 100 ευρώ το στρέμμα.
0: Ναι.
1: Έξω ένα τετράκιλο φάρμακο έχει 30 ευρώ και εδώ πέρα έχει 480. Είναι πολύ η παράγοντα.
0: Είναι θέμα Ελλάδας, είναι θέμα παγκόσμιο, είναι θέμα Ευρώπης. Τι θέμα είναι δηλαδή?
1: Θα πρέπει να μιλήσει με ένα ειδικό.
0: Με ένα ειδικό. Καλά κάνεις και το λες, γιατί ναι.
1: Από γνωστούς φίλους, συγγενείς που δεν θέλουν να κάνουν να μιλάνε για αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλουν. Καλώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, συνήθως.
1: Δεν έχει κουνούπια, όχι μόνο.
0: Δεν έχει, δεν έχει. Ναι, το έχω επιστοποιήσει και εγώ αυτό, δεν το ξέρω. Δεν έχει.
1: Και που ζούμε στα χωριά, δηλαδή εδώ πέρα, Χαλάστρα, Μάλγαρα, τέτοια. Ναι. Δεν έχει, εδώ πέρα δεν έχει μειωθεί πάρα πολύ η ποσότητα.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά, έτσι, γιατί όντως φαίνεται, είναι αισθητό, ας πούμε, η μείωση του κουνουπιού, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι αισθητό.
1: Και το θέμα είναι στον κάμπο εδώ πέρα, επειδή είναι κοντά η θάλασσα, ναι, παλιά η θάλασσα, υπάρχει πολλή αλμύρα δηλαδή. Δεν μπορείς να βάλεις άλλες καλλιέργειες, δύσκολα.
0: Δεν μπορείς. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλή σου μέρα.
1: Πολύ θα ήθελα να πιω ένα καφεδάκι και να κάνω μια κουβέντα με ένα εξωγήινο.
0: Και εγώ θα το ήθελα, αλλά και με την βούλτευση θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα εγώ, να πιω ένα καφεδάκι. Το λέω ειλικρινά, από χωρίς ειρωνίες.
1: Δεν μπορώ να.
0: Όχι, όχι, εγώ με την κυρία Βούλτευση τη λατρεύω. Θα ήθελα πολύ έτσι στην παραλία της Θεσσαλονίκης,
1: λοιπόν,
0: εδώ να πιω.
1: Αν κανονίζει για καφεδάκι, πάρε
0: ναι,
1: με ένα
0: έτσι. Έγινε, έγινε, καλό, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω γιατί με μερικούς ανθρώπους πραγματικά θα ήθελα να πιω ένα καφέ, αλλά στο πολύ φιλικό, και να κάνουμε μια κουμπέντα, ρε παιδί μου. Μανώλη, εσύ με ποιον ήθελες να πιεις ένα καφεδάκι? 6 και 11 ξημερώσαμε, 8 και 49, τη σπάσαμε την πενιντάρα που λένε, 8 και 49 θα δει ο ήλιος. Σήμερα λέει το εορτολόγιο των χριστιανών ορθοδόξων είναι ότι είναι της Οσίας, Αμαλίας, της Οσίας Αμαλίας. Γιορτάζει η Αμαλία, πρόσεξε να δεις, η Αμαλία κάμερα σε μένα. Και η Αμελή, Αμελή.
2: Αν κοιτάξω πίσω, πριν να σε γνωρίσω.
0: Οι Πολωνοί πώς τα κατάφεραν, ρε φίλε? Μου λέγε ένας φίλος εχθές που είναι και φίλος ακροατής. Ακούνε κάθε πρωί και αυτός και η γυναίκα του την αγάπη μου, καλό πρωινό. Ότι οι Πολωνοί, λέει, έχουν πάρει ανάπτυξη. Δηλαδή αν εμείς είμαστε βζινγκ, αυτοί είναι ταρατατζού. Έχει πάει στο Θεό η ανάπτυξη. Και πολύ πράσινο δέντρο. Όχι ευρωπαϊκά δέντρα, κανονικά δέντρα μεγάλα. Λεπτή, πώς τα κατάφερανε, λέει, οι Πολωνοί, λέει. Ποιος θα μας εξηγήσει, λέει, το κέρατό μου. Γεια σου, Θεοτάκη.

33-35 maximum σήμερα λέει η θερμοκρασία. Και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα ουσιαστικά. Κάτι 36 άρια για το. Από εβδομάδα δηλαδή που θα ξημερώσουμε.

Λοιπόν, τι άλλα θέματα έχουμε, ρε Παναγιώτη? Είπαμε, χάσαμε την Μπόνη. Με τους εξωγήινους κάποια στιγμή θα πρέπει να το ανοίξουμε το θέμα, παιδιά. Έτσι, σας είπα, πρώτα θα λύσουμε τα ελληνοτουρκικά, μετά έρχονται εξωγήινοι. Μην βιάζεστε με περνάτε από το ένα θέμα στο άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πας από τη Δευτέρα Δημοτικού, ας πούμε, κατευθείαν στην Πέμπτη. Πρέπει να πας Τετάρτη και με Τρίτη, Τετάρτη. Κατάλαβε, δηλαδή, δεν είναι. Μην αλλάζεις τάξη, ας πούμε, με αυτή την. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μιλάμε από τώρα για τους εξωγήινους, δεν γίνεται, ας πούμε, να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να συζητήσουμε για το μεταναστευτικό, ξέρω, καλοκαιριάτικα. Δεν θα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο ιρανικό χτύπημα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Να προσέχεις, Ντόναλντ, το νου σου. Be careful. Η Κωνσταντοπούλου έκανε, λέει, χαμό στην Επιτροπή Διοντολογίας. Διοντολογίας, μ' αρέσει αυτή η λέξη, διοντολογίας. Έχει κάτι έτσι επιστημονικό μέσα. Όταν το ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα, νιώθω ότι σαν να πήγα στο Λούβρο ένα πράγμα. Ναι, λέει, διοντολογίας. Τσακωθήκαμε, λέει, με όλους, πήραμε το 100. Έβαλε τα κλάματα η Λιτρίβη. Η Λιτρίβη. Ποια είναι η Λιτρίβη? Κάποια... Την ζόρισε, φαίνεται. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής ηγήθηκε το πρόεδρο της Βουλής κτλ. Και θα το δούμε σε λίγο αυτά. Αρχή και η Κατερίνα. Πρέπει να γίνει χαμός μεγάλος με την Κωνσταντοπούλου. Και για άλλη μια φορά θα συζητήσουμε για αρκετές ώρες, ατέρμων ώρες, τη συμπεριφορά μιας γυναίκας πολιτικού. Ναι. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς, αν αυτό που είπε είναι κοτσάνα, είναι ανακρίβεια, είναι αλήθεια, είναι σοβαρό, είναι σκάνδαλο, είναι ενοχλητικό κτλ. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τον είπε είναι τέτοιος ο οποίος, ξέρω εγώ, δημιούργησε αναστατώσεις και τριγμούς. Η πρόεδρος, λέει, της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τη διαδικασία αντισυνταγματική. Κάπου σαν ντεζεβού είναι αυτό, το ξανακούω, αντισυνταγματικό. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη αντισυνταγματική. Νομίζω μια φορά την είχαμε σχολιάσει κιόλας. Και καθοδηγούμενοι, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν ανάλογες πρακτικές σε προγενέστερα περιστατικά βίας εντός του κοινοβουλίου. Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό. Φρουρά!

0: Μανώλη, για το Σοκράτη θέλεις να πούμε τώρα? Να πούμε και για το Σοκράτη. Βέβαια, παραιτήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ορίζει ο νόμος και η διάταξη, το ηθικών κομμάτι, αλλά και των νομικών. Ο Σοκράτης Φάμπλος παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΙ εν μέσω έντονων εσωκομματικών κρίσεων, ή εσωκομματικής κρίσης τέλος πάντων, του πολιτικού αδιεξόδου. Η απόφαση για παραίτηση, λέει, προκλήθηκε από την φιλορροή στελεχών προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τις πιέσεις για αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας και το σφυροκόπημα στο εσωτερικό, λέει, του κόμματος από τους αντιπάλους. Πάνω την πίεση αυτή λύγησε ο Φάμελος, ο Σοκράτης. Ο Πολάκης, ο παπάς τώρα, και αυτοί οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από το κύκλο του, παράξενο μου φάνηκε όμως εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτές οι φιλίες πώς χαλίονται καμιά φορά. Το έχουμε ζήσει όμως, Μαναγιώτη, έτσι. Το έχουμε ζήσει με ανθρώπους που φάγαμε ήπια με ξέρω εγώ, κάποια στιγμή απομακρυνθήκαμε και γίναμε σαν ξένοι. Θα μου πεις, εδώ πέρα με ανθρώπους που ζήσαμε και συζήσαμε, με συντρόφους και συντρόφισσες, περνάμε από δίπλα και είμαστε σαν ξένοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή, εκεί που ήμασταν αγαπημένοι και ξέρω εγώ, ζούσαμε μια ζωή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, ξαφνικά αλλάξαν τα πράγματα και γίναμε διαφορετικοί. Το νόημα θα σας το πω αυτή τη στιγμή, είναι καιρός να το συζητήσουμε σωστά, γιατί καμιά φορά το συζητάμε και λάθος πριν πάμε στις διαφημίσεις, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη, ας πούμε.
1: Έτσι, να μην ξαναχωρίσει το γεγονός ότι στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία.
2: Και τι σε νοιάζει?
1: Πώς με νοιάζει, δηλαδή, πώς δεν με νοιάζει? Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
2: Για ποια?
1: Για όλα αυτά.
2: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
1: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
2: Για ποια?
1: Σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, άσε με τώρα. Και να σου πω και κάτι άλλο, σημαντικό. Καλό να τα έχει κάνει καλά με το κόμμα.
2: Γιατί?
1: Έχει και κάποιες προσβάσεις.
2: Πού?
1: Πουθενά, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα. Άφησε που τώρα το λεφτά μίλησε να
0: Έτσι. Έχει και κάποιες προσβάσεις. Τα λέγαμε παλιά με τους αυθαίρετους. Όχι, απαράδεκτη είναι αυτή. Η παράδεκτη, τα μπερδεύω λίγο αυτά. Η αυθαίρετη ήταν με τη Ζανέτ. Καταλαβαίνεις. Πουλικάκος. Ναι. Έχουμε και το άλλο όμως. Έχουμε δώσει και το άλλο, δώσει και το άλλο.
3: Αντώνη Σαμαράς!
0: Αντώνη Σαμαράς! Τι! Υπόθετο! Είναι αυτό που λένε άλλα τα λόγια. Άλλα τα λόγια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιας. Ας τα μάτια τώρα, για τα λόγια μιλάμε.
4: Μέσα στο νεράκι πλέον αγκαλιά.
0: Έτσι που λες, ο Σοκράτης ο Φάμελος την έκανε από το κόμμα. Και κάτσε να δεις, κάπου τον είχα τώρα χθες το απόγευμα, δεν κατάφερα να έρθω στην εκπομπή γιατί είχαμε ξημερώματα και ξεσηκώματα, αλλά κάτσε να σου πω κάτι, τον άκουσα χθες, να πούμε. Τυχαία.

0: Σοκράτη μου, για πες εδώ πέρα. Περίμενε. Μην μου βάζεις και μουσική μαζί παράλληλα. Περίμενε, κλείς τη μουσική εδώ, έλα. Πήρε, δώσ' το Σοκράτη. Ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να το πω 100 φορές, πρέπει να κλείσω τη μουσική. Κλείστε αυτή τη μουσική. Αυτό. Μπράβο. Τώρα δώσε μου το Φάμελ. Δώσε ρε Φάμελ. Έλα, πάμε ξανά από την αρχή να ακούσουμε λίγο. Να ακούσουμε. Έλα, πάμε.
1: Μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε. Άντε. Από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης.
0: Κάτσε ρε παιδιά, τι ακούμε τώρα. Γιατί τώρα παίζει Φάμελ και παίζει κι άλλο. Παίζει κι άλλο τέτοιο. Γιατί παίζει άλλο να πούμε. Ποιο παίζει να πούμε. Κλείστε αυτό εδώ πέρα. Αυτό θέλω. Περίμενε να κλείσω αυτό. Περίμενε να βρω μια. Από πού είναι η πηγή του θέματος. Περίμενε λίγο. Αυτός εδώ πέρα είναι ένας παππούς ο οποίος έπαιζε μουσική. Ρε, εσύ αυτός με τη σόλα έπαιζε μουσική. Αν είναι δυνατό. Πάμε στο Φάμελο να ακούσουμε τι έγινε και είναι σημαντικό. Πού είσαι, Φάμελε? Δεν έχω Φάμελο. Νάτος, εδώ, πάμε. Ξανά. Γιατί ο ήχος είναι. Ναι,
1: από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης. Mm-hmm. Σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα.
0: Μπράβο.
1: Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.
0: Μπράβο.
1: Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν. Για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο.
0: Τι κάνατε?
1: Που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.

0: Κατάλαβες τι γίνεται? Ο άνθρωπος νοιάζεται για το είδος του και είναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα το φάμελο. Εγώ, εσύ που είσαι αυτός δεν τον πιάνεις εύκολα, το καταλαβαίνω, γιατί όμοιος στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα, έτσι κανονικά. Ο φάμελος ο άνθρωπος καταλαβαίνει το είδος του, ξεχωρίζει το είδος του. Οι μεταλλητέ του ανθρώπου, δηλαδή με λένε, τα ταιριάζουν τα χνότα μας που λένε. Καταλαβαίνεις πώς εντάσσεσαι σε μια κοινωνία όταν πάνω κάτω έχεις τις ίδιες συμπεριφορές. Δηλαδή αν πάμε εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια κοινωνία, στους Ιάπωνες δεν μπορέσουμε εύκολα να ενταχθούμε. Στους Πολωνούς όμως πάνω κάτω, με τους Πολωνούς μοιάζουμε, ας πούμε. Με τους Ιουγκοσλάβους παλιά μοιάζαμε λίγο, με τους Σέρβους, ε? Μοιάζουμε, ρε παιδί μου. Με τον Αμερικάνο δεν μοιάζουμε και πάρα πολύ, αλλά έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, έτσι. Σε πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, ηφυΐας και χαζομάρας, μοιάζουμε πάρα πολύ με τους Αμερικάνους. Αλλά γενικότερα, ρε παιδί μου, ο φάμελος προσπαθεί να υποστηρίξει το είδος του άνθρωπος και σου λέει, εμείς θέλουμε να το διονύσουμε το είδος, να το προχωρήσουμε το είδος. Έτσι, πώς πάει, ξέρω εγώ, η κατάσταση? Θα εκλείψει. Γι' αυτό και παραιτήθηκε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναδώσει μια όθηση, να κρατήσουμε τα μουζλίκια, δηλαδή πώς λέμε, να κρατήσουμε κλώσσες για να βγάλουμε πουλάκια. Μην χάσουμε τα μέλη δηλαδή όλα. Παραιτήθηκε ο άνθρωπος με αξιοπρέπεια και λεβεντιά και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό. Η Κατερίνα θέλει να συμπληρώσει, θα σκάσει όμως, δεν μπορεί, πρέπει να το πεις, πρέπει να το πεις.
1: Ταιριάζουμε εμείς με τους Πολωνούς.
0: Με τους Πολωνούς πάρα πολύ. Καλή είχαμε κατοχή.
2: Άντε πάνε για μπρέι.
0: Καλή είχαμε κατοχή και εμείς και με τους Γερμανούς. Τη Σουηδοί τι δουλειά έχουνε, καλέ. Οι Πολωνοί, να πούμε, είναι οι ίδιοι με εμάς, να πούμε. Και αυτοί δεν περάσανε κομμουνισμό και δεν τον θέλουν πλέον. Και πρόσεξε, βρίσκονται σε μια φάση ανάπτυξης μεγάλης. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι με τους Πολωνούς. Και η Πολωνία έχει και πολύ πράσινο. Είναι και αυτό, να ξέρετε. Βαγγελάκη, έχω κι άλλα τέτοια. Σαν αντιβίωση είναι σήμερα η εκπομπή. Μην ανησυχείς. Θα την πάρεις θες δε θες.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
13: Status 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: μιλούσα, Κατερίνα μου, με έναν ο οποίος είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι ακροατές μας. Έχετε χαιρετίσματά του το πρωί και την συμπαράστασή του, λέει, για την υπομονή που κάνεις μαζί μου. Του εκνευρίζω κάθε πρωί. Του πάω τα νεύρα και λέει: δώσε χαιρετίσματα στην Κατερίνα. Και μου μιλούσε για τους Πολωνούς. Γιατί ήρθαν από Πολωνία οι άνθρωποι και μου λέει πόσο πολύ ταιριάζουμε με τους Πολωνούς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ όσες φορές πάντως είχα να κάνω με Πολωνούς.
0: Ναι.
1: Γιατί γενικότερα σου έχω πει, συμμετείχα σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, Erasmus Plus, προγράμματα ευρωπαϊκού εθελοντισμού. Έβγαινα στο εξωτερικό σε τέτοια πράγματα κάποια περίοδο που ήμουν άνεργη.
0: Πολωνία ήταν... όμως δεν έχει. Έχει πάει Πολωνία, δηλαδή.
1: Όχι, αλλά είχα συνεργαστεί με πολλούς Πολωνούς, γενικότερα όλες τις ράτσες των Ευρωπαίων.
0: Ναι.
1: Από Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία. Ναι. Από όπου θες. Από όλη την Ευρώπη. Νέοι μαζευόμασταν για διάφορα project.
0: Αχα.
1: Αν μας σου πω με ποιους ταιριάζαμε περισσότερα και με ποιους κάναμε και την καλύτερη δουλίτσα, γιατί ήταν και πιο εργατική.
0: Ποιος,
1: μαζί
0: Τούρκους.
1: Με εμάς. Ναι.
0: Με τους Τούρκους. Ναι, ναι, με τους Τούρκους. Καλά, τώρα σε βαρολογήσαμε, ναι. Κατερίνα. Δηλαδή, σαν να μιλάμε τον παππού μου.
1: Γενικότερα, εισέπραξα πολύ σνόμπ αντιμετώπιση, ναι, από πάρα πολλούς λαούς της Ευρώπης.
0: Αχα.
1: Και από τους
0: Πολωνούς. Πολωνούς.
1: Και από τους Πολωνούς.
0: Πολωνούς. Εγώ είχα άλλη αίσθηση. Είχα.
1: Καλά, δεν έχεις συνεργαστεί, ναι, ίσως. Δεν
0: ξέρω. Έχω συνεργαστεί με Ρουμάνο και με Πολωνό. Έχω συνεργαστεί στη Γερμανία.
1: Όχι, όχι. Άλλο η Ρουμάνια, άλλο η Πολωνία.
0: Άλλο η Πολωνία, ναι. Άλλο η Ρουμάνια, ναι. Η Ρουμάνια ήταν πιο φτωχή. Αλλά τώρα λέει η Πολωνία έχει πάρει τα πάνω της, ας πούμε, και έψαχνα να βρω. Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί έχουμε διαφορετικά τώρα. Μην τα συζητήσουμε τώρα. Το πώς η Πολωνία κατάφερε, ξέρω εγώ, να γίνει μεγάλη δύναμη, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Πώς τα κατάφερε να. Είχαν κομμουνισμό, λέει ο άλλος, γι' αυτό τα κατάφεραν προφανώς.
1: Λοιπόν, είδαν, ναι, είχαν ο παρελθοντικός χρόνος είναι που κάνει.
0: Ναι, αν είχαμε κι εμείς, κάποια στιγμή εμείς δεν έχουμε. Δεν είχαμε ποτέ κομμουνισμό.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είχαμε.
0: Άμα είχαμε κομμουνισμό, θα ξέραμε τώρα. Κατάλαβε. Δεν θα λέγαμε τώρα πάλι φταίει κομμουνιστές, φταίνει κομμουνιστές.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Για τους εξωγήινους τα είπα εγώ, άστα, μην το ψάχνεις. Εντάξει, το κατάλαβα. Για τους εξωγήινους είναι κάτι το οποίο το ανάλυσε εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Για τους εξωγήινους.
1: Είχαμε, λένε, θέμα με τους εξωγήινους.
0: Καλέ, τους είπα τους ανθρώπους, λέω, το αφήσουμε αυτό για μετά. Δεν είναι τώρα για τώρα να το συζητήσουμε. Πρώτα είναι τα ελληνοτουρκικά και μετά εξωγήινοι.
1: Λοιπόν, σ' άκουγα που έλεγε για το Φάμελο.
0: Ναι, για το Φάμελο, ναι, ναι.
1: Ακόμα,
0: ναι,
1: ακόμα, από το κόμμα δεν έφυγε, από την ηγεσία έφυγε.
0: Την ηγεσία.
1: Το τόνισε αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό.
0: Πώς γίνεται, όταν δεν έφυγε από το κόμμα, δηλαδή κληρώνεται, εννοείς, από το κόμμα ακόμα.
1: Όχι, φυσικά, από, από εμάς πληρώνεται, βουλευτής είναι άνθρωπος.
0: Μην το λες τώρα αυτό το πράγμα από εμάς. Όλοι πληρώνονται από εμάς. Η μισή Ελλάδα πληρώνεται από εμάς.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά. Το θέμα είναι ότι φαντάσου τώρα που, γιατί το συνέκρινες με σχέσεις και με τέτοια που πια, ναι, δεν μιλιέστε,
0: ναι,
1: φαντάσου μια κατάσταση που η άλλη, ξέρω εγώ, έχει φύγει από καιρό,
0: mm-hmm,
1: και εσύ δεν έχεις καταλάβει τίποτα,
0: ναι,
1: και εσύ λες περήφανα, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω,
0: ναι.
1: Εν μεταξύ, άλλη έχει φύγει από καιρό, είναι αλλού, έχει ξεκινήσει άλλη σχέση, κάνει άλλα πράγματα.
0: Κανονικά, ξέρω, κανονικά,
1: ναι. Εσύ παρόλα αυτά προσπάθησες για πολύ μεγάλο διάστημα,
0: mm,
1: να τα ξαναβρείτε, καημένο παιδί,
0: ναι.
1: Αλλά η
0: δεν
1: άλλη δεν σε θέλει πια.
0: Ναι, δεν σε συγκίνησε όλο.
1: Και μετά έχεις και τις ευθύνουνε και οι άλλοι που ήταν με το μέρος σου.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο.
1: Και οπότε έφυγε πριν τον φύγουν ουσιαστικά
0: τον
1: ο Σωκράτης, ο Φάμελος.
0: Πού πήγε όμως είναι το θέμα. Ο άνθρωπος μίλησε,
1: κοίταξε,
0: για μια ενότητα σου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Η ιδεολογία μου, όλο το είναι μου.
1: Αυτό που παραδέχτηκε είναι, ναι, ότι προσπαθούσα να ενωθούμε με το Ελλάς. Αλλά το Ελλάς δεν μας θέλει.
0: Δεν μας θέλει.
1: Τουλάχιστον δεν μας θέλει όλους.
0: Ναι, ή δεν μας θέλει τώρα. Μπορεί να τους χρειαστεί όμως. Παίζουν αναπληρωματικοί.
1: Σίγουρα ξέρω ότι το Ελλάς δεν θέλει τον Πολάκη, δεν θέλει τον παπά.
0: Βασική.
1: Ήταν βαρύδια αυτή πλέον για τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό έφυγε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Τι νόημα θα είχε να πήγαινε να κάνει ένα άλλο κόμμα,
0: ναι,
1: παίρνοντας μαζί του τα βαρύδια από το παλιό.
0: Σωστό. Σωστή κίνηση όμως του Τσίπρα αυτή. Πρέπει να το παραδεχτείς. Δηλαδή σου λέει, άμα. Δηλαδή και εσύ, άμα τον άκουγες ότι θα ξαναπάρει, για παράδειγμα, τον Πολάκη.
1: Θα έλεγα τι πας να κάνεις.
0: Φαντάσου δηλαδή χτύπα ξύλο χωρεμένος, να πούμε, να ζούσε και ο Φλαμπουράνης, θα έπαιρνε και το Φλαμπουράνη τον άνθρωπο, ας πούμε, έτσι. Αν γινόταν κάτι τέτοιο Χριστοδουλοπούλου, ας πούμε, φαντάζει τώρα να ακούγεται Χριστοδουλοπούλου ξανά. Τι θα πεις, άμα το έχουμε ξαναζήσει το έργο, ας πούμε.
1: Επομένως η συζήτηση που διεμήφθη ήταν, ναι, ως εξής. Κοίταξε να δεις, Σωκράτη μου, εγώ σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Αλλά όλο το κόμμα δεν θέλω να το πάρω γιατί έχει βαρύδια.
0: Έτσι.
1: Οπότε. Ξέκοψε εσύ σιγά σιγά από αυτούς.
0: Ανανεώσου,
1: παράδωσε
0: δηλαδή
1: σε λίγο καιρό και την έδρα σου. Κάνε και εσύ το δικό σου rebranding.
0: Έτσι.
1: Και θα το ξαναδούμε το θέμα.
0: Ξανασυζητήσουμε αν χρειαστεί, που λένε.
1: Έτσι λοιπόν θα δούμε το επόμενο διάστημα. Κάποια στιγμή να παρατείτε και από τη βουλευτική του έδρα ο Σωκράτης Φάμελος. προκειμένου να πάρει την άγουσα για τον Ελλάς.
0: Μάλιστα. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, δηλαδή, στην ουσία.
1: Everything is under control.
0: Α, αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ.
1: Βγαίνανε εδώ στελέχη, παιδιά. Έβγαινε ο Τρίφωνας ο Αλεξιδιάδης, βγήκε ο Νίκος ο Παπάς. Εξυπακούεται, είπε ο Νίκος ο Παπάς, ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Βγάζουμε εμείς τίτλο «Εξυπακούεται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος», είπε ο Νίκος Παπάς. Ε, όχι, δεν το είπε έτσι. Αφού έτσι το είπες, πάνε 12.43 στο ηχητικό και δες πως το λες.
0: Το εξυπακούεται, δηλαδή.
1: Γιατί έχουμε και τέτοια.
0: Το έχουμε αυτό στην πολιτική όμως.
1: Όχι, όχι. Τα λένε και μετά με παίρνουν και μου λένε «Μα δεν το είπε έτσι». 12.43. Πάνε, δες πως το πες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα. Είναι θέμα, ας πούμε, ψυχολογικό αυτό που λες, δεν το παγώ. Αυτό γίνεται και σε μια εκπομπή, δηλαδή στην ίδια εκπομπή. Στην αρχή της εκπομπής λέει ο άλλος, για παράδειγμα, πετάει ο γάιδερος. Μα είπα ότι πετάει ο γάιδερος. Εγώ είπα πετάει ο γάιδερος. Μα αφού το είπες στην αρχή της εκπομπής, το ακούσαμε. Δηλαδή, αυτό πώς βγαίνει, να πούμε. Ψυχολογικό είναι.

0: Βρε πια Μπραζίλ, βρε και πια αυτά. Τι λες τώρα, ξέρεις που θα σε πάω εγώ?
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη,
1: λοιπόν,
0: παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έτσι, να με πας και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Και εγώ μεγάλος το ξεκαθάρισα αυτό, να σου πω, πέρα από την αμαρτία μου. Και εγώ μεγάλος το ξεκαθαρίσα αυτό με τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη. Δεν το καταλάβαινα, δηλαδή ήταν λίγο δυσνόητο. Μετά κατάλαβα ότι είναι dimension, δηλαδή το φοράς και στο δεξί σαν κόσμημα.
0: Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο, ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις, παραθαλάσσιοι γραφικοί οικισμοί και ξεχωριστοί ορεινοί προορισμοί στη Λέσβο. Επιβλητικά αρχοντικά αλλά και παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, υπέροχες παραλίες και αρχαιολογικοί χώροι. Μην ξεχάσεις να κάνεις μια στάση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι και φυσικά να δοκιμάσεις σαρδέλα καλονής και το ξακουστό ούζο πλωμαρίου. Ξέρεις, περπατάς, έχει μια βόλτα, ρε παιδί, με έναν υφοπάζαρο έχει και στη Μυτιλίνη μέσα. Με πάρα πολύ ωραία κτίρια. Έχει εξαιρετικά κτίρια τύπου νεοκλασικά στην Λέσβο, γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσιο νησί. Πάρα πολύ πλούσιο νησί, λόγω του λαδιού μάλλον.
1: Ναι.
0: Και περπατάς στο δρόμο και επειδή έχει κάτι από στα κτίρια που κάνουν ούζο, έρχονται μυρωδιές συνεχώς από γλυκάνιζο και τέτοια. Είναι εξαιρετική η Λέσβος. Άπειρες γωνιές να εξερευνήσεις, άπειρα μοναστήρια να επισκεφτείς και για το θρησκευτικό σου τουρισμό. Φυσικά το πιο διάσημο είναι ο Άγιος Ραφαήλ εκεί.
1: Που πολλοί τώρα, έχουν... τώρα με τον τουρισμό είναι ωραίο το. Δηλαδή, τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός. Πώς το συνδυάζετε αυτό το πράγμα, δηλαδή?
0: Τι εννοείς, θέλω να επισκεφτώ το τάδε μοναστήρι, ναι, ας πούμε,
1: τουρισμός,
0: για να το δω.
1: Αυτό είναι κατάνοιξη, είναι πνευματικότητα. Είναι αυτό.
0: Δεν
1: είναι...
0: δεν κακό αυτό.
1: Δεν κακό. Ο τουρισμός είναι που το συνδυάζει με το τέτοιο.
0: Ένα δηλαδή. Προσκύνημα.
1: Προσκύνημα.
0: Λοιπόν, φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο, πάμε Λέσβο, πάμε με τη Λίνη, αλλά και σε όλες τις γωνιές της Λέσβου που κάθε μια τους είναι πολύ πολύ ξεχωριστή.
1: Πάντως αυτό με τη Σκαλονίστα, φίλε, κάποια στιγμή έφαγα ένα τάπερ, δεν ξέρω, δεν τις μέτρησα, μέχρι το 25 είχα μετρήσει, μετά το είχα χάσει.

0: Γιωργάρα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Για μπανάκι τώρα, κοίταξε, εγώ την Κυριακή μισά-μισά τα έχω. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσω, αν θα με κρατάνε τα πόδια μου είναι το χαταλάβει. Το Σάββατο θα έχουμε δύσκολο βράδυ. Άμα μπορέσω το πρωί της Κυριακής και στυλωθώ καλά, ας πούμε, και σηκωθώ. Πώς σηκώνεται το μικρό, το γκνού που μόλις γεννήθηκε? Θέλει λίγα λεπτά μέχρι να συνηθίσει. Πιθανότητα να κάνουμε μια βουτιά. Γόλη μου, καλή σου μέρα. Τι είναι το 1243? Τι είναι το 1243, καλά, ξέρεις κάτι για το 1243?
1: Είναι time code. Είναι σε ποιο δευτερόλεπτο του βίντεο το είπες.
0: Time code. Alright.
1: Στο 12ο λεπτό και το 43ο δευτερόλεπτο το είπες.
0: Το είπες, έτσι. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς.

0: γίνει η παιδιά με αυτά τα τύπου. Εγώ αυτή την φράση του εργοστάσιο ανακύκλωσης,
1: ναι,
0: την ακούω λίγο κατεφημισμών.
1: Εργοστάσιο ανακύκλωσης, πού έχουμε κανένα εργοστάσιο ανακύκλωσης?
0: Πλάκα μου κάνεις. Γι' αυτό σου λέω, ναι, κατεφημισμών εργοστάσιο.
1: Κατεφημισμών, ναι.
0: Αυτό που κάει και πάλι είχαμε στο Καλοχώρι, είχαμε στον Ασπρόπυργο, ναι, είχαμε τέτοια
1: όχι
0: πράγματα.
1: Για τα τέτοια έχει. Για την ανακύκλωση είναι το θέμα. Το, η ανακύκλωση που τι είναι, ανακύκλωση τι είναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βλέπουμε συνεχώς,
1: ναι,
0: έχουν γίνει καθημερινότητα, μη σας πω και ρουτίνα, οι φωτιές σε τέτοιου τύπου εργοστάσια. Εργοστάσια που στην πραγματικότητα μαζεύουν, υποτίθεται, για διαλογή τα ανακυκλώσιμα. Δεν τα διαχειρίζονται όπως πρέπει. Κάποια στιγμή βλέπουν και αποβλέπουν ότι κάποια δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και τα κάνουν. Δεν ξέρω, δεν θέλω,
1: ναι,
0: να.
1: Όχι,
0: δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον για
1: οικονομική
0: ενέργεια.
1: Δεν το είπε η Κατερίνα αυτό,
0: σε καμία
1: είπε
0: περίπτωση. Ναι. Αλλά είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν πως πρέπει να ξαναδούμε το νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργούν.
1: Σωστό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τι να κάνουμε ακριβώς, να δούμε το νομικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ανοίξουμε τα μάτια μας και να το δούμε αυτό, εννοείς. Να το δούμε.
0: Όχι, να το δούμε, να το μελετήσουμε και να δούμε αν έχει κενά και μήπως πρέπει να σκεφτούμε ξανά το πώς πρέπει να διοδοτούνται και ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να καλύπτουν.
1: Σωστό.

0: Δροσερές καλημέρες μας στέλνει ο Κυριάκος από το Βουκουρέστι. Πολύ όμορφα ποτάμι είναι αυτό για λίμνη. Τεχνητή πρέπει να είναι, έτσι. Κυριάκο μου, εκεί το ψάρεμα επιτρέπεται? Δηλαδή παίρνει ένα καλά, μην πάει όπου βρίσκει νερό και ψαρεύει κανονικά, για είναι όπως της Ευρώπας, ας πούμε, που πρέπει να έχεις ολόκληρη διαδικασία για να γίνεις ψαράς? Μέχρι εκπαίδευση πρέπει να λάβεις.
1: Καλά, εξαρτάται.
0: Ναι. Τι εξαρτάται?
1: Για να πάρεις κάποια βάρκα να βγεις.
0: Όχι βάρκα, όχι βάρκα. Απ' έξω. Παράκτη
1: απλή. Απ' έξω, παράκτη αλία, δεν νομίζω να έχεις τέτοιο θέμα.
0: Ποιο?
1: Εδώ κάτω. Πού?
0: Καλέ, τι λες εγώ. Τι λες τώρα, την πρώτη εβδομάδα που πήγα στη Γερμανία εγώ μετανάστης. Το πρώτο πράγμα που έκανα και μόλις είδα για ένα ποτάμι, βλέπω πάω μια βόλτα στο δάσος, ας πούμε. Την πρώτη μέρα που πήρα την επόμενη, βλέπω να βγω να εξερευνήσω λίγο το χώρο, εδώ που θα ζήσω, να μου τι θα κάνω. Βλέπω ένα ποτάμι, ας πούμε, σε γεμάτο πέστροφες. Αμάν, λέω, πέστροφες έχει εδώ πέρα. Κατευθείαν στο πολυκατάστημα της γειτονιάς. Ψαρευτικά, αυτό, αγκίστρια, ιστορίες, παράμαλα. Πολυάγκιστρα. Την άλλη μέρα, 8 πέστροφες έβγαλα. Στα 15 λεπτά ήρθε η αστυνομία. Μου περάσαν από ένα idiot test, έτσι λέγεται, τεστ ηλιθίων. Τους εξήγησα ότι είναι από την Ελλάδα μόλις ήρθα και μου είπανε με φιλικά χτυπήματα στο νόμο: μην ανησυχείς, θα στρώσεις. Πού να πάω να ψαρέψεις όπου να είναι? Τι θα πει όπου να είναι? Πρέπει να πάω να βγάλεις ειδική άδεια, πας σε συγκεκριμένο μέρος, να φας συγκεκριμένα ψάρια να πάρεις.
1: Οργάνωση, παιδί μου.
0: Μέχρι και τα ψάρια κοντινούμα έχουν πάνω. Το περνάς από τα μιακή. Επιτρέπεται, λέει, τι λέει, κάτσε εδώ τι λέει ο Κυριάκος, γιατί ο Κυριάκος είναι στο Βουκουρέστι. Επιτρέπεται, λέει, θα σου στείλω φωτογραφία, επιτρέψω. Α, από την άλλη μεριά του πάρκου. Ωραία είναι, στο Βουκουρέστι ακόμα επιτρέπεται το παράκτιο. Μια χαρά. Λοιπόν, για την Κωνσταντοπούλου μετά το διαφημιστικό και μετά το γέρο, γιατί θέλω να μας πεις, γιατί εγώ βλέπω τώρα πράγματα, αλλά φοβάμαι να τα αναπτύξω. Λέω, μην, ας πούμε, πέσω σε καμιά λακκούβα, ας πούμε. Τι έγινε με την Κωνσταντοπούλου? Πρώτο θέμα είναι πάλι. Τι έγινε με την Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και εσείς οι δημοσιογράφοι, όταν γράφετε κάτι, γράψτε, παιδιά, για την Κωνσταντοπούλου. Τι ακριβώς έγινε? Εσείς γράφετε το τι έγινε χωρίς να μας πείτε τι είπε. Πέστε μας τι είπε, να καταλάβουμε, να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Και μετά να κρίνουμε.
1: Θέλω να πω κάτι για την Κωνσταντοπούλου, το οποίο μου φάνηκε πολύ απερπές.
0: Ναι, τι έκανε πάλι?
1: Λοιπόν, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αποκάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό κούλι.
0: Κούλι? Α.
1: Άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα εγώ και εσύ στο καφενείο να κάνουμε πλάκα και να λέμε ο κούλης. Ναι. Αυτό πάει.
0: Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του καθενός.
1: Δεν γουστάρεις. Ναι.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι. Τον είπε κούλι, ας πούμε, ναι.
1: Παιδιά, μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο.
0: Άσχημο.
1: Να το ξαναλέω. Να το πει σε μια, ακόμα και σε κομματική εκδήλωση. Να έχει βρεθεί με μια παρέα παιδιά της Πλεύσης Ελευθερίας και να πει ο κούλις μας κάνει αυτό. Ακόμα και αυτό να το πα. Τέτοια είσαι.
0: Ναι.
1: Τέτοια είσαι, τέτοια κάνεις. Αλλά μες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τον Έλληνα Πρωθυπουργό,
0: ναι.
1: Αυτό, όποιος κι αν είναι, όποιος κι αν είναι, είναι νομίζω εντελώς απρέπεια.
0: Τουλάχιστον να τον έλεγε ότι είσαι βρωμερός. Ίσως, ας πούμε, βρωμερός που είναι μια λέξη.
1: Ούτε αυτός είναι τρόπος να συνομιλείς μέσα στο κοινοβούλιο, καλέ μου.
0: Δεν είναι. Βρωμερός δεν είναι.
1: Είσαι δικηγόρος, έχεις πολύ πλούσιο λεξιλόγιο.
0: Ναι, σωστό. Για να περιγράψεις μια αγανάκτηση, ας πούμε, για
1: παράδειγμα. Πες ότι είσαι ατέρμονα, τελέσφορος, αλυσιτελής και ψωμοκαταλήτης.
0: Αυτό το ψωμοκαταλήτης.
1: Αυτό είναι του Βυζινού, να ξέρεις. Είναι πολύ σύγκριση.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Κατάλαβες, Βασιλάκη, τι θέλω να πω προηγουμένως? Ας πούμε, εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η ένσταση της Κωνσταντοπούλου. Αλλά το ότι είπε κούλι, συμφωνώ, δεν είναι σωστό. Αλλά τι είπε η Κωνσταντοπούλου?
1: Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιραγγέλα.
0: Καλό, όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ.
1: Μεταξύ των φράσεων που.
0: Αυτές είναι απαράδεκτες φράσεις, τις καταδικάζω, δεν το συζητώ. Λέω για την τζαπακέρα, για το θέμα, για το θέμα τι ακριβώς είπε, ποιες είναι οι ενστάσεις, ας πούμε, που κατηγόρησε ποιους και γιατί, ας πούμε. Στο ψωμί δηλαδή, στην ουσία, για ποιο λόγο ήταν σωστά
1: άκουσε
0: αυτά που είπε, ήταν λάθος?
1: Ήτανε... Όσο πέφτει δημοσκοπικά η ζωή,
0: ναι,
1: τόσο πιο πολύ θα φυραίνει.
0: Θα φυραίνει.
1: Άιντε, πάμε για καιρό.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανεμιθαπνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρων. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, σε Κιλκίς και Σέρες τους 32, στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
15: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
0: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
16: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
0: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
19: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
19: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Φωτάκο, έλα ρε Φωτάκο, έλα ρε Φωτάκο. Τι είναι αυτά που μου στέλνεις τώρα, τι είναι αυτά που μου στέλνεις πρωί-πρωί τώρα και με αναστατώνει, με ανταριάζεις πρωί-πρωί. Δεν θέλω καν να τα συζητήσω. Βασιλάκι μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Καλό Παρασκευό, Σαββατοκυριακό να έχουμε όλοι μας. Καλός ο καιρός, καλός ο καιρός. Δεν έχει προχωρήσει. Είδα κάτι βροχές, αλλά είναι από εβδομάδα. Κάτι ψυχάλες θα έρθουν, κάτι καταιγίδες μικρές, τίποτα ανησυχητικό. Για Δευτέρα μου δείχνει, ας πούμε, το πρωί υπάρχει μια πιθανότητα, λέει. Και εκείνο για τον καζόν, ξέρεις, για να μην ξεραθεί τον καζόν από πάνω, τα επιφανειακά τα δέντρα. 35, 34 θα έχουμε και σήμερα. Τα άλλα θερμόμετρα ανεβαίνουν, τα άλλα θερμόμετρα, αυτό είναι. Αθανάσια, καλημέρα. Στον κύριο Γιώργο επίσης καλημέρα. Στο 55 τι μου γράφει ο Κρίς για το αυτά που έλεγε η Κατερίνα για τα ανακύκλωσης. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα με τα ανακυκλώσιμα. Είναι έφλεκτα υλικά, είναι πολύ δύσκολα υλικά. Και άμα γίνει καμιά σπίθα εκεί πέρα μέσα, γιατί ολοκόβουνε, κάνουνε, ράνουνε, εξής, μπορεί να γίνει το κακό πολύ εύκολα. Θέλει, όπως είπε η Κατερίνα, αναθεώρηση αυτών των πραγμάτων. Να ξαναβάλουν τα πράγματα κάτω και να κάνουμε σωστές προδιαγραφές. Έχω γραμμή απ' έξω. Δεν έχω γραμμή απ' έξω. Από κίνηση θα τα δούμε σε 2-3 λεπτά. Ένα κοκκινάκι μικρό, δεν έχει τίποτα ανησυχητικό. Ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ καλός. Κατεύθυνση προς τα ανατολικά εκεί μετά την Τριανδρία, λίγο πριν την Ινδιαγόρα ουσιαστικά. Φαίνεται ότι πάει να δημιουργηθεί κάτι. Θα το δούμε σε λίγα λεπτά αυτό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας κύριε μου.
1: Καλημέρα και στην κυρία Νικολά, η οποία είπε κάτι πολύ σωστό, στο οποίο θα ήθελα να πω δύο λόγια.
0: Ναι.
1: Για τις νέες προδιαγραφές και τις μάτρες ανακύκλωσης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός και να απαγορευτεί αυτό που κάνουν αυτοί, δηλαδή να κάνουν ένα βουνό από ανακυκλώσιμα διάφορα υλικά. Το πρόβλημα είναι ότι τα καλοκαίρια με τις ψηλές θερμοκρασίες γίνεται αυτοανάφλεξη στο εσωτερικό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να χρησιμοποιούν κλωβούς αντί για να κάνουν αυτά τα βουνά, τους οποίους μπορούν να τους πάρουν ενός τόνου, τους οποίους μπορούν να τους πάρουν και να τους μετακινήσουν σε περίπτωση ανάγκης με τα κλάρια.
0: Α, να γίνει σαν πρέσα δηλαδή, κάτι να το κάνεις κύβο, ας πούμε, στην ουσία το μέταλλο.
1: Και ο κύβος, αλλά και για τα πλαστικά οτιδήποτε, να είναι καταναμημένα σε κλωβούς μεταλλικούς.
0: Κατάλαβα.
1: Όπως υπάρχουν μεταλλικοί κλωβοί για τα τεπόζιτα νερού και τα λοιπά.
0: Για να μπορούμε ένα κλάρκ να τα μεταφέρουν όπου θέλουν δηλαδή.
1: Να τα απομακρύνουν σε περίπτωση φωτιάς. Αν και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο είδος σαν αυτά να φλεξει. Αυτό βέβαια πιστεύω κατά την άποψή μου ότι θα αντιδράσουν οι μάντρες, όχι μόνο για το κόστος. Αλλά πολλοί από αυτούς μέσα στα βουνά κρύβουν κλεμμένο χαλκό, κύριε Παπαγιά. Τα έχω ανοίξει τα μάτια μου γιατί ήμουν στο κύκλωμά του. Να ξέρετε δηλαδή. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Όχι, να μην πείτε, ασχολήθηκα.
1: Απλά όταν πάει για έλεγχο κάποιος εκεί πέρα δεν βλέπει τίποτα, βλέπει ένα βουνό από ανακυκλώσιμα υλικά και όταν έρχεται η ώρα να γίνει η παράνομη αυτή η αγοροπολισία βάζουν το μηχάνημα και αποκαλύπτουν από κάτω το ποινιώσιμο του χαλκού. Να πω επίσης ότι δυστυχώς εδώ για τις φωτιές πολύ πρόσφατα, δηλαδή εχθές τον Ασπρόπυργο κάνα ηλεκτροκολλήσεις εκεί πέρα σε κάτι δεξαμπενές προπανίου και ένας, αν μου επιτραπεί η έκφραση, λίθιος άναψε τσιγάρο. Δηλαδή οι μεγάλες και θανατηφόρες πυρκαγιές γίνονται από άτομα τα οποία δεν έχουν γνώση της επικοινωνίας. Πολύ σύντομα θα πω 2007. Μια γιαγιά κάτω στη Ζαχάρου μαγείρευε έξω.
2: Ναι, ακόμα και στο μάτι. Λέω, άλλος έκανε τροχό.
1: Στο μάτι, ναι. Ο 76χρονος έβαλε φωτιά να κάψει με 7 από φόρ. Προχθές το Ρόκα, στον ένας τύπος εκεί πέρα, 76χρονος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μεταφερθούν και ευθύνες και στους δικούς τους ανθρώπους. Εάν αυτοί δεν έχουν τη γνώση της λογικής και είναι εκτός ελέγχου, να τιμωρούνται και αυτοί που δεν τους προσέχουν, ρε παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, 67 άτομα στην Πελοπόννησο, 102 στο Μάτι. Mm, yeah. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όταν λες να ελεγχθούν, τι να πάμε στον πρώτο ξάδερφο, γιατί τον άφησε στον παππού, ας πούμε, καλά παππού 75 χρόνια, δεν είναι και κανένα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Παραμέλησε ανηλίκου.
0: Παραμέλησε ανηλίκου,
1: μάλιστα. Και οι ευθύνες πάνε στους γονείς.

0: Όπως έτσι,
1: δεν γίνεται αυτό. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
2: Πρόταση.
0: Σίγουρα δεν γίνεται. Καλημέρα. Γιατί έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν δικαιώματα κτλ. Λοιπόν, άντε, για
2: καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, παιδιά.
1: Καταρχάς, παιδιά, το πρόβλημα αφενός είναι το εξής. Γενικότερα, μπορεί κάποιος ο οποίος έχει μια κακή στιγμή. Μια κακή στιγμή, δεν μπορείς να τον καταδικάσεις εσαΐ για την κακή στιγμή, ότι ας πούμε αυτό. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να τεθεί ένας άνθρωπος υπό δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή κάποιος άλλος να είναι ας πούμε ο κηδεμόνας του.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά και πάλι, όταν ας πούμε τον πας σε ένα ίδρυμα, δεν θα μείνει εκεί εσαΐ ο χειρότερος εγκληματίας να έχει υπάρξει λόγω της ασθένειάς του. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει κάνει κάποιο πολύ σοβαρό έγκλημα, το ψυχιατρίο δεν μπορεί να τον κρατήσει για πάντα.
2: Ναι, θα τον πάρει για κάποιο χρονικό διάστημα, να μπει σε ένα πρόγραμμα θεραπείας.
1: Θα του βάλει μια θεραπεία, ναι. Θα παίρνει για ένα διάστημα τα χάπια του, θα είναι καλά. Ναι. Κάποια στιγμή, δυστυχώς, σταματά να παίρνουν τα χάπια τους κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, ναι, και παρουσιάζουν προβλήματα στη συμπεριφορά τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι απλά ηλίθιοι.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Υπάρχουν και απλά ηλίθιοι.
2: Ναι, και εγώ το φωνάζω αυτό και με φωνάζετε και δηλαδή, με δεν
1: πέρα
2: εγώ
1: από
2: αυτό λέω.
1: Μην τα ψυχιατρικοποιήσουμε όλα.
2: Όχι.
1: Υπάρχουν και αυτοί που είναι απλά ηλίθιοι.
2: Ηλίθιοι, ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Θέλετε να σα θυμίσω με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη πόσες φορές έχω μαλώσει για το, ναι, θέμα τη οξυγονοκόλληση.
2: Μπράβο.
1: Τι ημέρες που υπάρχει απαγορευτικό. Μα εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου.
2: Και τη ηλεκτροκόλληση, α πούμε,
1: ναι.
2: Έτσι.
1: Εγώ όμως λέει θέλω να κάνω τη δουλειά μου.
2: Ναι, έτσι,
1: τώρα εγώ τον Κώστα τι να τον πω, ότι είναι ψυχικά ασθενής.
2: Έτσι, μπράβο. Τι να τον πει, θα σταματήσουν τα έργα στο flyover. Επειδή ας πούμε για παράδειγμα είναι αντιπυρική, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει δίκιο η Κατερίνα σε αυτό το πράγμα που λέει. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Πρέπει να παίρνεις τα μέτρα σου. Δεν γίνεται αλλιώς, ας πούμε, αλλιώς πρέπει να σταματήσουν τα έργα.
1: Popcorn πήρες.
2: Πώς?
1: Popcorn πήρες.
2: Για ποιο τι έχουμε να βάλουμε.
1: Θα πάρεις popcorn σήμερα.
2: Ναι, για πες.
1: Θα πάρεις popcorn,
2: ναι, ναι.
1: Θα φτιάξεις μια μεγάλη κούπα.
2: Πατλάκες δηλαδή.
1: Μια μεγάλη, ναι, κούπα κοκοφρίκες.
2: Κοκοφρίκες.
1: Έτσι τις λένε στα Επτάνησα.
2: 32 ονομασίες έχουν.
1: Τις έχω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Και θα στηθεί σήμερα 10:30,
2: ναι,
1: στο κανάλι της Βουλής.
2: Α, τι θα έχουμε εκεί.
1: Λοιπόν, θα πάρεις το μεγάλο τον κουβά σου τον popcorn,
2: ναι,
1: και το μεγάλο σου τον καφέ, μπύρα, ό,τι πίνεις τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Γιατί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, έχει θέσει επίκαιρη ερώτηση και πολύ ορθά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών.
2: Την ακρίβεια.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, το ξέρω
1: και εγώ. Το κόστος ζωής.
2: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν καλείται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση από τον που του κάνει, που του θέτει με συγκεκριμένα στοιχεία τέλος πάντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπράβο του, είναι πολύ σοβαρή. Ξέρεις τι γίνεται. Mm-hmm. Με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη ώρες χάνεται σε κάποια θέματα τα οποία δεν καίνε και πολύ τον κόσμο. Ας πούμε, ναι, υποκλοπές μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό μας σύστημα και αλλά για την καθημερινότητα του κόσμου.
2: Δεν πολύ νοιάζει τον κόσμο, ναι.
1: Πώς το λες εσύ, το αριστερό το κλέγανε και το μυρολογούσε.
2: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι έτσι.
1: Τώρα όμως για την ακρίβεια, παιδιά, κεγόμαστε και τσουρουφλιζόμαστε.
2: Βέβαια. Βέβαια κεγόμαστε και τσουρουφλιζόμαστε. Ασχέτως αν είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έπεσε κιόλα, να σου πω, σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκανε για τον πληθωρισμό, ναι, έχουμε αποκλιμάκωση των λοιμών.
2: Ναι, αλλά αφού βομβαρδίζουν πάλι κάτω εκεί στα. Πώς γίνεται.
1: Προς το παρόν έχουμε αποκλιμάκωση. Τώρα που ξεκινήσει να ξαναβομβαρδίζουν, από εβδομάδα ξέρει τι θα γίνει.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά προς το παρόν τουλάχιστον είχαμε τον προηγούμενο μήνα, επειδή γινόταν η συζήτηση αυτή για τη συμφωνία, πέσανε οι τιμές σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι.
1: Σήμερα τέλος πάντων θα έχουμε αυτήν τη συζήτηση στη Βουλή. Πάλι
2: πολύ ωραία.

0: πολιτικό ανέκδοτο. Να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στην Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν
0: ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής, «Α, εσείς το είπατε? Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε. «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης». Λέω, «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». «Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία».
1: Το πρόβλημα είναι, κύριε Τσίπρα, ότι το έχουν πει και δικοί σας. Ναι, όχι και στο πιο βρώμικος, αλλά ότι υπήρξε εκεί πέρα ζήτημα.
2: Έτσι. Ωραίος όμως ο Αλέξης, ωραία τα λέει, λογοτεχνικά, ε. Τι ωραία που τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί, όμορφα τα λέει.
1: Εμένα το καλύτερο που είπε, το είπε χτες, το έστειλα χθες, αλλά δεν το μεταδώσαμε, στο ξαναστέλνω σήμερα, γιατί ναι, πρέπει να το κρατήσουμε αυτός μνημείο. «Συγγνώμη, λάθος, μέα κούλπα, δεν ήξερα τότε. Τότε ήμουν ακόμα νέος και άμαθος. Τώρα όμως έμαθα. Έμαθα, αδερφέ».
2: Από τον τρόπο τώρα... μου έστειλες, είναι.
1: Ναι.
2: Ναι, για να ακούσω
1: λίγο. Δεν ήξερα τότε, ήμουν μικρός.
2: Για να ακούσω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να ακούσω.
3: «Καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.
1: Δεν είχα εμπειρία.
3: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω.
1: Τώρα έμαθα.
3: Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.
2: Δεν την είχα την εμπειρία 10 χρόνια.
3: Ήξερα τι θέλω να πετύχω,
2: ναι,
3: αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω».
2: Δεν έχει συνέχεια όμως. Δηλαδή δεν λέει τώρα.
1: Τώρα όμως ξέρει.
2: Ναι, αλλά δεν το λέει ο ίδιος, εσύ το λες αυτό. Είπε, ξέρω.
1: Έχει, έχει.
2: Α, είχε. Είναι αυτό που λένε «στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα» που λένε.
1: Όπως λέει και ο Άρης ο Παπηδάκης, του κασίδι το κεφάλι.
2: Έτσι.

0: Θα μας πεις τελικά η Κωνσταντοπούλου γιατί κατήγγειλε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης και τα λοιπά, γιατί τι ακριβώς τους κατήγγειλε, γιατί τι κάνανε αυτοί και φώναξε το 100. Πήγε αστυνομία, αλήθεια? Πήγε, δεν πήγε?
1: Λοιπόν, θα σου το έχω ξαναπεί. Έξε στην κλασσομενή σα και μονή. Τώρα δε, και ο κόσμο συγχύζεται, ξέρει, να αναπαράγουμε συνεχώ τα ζητήματα με
0: καλέ,
1: την
0: κοινωνία. Καλέ, δεν θέλω. Μα αυτό κάνει που κάνει εσύ τώρα, συγχύζει τον κόσμο να πούμε. Δεν θέλω να μου πει πόσο φώναζε, τι φορούσε. Τι είπε, λέω, τι είπε, τι γιατί κατηγόρησε, για ποιου λόγου κατηγόρησε και έγινε έξαλλη, α πούμε, με την λάθο συμπεριφορά κτλ. Που ασχολούμαστε.
1: Κατήγγειλε του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία για απόπειρα εκβίαση, όπω υποστηρίζει, που διέπραξαν, ναι, σε βάρο τη. Η στάση του, λέει, στην Επιτροπή υποστηρίζει με σύμπραξη στην αγωγή προσβολή προσωπικότητα 300.000 ευρώ που έχει καταθέσει εναντίον τη η κυρία Σιρεγγέλα για σειρά δηλώσει της Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα σε αυτές και το μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα, και τα λοιπά. Η Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην Ιωάννα Λιτρίβη, την κατηγόρησε για σύγκρουση συμφερόντων, γιατί είναι, λέει, φίλη της Σιρεγγέλα. Η Λιτρίβη φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα. Έγινε ένας χαμός. Ουσιαστικά αυτό, ναι, που γίνεται είναι ότι συζητάμε για να παραπεμφθεί. Έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για διάφορα που έχει κάνει. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή κάνει αυτά που κάνει, κάποιοι έχουν κινηθεί και νομικά. Απειλή,
0: ναι,
1: απειλή ότι θα κάνει μήνυση για απόπειρα εκβίασης, ναι, ενώ ουσιαστικά αυτή τους απειλεί. Το καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Επειδή θέλουν να την παραπέμψουν για τη διοντολογική συμπεριφορά. Το καταλαβαίνεις?
0: Προσπαθώ λίγο. Είναι λίγο, έχει μια δυσκολία. Για μένα έχει μια δυσκολία. Για εσάς που το ακούτε,
1: θέλουν,
0: το
1: ρε παιδί μου, να γίνει άρση της ασυλίας της.
0: Ναι.
1: Και σου λέω ότι εσείς, αν ψηφίσετε άρση της ασυλίας μου, ναι, ουσιαστικά με εκβιάζετε.
0: Με εκβιάζετε. Και αυτό. Να, τώρα κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά
0: ναι,
1: εσύ, η οποία κάνεις αυτά που κάνεις, είναι OK όλα αυτά. Δεν είναι εκβιασμός, δεν είναι απειλή, δεν είναι οτιδήποτε τέτοιο.
0: Ναι, είναι όμως απειλή κάποιες δυο μεριές.
1: Εσύ τι λες, για πες.
0: Κάποιες δυο μεριές είναι απειλή.
1: Όχι, συγγνώμη, το να φέρεις εσύ αντιδιοντολογικά με στη Βουλή και εγώ να σε φέρω αντιμέτωπο με τις πράξεις σου και να θέλεις να πρέπει να σου υποβληθούν κυρώσεις.
0: Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι εκβιασμός.
0: Δεν είναι εκβιασμός. Τι είναι εκβιασμός, αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου?
1: Δεν είναι, ξέρω. Μάλιστα. Εγώ. Για πες.
0: Ο κόσμος να πει τι, εγώ τι να πω, εγώ θέλω να καταλάβω τι γίνεται. Δεν είναι... Εγώ θα σου πω τι κάνει η Κωνσταντοπούλου. Γιατί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την διαδικασία αντισυνταγματική, λέει. Γιατί τη χαρακτήρισε?
1: Και
0: εγώ αυτό όταν ακούω τον αντισυνταγματική, αυτό ρωτάω.
1: Όχι, όχι, όταν μιλάμε για Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τι λες τώρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια, πραγματικά.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Η γυναίκα έχει ξεφύγει και το ξαναλέω. Όσο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική κατρακύλα, τόσο περισσότερο θα ξεφεύγει. Πώς υποφιλώς, οι γονείς τους να είναι υπεύθυνοι, οι συγγενείς τους να είναι υπεύθυνοι.
0: Ναι, βέβαια, να τους προστατέψουν. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όσον αφορά για το προηγούμενο, τις πυρκαγιές που εν καιρό έχουν γίνει,
0: ναι, ναι,
2: είχε δίκιο ο φίλος ακροατής ο προηγούμενος. Κάποιοι πρέπει κάτι να κάνουν. Το χτεσινό που έγινε στο νοσοκομείο με αυτόν που με το τσιγάρο τάψε πάνω στο στρώμα.
1: Δεν άφησε τσιγάρο πάνω στο στρώμα, δεν καταλάβατε. Βάλε κανονικά φωτιά επίτηδες, δεν είναι ότι το ξέχασε.
2: Α, επίτηδες το βάλε.
1: Ναι.
2: Α, επίτηδες, ναι. Πόσο μάλλον χειρότερο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Παιδιά,
2: αυτή
1: θέλω
2: δεν
1: να...
2: είναι για ψυχιατρίο. Αυτή είναι για άλλο, να πάνε μέσα και να μην βγαίνουν ποτέ.
0: Καλώς.
2: Όσον αφορά το θέμα, ναι, της Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντίνε μου, ναι, είναι σαν να κάνεις, πώς θα το πω τώρα, μία παράβαση. Έρχεται ο άλλος και σου κόβει το πρόστιμο και το λες. Άμα με κόψει το πρόστιμο, θα σε στείλω από εκεί που πήγε. Αυτό κάνει ο Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή εκβιάζει.
2: Φρίζει, ναι, μιλάει χυδαίως, απαξίει όλους τους πάντες και αυτούς που τους απαξίει την κάνουν μήνυση. Και λέει, αν με κάνετε μήνυση, θα σας κάνω και.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται.
1: Ο 76χρονος...
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα σας.
1: Για όσους δεν το άκουσαν, επικαλέστηκε διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων ότι αισθανόταν παραγκονισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του. Ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Mm. Και για αυτό το λόγο αυτός ο άνθρωπος έβαλε φωτιά στον θάλαμο του νοσοκομείου. Θέλω να σας πω ότι πριν από 3 ή 4 χρόνια, το 22 νομίζω ήταν, ήμουν στην TV100, και έβαλε κάπνιζε ασθενής μέσα στο δωμάτιο, υπήρχε φιάλη οξυγόνου μέσα στο δωμάτιο για ασθενή για αναπνευστικά και έγινε έκρηξη με αποτέλεσμα να πεθάνει άνθρωπος και να έχουμε τον Τρίφωνα, τον πνευμονολόγο να κουβαλάει, το Τρίφων είναι επίθετο αν δεν κάνω λάθος, ο Σταύρος ο Τρίφων, ο πνευμονολόγος εκεί με κίνδυνο της ζωής του να βγάζει έξω ασθενής γιατί ο άλλος είχε ανάψει τσιγάρο μέσα στο θάλαμο με τη φιάλη οξυγόνου. Μιλάμε για αρρώστια, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αρρώστια.
0: Η συμπεριφορά τους εννοείς, είναι, ναι.
1: Και αυτές τέτοιους ανθρώπους έχουν να αντιμετωπίσουν στα νοσοκομεία καθημερινά, Κώστα. Καθημερινά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, το συζητούσα και χθες, αν κρίνω από κάποια πράγματα που βλέπω γύρω μου, υπάρχει ένα 25% νομίζω ότι είναι πλέον ή έχει μαζευτεί στις πόλεις, δεν ξέρω, παλιά ήταν ένα 10%, τώρα πλέον νομίζω το ποσοστό έχει φτάσει στο 25%. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρά ζητήματα αντίληψης. Σοβαρά ζητήματα αντίληψης. Και αυτούς τους ανθρώπους, ένας στους τέσσερις που συναντάς έξω, είναι σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μιλάω για αυτόν που θα κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Παιδιά, προς Θεού, δεν λέω αυτό το πράγμα.
0: Το τώρα, δεν
1: μιλάμε για ανθρώπους που έχουν σοβαρές αντικοινωνικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Αυτό μήπως έγινε μετά τα εμβόλια, τίποτα, ξέρεις, καμία μελέτη τέτοια.
1: Όχι.
0: Δεν έγινε.
1: Έχει γίνει όμως από το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό των πολιτών,
0: ναι,
1: το οποίο το ξεπέρασε η ζωή.
0: Πώς αυξήθηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή, έτσι ξαφνικά.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου λέω, δεν τους άφησε πίσω, είναι αυτό που μας έλεγε προχθές ο κύριος Ιακωβίδης,
0: ναι,
1: το κίνημα των ιτημένων.
0: Α.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι ένιωθαν να φεύγουν πίσω επειδή, ας πούμε, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις τάσεις της τεχνολογίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά,
0: ναι,
1: επειδή προχώρησε η ζωή και τα τσούγκρισαν με οικογενειακά τους πρόσωπα.
0: Που δεν θέλουν να πάρουν κινητό αφήσει, ας πούμε, και έχουν ακόμα με τα πλήκτρα.
1: Δεν είναι, όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι και μέσω ασφάλειας, σε πληροφορώ. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ζήτημα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ένιωσαν με τον ΑΒ τρόπο να ριζοσπαστικοποιήθηκαν, αλλά με άσχημο τρόπο, όχι πολιτικά, πνευματικά. Mm-hmm.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Ψυχολογικά.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, κάποιοι ειδικά από αυτούς, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Συμπεριφοράς
1: εντελώς αντικοινωνικής.
0: Ναι. Δεν έχουν μάθει, δεν εντάσσονται δηλαδή μέσα στο σύστημα με τον άλλον ανθρώπο.
1: Δεν είναι 100% δική του ευθύνη.
0: Όχι. Δεν
1: είναι και ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών και του κράτους να τους βοηθήσει.
0: Δεν ψάχνουμε ποιος το φταίει τώρα. Λέμε για το αποτέλεσμα βλέπουμε, το συμπεριφορά βλέπουμε, το αντικείμενο βλέπουμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε. Αυτό είναι θέλει ψάξιμο. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η συμπεριφορά φαίνεται. Ας πούμε, μερικοί άνθρωποι που δεν αντιδρούν δηλαδή στην ουσία. Δεν θέλουν να ενταχθούν στο Matrix, στην καθημερινότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, των άλλων ανθρώπων. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν μια χρονική
1: λέξη. Τους φαίνεται, ας πούμε, normal να βάλουν, ναι, φωτιά στο στρώμα. Τους φαίνεται normal να ανάψω τσιγάρο μέσα στο βενζινάδικο. Τους φαίνεται normal να ανάψω τσιγάρο δίπλα στη δεξαμενή που βάζουμε αέριο. Τους φαίνεται normal να βάλω φωτιά στο στρώμα και να φύγω.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ έχω μεγαλύτερο στο μυαλό, μεγαλύτερο ποσοστό. Εσύ λίγο το λες, ας πούμε.
1: Ένα στους τέσσερις.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όχι ένα στους τέσσερις, είπες, πόσο, 10% είπες.
1: 10% είναι, ναι, το φυσικό ποσοστό των ανθρώπων, ναι, που έχουν προβλήματα.
0: Εγώ έχω την εντύπωση
1: ότι
0: το ποσοστό των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα λόγω που έχουν προβλήματα είναι στο 87-83, εγώ έτσι αυτό πιστεύω, ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Υπάρχει μια μικρή ποσότητα ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι ζουν μια φυσιολογική, σε φυσιολογικά πλαίσια ζωή. Τρέμω βέβαια εγώ, γιατί δεν ξέρω που ανήκω. Με ψάχνω ακόμα.
1: Α, ο Χρήστος λέει ότι ο κόσμος είναι πιεσμένος. Έχει γίνει πιο σύνθετη ζωή. Δεν έχεις άδικο.
0: Ναι.
1: Αλλά ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Και να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Όλυμπο. Όπου εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει και μας φροντίζει σώμα και πνεύμα, μέσα και έξω. Κάνω ταυτόχρονα, παιδιά, έχω και αναπνέσει, να ξέρετε.
0: Διατάσεις.
1: Παιδιά, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει από τον Όλυμπο, το μοναδικό προστατευμένο οικοσύστημα της Ελλάδος, το μοναδικό βουνό που είναι προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO, διατηρηταίο. Μας προστατεύει και μας ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Το βρίσκουμε σε μια πληθώρα καταστημάτων, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανέβη Κρητικός, Μπαζάρ Γαλαξίας Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της πόλης μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση μαρμαρίδης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
11: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
10: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
11: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
18: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
17: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
19: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καλημέρα κύριε Παπηδάκη, καλημέρα.
1: Βλέπω τον πάλωσε στο φωτορυθμικό, ε.
0: Το φωτορυθμικό τι?
1: Είχε πέσει κάτω το...
0: Αλήθεια?
1: Κάποιος τον πάλωσε.
0: Κάποιος με τα δημιουργικό προβλήματα εδώ πέρα μέσα, ναι. Και με τα ηλεκτρικά και με τα ηλεκτρονικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
1: Έγινε, φύγατε.
0: Πού?
1: Όχι, λέω γενικά φύγανε ο κόσμος.
0: Φύγανε κάποιοι. Όταν,
1: κάποιοι εδώ...
0: Και
1: σήμερα αδειάσαμε. Είναι πολύ καλά.
0: Καλά είμαστε σήμερα, γι' αυτό και δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην κρίση. Εγώ την παρακολουθώ από νωρίς.
1: Κάτι μικροκαθυστερήσει, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Εντάξει. Ιδιαίτερα προστατευτικά.
1: Φενά, εδώ δεν έχει ούτε στο φανάρι του.
0: Ούτε στα πεύκα δεν έχει.
1: Ναι.
0: Στην κάθοδο, κάτι ψηλά εκεί στο Δελασάλ. Τίποτα άλλο δεν έχει.
1: Στο φανάρι του Κορδελιού.
0: Λίγο.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Έχει κάτι λίγο. Είναι περνάει ο Μπάμπης τώρα αυτή.
1: Τέσμα είναι αυτό.
0: Περνάει ο Μπάμπης.
1: Τι έγινε? Καλά περάσετε από όκια αν πάτε.
0: Ησυχία έχουμε σήμερα. Καλό είναι αυτό. Μην ξεσπάσει κανένα μπουρίνι βέβαια.
1: Κοίτα.
0: Κυκλοφοριακό.
1: Άμα δεν γίνει κάτι σε τροχαίο.
0: Ναι, άμα δεν γίνει θα πάμε καλά. Θα
1: την βγάλουμε. Απλά παρατηρήσαμε ότι από τις μεσημεριανές, πάλι λίγο πιο αργά το πρωί και μέχρι τις απογευματινές ώρες, μπαίνουν στον περιφερειακό πολλά αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.
0: Δηλαδή
1: τουρίστες.
0: Ναι. Πάνε προς Χαλκιδική.
1: Και στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Και δει τόπους.
0: Έχει. Το βλέπουμε καθημερινά.
1: Λοιπόν, θέλω να πούμε αθλητικά.
0: Να πούμε γιατί έχουμε
1: μουντιάλ. Δεν τρέχουν και πολλά. Μουντιάλ. Ξεκίνησε χθες η
0: φάση. Τα παιχνίδια είναι πιο αργά. Δεν γίνονται 4-5 παιχνίδια την ημέρα. Γίνονται κάθε ένα τώρα κάθε φορά.
1: Ένα-δύο αναλόγως.
0: Ναι.
1: Τώρα χθες έπαιξε μόνο η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η οποία επικράτησε εύκολα του Μαρόκου με 2-0. Με γκολ του Εμπαπέ, ο οποίος από χώρις τραυματίας λίγο ανησύχησαν εκεί πέρα, αλλά θα δείξει τι είναι. Δεν φαίνεται κάτι πολύ σοβαρό πάντως. Γαλλία λοιπόν, Μαρόκο 2-0, Ντεμπελέ και Εμπαπέ σκόρερ. Σήμερα στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Μισχέ.
0: Ισπανία-Βέλγιο. Καλό παιχνίδι, ναι.
1: Και αύριο στις 12 το βράδυ, προς Κυριακή δηλαδή, αλλαγή ώρας. Αλλαγή ώρας. 12 ώρα έχει Νορβηγία-Αγγλία. Και την Κυριακή τα ξημερώματα στις 4. Έχει Αργεντινή-Ελβετία.
0: Αυτό με την Νορβηγία-Αγγλία θέλω να δω το παιχνίδι.
1: Αυτό θα είναι παιχνιδάρα.
0: Πρέπει να είναι παιχνιδάρα.
1: Και ίδιο,
0: ναι,
1: στυλ παιχνιδιού.
0: Και μπορώ να προβλέψω. Και μπορώ να προβλέψω.
1: Για πρόβλεψε.
0: 4-0 θα κερδίσει η Νορβηγία.
1: Πλάκα κάνει.
0: Το λέω έτσι για να το θυμάσαι, έτσι, για να ξέρει με ποιον έχει απέναντι.
1: 4-0.
0: 4-0 η Νορβηγία.
1: Δεν θα κατεβούν οι Άγγλοι δηλαδή.
0: Το είπα εγώ σήμερα. Τέλος καταγράφηκε πάνω, στην πρωινή. Καταγράφηκε. Ωραία. Έτσι, εδώ θα είμαστε για να μην. Για να ξέρετε με ποιο μιλάτε τώρα. Έτσι.
1: Τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε για να τα
0: 4-0.
1: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Μη σου πω ότι θα του ακυρώσουν και γκολ. Μη σου πω.
1: Πάμε στον ΠΑΟΚ. Τάχα άλλη, ο Σουηδός της Μάλμε είναι κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Επίσης, να πούμε ότι την άλλη Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Την άλλη
1: Super League.
0: Καλά, δεν σταματά. Αυτό δεν είναι.
1: Κλήρωση
0: πρωταθλήματος. Κλήρωση, ναι. Όχι, δεν είναι. Ξέρω, είπα και εγώ μέχρι το καλοκαίρι τώρα.
1: Η κλήρωση πρωταθλήματος θα γεννεί και να δούμε τους αγώνες, να δούμε λίγο πότε πέφτουν τα ντέρμπι. Ξέρεις, τα κλασικά αυτά που βλέπουμε σε κάθε κλήρωση. Δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό, Κώστα, να μην σε καθυστερώ από την εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει. Τα αθλητικά μπήκαν στην τελική ευθεία που λένε.
1: Οπότε πάμε για άλλα.
0: Καλημέρες από τον Status 177, στον Δημήτρη, στον φίλο μας τον Γιάννη, στον Φώτη. Να πω μια καλημέρα, μήπως έχουμε κανένα φανάρι χαλασμένο, μήπως έχουμε κάτι. Γιατί τώρα τελευταία πολύ καλά πάμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Αν και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Μάλιστα, η γλώσσα το λέει ο άνθρωπος.
1: Τι άλλο να κάνει αυτός ο Μητσοτάκης?
0: Πώς θα αναδώσει πια.

0: Καλοκαιράκι, Οδυσσέα μου, καλοκαιράκι, αγόρι μου, δεν υπάρχει καλύτερη εποχή. Καλοκαιράκι και ξερό ψωμί. Και Παρασκευή κιόλας, Παρασκευή και καλοκαιράκι. Ωραία πράγματα, το καλοκαίρι είναι υπέροχο.
1: Ε, παιδιά, τα ψάχνει για άντρα φαίνεται. Εμείς δεν σας κάνουμε.
2: Είπες τίποτα χοντρούλη.
1: Πω χρειάζεται.
2: Άρα κάτι ρε κρύε.
1: Α, αυτά δεν μας τα έχει πει καμιά μαντάμ.
2: Σκάσε γιατί στην έφερα. Συμβαίνει, κοιτάζεις.
1: Θαυμάζω το μαγιό σας. Ξέρετε, θέλω να αγοράσω ένα της μαμάς μου.
2: Αν έλεγες κάτι πιο έξυπνο, ίσως να σου απαντούσα. Τώρα το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις δρόμο. Εμένα με λένε Πόπι.
1: Χαίρο πολύ, Κλέργος.
2: Αστιούλικο το όνομά σου, αν και σένα.
1: Ναι, είμαστε ασορτή. Να γυρίσω λίγο για τη χειραψία.
2: Δεν τρελάθηκες. Τώρα που κάνα την αδελφή μου.
1: Η αδελφή σου, τόσο παγωδί.
2: Πλαισίως και εδώ, έφτασε χάρη σου, ε!
1: Απάντα μας και στον εξής, νομίζω πως έχουμε. Για σκουτάδι, τσκουτάς.
0: Καλοκαιράκι σου λέω, αγόρι μου. Καλοκαιράκι, καμάκι. Λοιπόν, πάμε στην τάξη. Εγώ να πούμε μια καλημέρα και να δούμε μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ρωτάμε έτσι προληπτικά τώρα, ξέρετε, καταλαβαίνετε. Καλημέρα στην τάξη, εγώ.
3: Καλημέρα από τάξη 18300, αστική χρέωση.
0: Να ρωτήσουμε λίγο τους οδηγούς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
3: Να ενημερώσουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό.
4: 452.
3: 452.
4: Καλημέρα, κέντρο. Μόλις έγινε ατύχημα στην Καραολή. Μετά το Λίτλ, μέτωπο προς το Λέμπος μου. Και θα έχει πρόβλημα.
3: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που πρέπει να ενημερώσουμε?
5: Η 579.
3: 579.
5: Και ο περιφερειακός κατεύθυνση προς Λαγαραγορά, στο ύψος του Κορδελιού, έχει αρκετή κίνηση.
0: Μάλιστα. Να, αυτά ήταν καινούργια τώρα. Βλέπεις, γίνανε αμέσως.
3: Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα να ενημερώσουμε? Έχετε πει κάποιος σταθμός κάτι?
6: Αυτά μέχρι.
0: Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε να ήδη πήραμε κάποιες πληροφορίες. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό στην τάξη ΓΟΕ και την ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ανά πάσα στιγμή ό,τι χρειαζόμαστε. Καραολή και Δημητρίου, είπε ο φίλος οδηγός. Πριν από λίγο έγινε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή, ο δορυφόρος δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση, αλλά θα τη βιάσει λίγο.

Μάχη με τις φλόγες στην Αλμερία. Εν μέσω καύσωνα λέει τεράστια θλίψη. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Τι γίνεται, το επιχειρήσει κατάσβεση, πύρινη κόλαση. Ανταλουσία με 12 νεκρούς. Κάηκαν άνθρωποι λέει μέσα στα αυτοκίνητά τους. Βλέπω τις εικόνες. Πω. Κόλαση. Πύρινη κόλαση. Καίγεται ο κόσμος μας.

0: Καλημέρα και στη Λίτσα, η οποία λέει μόλις ανέβαινε την Παπάγου. Παπάγου έρχεται από εκεί, από το bypass προς τα δρόμο, προς την Καραολή. Μόλις ενημερώθηκα, λέει ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Παιδιά, που σας λέω, είμαστε εκείνη τη στιγμή που τη χρειάζεστε, δηλαδή, καταλαβαίνεις την κατάσταση. Δεν έχει ακόμα θέμα, αλλά μην το πας από εκεί, αφού έχεις εναλλακτική πάνω από άλλο δρόμο, γιατί πιθανότητα τώρα να δημιουργηθεί ένα προβληματάκι εκεί πέρα. Είναι και ώρα που πάνε στις δουλειές οι άνθρωποι. Και η Καραολή και Δημητρίου και στον Εύωσμο ανεβάζει θερμοκρασίες. Καλημέρα και στην Έλενα, γεια σου Θανάση μου, γεια σου αγόρι μου Θανάση. Χρήστος, σωστά τα λες, αλλά ξαναπέστα. Πότε θα απαντήσει η Κατερίνα μου, ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα γίνεται σήμερα το πρωί, θα γίνει αυτό για 12 η ώρα, πες να πάρουμε
1: προφόρ. 10:30.
0: 10:30.
1: 10:30 παιδιά. Σήμερα στη Βουλή θα κάνει ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει υποβάλει στην ώρα του Πρωθυπουργού.
0: Και θα απαντήσει.
1: Ερώτηση για την ακρίβεια.
0: Ναι. Και ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει τώρα προφανώς. Έτσι θα απαντήσει ο άνθρωπος. Ναι. Θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Μας καθησυχάσει. Δεν νομίζω ότι έχουν πρόβλημα όμως. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα να απαντήσει. Οι απαντήσεις είναι πολύ εύκολες. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα σου δώσει την απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος σε σχέση με αυτό που είπανε τη συνάντηση που κάνανε με τους σούπερ μαρκετάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μείνουν, για να έχουμε μείωση των τιμών από το Σεπτέμβρη.
0: Α.
1: Και λέει δηλαδή, ας πούμε, η αντιπολίτευση ότι δηλαδή θα μας αφήσει όλο το καλοκαίρι να τσιτσιριζόμαστε με τις υψηλές τιμές.
0: Ναι.
1: Και από Σεπτέμβρη, επειδή ίσως και να θες να πας εκλογές τον Οκτώβρη, θα να πέσουν.
0: Αφού δεν θα... Γιατί είπες τώρα, γιατί το είπες αυτό τώρα, Κατερίνα. Αφού μάλιστα η γλώσσα του Πρωθυπουργού να λέει ότι θα γίνει
1: ο
0: την άνοιξη.
1: Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν την άνοιξη, ναι, εκλογές.
0: Πόσες φορές το πει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, παιδιά. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Λέει θα γίνουν εκλογές την άνοιξη. Τελείωσαμε με αυτό το θέμα.
1: Οι έμπειροι πολιτικοί αναλυτές,
0: ναι,
1: και όχι εγώ,
0: ναι,
1: ισχυρίζονται ότι το momentum το δημοσκοπικό,
0: ναι,
1: είναι καλύτερο να για το Σεπτέμβρη για την κυβέρνηση να γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα μετά από έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα, δεδομένου ότι εν τέλει δεν βλέπουμε λύσεις στη Μέση Ανατολή, και όταν θα περάσει ακόμα ένας χειμώνας με ακριβά καύσιμα, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Μετά την έκθεση,
1: αυτό
0: δηλαδή
1: το λένε οι έμπειροι ναι, πολιτικοί αναλυτές, και όχι η μικρή Κατερίνα.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, ας πούμε, επίπεδου μενιέρ και πάνω.
0: Ναι, καλά το συζητώ. Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο.
0: Ναι.
1: Εγώ βαρέθηκα.
0: Βαρέθηκες. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Όλο γκρίνια, γκρίνια, μιζέρια. Το πνεύμα μου θέλει να φύγει, θέλει να πάει αλλού, θέλει να αλλάξει παραστάσεις. Τι λες να κάνω?
0: Εγώ λέω να πας μια βόλτα μέχρι τον Greco Travel.
1: Έτσι. Θα πάω, παιδιά, μια βόλτα μέχρι τον Greco Travel. Εδώ δίπλα είναι, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ή και να μην πάω σε εκεί ακόμα, πρώτα θα μπω στο greco.gr, θα ρίξω ένα βλέφαρο σε όλες τις εκδρομές που έχει και θα καλέσω και 23 10 55 55 56 για να πάρω τις επιπλέον πληροφορίες που θέλω για να ταξιδέψω όπου και αν θέλω να πάω, σε όλο τον κόσμο. Έχει εκδρομές παντού, σε Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία, παντού. Και αν σου αρέσουν και οι περιηγητικές, έχουν τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων για πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, Αλσατίας, Ιταλίας, για να πας να γνωρίσεις τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Και να ανοίξεις το μυαλό σου λίγο.
0: Πολύ όμορφα πράγματα.

0: Έχουμε κάτι απ' έξω, παρακαλώ.
1: Ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, για ρωτήστε, για ρωτήστε.
1: Ακούμε διαφημίσεις και κάτι λίγα υπόλοιπα. Εδώ δεν είναι η ώρα που βάζετε διαφημίσεις.
2: Γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι λέει η κυρία, δεν κατάλαβα.
2: Βλακίες λέει.
0: Πάμε. Σωστά, κυρία μου, τώρα μιλάτε. Τι, δεν κατάλαβα.

0: Τι λέει ο Ιωάννης για τη γέφυρα?
1: Αυτό διαβάζω και εγώ τώρα. Στο ύψος των Σικαιών στην καινούργια γέφυρα φαίνεται ότι ήδη γίνονται εργασίες ώστε το βράδυ να ανοίξει ο δρόμος σε εκείνο το σημείο για να περνάμε από την κάτω από την καινούργια γέφυρα. Παιδιά, να σας πω ότι θα έχουμε πάλι τα τελευταία Σαββατοκύριακα, μάλλον επειδή φεύγει ο κόσμος, γίνονται οι διακοπές στην κυκλοφορία, προκειμένου να προχωράμε πιο γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι εργασίες για τον flyover. Έτσι θα έχουμε κάποια διακοπή και μέσα στο Σαββατοκύριακο απόψε, από απόψε μέχρι και μέσα στο Σαββατοκύριακο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σήμερα συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας, και το βράδυ του Σαββάτου από τις 11 πάλι το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα Κυριακής στο ρεύμα προς δυτικά. Απόψε δηλαδή, ναι, ρεύμα προς ανατολικά από Παπαγεωργίου έως Μετέωρα, και αύριο από, στο προς δυτικά από, ανάμεσα στα Μετέωρα και την Ευκαρπία.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται, καλά κάνανε, τις κάνανε βραδινές τις εργασίες. Γιατί αυτό που γινόταν κάθε Σάββατο πρωί, παιδιά, ήταν μια κόλαση τραγική, δεν υπάρχει.
0: Πολύ σωστά το σκεφτήκανε.

Άντε Παρασκευούλα ζάχαρη σήμερα, Παρασκευούλα μέλι και γαλοκεράκι, το οποίο είναι στα πικ του που λένε. Καταλαβαίνεις τώρα, είμαστε κοντεύουμε στα μέσα του Ιούλη, στα μέσα του καλοκαιριού δηλαδή στην ουσία. Δώσε ένα τραγουδάκι όμορφο, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Παραδώσουμε σκυτάλη σε Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέση. Εμείς το απογευματάκι στις 8 θα τα ξαναπούμε. Και όπως έλεγε ο άλλος, θα ξανάρθω Ζήκο. Θα ξανάρθω. Θα ξανάρθω. Να ξανάρθεις.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χτες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα της πυροσβεστικής με 23 πυροσβέστες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε ξερά χόρτα και παλέτες και πλαστικά σε αύλιο χώρο βιοτεχνίας. Ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν 70χρονο έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες και η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Ο 70χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.500 ευρώ και παραπάνω για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες στον Ασπρόπυργο και έχει σαν απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά. Σύμφωνα με την Καθημερινή, δύο εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες, πιθανότατα οξυγονοκόλληση, στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όταν ο ένας από αυτούς άναψε τσιγάρο και προκλήθηκε έκρηξη. Κόλαση φωτιά στην Ανδαλουσία, όπου χτες ξέσπασε δασική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις πρώτες δύο από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους που παρουσίασε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν θα μπω σε πλειοδοσία, δεν έκανα ποτέ ούτε πρόκειται να κάνω όσα έκαναν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν είμαστε ίδιοι, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 10.30 σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Πολιτική κόλαση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, καθώς τα μέλη εστάλει μήνυμα αναβολής, με τον Παύλο Πολάκη να αντιδρά σφόδρα. Ο ίδιος χαρακτήρισε μπούρδες τις αιχμές που άφησε ο Σοκράτης Φάμελος περί προσωπικής στρατηγικής. Σήμερα συνεδριάζει πολιτική γραμματεία. Στην τοπική επικαιρότητα, κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης απόψε και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για τον flyover. Σήμερα το βράδυ και ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκίς και τις Έρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
10: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Start spreading the news. Εικόνες από τη Νέα Υόρκη σας μεταφέρω, την οποία ουδέποτε επισκέφθηκα, πρέπει να σας πω. New York, New York. Όπως και ποτέ δεν πάτησα το πόδι μου σε έδαφος αμερικανικό. Είμαι πραγματικά παλιός κομμουνιστής. Όχι σαν τον Αλέξη, ο οποίος το έχει κάνει κορδελιό βαρδάρι, το Αμερική Ελλάδα.

Τι έχετε πάθει ρε με το φάμελο από το πρωί? Ωραία είστε. It's up to you, New York, New York. New York. Έφυγε ο Τραμπ. Ο Ερντογάν ήταν τι δώρο έκανε στους ηγέτες των χωρών, ε? Πιστόλι με αληθινές σφαίρες. Ο Μητσοτάκης μόλις το είδε, με το όνομά του χαραγμένο πάνω σε αυτό, στο αεροδρόμιο Βενιζέλος της Αθήνας, έπαθε κοκομπλόκο, λέει, γρήγορα δώρο στο πολεμικό μουσείο. Μου θύμισε εκείνο το φοβερό τραγούδι, ποιο.

Ναι ρε φίλε, είναι δυνατόν να κάνεις δώρο εσύ ο Σουλτάνος όπλο με αληθινές σφαίρες στους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ? Τι συμπεριφορά ήταν αυτή? Πολύ μιλιτέρο ο Ταγί Περντογάν.

διάσταση απόψεων με την Δημαρέση. Μου λέει, έπρεπε να βάλεις, μου λέει, του Νότι Σφακιανάκη, το είσαι ένα πιστόλι. Κάτσερε στη Δημαρέση της, λέω, εδώ ο στίχος είναι πεις, Καβαδίας. Λέει, κάποια στιγμή αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μην καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου, γιατί λέει εκλογές 27

Έτσι λοιπόν αυτό το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας ότι ο Ερντογάν έκανε δώρο σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ηγέτες των χωρών κρατών μελών του ΝΑΤΟ από ένα πιστόλι με αληθινές σφαίρες. Σε λάθος άνθρωπο το δώρησε στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Αυτός είναι άκακος. Κατά την άποψή σας. Κατά την άποψή σας. Ρωτώ κατά την άποψή σας και περιμένω απαντήσεις στο Viber. Για να κάνω μία δημοσκόπηση βαϊμπερίστικη. Σε ποιον έπρεπε να δώσει όπλο με πραγματικές σφαίρες ο Ερντογάν? Ποιος ή ποια είναι εκείνος ή εκείνη που πολύ ευχαρίστως, σαδιστικά, θα χρησιμοποιούσε ένα πιστόλι με πραγματικές σφαίρες για να δολοφονήσει αντιπάλους? Για γράψτε μου στο Viber στο 6908 357 800, για να δω αν πάει το μυαλό σας εκεί όπου πήγε και το δικό μου. Πού έπρεπε να δωρήσει ο Ταγί Ερντογάν το πιστόλι με αληθινές σφαίρες, ώστε ο παραλήπτης να σκοτώσει με πολύ μεγάλη άνεση και χαρά, σαδιστικά θα έλεγα, πολιτικούς αντιπάλους.

0: Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, χαμηλή υγρασία, φαντάσου στο 17, 18, 20, 30%. Μποφοράκια θα έχουμε σταθερά 3. Μια χαρά. Πρέπει να γιορτάσει σήμερα η Έφη, η δική μας, η παφή του, γιατί λένε Εφημία, αν δεν κάνω λάθος. Όχι ψέματα, Αφροξυλάνθη, πώς την Εφροσύνη. Συγγνώμη Έφη, δεν γιορτάζεις. Αφροξυλάδι θα σου πήγαινε. Χαμός γίνεται στα μηνύματα. Στείλτε, στείλτε, κάνουμε δημοσκόπηση. Ο Φάμελος χθες λέει ξαφνικά τούρθε. Τούρθε λέω. Του Φάμελο τούρθε. Να παραιτηθεί. Τι έκανε ουσιαστικά ο Φάμελος? Επειδή ήξερε ο Φάμελος ότι θα ξεφτυλιστεί στη Σύνοδο Κεντρικής Επιτροπής, τι ακριβώς απέμεινε να κάνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, το κλίμα δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ευχάριστο για εκείνον. Γνώριζε λοιπόν ο Φάμελος ότι θα ξεφτυλιστεί και σου λέει, προκειμένου να με παρετήσουν εκείνοι, δεν παρετούμε μόνος μου, να κάνω μια ηρωική διέξοδο. Έτσι λοιπόν θες ευνηδιαστικά λοιπόν ο Σωκράτης Φάμελος πήρε τη μεγάλη απόφαση και παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο παραμένει βέβαια, πως το λένε, βουλευτής του κόμματος. Δεν φεύγει από βουλευτής. On that famous thoroughfare with their noses in the air. Πού να πάει έξω, βρέχει, χαζός είναι. Colors, white spats and lots of dollars, spending every dime. Έτσι λοιπόν ο σύντροφος Φάμελος, ο φίλος μας εδώ Φάμελος, χθες πήρε τη μεγάλη απόφαση. Εν τω μεταξύ θα μου πείτε και θα συμφωνήσω ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ, μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας κούρασε πάρα πολύ. Δεν έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι δεν εκφράζουν απολύτως τίποτε. Ένα 1%. Να, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες ο Φάμελος για να δηλώσει ότι παραιτείται.
1: Μεταξύ αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικών και συλλογικότητων.
0: Ακούστε τώρα αερολογία, ακούστε. Γεια σου, Σωκράτη. Πάμε την αρχή.
1: Δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες.
0: Αχ, κουράστηκα. Κουράστηκα, Σωκράτη, κουράστηκα. Μας κουράσατε. Δεκαετίες ολόκληρες μας κουράσατε. Άστο. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Το πανηγυράκι γίνεται για τις έδρες. Επειδή πολλοί από εσάς δεν έχετε στη ζωή σας πετύχει τίποτα απολύτως, επειδή μια ζωή κρατικοδίαιτη ή περισσότερη από εσάς, με βιογραφικό μηδέν. Τώρα έχετε πέσει και λέτε τι να κάνουμε να σωθούμε. Τέλος πάντων, τώρα πάω σε μια εκτίμηση προσωπική. Ο Σωκράτης ο Φάμελος παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει σπίτι του, παραμένει στη Βουλή. Νιώθω, αισθάνομαι, πιστεύω, μπορεί να πέσω έξω, ότι κάποια στιγμή θα φύγει και από βουλευτής και θα επιχειρήσει να πάει ως μονάδα και εκείνος στις αγκαλιές του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμηση είναι. Τη βασίζω στο ένστικτό μου, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Αρκετά μας κουράσατε, παιδιά της ΔΕΜΕΚ, κυβερνός σας αριστερά. Σας είδαμε, σας βλέπουμε. Οσφιοκάμπτες είστε, λιγούριδες οι περισσότεροι είστε. Μιλώ για τα στελέχη, έτσι δεν μιλώ για τον Κοσμάκη. Ο Κοσμάκης δεν φταίει. Την πάρτι σας κοιτάτε, πώς θα βολευτείτε είναι η προτεραιότητά σας. Αυτό κάνετε, εκτίθεστε και αφήστε αυτά τα πολιτική διέξοδος κλπ. Αλήθεια, όταν δεν μπορείς εσύ ο ίδιος ή οσδήποτε ίδιος να διοικήσει το κόμμα σου, το μικρό ή μεγάλο ή μεσαίο κόμμα σου. Πώς ρε φίλε διεκδικείς να γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδας? Έλα ρε φίλε τώρα. Χαλαρώστε λίγο. Όλοι εσείς οι οποίοι προεδρεύσατε εκεί στην αριστερά, που δεν μπορείτε να ενώσετε τα σχήματα, τα κόμματά σας, πώς δηλώνετε ότι μπορείτε να νικήσετε το Μητσοτάκη κατά διαστήματα και να γίνετε εσείς πρωθυπουργοί? Κάναμε τον Τσίπρα μια φορά πρωθυπουργό, παρέα με τον Χοντρό. Χοντρό τώρα γίνει κομψός. Τέλος πάντων, περιορέξεως κολογηθώ που τα λέω άλλο. Άντε να τα βρείτε τώρα Σαββατοκύριακο, θα κάνετε μια τριανδρία. Δεν είναι ακριβώς τριανδρία, γιατί είναι και η Δούρου στη μέση. Δύο αγόρια, ένα κορίτσι και ο Πολάκης απ' έξω. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και κρατήστε τη Μαλφή. Τίποτε θες, κάτι με τα γλυτούς, κανένα θυρωρό, κανένα τραυλικό ηλεκτρολόγο. Πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος που ο Τσίπρας δεν τους γουστάρει? Πού θα πάνε, για σκέψου. Κάτι δικά μας εδώ παιδάκια τα οποία έμαθαν από το κράτος να ζουν και με την προηγούμενη ιδιότητα και με την καινούργια ιδιότητά τους. Πού θα πάνε, πώς θα πορευτούν? Θυμάμαι κανένα δυο, τρεις, τέσσερις, εκ των οποίων παραπάνω δηλαδή, αλλά κανένα δυο, τρεις εδώ δικούς μας, βγαλμένοι από το κράτος, από τα σπάργανα τα κρατικά, έγιναν βουλευτές. Κάποιος συνεχίζει να είναι βουλευτής, οι άλλοι που δεν είναι έχουν τακτοποιηθεί. Στο κράτος.

Εμείς, εσείς και πολλές και πολλοί άλλοι. Αυτά με το φίλο μας τον Φάμελο. Τι λέει η δημοσκόπηση, τι έχω εδώ, έχω 64 μηνυματάκια. Κάτσε λίγο να ανοίξω. Όλοι κράζετε εδώ το Φάμελο οι τελευταίοι. Από εκεί και πέρα κάτω για να δω τι μου λέτε. Στη Μελώνη να δώσουμε το όπλο λέει ο ένας, στον Πούτιν λέει ο άλλος, στη Ζωήτσα λέτε πολύ, στον Τσίπρα γράφει η Εύα και άλλοι στη Ζωήτσα, στην Κωνσταντοπούλου, στον Πολάκη ρε φίλε. Αυτός έχει Καλάζνικοφ.

Έτσι λοιπόν, αγοράκια και κοριτσάκια της πρωινής παρέας, εδώ στον Στάτους 107 και 7, μετρολόι να δείχνει 28 λεπτά μετά τις 8. Το χεράκι μου να πέφτει συνειδητά καμιά φορά και ασυναίσθητα στο δίπλα τραπεζάκι, γιατί εδώ έχω μια τριάδα, όχι εξάδα. Φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Από εκεί παίρνω ενέργεια. Δροσιά. Και την ευλογία των 12 θεών του Ολύμπου.

Επειδή τριήμερο μπροστά μας και θέλεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο στην διάθεσή σου, δεν θες πολλές κοντούρες, πας σούπερ μάρκετ, μπουκάρεις, γεμίζεις το καλάθι με 18 διαφορετικές προτάσεις, επιλέγεις δηλαδή από τα προϊόντα Μπαρμπαστάθη, τα εναποθέτεις στην κατάψυξη στον καταψύκτη σου και ανά πάσα στιγμή έχεις για σένα και την οικογένειά σου τα καλύτερα υγιεινά και νόστιμα προϊόντα

0: Χθες η Χριστίνα Ικοραή, η οποία έχει καλό ρεπορτάζ εκεί από τη Νέα Δημοκρατία, έριξε μια βόμβα, λέει 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές, λέει το ξανασκέφτονται. Επειδή μιλάω με ανθρώπους της κυβέρνησης, ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν, να σας πω ούτε ο Μητσοτάκης ακόμη γνωρίζει αν πρέπει να πάει 27 ή αν θα πάει όπως ο ίδιος θεσμικά πάντα στο τέλος της θητείας. Ουδής γνωρίζει.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: There's something going on. Είδομε αν θα γίνουν Σεπτέμβρη, τώρα 27 είναι και πάρα πολύ νωρίς. Γιατί η έκθεσή μας ξεκινάει 5, 4, 5. Τι έγινε εσύ Κατερίνα και φωνάζει?
2: Μόλις λάβαμε ενημέρωση από την αστυνομία
0: ότι θα γίνουν εκλογές.
2: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, δηλαδή αντιτρομοκρατική, συνέλευα στη Θεσσαλονίκη και Κρήτη 3 άτομα τα οποία εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
0: Του συνέλαβαν.
2: Έχουμε 3 συλλήψεις, επαναλαμβάνω, σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ατόμων που εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις που συνέβησαν την 1η Ιουλίου στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, που ετάφη χθες. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, γίνονται έρευνες σε χώρους και σπίτια και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, μας ενημερώνει η αστυνομία.
0: Κάνε μια χαρή, πάρε το Ζήση ή το Σάβα, μήπως έχουν μάθει κάτι παραπάνω, πας και μας βγουν.
2: Ωραία.
0: Η αστυνομία μας τα έπαιξε. Χθες δεν ήταν ανέβει. Ανέβηκε ο Ξοχοίδης, μάλλον είχε πληροφορίες.
2: Όχι, δεν είδα.
0: Γιατί είχα ακούσει κάποια στιγμή από την Πανάγου το μεσημέρι ότι αναμένονται ανακοινώσεις.
2: Έχουμε από εκείνες τις μέρες έχουν ξεκινήσει κλιμάκια να έχουν έρθει από Αθήνα, ίσως
0: να
2: έχει έρθει.
0: Α, κλιμάκιο μπορεί να έρθει, σωστά.
2: Είναι αντιτρομοκρατικής. Τώρα, να σου πω ότι στις 9 και 4 σήμερα έχουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, Δημήτρη.
0: Μόρα, αυτός είναι και φίλος της Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, για να μας μιλήσει για όσα γίνονται.
0: Ωραία. Δες λίγο, άμα ξέρουν κάτι ο Ζήση ή ο Σάβας, άμα τους ενημέρωσαν. Μακάρι, μπράβο, αν τους συνέλαβαν και αποδειχθεί ότι είναι αυτοί. Τσακίστε τους! Τσακίστε τους! Καλός είναι ο δυτικός νομικός πολιτισμός, τσακίστε τους! Όχι επειδή έκαναν ό,τι έκαναν, αλλά για να μην υπάρχουν οι επόμενοι. Να το επαναλάβω, γιατί κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν άγρια για αυτές τις συμπεριφορές και πρακτικές και τον ακτιβισμό τους. Για να σταματήσουν οι επόμενοι, να μην υπάρξουν οι επόμενοι. Γι' αυτό χτυπιόταν η Κατερίνα σαν το χταπόδι, μου κούνε και τα χέρια. Λέω τι έγινε, κερδίσαμε το τζόκερ. Έτσι λοιπόν, πλέον δεν θα μας απασχολεί εφ' ο ΣΥΡΙΖΑ, τελείωσε. Τα φόπλακα. Γιατί ακόμη και η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει. Ακόμη και εκεί πηγαίναν διχασμένοι. Γι' αυτό ο Φάμελος παραιτήθηκε. Γιατί πρωτοκλασσά τα στελέχη δεν θα πηγαίνανε. Ρε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίνε εκείνοι. Τόσοι ήταν.

πολλοί από εμάς τα βλέπαμε, τα λέγαμε, δεν πειράζει. Ήμασταν υποχρεωμένοι θεσμικά να τους ανεχόμαστε. Με αυτό το φοβερό και τρομερό ύφος όλοι αυτοί οι στελεχάρες, οι οποίοι αποδεικνύονται ζήτουλες.

0: Για τα στελέχη μιλάμε, επαναλαμβάνω. Μην μου πει κανείς, μα κύριε Βενιέρη, εγώ, εσείς, εγώ και οι άλλοι, μια χαρά. Για τα στελέχη μιλάμε. Ο κόσμος τι να φταίει. Άκουγε παπάτζες, τις πίστευε. Τους είδε στην πράξη. Βέβαια υπάρχει ιστορική λύθη στον τόπο μας και όχι μνήμη. Οπότε ξανακούει παπάτζες από αριστερά και δεξιά και πείθεται ο κόσμος, ένα κομμάτι της κοινωνίας, προς Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ ένα πλάσμα το οποίο λατρεύω, αγροάντριά μας, κουκλάρα μου, εσύ είναι και νιόπαντρο. Με ενημερώνει, Τετάρτη είχε ανέβει, λέει ο Χρυσοχοίδης, είχε σύσκεψη με την ηγεσία. Αν θες εκτός αέρα πάρε τη Βιργινία, μας δώσει κάτι παραπάνω, δεν λέμε. Είμαστε χέμηθο ραδιόφωνο. Λοιπόν, κάπου άκουσα τον Βορύδη, ο οποίος είναι εκεί αυτή η κυρά Καλογεροπούλου, η οποία, ας μου επιτραπεί να πω προσωπικά, παλιά την παρακολουθούσα γιατί έκανε ρεπορτάζ που με ενδιέφερε, αλλά είναι απίστευτα απογοητευτικό αυτό που βλέπω εδώ και καιρό. Δεν είναι κακό ότι είναι σαν την Ακριβοπούλου, το Καψόχα, δικαίωμα κάθε ενός, κάθε μιας, αλλά πολύ, πολύ κυράτσα, ρε παιδί μου, δηλαδή φθηνά επιχειρήματα.
1: Το βασικό αφήγημα ότι υποθάλπει την τρομοκρατία και ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας και ότι έχει δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Αυτά προάγουν τον πολιτικό λόγο και την ηρεμία.
0: Άκου Βορύδη τώρα.
1: Ναι, εσείς ευθύνεστε καθόλου σε αυτό το πράγμα το οποίο κατηγορείτε.
2: Ναι. Άρα ακούστε τώρα τι αξιώνεται με την ερώτησή σας.
1: Ναι.
2: Τι υπονοεί η ερώτησή
3: σας. Ναι,
2: τι υπονοεί όμως η ερώτησή σας. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση, κύριε Καλογεροπούλου. Εγώ θέλω να την απαντήσω. Τι υπονοεί η ερώτησή σας. Ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά μια χαρά μπορούν να αναπαράγουν οποιαδήποτε εμφυλιοπολεμική μνήμη θέλουν. Αν κανείς τους απαντήσει, αυτός είναι υπόλογος. Ο κύριος Τσίπρας για τον εαυτό του μπορεί να κάνει τον εξής ισχυρισμό. Είμαι ο πιο έτοιμος πρωθυπουργός. Και ο Μητσοτάκης είναι ο πιο διεφθαρμένος. Αν κανείς του πει, όχι ρε φίλε, ούτε έτοιμος είσαι ούτε τίποτα, αυτός αναπαράγει το διχασμό. Άμα λένε τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δολοφόνων, είμαστε όλοι cool με αυτό. Είναι πολιτική κριτική. Άμα πει κάποιος, δεν είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι έτοιμος ο κύριος Τσίπρας. Ο ισχυρισμός του δεν είναι ακριβής. Γιατί 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γιατί έχει κάνει την Οβάρτης. Γιατί πήγε να χειραγωγήσει τις άδειες. Γιατί έχει μπλέξει με χίλια πράγματα. Αν το πει αυτό, αναπαράγει στο διχασμό.
1: Άρα καλά εδώ, το
2: λοιπόν,
1: κάνετε.
2: Εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν, εδώ είναι το πολύ ωραίο της αριστεράς. Μονά ζυγά δικά μας.
3: Μάλιστα.
2: Εμείς θα σας καθυβρίζουμε από το πρωί στο βράδυ με τον χιδεότερο τρόπο. Εσείς αν διανοηθείτε να πείτε κάτι, διχάζετε το λαό.
3: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο.
0: Τώρα να πεις ότι έχει άδικο, είναι κάποιος που θα μου πει ότι έχει άδικο. Ξέχνα ποιος το είπε. Ξέχνα ότι το είπε ο Τσεκουράτος, ας πούμε. Σε αυτό που λέει έχει άδικο. Πανεύκολα χαρακτηρίζουν δολοφόνια, εγκληματική συμμορία, οργάνωση. Ο Φάμελος είχε πει δολοφόνους μέσα στη Βουλή. Ε? Τα κοράκια τους εκεί, τα δευτεροκλασσά, τα στελέχη, πολύ εύκολα. Εγκληματική συμμορία, οργάνωση, Μητσοτάκη, Μαμιέσαι και τέτοια. Εκεί είναι Τρίτη. Δεν είναι Τρίτη, είναι Παρασκευή. Αλλά λέμε είναι Τρίτη. Έτσι, είτε Τρίτη για 13, είτε Παρασκευή για 13, πάντα υπάρχουν οι προληπτικοί. Αλλά μόλις απαντήσει κάποιος στον ίδιο, σε χαμηλότερο ή στον ίδιο τόνο και επίπεδο, εκεί ξαφνικά τοξικότητα, αχυδεότητα και πάλι λέγοντας. Καλημέρα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα έκανε πάλι χαμετυπή οχθές. Ως και στο 100 πήρε τηλέφωνο. Τηλεφώνησε στην άμεσο δράση, επέμβαση. Έκανε μια βουλευτίνα του, βουλεύτρια, βουλευτίνα, εγώ βουλευτή λέω. Την έκανε να κλάψει, έκλαιγε η άλλη. Φιλένε πολύ έτσι, δηλαδή δεν το συζητώ. Δηλαδή πώς το λένε, δηλαδή οι ζωές των άλλων. Δηλαδή Τσαουσέσκου. Γιαρουζέλσκι. Ρίκο Χόνεγερ. Δηλαδή Στάλιν. Το θηλυκό του Στάλιν είναι Σταλίνα ή κατά τα δικά τους Σταλίνισσα. Πώς λένε βουλεύτεσα, πώς την είναι βουλευτέσα. Πριγκιπέσα, πριγκιπέσα, σωστό. Φρυτανέσα, τέτοια δεν λένε οι προοδευτικοί. Τέτοια ελληνικά δεν χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν.

Υπάρχει ένας όρος, τον οποίον πρωτοχρησιμοποίησα στο προηγούμενο ραδιόφωνο, όταν ήμουν στον Focus, σε εκείνη την σοβαρή ζώνη, γιατί υπήρχε και μία για τα μπέλια που λένε στο χωριό μου. Γι' αυτό και το τεινάξαμε στον αέρα, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα. Περνάμε πολύ καλύτερα εδώ και κάνουμε παρέα με τη λογική. Δεν ακούμε και καυγίσματα. Λοιπόν, άκου να σου πω, είχα χρησιμοποιήσει τότε έναν όρο. Το κάνω quiz, να δω ποιος θα απαντήσει γρηγορότερα. Ποιος ή ποια θα απαντήσει γρηγορότερα. Είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι γνωρίζετε την απάντηση. Θα σας βάλω ένα ηχητικό. Θα μου πείτε τι σας θυμίζει το ηχητικό το οποίο θα ακούσετε.

George Michael. Τι ήταν το ηχητικό στο Viber, για να δω, το βρήκατε? Ωρε φίλε, ωρε φίλε. Όλοι παίξατε. Όλοι μηδεμιάς, μηδενός, εξαιρουμένης, εξαιρουμένου. Για να δω ποιοι πρώτοι απαντήσατε. Κάτσε, περίμενε. Ρε, σταματήστε να στέλνετε, δεν μπορώ να δω τους πρώτους. Παιδιά, έχουν έρθει ήδη 60 μηνύματα. Πρώτος απάντησε ο Άκης. Μετά ο Δημήτρης, ο Θάνος, ο Γιώργος, ο Μίλτος, η Μαρία, η Σονάρα, ο Κώστας. Γεια σου ρε Κώστα, Γυρόπουλε, Μόναχο. Έρχομαι Γερμανία, να ξέρεις. Ο Αθανάσιος, ο Απόστολος, ο Ζαφύρης, ο Μάρκος, ο Δημήτρης, η Νίκη, πάει λέγοντας Pac-Man. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχα χρησιμοποιήσει τον όρο πολιτικό Pac-Man για τον Αλέξ Τσίπρα. Είχε πετύχει το πολιτικό Pac-Man στην πρώτη φάση, ήταν πολιτικό Pac-Man νούμερο 1. Μετά τα παράτησε λίγο και τώρα είναι το πολιτικό Pac-Man νούμερο 2. Αυτό που κατατρώγει τα μικρότερα σχήματα της αριστεράς. Ήδη έχει δαγκώσει. Έχει δαγκώσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δαγκώσει την πλεύση ελευθερίας, την έχει σοπεδώσει, την έχει κοντά στο 3. Έχει δαγκώσει μικρό μέρος, θα πάρει κι άλλο ενδεχομένως από μέρα 25. Δαγκώνει και κομμουνιστές. Παίρνει και από κουκουέ και πήρε και Πασόκ. Λογικό είναι όλο αυτό κάποια στιγμή να τον πάει κοντά στο 20%.

Για τις μικρές ή μεγάλες δουλειές σου χρειάζεσαι οπωσδήποτε να έχεις μεράκι, διάθεση. Τα έχεις, τα έχεις. Αφού τα έχεις, τι άλλο χρειάζεσαι? Ένα επαγγελματικό όχημα, όχημα van. Δεν χρειάζεται να τρέχεις, να ψάχνεις, να ρωτάς, να πας στο γείτονα, στο κουμπάρο, στο θειό, στο χωριό. Θα πας Morent. Θα πας Morent γιατί εκεί θα βρεις μικρά, μεσαία και μεγάλα οχήματα, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ιδιώτης, για να τα μισθώσεις γρήγορα, εύκολα, για λίγο ή για πολύ μεγάλο διάστημα. Δικαίωμά σου, εσύ επιλέγεις, χωρίς να έχεις κανένα άγχος. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2310 754.

0: Επιστρέφουμε. Δημήτρερη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτία Μάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
15: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
18: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
15: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
18: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
15: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Παίρνεις τσουλότα! Βγαίνεις περπατώντας.
22: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
23: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
24: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
25: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
26: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
27: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
28: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
29: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
30: Η μυθική Ιθάκη.
31: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
32: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
33: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
34: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
35: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
36: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
37: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
38: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
37: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
38: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
37: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
38: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
37: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
39: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα είναι, γιατί έχουμε έκτακτη είδηση και σημαντικότατη είδηση.
1: Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με τις τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις που στήχησαν και τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών και η Αφροδίτη Νέστορα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν συλληφθεί τρία άτομα, τα δύο είναι από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από την περιοχή της Άνω Πόλης. Και το ένα, η τρίτη σύλληψη, έγινε στην Κρήτη. Πώς στάσαν οι αρχές στην σύλληψη? Κατόπτευσαν το βιντεοληπτικό υλικό που υπήρχε από τις εισόδους των πολυκατοικιών, όχι μόνο την ημέρα που έγινε το χτύπημα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι άνθρωποι αυτοί τις προηγούμενες ημέρες είχαν πάει στα σημεία που θα έβαζαν τις βόμβες, προκειμένου να εποπτεύσουν τον χώρο και να δουν πώς θα κινούνταν. Έτσι λοιπόν, αφενός τους είδαν από τα βίντεο κάποια πρόσωπα, τα οποία δύο από τα τρία αυτά πρόσωπα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ήταν γνωστά στις αρχές για τη δράση τους. Έτσι λοιπόν, ζητήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρίτου και βρήκαν για συγκεκριμένα άτομα και βρήκαν συνομιλίες στην περιοχή αυτή
2: τις συγκεκριμένες μέρες και τους είχαν και σε βιντεοληπτικό υλικό και σε τηλεφωνικό υλικό.
0: Μάλιστα. Μπράβο στην αντιτρομοκρατική. Τώρα η δικαιοσύνη στο δικό της γήπεδο θα πρέπει να παίξει μπάλα σαν αυτήν που η Γαλλία έπαιξε χθες και νίκησε 2-0 το Μαρόκο. Ξαφνικά κίνηση, πρόβλημα στην περιφερειακή προς ανατολικά. Είδα, βλέπω στο ύψος. Έχουμε ένα προβληματάκι λίγο πριν από εκεί όπου ήταν παλαιότερα το τούνελ. Για κάποιες εκατοντάδες μέτρων δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό. Τα πράγματα είναι μια χαρά σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα πρωτοσέλιδα, αλλά πάμε πάντα έπιπλα Μαρμαρίδη. Και πάμε έπιπλα Μαρμαρίδη γιατί από τις 13 του μήνα, τρεις μέρες, ξεκινούν οι εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη με πολλές επιλογές και εκπτώση μέχρι και 50% παρακαλώ. Τι καλύτερο. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα, η Καθημερινή γράφει συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας. Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ δηλώνει τούτο στην Καθημερινή. Μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. Λίγο αργότερα πιεζόμαστε τώρα χρονικά. Θα ακούσετε και τον τύπο ο οποίος άμεσα συμβαίνει τίποτα. Ένα τσιγάρο λέει. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Θα δίνεται λέει η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Φάμελο στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Το μπλόκο για τις υποκλοπές έφερε αντίδραση και στη Νέα Δημοκρατία. Συνεδρίαση με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Και τηλεφώνημα στο 100 από την Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε να πάει περιπολικό. Καλά ρε Κωνσταντοπούλου, εσείς λέτε μπάτσι γουρούνια δολοφόνη τώρα. Την αστυνομία φωνάζετε. Οι απογευματινοί επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλειπείς έλεγχοι, παρανομίες και πρόχειρο κατασκευές απειλούν ζωές. Διάβαζα ότι και μία εδώ στο Καλοχώρι ήταν πρόχειρη μονάδα ανακύκλωσης. Την εντόπισαν οι αρχές και τώρα θα οδηγηθεί ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Νέο πρόγραμμα δουλειάς σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα. Αυτά τα προγράμματα είναι πραγματικά απαραίτητα γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες που δεν τους παίρνει κάποιος κανείς στη δουλειά, δεν έχουν συμπληρώσει τα χρόνια, τα συντάξιμα και είναι στο έλεος. Είναι ένα αποκούμπι. Η εφημερίδα. Ένα παραιτηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με φωτογραφία του Φάμελου. Παλιά η εφημερίδα του συντακτών ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα βέβαια με τον Αλέξη, τον Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι. Ανεβάζει τόνους και ο Αλέξη Τσίπρας. Το rebranding, rebranding, αλλά η τοξικότητα, τοξικότητα. Φίλε μου, αφού υπάρχει κοινό, τι θα κάνει, χαζώσει. Καλά κάνει. Φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη. Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών, πρωτοσέλιδο στον ριζοσπάστη. Στάχτες ξανά στο καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας όλων των εποχών. Όσο και να φωνάζει ο ριζοσπάστης και τα κουπόνια του, συγγνώμη, οι συνδικαλιστές του. Έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αφού το ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αρέσει δεν αρέσει, πάρτε το κομματικά, ιδεολογικά, πολιτικά, πάρτε το όπως θέλετε. Το ξέρει η κοινωνία. Δεν έχουμε παράδεισο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά η κατάσταση είναι εξαιρετικά καλύτερη από πριν από λίγα χρόνια. Γιατί παλιά και επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ένα μπάχαλο ήταν. Ο ελεύθερος τύπος στο νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδη. Λίμι Τσοτάκη επισκέφθηκε χθες στην Κοζάνη, ήταν μάλλον εκεί στην κηδεία, στην εξώδια ακολουθία. Ήταν και ο Ανδρουλάκης. Υπερβολική η έκταση της συζήτησης για τα F-35. Δεν ξέρω, νομίζω άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήταν. Μου έκανε εντύπωση. Οι άλλοι δεν ένιωσαν την ανάγκη να βρίσκονται εκεί έτσι. Να. Συμβολισμός, βραδερφέ. Πώς πηγαίνουν αλλού κι αλλού. Δεν μπορούσαν να είναι 3-4 πολιτικοί αρχηγοί ακόμα εκεί να δείξουν ότι όλοι είναι ταγμένοι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών.

στο μανιφέστο «Μαρτύριο χωρίς μάρτυρες». Το θέμα έχει να κάνει με την οικογένεια Λί Γερίδη. Όπως γνωστόν υπάρχει ομερτά στα μέσα ενημέρωση, έτσι. Μην περιμένετε να ενημερωθείτε για το έγκλημα, για τη δολοφονία. Για τη δολοφονία ήταν του Λί Γερίδη από τα μεγάλα κανάλια. Μην περιμένετε ενημέρωση. Κανιτζίδα. Σόκρατες drunk the conium, γράφει το μανιφέστο. Ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο. Το περιβάλλον των Ρουβά και Ζιγούλη βάζει φρένο στις φήμες χωρισμού. Όλα καλά. Όλα καλά είναι ένα τραγούδι. Όλα καλά. Και έχει φωτογραφία του Ρουβά με την Ζιγούλη. Εντάξει, δύσκολες αυτές οι σχέσεις τώρα. Όσοι είναι κούκλος, τον επιθυμούν όλα τα κοριτσάκια. Η άλλη είναι κουκλάρα. Ένας κούκλος, μια κουκλάρα. Δύσκολη συμβίωση. Η κόντρα γράφει ακλόνητη η δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Τι καταγράφουν οι εξαμηνιαίες τάσεις. Ανεβασμένο και το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά. Τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Κοιτάξτε αυτό το σενάριο που άνοιξε για εκλογές τον Σεπτέμβριο. Το άνοιξε η Χριστίνα Ικοραή, έτσι. Από εκεί ακούστηκε και το φιλοξενούν διάφοροι, το συζητούν. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε δεδομένο, σας το λέω, επειδή έχω μιλήσει και εγώ χθες το βράδυ με πολύ ψηλά ιστάμενο στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ούτε ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πρόθεσή του, επιθυμία του, να γίνουν την άνοιξη. Ενδεχομένως η παράμετρο Σαμαρά να επηρεάζει κάπως την κατάσταση, δεν ξέρω. Μετά την ψηφιακή ταυτότητα, ο έλεγχος των συνομιλιών μας ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες. Το chat control, τέλος στην ιδιωτικότητα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα στην πρώτη σελίδα. Η political διπλή ανάσα, ελαφρύνσεις για όλους φορολογούμενους, πέφτουν οι τιμές σε 12 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Βασίλης Κικίλιας, πρώτη φορά μείωση μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να πω για ακόμη μια φορά σας που τώρα έρχεστε στη συχνότητα, έχουμε μια μεγάλη επιτυχία της αντιτρομοκρατικής. Συνελήφθησαν τρία, αναζητείτε ακόμη ένας πρόσωπα για το τριπλό χτύπημα με τον τραγικό θάνατο της 70χρονης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, με πολύ καλό σχεδιασμό και πολύ σύντομα μάθαμε σήμερα το πρωί ότι βρήκε, εντόπισε, συνέλαβε δύο στην Θεσσαλονίκη, έναν στην Κρήτη, σε σημασμένη, γνωστή μάλλον, γνώριμη στις αρχές. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών, φακέλωμα παντού. Τα βρήκε όλα μια χαρά ο Μητσοτάκης με το ανθεληνικό εμβατήριο στην Άγκυρα. Η Σταρ με γάζες σε αμαξίδιο στην Κηδεία. Το θέμα αφορά στην κόρη της 70χρονης, στην Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μεταφέρθηκε με δική της απόφαση, πρωτοβουλία. Ήθελε να είναι στο τελευταίο αντίο. Για φανταστείτε πόσο δύσκολη θέση αυτής της γυναίκας τώρα, η οποία νιώθει και ένα μέρος ενοχής, χωρίς να φταίει βέβαια, για την τραγική κατάληξη της μητέρας της. Γιατί ο στόχος δεν ήταν η μητέρα, ήταν η Αφροδίτη, ο Σάββας και ο Ζήσης.

με εκπτώσεις έως και 50% από τις 13 του μήνα και έπειτα. Διαβάσαμε για σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη, Μαρμαρίδης Modern Living. Μπείτε και στο epla.gr για να τα δείτε όλα και να τα αποκτήσετε όλα όπως ακριβώς τα επιθυμείτε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις εμπρηστικές επιθέσεις που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σε τρεις συλλήψεις έχουν προχωρήσει αρχές, δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Ανοπόλη και μία στην Κρήτη. Από το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα γνωστή στις αρχές. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη την τρίτη. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στο Καλοχώρι, παραμένουν στο σημείο πυροσβέστες. Σύμφωνα με το ανακριτικό, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν 70χρονος έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες και η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποδίκες. Ο 70χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια και παράλληλα το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.900 ευρώ. Νέα στοιχεία για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χτες στον Ασπρόπυργο και είχε αποτέλεσμα 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Δύο εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες, πιθανότατα οξυγονοκόλληση στο συνεργείο βαρέων οχημάτων, όταν ο ένας άναψε τσιγάρο, από το οποίο προκλήθηκε η έκρηξη. 12 νεκροί στην Ανδαλουσία, όπου χτες ξέσπασε δασική πυρκαγιά, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία, εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Στην πολιτική επικαιρότητα, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια αποτελούν τις δύο πρώτες από τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση που παρουσίασε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 10.30 σήμερα το πρωί θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Πολιτική κόλαση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς τα μέλη εστάλει μήνυμα αναβολής. Με τον Παύλο Πολάκη να αντιδρά, χαρακτήρισε μάλιστα Μπούρδες τις αιχμές που άφησε ο Σωκράτης Φάμελος περί προσωπικής στρατηγικής. Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία. Κλειστά τμήματα της περιφερειακής οδού σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover, αλλά και το Σάββατο το βράδυ. Σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων και το Σάββατο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων βορείοι 2 με 4 μποφόρ και στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αυτό. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και τηξάν, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: À Paris.
10: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα

0: μπάζα στη θέση τους.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τι ωραία τραγούδια, από το σχετικό πρόσφατο παρελθόν, Τότο. Ροζάνα, Ροζάνα. Είχα μια γειτόνισσα Ροζάνα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, σας είπα θα επιστρέψω, Δημήτρερος. Μπαίνει η Βυργινία, μου φέρνει και φορολογικά βάρη. Κυρία Δημαρές.
1: Εγώ, κύριε Βενιέρη.
0: Τι
1: φορολογικά βάρη σας έφερα.
0: Ξέρω εγώ, έτσι λέει η αντιπολίτευση. Μας έχετε ταράξει τους φόρους.
1: Καταρχάς δεν είμαι κυβέρνηση εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν έχω δει να αυξάνονται τα δικά μου φορολογικά βάρη.
0: Ναι, αλλά
1: η
0: αντιπολίτευση λέει ότι μας έχετε ταράξει τους φόρους, κύριε Δημαρές. Θέλω να φέρω το συνήγορό σας.
1: Φαντάζομαι θα τα λέει η αντιπολίτευση αυτά στον κύριο Μαρκόπουλο πλέον, υπουργό οικονομικών.
0: Γι' αυτό τα λέω, ρε, εσύ το ξαφνικά
1: φταίει. Λέω και εγώ. Ναι. Φταίω εγώ και τα φορολογικά βάρη. Κύριε Μαρκόπουλο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλή σας ημέρα. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας βάζει τώρα τη βάση.
0: Η αντιπολίτευση άλλα λέει.
2: Καλά,
0: δεν λέει.
2: Η αντιπολίτευση είναι ό,τι θέλει, λέει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι και διαχρονικό, έτσι κάνουν οι αντιπολιτεύσεις. Τέλος πάντων, πριν πάμε εκεί, έχετε μάθει με βέβαιος ότι υπάρχει μια επιτυχία της αντιτρομοκρατικής, η οποία εντόπισε τους δράστες του τριπλού χτυπήματος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, φαντάζομαι και εσείς δεν έχετε. Θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις.
2: Τώρα κι εγώ μόλις το πληροφορήθηκα μπαίνοντας στο γραφείο, κοιτάξτε, είναι χρέος τιμής για την ελληνική αστυνομία, η οποία συνηθίζει να είναι αποτελεσματική σε τέτοιες περιπτώσεις και πρέπει να το πούμε. Είναι χρέος τιμής αυτοί οι κακοποιοί, αυτά τα αποβράσματα, να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι θα τον πάρουν γιατί δεν πάει άλλο.
0: Ναι.
2: Επομένως, ευχάριστα θα είναι τα νέα. Ελπίζω να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο στα δικά σας. Είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη τον κύριο Πιερακάκη εδώ. Τον προϊστάμενό σας ουσιαστικά και προϊστάμενο των οικονομικών στη χώρα μας. Και του θέσαμε τα ζητήματα τα οποία θέτει ο κόσμος. Γιατί μαζεύετε τόσο πολλά λεφτά, γιατί δεν τα δίνετε στον κόσμο, είναι η ερώτηση της αντιπολίτευσης. Αφού έχετε υπερπλεονάσματα, είπε ο ίδιος ο Τσίπρας ότι η οικονομία από το 19 και έπειτα υπεραποδίδει, πώς το είπε, υπεραποδίδει. Δώστε τα χρήματα στον κόσμο, γιατί τα κρατάτε, για ποιον τα κρατάτε. Λαϊκίστηκε η ερώτηση, γιατί πρέπει να εκφράσει το λαό, καταλαβαίνω.
2: Όχι, εντάξει, έτσι, μα έτσι όπως βάζετε την ερώτηση, έτσι το θέτει και η αντιπολίτευση.
0: Ναι, γι' αυτό το μεταφέρω κι εγώ, η μάντας.
2: Ακούστε λοιπόν, καταρχάς, νούμερο ένα, τα πλεονάσματα τα οποία επικαλείται ο κύριος Τσίπρας στα δικά του χρόνια προέκυψαν από την αύξηση 30 φόρων ή τη δημιουργία νέων φόρων. Τα πλεονάσματα στη δική μας εποχή έρχονται από εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και προσανατολισμό. Έρχονται από την ανάπτυξη, μην ξεχνάτε ότι στη χώρα μας η ανάπτυξη είναι διπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Έρχονται από την πάταξη της φοροδιαφυγής, γιατί πλέον έχουμε τα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία της ΑΔΕ και εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά από το επιτελείο του κ. Πιτσιλή. Και έρχεται ουσιαστικά από έναν εξορθολογισμό. Όταν λοιπόν έχεις επενδύσεις, έχεις ανάπτυξη και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, μπορείς να πετύχεις και καλύτερους στόχους.
0: Λένε ότι οι δημοσιογράφοι γίνονται καλύτεροι πολιτικοί και νομίζω ότι το δικαιώνεται το ρητό. Ξεχάσατε ακόμη μια παράμετρο, την ακρίβεια.
2: Ακούστε, η ακρίβεια εδώ πέρα, επειδή γίνεται μια σπέκουλα και μια μεγάλη συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Όχι, για τα έσοδα μιλάω. Όσο πιο μεγάλες οι τιμές, τόσο περισσότερο. Βεβαίως, ναι, το ΦΠΑ το οποίο εισπράτεται.
2: Ξέρετε πόσο είναι στο μείγμα της ευρύτερης καταγραφής το έσοδο το οποίο προέρχεται στο πλεόνασμα από τους έμεσους φόρους?
0: Δεν...
2: Μόλις 10%. Επειδή θέλουμε κάποιοι μύθοι, πρέπει να απαντιούνται. Μόλις 10% είναι η συμμετοχή των έμεσων φόρων στο πλεόνασμα. Επομένως αυτή η καραμέλα είναι εντελώς λάθος και πρόκειται για fake news.
1: Αφού είναι μόλις 10%, κύριε Μαρκόπουλο, κύριε Υπουργέ, θα ρωτήσει κάποια άσχετη με τα οικονομικά, όπως εγώ, ένας απλός πολίτης, γιατί δεν μπορούμε να ρίξουμε κάποιους συντελεστές ΦΠΑ, αφού δεν θα διαταραχθούν τόσο πολύ τα έσοδα του κράτους?
2: Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση.
0: Πάρα πολύ σωστή. Μπράβο, Βιγνία. Εξαιρετική ερώτηση.
2: Η κυβέρνηση, όπου χρειάστηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως στην ισιωτικότητα, όπου χρειάζονται παρεμβάσεις, γιατί υπάρχει και μια διαφορετική λογική, υπάρχει μια απομόνωση, υπάρχει ένα άλλο δεδομένο, παρενεύει. Όμως με λογική. Αν μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, συγκεκριμένα το ΦΠΑ, θα υπάρξουν απώλειες και στα κεντρικά έσοδα. Και τι θα γίνει εκεί? Λέμε για παράδειγμα, όπως και εσείς επάνω στη Θεσσαλονίκη, έτσι και εμείς, έχουμε κάποια προβλήματα που έρχονται από τα μνημονιακά χρόνια στα νοσοκομεία μας και πρέπει να τα βελτιώσουμε. Θα πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν μειωθεί αυτή η κατάσταση. Έχουμε προβλήματα στα σχολεία μας που πρέπει να αναβαθμιστούν, γιατί στα μνημονιακά χρόνια κάποια πράγματα, να τα λέμε, μείνανε πίσω. Έχουμε την ανάγκη η χώρα να εξοπλιστεί. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας τα κοστολογήσουν, γιατί η μείωση του ΦΠΑ, ενός φόρου ο οποίος αποδίδει στα ελληνικά ταμεία, και να σας πω και κάτι, και όταν υπάρχει και ένα πλεόνασμα, αν θα δείτε στο τέλος, διατίθεται προς τον πολίτη. Βλέπουμε μια σειρά, όχι πάροχων, εγώ δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη, ουσιαστικά βοήθεια.
1: Επιστρέφονται, προς τον πολίτη, ναι.
2: Η οποία γυρίζει όμως με έναν συντεταγμένο και λογικό και μετρημένο τρόπο. Όχι αυτό το μειώστε το ΦΠΑ και βαράτε χωρίς κοστολόγηση.
1: Πάντως να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρκόπουλε. Όλα αυτά που είπατε, νοσοκομεία, σχολεία, σαφώς θα πρέπει να συντηρούνται, δεν το συζητάμε καν. Έτσι κι αλλιώς αυτά εμείς τα χρησιμοποιούμε και τα παιδιά μας τα χρησιμοποιούν. Αλλά μόλις είπαμε ότι είναι από το 10%, δηλαδή αν έχουμε μία μείωση, όχι όλο το 10%, δεν μπορούμε να δίνουν τα πάντα. Μία μείωση από το 10% θα είναι τόσο σημαντικό. Γιατί το ρωτάω? Γιατί υπάρχουν πολίτες. Και εγώ είμαι ένα τέτοιο παράδειγμα, που δεν παίρνουν επιδόματα, δεν είναι δηλαδή σε αυτό το φάσμα το οικονομικό.
2: Εσείς μπορεί να μην παίρνετε επιδόματα, θα μπορούσαν όμως αυξήσεις. Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, η επιλογή, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να αυξάνει το εισόδημα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Το εισόδημα αυξάνεται με τις άμεσες αυξήσεις, όπως είναι οι 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που έχουν και παρασύρουν και μια σειρά από πράγματα, τριετίες κτλ. Υπάρχουν οι αυξήσεις στους συνταξιούχους που από το 2023 έχουν φτάσει στο 16% και θα συνεχιστούν. Υπάρχουν μια σειρά από μέρημνες ό,τι αφορά το εισόδημα. Όμως, αυξήσεις είναι και το γεγονός, και σας λέω ένα μέγεθος για να το συγκρατήσετε. Δεν θα πω το πάγιο που λέμε ότι έχουν μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Εγώ θα πω ότι κάθε χρόνο οι φορολογικές ελαφρύνσεις αγγίζουν περίπου το ύψος 3-3,5 ένφια, 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά το εισόδημα προστίθενται. Εγώ δεν περιγράφω βέβαια, και θέλω να είμαι συγκεκριμένος, κυρίως επειδή μας ακούει και ένας λαϊκός κόσμος, και εγώ πολιτεύομαι σε λαϊκή περιοχή, ζω σε λαϊκή περιοχή. Αντιλαμβάνομαι την πίεση την πληθωριστική, μια πίεση η οποία έχει διεθνή χαρακτηριστικά. Όμως δεν δέχομαι πουδενή ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση. Όταν μειώνει σε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ φόρων το χρόνο, προσέξτε το, θυμηθείτε το πόση φασαρία είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια μόνο για τον ένφια, τον οποίο εμείς τον έχουμε μειώσει πάνω από 35%. Σκεφτείτε το πόσο φασαρία γινόταν όλα αυτά τα χρόνια για τις συντάξεις και το νόμο του Κατρούγκαλου. Εμείς αυξάνουμε τις συντάξεις, δεν τις μειώσαμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει καμία αύξηση, καμία μείωση. Μόνο αυξήσεις έχει κάνει στο εισόδημα. Την προσωπική διαφορά, εμβληματική, καταργείται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έμπαινε σε καπί και καφενείο και να μην σου μιλάνε για την προσωπική
1: και
2: διαφορά.
1: Και πώς εξηγείτε τα στοιχεία τα οποία επικαλούνται και πολλές φορές από την αντιπολίτευση ότι είμαστε προτελευταίοι στο διαθέσιμο εισόδημα?
0: Να πούμε
1: εισόδημα
0: ότι σήμερα στις 10.30 έχουμε απάντηση Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: για την ακρίβεια στον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς το εξηγούμε αυτό όμως?
2: Δεν είμαστε τελευταίοι, υπάρχουν και άλλες χώρες. Ακούω για παράδειγμα μια πραγματικά ανόητη, το λέω και είναι και το ελάχιστο το οποίο μπορώ να πω, σύγκριση με τη Βουλγαρία. Πόσο είναι ο κατώτατος μισθός στη Βουλγαρία, γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι κάνουν κριτική? Και ακούω κάποιους να λένε ότι οι Βούλγαροι περνάνε καλύτερα από εμάς. Με 520 ευρώ κατώτατο μισθό, τη στιγμή που στην Ελλάδα έχει φτάσει τα 920 ευρώ. Και θα ξανααυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Κρατήστε το αυτό. Θέλω λοιπόν να πω, μην κάνουμε συγκρίσεις ανώμοιων πραγμάτων. Υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι από κάτω. Είναι η Λιθουανία. Έχουμε άλλες 5 χώρες από κάτω. Όμως, εδώ υπάρχει ένας.
0: Ναι, αλλά είναι χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Οπότε δεν νομίζω ότι μας ταιριάζει, κύριε Υπουργέ, η σύγκριση με την Λετωνία και τις Βαλτικές.
2: Πηγαίνετε, παρακαλώ, να δείτε. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Πηγαίνετε να φάτε ή να αγοράσετε.
0: Όχι, όχι, δεν διαφωνώ. Προσέξτε. Επειδή εμείς ζούμε για στο Βορρά και είναι εύκολο το να πάμε και να έρθουμε στη Σόφια. Όχι, η σύγκριση που γίνεται. Δηλαδή τώρα πρέπει να είσαι πολύ αφελείς να πιστέψεις ότι είμαστε περίπου όπως είναι η Βουλγαρία. Όσοι πηγαίνουμε και ερχόμαστε, οι διαφορές είναι χαοτικές.
2: Τώρα γιατί λίγο το έχουμε χάσει.
0: Ναι, αλλά μην μπαίνετε στον πειρασμό να συγκριθείτε με τις χώρες αυτές, γιατί δεν περιποιεί η τιμή για τη χώρα μου να συγκριθώ με χώρες που μέχρι χθες είχαν τείχος του Βερολίνου, ας πούμε.
2: Πηγαίνετε, παρακαλώ, να ψωνίσετε σε ένα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας ή της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Το πρόβλημα είναι διεθνές. Έχουμε απανωτές κρίσεις από το 2020, το COVID, το πέρασμα των Κινέζων που είναι δισεκατομμύρια, έτσι μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια πληθυσμό σε δυτικό τρόπο κατανάλωσης. Τρώνε πλέον και καταναλώνουν διαφορετικά. Έχουμε τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που είναι πλουτοπαραγωγικές χώρες. Έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμπιέσει όλες τις οικονομίες. Δέστε τις πολιτικές ανακατατάξεις σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν, αν καταφέρνει και ξεπερνάει αυτή την κρίση, και αν θέλετε κιόλας, κι αν η Νέα Δημοκρατία παραμένει με μια πρωτιά ακόμα στις δημοσκοπήσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πολίτης και το 23 και τώρα αυτό το ακρίβεια Μητσοτάκη δεν το αγοράζει. Και δεν το αγοράζει γιατί παρακολουθεί, βλέπει ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Εσείς στο Βορρά έχετε πάρα πολύ κόσμο που έχει σύνδεση με τη Γερμανία. Ρωτήστε παρακαλώ όσους ζουν ή πηγαίνουν έρχονται στη Γερμανία τι πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινωνικό. Mm-hmm. Όποιοι λοιπόν τάζουν με μεγάλη ευκολία λύσεις ακοστολόγητα, θα σας πω κάτι, ποια είναι η λύση. Ακούω κάτι προσεγγίσεις, θα φορολογήσουμε τους καφάτους και τους τζιπάτους. Αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν το έκανε ο κύριος Τσίπρας που ήταν και πρωθυπουργός να σώσει τη χώρα και να μην μειώσει το εισόδημα των Ελλήνων κατά 6,8%. Εμείς μόνο αυξήσεις κάναμε, δεν έχουμε κάνει μειώσει το εισόδημα. Γιατί αφού ήταν τόσο εύκολο μειώσανε τις συντάξεις των γερόντων. Εμείς τις αυξήσαμε τις συντάξεις. Να λέμε μερικές αλήθειες. Ναι, υπάρχει ανάγκη για περισσότερο βεβαίως. Όμως μην ξεχνάμε ότι εμείς ως χώρα πριν από 7 χρόνια, 8, ήμασταν στα μνημόνια. Και τώρα έχουμε διαρκείς αυξήσεις αυτό που μπορούμε.
0: 10 δευτερόλεπτα. Χρειάζομαι 10 δευτερόλεπτα.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Να αφήσουμε λίγο τα οικονομικά, να πάμε στη φίλη σας, γιατί έχετε μια πολύ καλή σχέση, παθολογική θα έλεγα, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Χθες έγινε για ακόμη μια φορά χαμούλης. Εγώ θα πάω λίγο πριν πάω στο χαμούλη, λίγο σε ένα θέμα το οποίο έκλεισε βέβαια με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει και επιχειρηματολογία, ακούσαμε τον κύριο Βορύδη, αλλά δεν ξέρω πόσο πέρασε στην κοινωνία. Δηλαδή, θα ήταν τόσο κακό να κληθούν για να κλείσουν και στόματα, να μην ακούτε όσα ακούτε ως κυβέρνηση, κύριε Μαρκόπουλε, να κληθούν ο Δημητριάδης και ο Γκίλιαν στην Επιτροπή της Βουλής. Γιατί τώρα η αντιπολίτευση λέει το κάνατε γιατί δεν θέλετε να εκτεθείτε.
2: Αρμόδια Επιτροπή. Πόσες φορές θέλουν δηλαδή να κληθεί, να μας πούνε δηλαδή από τη στιγμή που αυτό έχει γίνει. Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική διαδρομή που έχει πάρει, τη νομική οδό. Πόσες φορές θέλουν να γίνει αυτό, ακούστε να δείτε. Κανένας δεν ενδιαφέρεται από αυτούς για αυτό που λέμε αλήθεια. Και ιδιαίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι το πολιτικό σόου. Να γίνει μια φασαρία. Να γίνει μια αρένα, μια λασπομαχία. Λες και οι βουλευτές είμαστε. Καταλαβαίνουμε ποιοι πάνε στις λάσπες. Λοιπόν, αυτό όμως δεν συνιστά πολιτική. Πολιτική είναι ναι, η κυβέρνηση είπε στη διερεύνηση. Ναι, κάναμε αλλαγές σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις και τον τρόπο τους. Θεσμικές. Αποδεχθήκαμε λάθη. Η θεσμών και διαφάνειας έχει ξαναλειτουργήσει για αυτή την υπόθεση. Πόσες φορές, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα.
0: Ενημερωθήκατε τι έγινε χθες.
2: Κάθε μήνα και ένα σόου. Να υπάρχει και μια λογική.
0: Ναι.
2: Επειδή η δικαιοσύνη προχωράει, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες έχουν μιλήσει και από εκεί και πέρα ό,τι είναι στο φως.
0: Έχετε ενημερωθεί, κύριε Μαρκόπουλο, τι έγινε χθες στη Βουλή και φώναξε το 100 ή κάλεσε το 100 η Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία κάνει καθημερινά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη λογική. Νομίζω θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλα πράγματα. Είναι ένας παραλογισμός διαρκείας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολιτική χούλιγκαν. Κάνει χούλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική. Και να πω και κάτι, έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα επί της προεδρίας της? Υπήρξε η φορά στην οποία μπήκε ο Ρουβίκονας μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διασυνδέσεις του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας με τέτοιου είδους οργανώσεις? Ρωτώ. Πολιτικά ρωτώ.
0: Ναι, τώρα ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάμελου, λέει είστε δολοφόνοι. Ρωτάω πολιτικά.
2: Εγώ λοιπόν εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ρουβίκονας στη Βουλή δεν μπήκε επί των δικών μας ημερών. Ο Ρουβίκονας, προσέξτε, ο οποίος.
0: Το θυμάμαι με τον κύριο όταν πήγανε και τους πήρε ο κύριος Βούτσης μεταξύ και τους έστειλε στα σπίτια τους.
2: Λοιπόν, ο Ρουβίκονας λοιπόν, η πρεμιέρα στη Βουλή έγινε επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Ακτιβισμού σαν το Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει συναδέλφους της, μάλιστα μου αρέσει που μιλάει και για σεξισμό. Γυναίκες συναδέλφους της, έτσι. Γυναίκες συναδέλφους της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν τι είναι? Έτσι όπως λειτουργεί είναι σαν να έχουμε βάλει το Ρουβίκονα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες, bullying κατά των συναδέλφων της. τις έχω πει και δεν έχει αντιδράσει, ότι έκανε ως πρόεδρος και συνεχίζει και κάνει και μπούλινγκ κατά υπαλλήλων.
0: Αν υποστηρίξει ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο, οργισμένο. Συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς. Αν η ίδια υποστηρίξει ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι μιας θυμωμένης κοινωνίας, ενός κομματιού στο κοινοβούλιο.
2: Αν θέλει να είναι θυμωμένη, να είναι στο σπίτι της. Μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντούζα, μα είναι θυμωμένη. Να τις περάσει.
0: Όχι, ενώ αν εκφράζει ένα κομμάτι.
2: Αν η γυναίκα έχει νεύρα και είναι θυμωμένη, να πάει να κάνει ένα ντουζ να τις περάσουνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως η Βουλή έχει κανόνες. Εκτός αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπου εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Εμείς το έχει πει και ο κ. Φλωρίδης, δεν είμαστε αρμόδιοι. Αν λοιπόν έχει νεύρα και νευράκια, αυτά λύνονται. Νομίζω μπορεί να πάρει κάποια συμβουλή, δεν ξέρω.
0: Τώρα, να την αφήσουμε λίγο την Κωνσταντοπούλου.
2: Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν μπορεί η Βουλή να γίνεται αρένα. Οι βουλευτές δεν είναι γουρούνια για να γίνονται λασπομαχίες με καταγγελίες λάσπης. Και αυτό η κυρία αυτή πρέπει να το καταλάβει. Και όσοι κάνουν χαβαλέ με όλα αυτά να προσέξουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτά εκπέμπουν ένα μήνυμα αυταρχισμού. Ο Ρουβίκονας στην πόλη σας, επαναλαμβάνω, έκανε πορείες μίσους και αντισημιτικές δηλώσεις και διαδηλώσεις.
0: Mm-hmm. Τέλος με...
2: Έχουμε ξαναδεί αυτά κάπου. Mm. Για να ψαχτούμε στην ιστορία του πλανήτη.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Μαρκόπουλε, δεν κυβερνάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι με το Ρουβίκονα, έρχονται ακροατές που δεν είναι αρνητικοί προς τη Νέα Δημοκρατία, προς αυτή την κυβέρνηση, και μας θυμίζουν ότι δηλώσεις παλαιότερες ότι όταν βγούμε κυβέρνηση όλα αυτά θα τελειώσουν.
2: Κοιτάξτε, το καθεστώς ανομίας στα πανεπιστήμια βλέπετε ότι έχει αρχίσει και χτυπιέται και χτυπιέται σκληρά. Βλέπουμε ότι οι καταλήψεις έχουν σπάσει. Προφανώς μπορούμε να και πρέπει να πάμε και καλύτερα σε αυτά τα πεδία. Όμως οι πρώτοι που έφυξαν όλη αυτή την κατάσταση, οι πρώτοι που οργανωμένα κυβερνητικά αντέδρασαν, είμαστε εμείς. Ναι, έχουμε και άλλη δουλειά να κάνουμε, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια εγκληματική ενέργεια. Είχαμε χθες και την κυρία στην Κοζάνη, της Βάγιας
1: Νέστορος.
2: Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε βήματα να κάνουμε. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει δείγματα γραφής αντίδρασης, καταδίκης και πιστεύω και σύλληψης, όπως τα πράγματα φαίνεται. Για
0: παράμετρο Σαμαρά, για να κλείσουμε. Ο Σαμαράς μπορεί να γίνει φίλος ή πλέον είναι δεδομένος εχθρός για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Νομίζω ότι η επιλογή είναι στο χέρι του Αντώνη Σαμαρά, αλλά πλέον εκτιμώ ότι έχει πλέον πάρει ξεκάθαρη τοποθέτηση ως προς το πολιτικό του μέλλον. Εκτιμώ ότι είναι θέμα χρόνου να παρουσιάσει το κόμμα του. Από εκεί και πέρα...
0: Μας το είπε και ο κύριος Τζαβάρας χθες, ο οποίος είναι πλέον κοντινός συνεργάτης του, ότι λίγο μετά τα μπάνια του λαού θα ανακοινώσει κόμμα. Μήπως είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι προτείνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει τις εκλογές φθινόπωρο?
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει και αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο εμείς ως οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχουμε. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν στην ώρα τους. Έχουμε πολλούς μήνες ακόμα να κάνουμε δουλειά. Έχουμε πολλούς μήνες, θα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσουμε ένα, πιστεύουμε, πολύ καλό οικονομικό πρόγραμμα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα αποτελέσει ευκαιρία το επόμενο διάστημα για τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω και κάτι, εμείς ξεδιπλώνουμε πολιτικές. Οι άλλοι το μόνο που κάνουν είναι να ξεδιπλώνουν κραυγές. Εμείς θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, θα μιλήσουμε με την αλήθεια μας, με τις βοήθειες που θα δώσουμε στον ελληνικό λαό, με την παρουσίαση του οικονομικού μας πλάνου. Και με μια αναπτυξιακή.
0: Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος τελευταία, η Χριστίνα Ικοράη το άνοιξε το θέμα. Και επειδή χρόνια ξέρετε από ρεπορτάζ και από αποκλειστικότητες, είναι αβάσιμο το ενδεχόμενο 27 Σεπτεμβρίου να κάνουμε εκλογές?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Μάλιστα.
2: Από το Μάρτιο και μετά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Θα δείτε και ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα ξεδιπλώνεται μες στο διάστημα.
0: Θα σας περιμένουμε.
1: Με χαρά να σας δούμε και από κοντά στη ΔΕΘ.
2: Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Γεια σας, αγαπητέ μου, κύριε Μαρκόπουλο, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
23: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
24: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
25: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
24: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
25: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
26: αλλά δικό μας είναι.
25: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
28: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
27: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
29: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
27: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
30: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
31: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
32: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άκουλε Ερντογάν λέει τους έκανε δώρο
1: αυτό πάλι.
0: Όπλο με σφαίρες, λοιπόν, πραγματικές.
1: Ο δικός
0: γιατί
1: μας...
0: το έκανε αυτό, ναι.
1: Καταρχάς τους έκανε δώρο και ένα στυλό με το όνομά του στον καθένα, στα αγγλικά.
0: Έγραφε Μητσοτάκης.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης. Τζόρτζια Μελώνη, κανονικά.
0: Έχουν αυτοί οι υπολογιστές που γράφουν λατινικά.
1: Χαζοερώτηση
0: είναι αυτή. Μπαρμπαγιάννικη είναι για απλά κάτι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, έκανε λοιπόν, τους έκανε το στυλό και μετά τους έκανε και το περίστροφο με τις 7 σφαίρες τις κανονικές. Mm-hmm. Τώρα καθένας έκανε ό,τι κατάλαβε έτσι, και ό,τι επέτρεπε η νομοθεσία. Ο δικός μας θα το πάει στο Πολεμικό Μουσείο. Το ίδιο θα κάνει νομίζω και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Τι να το κάνει το όπλο τώρα η...
1: Ο Βέλγος το άφησε στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρετε το κάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτοί έχουν και θέματα.
1: Ο Κιρ Στάρμερ δεν μπορούσε καν να το πάρει μαζί του, γιατί απαγορεύεται, λέει, μεταφορά όπλου από τη Βρετανική νομοθεσία με αεροπλάνο.
0: Αλήθεια λες?
1: Έτσι διάβασα.
0: Και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ισχύει και στον Πρωθυπουργό η απαγόρευση. Αυτοί οι Βρετανοί τελικά είναι πολύ ρε πρέπει.
1: Καλά, τι σαν και εμάς
0: είναι. Ναι.
1: Εντάξει, τους αλλάζουμε βέβαια τους πρωθυπουργούς.
0: Είπε ο Μητσοτάκης, λέει.
1: Θα είναι ο 7ος, λέει. Αν αλλάξετε πρωθυπουργό.
0: Οι άλλοι τι κάνανε με τα όπλα, όχι καλά το πήγαινε.
1: Θα συναντήσω.
0: Τι κάνανε οι άλλοι με τα όπλα, έχουμε κάποιον άλλον.
1: Ποιος άλλος, ο Βέλγος τα άφησε στο αεροδρόμιο, ο Κιρ Στάρμερ δεν το πήρε καν μαζί του, ο δικός μας θα το πάει στο Πολεμικό Μουσείο. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον.
0: Δεν έχει ξαναγίνει τύπος να πρωθυπουργός να δωρίζει ή πρόεδρος πιστόλια στους καλεσμένους, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω.
1: Νομίζω πως όχι, δεν το έχω, δεν το θυμάμαι κι εγώ.
0: Συμβολικά τι μπορεί να... Τι μπορεί να θυμίσει, πάρ' το πιστόλι και πήγε να αυτοκτονήσεις, τι.
1: Και επίσης τους έδωσε και ένα βιβλίο για τη μεταμόρφωση της Τουρκίας υπό την ηγεσία του. Δηλαδή για να ευλογήσει τα γένια, ναι, του, έτσι.
0: Ένα βιβλίο λέει εγχειρίδιο πώς θα χρησιμοποιήσετε το πιστόλι.

0: πρέπει να είσαι ένα μεγάλο σκυλάς, δε φίλε. Παρά τη δουλειά, τον είδες. Παρά τη που δέχεις τη δουλειά του μέσα, έχει πολλή δουλειά. Κατάλα, έχει πολλή δουλειά. Μόλις άκουσες Σφαγιανάκη, τα παράτησες εδώ. Πες τι έζησες στη Βιργινία, όχι σε μένα, μαζί ήμασταν. Δηλαδή, μπορεί να μην γνωριζόμασταν.
1: Έχουμε περάσει από όλα τα είδη.
0: Ναι. Αλλά... πήγαινες και στα... στη λίμνη των Κύκνων.
1: Στη λίμνη των Κύκνων πήγαινα. Και στον Μπερλίν πηγαίναμε. Και στο Λούκι Λουκ πηγαίναμε.
0: Αλλά και είσαι ένα πιστόλι, ρε φίλε, γιατί.
1: Και στο Νότι πηγαίναμε.
0: Μα αυτό είναι.
1: Είσαι που φάγαμε και μια μισή κουδομή λεφτά. Η δική σου
0: η καρδιά. Έτσι λοιπόν με αφορμή.
2: Ο κύριος Στάρμερ, λέω. Ο Μέρτς, ξέχασα να σου πω τώρα.
0: Πήρε και αυτός πιστόλι.
2: Όλοι πήρανε. Ο Μέρτς το άφησε, λέει, στη γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα. Αυτός το πήρε λίγα μέτρα, το άφησε εκεί στην πρεσβεία, του λέει: πάρτε το μακριά από μένα.
0: Περιμένω τώρα εδώ, τι δώσαμε τηλέφωνο. Ποιος είναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. 7 λεπτά λέει. Και εγώ πρέπει να κοιτάω ποιος είναι, κυρία Δημαρές. Λοιπόν, εδώ τι λέει ο Γιόλμας. Τι λέει Γιόλμα.
2: Δεν λέει κάτι.
0: Α, δεν λέει, τι έκανε. Α, πήρε τηλέφωνο. Κάτσε, κάτσε να πάμε 2-3 γραμμές γιατί. Ήταν αυστηρός ο Μαρκόπουλος, νομίζω.
2: Ναι, τα είπε πολύ χοντρά.
0: Τα είπε χοντρά. Θα παίξουμε παντού σήμερα, παρακαλώ.
2: Αν έχει νεύρα, λέει, να πάει να κάνει κανένα ντους, να τις περάσουν.
0: Δεν λέγονται αυτά πράγματα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
3: Ήθελα να πω σε σχέση με τη συνέντευξη του κ. Μαρκόπουλου ότι για την Βουλγαρία που ανέφερε για τα 530 ευρώ βασικό μισθό, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να εργάζεται για 530 ευρώ.
0: 620 ευρώ για τον κατώτατο μισθό μίλησε. Στη Βουλγαρία ο μισθός, ο μεικτός μισθός επίσημα είναι 620 ευρώ. Το ξέρω.
3: Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να εργάζεται με αυτά τα χρήματα στη Βουλγαρία.
0: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει. Πάντως όταν πηγαίνω εγώ στη Βουλγαρία εδώ κάτω, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι όπως ήμασταν εμείς πριν από 70 χρόνια, 80. Αλλά υπάρχει και η Βουλγαρία της Σόφιας, της Φιλιππούπολης κτλ.
2: Άρα υπάρχει αυτός ο μισθός. Όπως υπάρχει και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυτό, ο μισθός, ο κατώτατος. Όχι αυτός, ο δικός μας ο κατώτατος.
3: Επειδή έχω άποψη για τη Σόφια, πάντως δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάνω από
2: καλά, και στην Αθήνα δεν παίρνουν πάρα πολύ τον κατώτατο μισθό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλλού ο κατώτατος μισθός. Οι εταιρείες Αθήνας, ας πούμε, που είναι πρωτεύουσα γενικά, έχουν μεγαλύτερους μισθούς από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό λίγο, επειδή ο άνθρωπος λέει ότι έχει.
2: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέει.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Επειδή λέει ότι έχει σχέση με την Βουλγαρία. Εσείς τώρα, άμα ήσταν, για παράδειγμα, Πορτογάλος ή Λουξεμβούργιος και ερχόσασταν ένα μήνα διακοπές στην Ελλάδα, κάνατε το γύρο της Ελλάδας, ή για δουλειά ή για διακοπές, και ένα μήνα στη Βουλγαρία, ας πούμε. Θα λέγατε ότι αυτές οι δύο χώρες μοιάζουνε? Ότι έχουν τα ίδια εισοδήματα, το ίδιο βιωτικό επίπεδο κλπ. Αυτό θα λέγατε?
3: Αν ερχόμουν με το αεροπλάνο και πήγαινα Σόφια και Αθήνα, ναι. Ίσως στη Σόφια να νόμιζα ότι είναι και πιο πλούσια, γιατί ξέρετε και οι τιμές εκεί είναι πιο μεγάλες, η αλήθεια είναι. Σε πολλά πράγματα.
0: Τι είναι πιο μεγάλες ή?
3: Οι τιμές που αγοράζει ο κόσμος είναι πιο ακριβές.
0: Ναι. Όχι, γενικώς λέω, άμα γυρίζατε, δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Σόφια.
3: Εξαρτάται πώς. Άμα πήγαινα τώρα στην επαρχία, όχι. Η Ελλάδα στην επαρχία είναι πιο πλούσια.
0: Ναι. Σε μεσαίες πόλεις, επειδή εγώ έχω πάει 2-3 φορές στη Φιλιππούπολη, δηλαδή η Φιλιππούπολη σας μοιάζει πιο πλούσια πόλη, τυχαία θα πω, από την Πάτρα ή από το Ηράκλειο Κρήτης.
3: Όχι. Γι' αυτό
0: αναφέρω,
3: επειδή έχω
0: συγκεκριμένα. Ναι, ξέρετε, το λέω για εσάς. Το λέω γιατί εγώ αυτά τα Ελστάτ, Μελστάτ, δεν τα πολύ καταλαβαίνω, γιατί κάποιοι από εμάς από Βίτσιο ταξιδεύουμε και πολλά πράγματα δεν μας προκύπτουν. Δηλαδή δεν βγαίνει αυτή η εικόνα στην οποία αναφέρονται και οι άλλοι την κάνουν λάβαρο και λένε «Α, είμαστε πιο φτωχοί από τη Βουλγαρία». Χαλαρώστε, αυτό, δεν είμαστε.
3: Η επαρχία της Βουλγαρίας είναι αυτό που βλέπουμε, δεν έχω ζήσει, ναι. Δεν έχω μιλήσει με κόσμο. Αυτό που φαίνεται από τα σπίτια, από τα μαγαζιά τους, αλλά... Και στην Σόφια πολλά μαγαζιά φαίνονται, ας πούμε, σαν ερείπια.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτοί που τα δουλεύουν βγάζουν λεφτά.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και με αφορμή κάτι εύστοχο που είπε τις προάλλες η Δημαρέση, κάθισα. Και εγώ δουλειά δεν έχω. Αντί να ασχοληθώ με τα παιδιά μου, ρε φίλε, αντί να απαντάω σε είδες, το παιδάκι μου. Πώς πιστεύεις ότι ένιωσα όταν είδα? Δεν το έκανα εγώ. Το φροντιστήριο το οποίο παρακολούθησε ο γιος μου. Πήρε φωτογραφίες.
2: Τους αριστούχους.
0: Τους αριστούχους και
2: πόσα, 5-6 παιδάκια, ας πούμε.
0: Νομίζω 14-15 δεν έχει.
2: Ναι,
0: πια πολλά. Πώς μπορεί να ένιωσε ένας μπαμπάς?
2: Και μέσα ήταν και ο μεγάλος ο γιος του Δημήτρη και της Μαρίας.
0: Ναι. του Δημήτρη.
2: Και τη Μαρία.
0: Και τη Μαρία, ναι.
2: Κάτι έκανε και η Μαρία γι' αυτό.
0: Πώς νιώθει ένας παπάς όταν βλέπει το παιδάκι του έτσι εκεί?
2: Φαντάζομαι τόσο γεμάτη καρδιά του που κοντεύει να σπάσει.
0: Ωραία το είπες, ποιητικά. Πουλάκι μου είσαι, γελούκο μου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Εσύ που γουστάρεις να βάφεις το Πάσχα, τι κάνεις το Πάσχα και μας τρελαίνεις όλους?
2: Τα αυγά που κάνω, ναι. Τα ζωγραφιστά.
0: Ναι, που 6 ώρες, 7 ώρες για πόσα αυγά, έτσι. Πόσες ώρες σου παίρνει?
2: Κάνα τετράωρο.
0: Για να βάψεις πόσα αυγά?
2: Για να βάψω καμιά 15 αυγά.
0: Άρα είναι κόποση, δεν επεξεγέλασε.
2: Φυσικά είναι κόπος.
0: Άκου να σου πω τώρα, άμα θες να βάψεις το σπίτι σου.
2: Α, αυτό είναι άλλος κόπος.
0: Είναι κόπος, δεν είναι?
2: Πολύ. Ειδικά για τις γυναίκες που δεν ξέρουμε και πώς νερώνουμε την πογιά και τι αναλογίες κάνουμε, ας τα να πάνε.
0: Αυτό σου λέω. Άρα τι κάνεις?
2: Άρα.
0: Χρωμοδομή.
2: Βέβαια, υπάρχει λύση.
0: Έχω εδώ μπροστά μου δύο εξαιρετικές προτάσεις. Πάμπολες είναι, γιατί η χρωμοδομή προηγείται πάντα. Έχει, προσέξτε, για να βάψετε μόνοι σας, έτσι, χωρίς μαστόρια κτλ. Αλλά να είστε σαν επαγγελματίες. Step Ready από την χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάβεις μόνος σου. Κορυφαία ποιότητα Step, την οποία γνωρίζεις, τώρα είναι έτοιμη για σένα. Όπως επίσης, κάτι πιο οικονομικό αλλά σίγουρο, Cover Ready. Cover Ready. Έτοιμο, εύκολο, τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Ανοίγεις το καπάκι και βάβεις, κυρία Δημαρέση. Έτσι κάνει η χρωμοδομή. Μπείτε στο site της χρωμοδομής για να δείτε πόσο απλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία έως και σήμερα συνιστούσαν και συνιστούν πονοκέφαλο. Και εντάξει, άλλο πράγμα είναι να φωνάξει τη γειτόνισσα μετά το γείτονα. Μην ξαναδεί τώρα που το έβαψε ο μάστορας. Και άλλο πράγμα, κυρία Δημαρέση, να το βάψει μόνο σου και να έρθει όσο πει: ρε φίλε, ποιο το έβαψε? Για να πει: εγώ. Είναι δημιουργία, δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Ποιο κυβερνά?
2: Και γλιτώνει και πολλά έξοδα.
0: Έτσι. Έτσι. Σαν εκείνο τον τύπο που είχε έρθει στο διαμέρισμά μου με αυτά στα. Δεν έχει κάτι site στο ίντερνετ που λέει τεχνίτης, αυτό, μπογιατζής κτλ. Αυτές είναι εταιρείες οι οποίες τα μισά λεφτά τα παίρνουν από τους μαστόρους. Δηλαδή πας και σου λέει άλλος, εγώ θα αγωδώ το site, θα πάρουν τηλέφωνο σε μένα, θα χρειαστούν, ξέρω εγώ, υδραυλικό.
2: Καλά, συμφωνείς.
0: Ναι, παιδί μου, δεν διαφωνώ, ναι. Ήρθε άλλος ο Κουστούμάτος στο διαμέρισμά μου προπέρσι με ένα λάπτοπ. Λέω, τι θα κάνουμε, παίξουμε κανένα. Ωα, μου λέει, σε παρακαλώ. Κουστούμάτος όμως, κύριε, λέει, ωραίος. Και παοξής. Πήρε το λάπτοπ και άρχισε να φωτογραφίζει στο σπίτι. Φωτογραφία εδώ, φωτογραφία εκεί. Σιγά, φίλε.
2: Στη Vogue. Θα περνούσε το σπίτι στη Vogue.
0: Όχι, το φωτογράφιζε. Με το λάπτοπ.
2: Αυτό λέω, θα το έκανε και εξώφυλλο σε περιοδικό.
0: Δύο δωμάτια, ένα ενιαίο σχόλιο. Πολύ ωραίο διαμέρισμα, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εγώ με το μάτι, επειδή ο πάση δογματιστή, αν μου έλεγε πόσα μέτρα είναι, πόσα θέλει υδρόχρωμα, πόσο θέλει πλαστικό, και άμα θέλει τίποτα άλλο, θα το έλεγα σε 4 λεπτά. Πήρε αυτό, δείχνει να μου δείξει, δεν ήξερε ότι είμαι και αυτό, λέει, δημοσιογράφο, μεγάλο δημοσιογράφο, Βενιέρη, που να έχει πιάσει πινέλο στο χέρι του. Του λέω, μόλι λέω πόσο. Λέει, θα περιμένει προσφορά. Μετά από δύο μέρες, για να φανεί ότι έκανε και δουλειά, μου στέλνει προσφορά 2.300 ευρώ. Για ένα διαμερισματάκι.
2: Ναι, αλλά και φωτογράφηση μέσα.
0: Αυτό που το πας. Και βλέπω, ρε, μπας και άλλαξαν τόσο πολύ οι τιμές. Παίρνω τον Σάκη, τον κουμπάρο μου, ξέρεις. Σάκη, του λέω το και το μου λέει, σου στείλω εγώ τον. Ένα παιδί, εξαιρετικό παιδί από την Αλβανία. Ήρθε εκεί το παλικάρι, το βλέπει, τακ, τακ, τακ, λέω, τι θέλεις. Μου λέει 900 ευρώ. Απλά τα χρώματα δικά σου, τα χρώματα χρωμοδομή, λέω. 900 ευρώ.
2: Αλλά δεν έκανε φωτογράφηση το παλιό.
0: Δεν έκανε φωτογράφηση, όχι, έβαψε.
2: Κοίτα, μπορεί μαζί με τη φωτογράφηση να σου το λένε και κανένα μοντέλο από δίπλα.
0: Τι λες, μωρά.
2: Ξέρω εγώ.
0: Αυτές οι φτιακές τώρα. Μου ήρθε με iPad να φωτογραφίσει το σπίτι. Λες και δεν ξέρουν πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι ένα δωμάτιο 3x4. 3x4 επί 3 μέτρα ύψος. 36 τετραγωνικά, βγάλει την πόρτα. 30 με κάνα τέτοιο. 35.
2: 6 τετραγωνικά είναι η πόρτα.
0: Όχι, ρε, εντάξει, υπερβολή. Μπορεί να έχει ντουλάπα, δεν θα έχει ντουλάπα το δωμάτιο.
2: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, 35 τετραγωνικά.
2: Την ντουλάπα δεν τη βγάζει όταν βάφεις.
0: Παιδί με αυτές οι χωνευτές, οι τέτοιες. 35 οι εντυχιζόμενες, πώς σας λένε. 35 τετραγωνικά. Ξέρεις ότι αν 15 κιλο βγάζει συγκεκριμένα χρώματα. Τι μου φαίνει στο λάπτοπ. Ήταν και iPad. Όχι, με ξεγέλασε, όχι Huawei.
2: Λέει ο Δημήτρης εδώ. Μήπως πλήρωνες, λέει, και το λάπτοπ, σ' αφήνανε.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση, όντως. Γι' αυτό και το ανέφερα. Καλά έκανε ο άνθρωπος στη δουλειά του. Κάνει αλλού πιάνει. Σε μένα δεν έπιασε. Έχω βάψει εγώ κάγκελο. Από αυτά τα στριφτά τα βυζαντινά. Ωραία, φίλε. Έπαιρνε ο μπαμπάς μια τετραόρυφη οικοδομία, ο άλλος ο αδερφός μια ζωή έτσι ήτανε. Έκανε τα εύκολα κάτι μέσα στα δωμάτια σκιά. Τα κάγκελα, το θύμα. Και ήταν κάτι καλή αυτά τα σβουριχτά τα, που είναι σαν, ξέρεις, αυτά τα γύρω-γύρω. Άστο, Βιργινία, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τελείωναν αυτό τέσσερις ορόφους, βάφαν, φεύγαν σπίτι, διακοπές. Εγώ ακόμη στα κάγκελα είμαι. Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Δελτίο.
0: Α, δελτίο. Γιατί είμαι και τα σπερίεργα γι' αυτό. Επιστρέφουμε να πούμε για ακόμη μια φορά άνθρωποι στο δελτίο, Κατερίνα. Είχαμε μια τεράστια επιτυχία της αντιτρομοκρατικής. Για εσάς,
2: έχουμε τρεις συλλήψεις. Έχουμε τρεις συλλήψεις, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Οι δύο φέρονται να έχουν συλληφθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανοπόλης. Και ο άλλος στα Χανιά της Κρήτης είναι η πληροφορία. Ψάχνουν μάλλον και τέταρτο άτομο. Είναι εξελίξεις της τελευταίας ώρας για την επίθεση, τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα. Θαρώ.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις φωνικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 3 συλλήψεις, ακόμα ένα άτομο αναζητείται. 2 συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη και μία στα Χανιά της Κρήτης. Από το βιντεοληπτικό υλικό εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, η οποία ήταν γνωστή στις αρχές. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις 2 πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκεί στην τρίτη και φωνική επίθεση. Ήταν χρέος τιμής για την αστυνομία, σχολίασε σχετικά σήμερα, μιλώντας στον Status FM, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Κάθε μήνα και ένα σόου, αναρωτήθηκε, σχολιάζοντας την άρνηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να καλέσει και πάλι τους Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Πόσες φορές θα κληθούν, αναρωτήθηκε. Παραλογισμός διαρκείας. Κάνει χουλιγκανισμό, όχι πολιτική, δήλωσε σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα, ρώτησε ο ίδιος. Επί προεδρίας της, ο Ρουβίκονας μπήκε στη Βουλή, τόνισε. Τραμπουκίζει και γυναίκες συναδέλφους της και μιλάει για σεξισμό, τόνισε. Ο ίδιος σημείωσε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν κανονικά. Έχουμε μήνες δουλειάς να κάνουμε, είπε. Θα δείτε πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη που θα απλώνεται στο επόμενο διάστημα, προανήγγειλε. Την είδηση ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, το οποίο μπλοκάρει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, έχει πουληθεί σε χώρα του κόλπου και η σχετική ανακοίνωση θα γίνει σήμερα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Χουριέτ. Αντί να ρωτάμε τι θα συμβεί με τους S-400, ίσως θα έπρεπε να ρωτάμε τι συνέβη με τους S-400, αναφέρει με νόημα ο συγγραφέας. Ο Σελβί εξηγεί ότι επιχείρησε να μάθει τι έχει γίνει με το ρωσικό σύστημα που αγόρασε η Τουρκία και πού βρίσκεται σήμερα. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στο Καλοχώρι. Στο σημείο βρίσκονται ακόμα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 70χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια. Ένοχος για βιασμό από κοινού της 19χρονης έκρινε κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών τους 2 αστυνομικούς που κάθισαν στο εδόλιο για την υπόθεση του αστυνομικού τμήματος Ομονίας, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική. 12 νεκροί στην Ανδαλουσία, όπου χτες ξέσπασε δασική πυρκαγιά. Ορισμένοι από αυτούς βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές. Τεράστια θλίψη για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς εξέφρασε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στις 10.30 σήμερα ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια με επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Εργασίες ξεκινούν απόψε στην περιφερειακή οδό για τον flyover με αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα 2 ρεύματα πορείας ανάμεσα στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βορεί 2 με 4 μποφόρ και στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιάννητσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ρε αγαπητέ κύριε Κοβάτση Δημήτρη, τι κολλήματα τρώτε πρωί πρωί? Δηλαδή ορισμένοι ακροατές, ρε σιγάρι, δηλαδή πραγματικά δεν αντέχονται.
1: Εντάξει, τι, ο καθένας
0: δεν αντέχονται, γράφει, το εξηγείς, γράφει και γράφει. Πάρε, κάτσε τον πόλη.
2: Δεν χρειάζεται, σε παρακαλώ.
1: Πρέπει να μου μαθητικά, κύριε Βενιέρη.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Μας καταστρέφετε τη στήλη, κύριε Βενιέρη.
0: Ε, ρε φίλε, τι κόσμος υπάρχει εκεί έξω. Τρελαθούμε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Έψαχνα τόση ώρα.
2: Πω, έβαλα τα ακουστικά την ώρα που φώναξε.
0: Σιγά ρε φίλε, τέτοια φωνάρα θα είχες κι αλλού. Άλλοι με πυρώνουν για να κάνω σποτάκια.
2: Φωνάσεις.
0: Φωνάσεις.
2: Φωνάζεις, λέω, φωνάζεις.
0: Έψαχνα να βρω το ηχητικό. Την άποψη διατυπώσαμε εδώ σε εκπομπή, μέσω εμού δηλαδή, για την τραγωδία της συζήτησης, της συζήτησης στην Ελλάδα για τη σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, που λέγανε εδώ τα διάφορα παπατζηλί για τους όλοι οι παπατζίδες, για τους F-35, για τα F-35. Ναι. Και προσπαθούσα να πω, υπάρχει.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε την είδηση.
0: Ναι.
2: Για να καταλάβει να το πάω ο κόσμος.
0: Γιατί δεν θα έχει λίγο τέτοιο. Έλεγα στον κόσμο ότι οι παπατζίδες εδώ στο εσωτερικό που νομίζουν ότι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μείνανε, βρεθήκαν για να μιλήσουν για τις διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας αναφορικώς με το κάζους Μπέλι και F-35. Οι παπατζίδες, οι εγχώροι, θα έπρεπε να βάλουν λίγο νερό στο κρασί και αν δεν το κάνουν οι ίδιοι, ας το κάνει η κοινωνία. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν έπαινε F-35 δεν ήταν η Ελλάδα για τη δράση της Ελλάδας. Δευτερευόντως ήταν κάποιες τέτοιες, τα δράση και του Ισραήλ και των κοινωνικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο βασικότερος λόγος, και το εξήγησα επειδή το διάβασα και έμαθα, δεν το έβγαλα το μυαλό μου, ο πραγματικός λόγος ήταν η S-400. Επειδή είναι ένα σύστημα αντιπυραυλικό το οποίο μπορεί να εξουδετερώσει τα F-35, φοβόταν οι Αμερικανοί ότι αν έχεις και τα δύο, μπορείς να αποκτήσεις τεχνογνωσία και να ακυρώσεις όλη την τεχνολογία των F-35. Γι' αυτό οι Αμερικανοί απαιτούσαν οι S-400 να επιστραφούν στη Ρωσία. Και έλεγα χθες, υπάρχουν τρία σενάρια. Το τρίτο είναι να πουληθούν σε άλλη χώρα. Πάμε στην είδηση λοιπόν. Τι έγινε σήμερα?
2: Λοιπόν, η είδηση είναι και τη δημοσιεύει η Χουριέτ και όχι μόνο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι οι S-400 πουλήθηκαν σε χώρα του κόλπου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι το Κατάρ αυτή η χώρα και ότι πρόκειται να ανακοινωθεί σήμερα. Ή θα τα αποσυναρμολογούσε, ή θα τα επέστρεφε στη Ρωσία, ή θα τα πουλούσε αλλού.
0: Άρα άνοιξε ο δρόμος για τα καλά για F-35 στην Τουρκία. Έτσι. Εσείς συνεχίζετε, οι παπατζίδες πολιτικοί εννοώ, να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, λέγοντάς του ότι μπορεί να πατήσει το κουμπί Αθήνα. Σκόσε το τηλέφωνο, δεν διάσχε να μπει στον Ρούτο. Ρούμπιο, πώς ήταν αυτό.
2: Ρούτε. Στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, στο ΝΑΤΟ, ναι, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Παλιά ήταν πιο καλός ο άλλος. Είχε ωραίο όνομα. Ένας περίεργο όνομα, Ολλανδός ήταν ένας. Πώς τον λέγανε τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ? Πάρε το αστρό του πεις και stop it. Σιγά, από εσένα περιμένουν. Σας είπα, το μεγάλο πρόβλημα ήταν η S-400. Αφού η Τουρκία το έλυσε δι' αυτής της οδού, σε Σαουδική Αραβία νομίζω θα πάει.
2: Κατάρ.
1: Και να πάει εκεί, δεν μεταβιβάζεται το πρόβλημα σε εκείνη τη χώρα. Γιατί εκείνη
0: όχι, εκείνη δεν θέλουν F-35.
1: Ναι, αλλά έχουν F-16 και.
0: Δεν έχει σημασία. Τα F-35 είναι το θέμα. Η τελευταία τεχνολογία είναι τα F-35 οι Αμερικανοί.
2: Προφανώς για να πάει να πουληθεί κάπου, πάνε να πει ότι εκεί δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά εκεί. Είχαμε ένα περιστατικό, Άρη, συγγνώμη λίγο, γιατί έπαθα κοκομπλόκο ακούγοντας στη Βιργινία με αυτό που έλεγε. Αεροσκάφος πτήση Αθήνα-Μόναχο. Λοιπόν, ή Θεσσαλονίκη-Μόναχο.
2: Είχαμε ένα πραγματικό θρίλερ σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Είχαμε πανικό. Από το αεροδρόμιο εδώ στο Μακεδονία ξεκίνησε λοιπόν η πτήση με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, έσπασε παράθυρο. Ωραία, και ο 60χρονος επιβάτης που καθόταν στο σημείο βρέθηκε, όπως λέγανε άνθρωποι που ήταν στην πτήση, σχεδόν ο μισός έξω από το αεροπλάνο. Επικράτησε πανικός, όπως είναι φυσικό. Πέσαν οι μάσκες οξυγόνου, τις φόρεσαν οι επιβάτες και οι συνεπιβάτες, λέει, του 60χρονου άνδρα που ήταν στο παράθυρο και είχε βγει ο μισός έξω, ευτυχώς φορούσε τη ζώνη του, προσπάθησαν και κατάφεραν να το συγκρατήσουν

0: τη θέση του.
1: Η πίεση των άλλων τον εξωθούσε μάλλον και άμα δεν το κρατούσε η ζώνη.
0: Τεράστια η πίεση.
1: Θα είχε φύγει από το παρελθόν.
0: Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε αμέσως αλλαγή πορείας, επέστρεψε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο επιβάτης που ήταν στο παράθυρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχε μόνο ευτυχώς μία κάκωση αυχένα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι κομμάτι κινητήρα έσπασε και χτύπησε το παράθυρο το οποίο και έσπασε.
1: Δεν ήταν ένα ξυλόλιο. Για να ξεκινήσουμε. Γιατί σίγουρα η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το θέμα. Ευτυχώς δεν ήταν τραγωδία. Αλλά για φαντάσου τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο αεροπλάνο. Με ανοιχτό παράθυρο, πώς το προσγειώνεις, ρε φίλε. Δεν αλλάζει ισορροπία.
2: Από συμπίεση γίνεται στο θάλαμο, αλλά.
0: Γι' αυτό και έβαλαν τις μάσκες.
2: Ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορείς να. Δεν είμαι ειδικός.
1: Απίστευτο, αλλά... παιδιά.
0: Και είχαμε και άλλο ένα επεισόδιο. Ένα 40χρονος υπήκος Αυστραλίας συνελήφθη στο Μακεδονία εδώ, γιατί είχε επιθετική συμπεριφορά σε πτήση με προορισμό το Σεράγεβο.
1: Μάλιστα.

0: France, 2 γκολ. Μαρόκ, νούλα. Νούλα νομίζω λέγεται το 0 στα Σκοπιανά. Νούλα, νούλα. 2-0 οι Γάλλοι, καλύτεροι.
1: Καλύτεροι. Οι Γάλλοι παίζανε 800 λεπτά μήνα.
0: Ο Εμπαπές από πού είναι?
1: Τη Γαλλία.
0: Είναι Γάλλος, δεν είναι από Αλγερία, από
1: Μαρόκο. Τώρα δεν έχω ψάξει το γινόμενο.
0: Γιατί να μην παίξει με το Μαρόκο, ρε φίλε, άμα είναι από το Μαρόκο και παίξει.
1: Δεν είναι από το Μαρόκο. Μαροκινός ήταν, νομίζω.
0: Ο Καραμπί και ο Καμπί και ο. Αυτή δεν είναι Μαροκινή.
1: Ο Ζιντάν είχε.
0: Ο Ζιντάν ήταν, σωστά, ναι, Μαρόκο. Παιχταρά, μακά. Λοιπόν, άρα δίκαια η Γαλλία, έτσι.
1: Δίκαια, δικαιότατα η Γαλλία.
2: Λοιπόν, Άρη μου, μισό λεπτό να,
0: πρόβλημα στην περιφερειακή,
2: να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά. Έχουμε μποτιλιάρισμα, ξεκινάει πριν από τα νοσοκομεία και φτάνει μέχρι και μετά τον κόμβο Πεύκων. Είναι αρκετά μεγάλο
1: κάθε μέρα,
2: το μήκος.
1: Η φορά της Νεάπολης είναι, λες και ανεβαίνουμε στο Everest. Δεν πράγμα τσάνει φόρες.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Γαλλία Μαρόκο 2-0, Εμπαπέ γκολ. Ο Εμπαπέ έφυγε μετά τον γκολ. Όχι κουτσένοντας, αλλά βγήκε αλλαγή και φοβήθηκαν για σοβαρό τραυματισμό. Η πληροφορία λέει ότι δεν είναι σοβαρός τραυματισμός, αλλά θα δείξει η ανακοίνωση της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Σήμερα στις 10, Ισπανία-Βέλγιο, κύριε Βενιέρη.
0: Ωραίο.
1: Αύριο το Σάββατο στις 12 ακριβώς, την αλλαγή της μέρας, δηλαδή προς Κυριακή, έχει ματσάρα να το δεις αυτό. Νορβηγία-Αγγλία.
0: Αυτός με τα κουπιά, αυτά τα βλέπουμε.
1: Κουπιά και οι Άγγλοι που είναι και οι ίδιες φιλοσοφίες, οι ίδιοι ποδόσφαιροι παίζουν. Περίπου.
0: Αλγερινός ο Ζιντάν.
1: Αλγερινός, ναι. Και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν πλέον. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ. Την άλλη Πέμπτη γίνεται η κλήρωση του.
2: Δεν ξέρω τι είπαμε, ότι είναι ο Ζιντάν, δεν παρακολουθούσε και
0: Αλγερινός. Αλγερινός,
1: έχετε δίκιο, ναι, εγώ έκανα λάθος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, μιας και μιλάμε για ανθρώπους που είναι από άλλη καταγωγή και παίζουν σε άλλες ομάδες, είναι από κοντά στον Τάχα Άλι της Μάλμε, Σουηδός, ο οποίος οι γονείς του ήρθαν από τη Σομαλία.
0: Α, γι' αυτό λέγεται Τάχα Άλι, ναι. Είναι Σουηδός, δηλαδή Τάχα Άλι.
1: Γεννήθηκε Σουηδία, μεγάλο Σουηδία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλός παίχτης. Οι γονείς του ήρθαν από τη Σομαλία. Γιατί τους απειλούσαν να τους σκοτώσουν. Ήταν εκείνα, ξέρεις, οι φατρίες που κάνουν στη Σομαλία. Μεγάλωσε δύσκολα. Ξεκίνησε από πολύ μικρές ακαδημίες. Είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά στην Άρσεναλ είναι ο Τζόλης.
0: Ναι, ο δικός μας.
1: Ο δικός μας εδώ, ο Τζόλης, κύριε Βενιέρη. Και θα κλείσω, γιατί λέμε, ρε παιδί μου, επενδύσεις και το ένα και το άλλο και τι κάνουμε εμείς και τι γίνεται και πώς γίνεται. Και γιατί το ένα και το άλλο. Πάμε να δούμε λίγο. Εχθές το βράδυ η διοίκηση της Manchester United αποκάλυψε ότι πού θα χτιστεί το νέο Old Trafford.
0: Νέο Old Trafford, ναι, δηλαδή ναι. Νέο παλιό Trafford.
1: Ναι.
0: New Trafford πρέπει να λέγεται.
1: Όχι, θα λέγεται Old Trafford.
0: New Old Trafford.
1: Ναι, θα είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από, από το τωρινό γήπεδο. Το οποίο δεν θα γκρεμιστεί, λέει, τελικά. Θα το κάνουν κάτι σαν μουσείο. Αυτή είναι η πρώτη.
0: Δεν γκρεμίζει ιστορία. Εκεί γράφει η ιστορία του ποδοσφαίρου, ναι.
1: Θα έχει 100.000 κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Και ποιο είναι το ζητούμενο για την περιοχή? Συνολικά σχέδια, λέει, δεν αφορούν μόνο το νέο γήπεδο, αλλά και συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα δημιουργήσει το έργο 46-48.000 νέες θέσεις εργασίας. 48.000
0: μόνιμες.
1: Ναι.
0: Και καλά, αμοιβόμενος που είχε ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Ο Μητσοτάκης τα λέει, οι Βρετανοί τις κάνουν.
1: Πρόσεξε τώρα. 48.000 νέες θέσεις εργασίας μόνιμες, 15.000 νέες κατοικίες, ενώ η συνολική ανάπτυξη, λέει, που θα γίνει στην περιοχή θα καλύψει 150 εκτάρια. Και ο τζίρος του Ηνωμένου Βασιλείου από το καινούριο γήπεδο, μόνο από το καινούριο γήπεδο, θα είναι το ύψος, ετήσιο τζίρος, 7,3 δισεκατομμυρίων λιρών.
2: Λοιπόν, επειδή δεν το ήξερα, διάβαζα τώρα από πού πήρε το όνομά του το Old Trafford. Είναι, λέει, από μια πολύ παλιά οικογένεια της περιοχής εκεί στο Μάντσεστερ. Στον 10ο αιώνα η οικογένεια, λέει, Trafford είχε δύο πολύ μεγάλες επαύλεις. Φανταστείτε τώρα γύρω-γύρω, ναι, ναι, εκτάσεις, ατελείωτες κτλ. Η μία λεγόταν New Trafford Hall και η άλλη Old Trafford Hall. Οπότε αυό είναι από το Old Trafford.
0: Α, ναι, αλήθεια.
2: Αν το λέγανε απευθείας New Trafford, θα ήταν το όνομα της άλλης.
0: Trafford ήταν η οικογένεια, δηλαδή, ήταν,
2: ναι,
0: το όνομα της οικογένειας.
2: Ναι, Trafford ήταν η
0: οικογένεια, ναι. Κάντρες έγκωνα, δεν έχουν παίζει
2: μπάλα. Old Trafford Hall, το ένα, το, η μία η έπαυλης, και New Trafford Hall η άλλη έπαυλης.
0: Μπράβο, σε Βιργινία, ακαδημαϊκή σύμβουλος, δεν το συζητώ.
2: Σταμάτα, δηλαδή, βρε, απλά δεν το ξέρω και μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι που ταιριάζει αυτό που θέλω να πω.
1: Σκεφτείτε ένα γήπεδο το οποίο θα αποφέρει στα έσοδα του.
0: 7 δις.
1: 7,3 δις στα έσοδα του κράτους.
0: Δηλαδή 3,5% του ΑΕΠ της χώρας.
1: Δηλαδή
0: 3% του ΑΕΠ της χώρας. Ποιος με θέλει μόνο τη ώρα.
1: Wow.

0: Βρήκαμε τη θέση μας, Άρη.
1: Ναι.
0: Επιτέλους βρήκαμε τη θέση μας. Και αυτό έβαλα τραγουδάρα μεγάλη. Καιρός ήταν, ε?
1: Εννοείται.
0: Ένας προπονητής να καταλάβει ποια είναι η κατάλληλη θέση έβλεπα... για αυτόν.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται όταν ψάχνω κάτι ή κάτι έχω στο μυαλό μου να βλέπω... Να πέφτω σε...
0: Τα κάνει τεχνητή γονιμότητα αυτή. Καταλαβαίνει το μυαλό σου και στα στέλνει.
1: Σε ρεπορτάζ ξένου καναλιού. Για το NBA ήταν βασικά. Δεν ήταν για τα... Πώς παίχτες οι οποίοι ξεκίνησαν με τελείως λάθος θέσεις. Από λάθος προπονητών φυσικά. Οι οποίοι μάλιστα πολλούς από αυτούς τους παρότρυναν να σταματήσουν τον μπάσκετ. Δεν κάνουν. Εξελίχθηκαν σε παιχταράδες. Βάζοντάς τους ένας προπονητής στη θέση που πρέπει.
0: Εκεί στη φάση αυτή βρισκόμαστε με τον μικρό. Που είπε και ο Καλατζίδης ο Δημήτρης, λέει φίλε, εσύ είσαι για point guard, είσαι για σόδιο 3, δεν είσαι για.
1: Μόνο δεν τα λέγαμε αυτά.
0: Τα λέγαμε, τον είχαν πεντάρει, τι να κάνω. Με στρέλει χαρά ο μικρός. Όλα
1: και όλα. Όταν βλέπεις ότι είσαι σε βάζει εκεί που, εκεί που ταιριάζεις και,
0: και
1: κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό που μπορείς δηλαδή καλύτερα,
0: αποκτάς αυτοπεποίθηση.
1: Αποκτάς αυτοπεποίθηση.
0: Όταν μπαίνεις στο γήπεδο και είσαι 87 και σε βάζουν εκεί και βλέπεις τον άλλον απέναντι, ένα 2-8. Λες τα 5 φάουλ έχουν στο πρώτο.
1: Αλλάζεις και τον τρόπο παιχνιδιού σου, έτσι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Όλα μπροστά. Όλα μπροστά. Και η Βιργινία όταν ήταν μικρή, όλοι περιμέναμε να γίνει πολιτικός. Σε ένα φιλελεύθερο κόμμα με κοινωνικές ευαισθησίες, αξιοκρατία κτλ. Αλλά είναι δημοσιογράφος. Φταίμε εμείς, παρακαλώ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Με αφορμή λοιπόν αυτό που μόλις τώρα είπατε, και συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά το θεωρώ αρκετά σημαντικό, να πω λοιπόν και στο γιο σου, όπως είχα πει κάποτε και στο γιο μου, και σε όλα τα νέα παιδιά, να μην αφήσουν κανέναν στη ζωή τους να τους τραβήξει προς τα πίσω και να τους ταλαπατήσει τα όνειρα. Γιατί ακριβώς ένας άνθρωπος, στην προκειμένη περίπτωση ένας προπονητής, που κάνει λάθος, γιατί το λάθος είναι ανθρώπινο.
0: Δεν κάνει λάθος. Όχι, προσέξτε, είναι περιπτώσεις, δεν μιλήσω μόνο για μένα και σε μένα είναι εξόφθαλμο βέβαια εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν κάνει λάθος, απλά καλύπτει κάποιον σχεδιασμό που έχει, ένα πλάνο που έχει, ένα συγκεκριμένο σύστημα, και αφού δεν έχει κάποιον άλλον, θυσιάζει τον Παπηδάκη και του λέει: Παπηδάκη, μπορεί να είσαι ένα 87, θα παίξεις πεντάρι στο μπάσκετ. Τώρα για όσους καταλαβαίνουν, μπορεί να παίξεις ένα 87 πεντάρι στο μπάσκετ.
2: Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, το λάθος είναι ανθρώπινο και είναι λάθος κριτήριο και λάθος αισθητήριο. Αυτή την κουβέντα λοιπόν πριν αρκετά χρόνια, πριν από 22 χρόνια, όντας εμπειρία στο χώρο που εργάζομαι, είχα τότε 16 χρόνια εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς, ένας άνθρωπος που έβλεπε ότι μάλλον πάω να του πάρω εγώ τη θέση στις επόμενες αξιολογήσεις, γύρισε και μου είπε: θα σου δώσω μια συμβουλή, μην ξανασχοληθείς με τις πωλήσεις, δεν κάνεις. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκτός χώρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εγώ από εκείνη τη στιγμή και μετά του πήρα όλες τις θέσεις που έπονται από εκεί και πάνω διοικητικά. Αν άκουγα λοιπόν εγώ αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι μην ακούτε κανέναν που πάει να τραβήξει προς τα πίσω. Κοιτάτε μόνο μπροστά.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι,
1: βέβαια και το κριτήριο το δικό μας μπορεί να είναι πολλές φορές λανθασμένο. Έτσι.
0: Α, ναι, δεν διαφωνώ. Και αφορά σε πολλούς τομείς. Καλά λέει ο άνθρωπος. Λέει: πήγα σε μια εταιρεία, μου είπαν δεν κάνεις για πολιτής, παράτατα. Εδώ λέγανε στον Αϊνστάιν: έχω φύγει από το σχολείο, είσαι βλάκας.
1: Στο Μέση δεν λέγανε ότι δεν θα γίνει ποδοσφαιριστής ποτέ.
0: Έτσι το είπαν το Μέση.
1: Ναι.
0: Κάτι ήξερα. Δεν έγινε ποδοσφαιριστής, έγινε υπεραθλητής. Ευχαριστούμε τον Άρη τον Παπηδάκη. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, πέσατε εσείς.

0: Ποιος κύριος κυρία είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, αγαπητέ μου.
1: Εκεί που είναι το κόλλημα στο περιφερειακό, είναι ένα αμάξι, ένα τυπάκι σταματημένο στη δεξιά μεριά του δρόμου και έχει ανοιγμένο το καπό του, ο άλλος και κοιτάζει τη μηχανή του. Και οι δύο λωρίδες γίνονται μία και μετά από πίσω γίνεται χαμός.
0: Χαμός, μπράβο. Καλά κάνετε και μας το λέτε, αγαπητέ μου. Χρησιμότατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Γεια σας.

0: Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ξεναγός. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αυτή τη δουλειά η οποία προϋποθέτει πολλά πράγματα πέρα από την επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό μυαλό, το δημιουργικό κλπ. Χρειάζεται διαχείριση, φαντασία, υπομονή, σχεδιασμός, μέρημνα, να νοιάζεσαι για τον άλλον, να ανακαλύπτεις νέα προϊόντα σε προορισμούς που κάποιος έχει πάει και σε άλλους στους οποίους δεν έχει πάει, να μαθαίνεις ιστορικά και άλλα στοιχεία κάθε προορισμού, να διαβάζεις τα μάτια του άλλου αν θέλει να πάει να ψυχαγωγηθεί, να διασκεδάσει, να περπατήσει ή να απολαύσει δεν ξέρω τι άλλο, ή να ενημερωθεί για τους τόπους όπου πηγαίνει. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει κάποιος να τα γνωρίζει για να είναι χρήσιμος και σημαντικός σε κάθε έναν από εμάς ο οποίος θέλει να ταξιδεύει. Αυτό το στελεχειακό δυναμικό διαθέτει το Greco's Travel εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μπαίνετε στο Facebook, στην σελίδα του Greco's Travel ή στο ίντερνετ. Βλέπετε προορισμούς, σχεδιάζετε το ταξίδι που εσείς θέλετε να κάνετε ή μπορεί να σας ξεσηκώσουν άλλες προτάσεις, ιδέες. Μιλάτε με τους ανθρώπους του Greco's Travel στο 2310-55-55-56 και περνάτε υπέροχα.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Condito, όπως Ελλάδα.
0: Να πούμε για ακόμα μια φορά, λίγη υπομονή θα κάνετε, ένα τζιπάκι έμεινε, οι δύο γραμμές γίνονται μία, στο ύψος πάνω λίγο πριν από την διασταύρωση για ΠΕΦΚΑ Νεάπολη, με αποτέλεσμα μόνο εκεί να έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση προς τα ανατολικά για εσάς οι οποίοι κινείστε.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
12: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
15: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
16: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: δεν θέλω λέει να χορέψω. Μην χορεύεις ρε φίλε. Με το ζόρι είναι. Με το ζόρι.
1: Κοίτα, αν είσαι στον περιφερειακό τώρα και έχεις φτάσει Ευκαρπία και θες να πας ανατολικά,
0: καλύτερα
1: να
0: χορέψεις.
1: Το τραγούδι αυτό είναι ο ύμνος σου. The feeling is bad. Δεν είναι καλή κατάσταση.
0: Πάντως άμα θέλει να χορέψει, άμα θέλει να χορέψει κανείς, άκου τι τούχο. Εκεί που δεν είχαμε, όχι δεν είχαμε, είχαμε πολιτικές ειδήσεις, καυγάδες, αυτά πράγματα, θάματα εκεί, Κωνσταντοπούλους, Αχλαμάρες, γελιότητες κτλ. Έχουμε δύο καινούργια θεματάκια, τρία μάλλον. Ένα θέμα είναι η πολύ σημαντικό, η S400, τους οποίους η Τουρκία πλέον θα πουλήσει στο Κατάρ και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να πάρει F-35. Το άλλο θέμα είναι η μεγάλη επιτυχία της αντιτρομοκρατικής, η οποία εντόπισε τους δράστες του τριπλού χτυπήματος εδώ στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες. Δύο στην Άνω Πόλη, ένα στην Κοπάνηση πήγε Κρήτη, τον βρήκαν και εκεί. Πολύ οργανωμένα η αντιτρομοκρατική κινήθηκε κόντρα σε κάτι εύκολους εδώ που λέγανε θα γίνει τίποτα. Η άλλη είχε βγει, είχε πει ότι είναι προβοκάτσια, θυμάσαι? Πού είναι αυτό, κάπου το έχω.
1: Το έχω στείλει στο Twitter αυτό.
0: Twitter. Θυμάσαι την χιδέα, πολιτικά μιλάμε
1: πριν
0: πάντα.
1: Από μερικές μέρες το είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το φωνικό χτύπημα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και στους άλλους δύο.
2: Πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Και πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
1: Όχι, είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
2: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκεϊ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Πώς βγαίνει και δείχνει πολιτικούς αντιπάλους?
3: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό?
2: Πώς?
3: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας, δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα καζάκι, δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
3: Ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια και αθωώθηκε ο άνθρωπος, να τον ζωγραφίσει σαν εσωτερικό εχθρό, την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός.

0: Θα απορώ, λέει, αν αισθάνεσαι τύψεις για όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα, κύρα Κωνσταντοπούλου, πως σε λένε, πως λένε, από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής ξεφτύλας, ξεδιαντροπιάς, χυδαιότητας και τοξικότητας στη χώρα μας. Μία είναι αυτή και ένας είναι ο άλλος, δεν θέλω να πω ποιος, γιατί καταλαβαίνει, μας βλέπει και...
1: Τώρα θα πει κάτι.
0: Ποια, σιγά να μπει, δεν έχει πει για τόσα αυτό. Εδώ κάθεται και λέει, μιλώντας χυδαία, τοξικά, ότι εργαλειοποιεί, λέει, η κυβέρνηση την υπόθεση της Μαρφίν. Αυτή η οποία, εκείνη, συγγνώμη για το αυτή, εκείνη η οποία είναι ο ορισμός της εργαλειοποίησης των όσων συμβαίνουν στη χώρα. Εκείνη ο φάμελος που λέει ότι είναι δολοφόνη, αυτή η κάτω εκεί ο εισαγγελέας, το παιδί του. Αυτή η οποία υιοθέτησε, ο άλλος που έβλεπε ξυλόλια, είναι ο ορισμός της εργαλειοποίησης. Όπως ακριβώς το λέω. Τι να κάνουμε, ρε σύντροφε, κάποιοι πρέπει να αντισταθούμε στην χυδαιότητα και την τοξικότητα. Εσύ μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να μεταφτίσεις, να πεις το κάνεις για λόγους κομματικούς. Δεν πας να λες ότι θες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δραχμή, ευρώ δεν δίνω. Εγώ το κάνω γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το λογικό και αυτό πρέπει να κάνω. Είναι ο ορισμός της εργαλειοποίησης. Ό,τι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου και άλλοι είναι ο ορισμός της εργαλειοποίησης. Και όχι μόνο μία φορά.
1: Απλά εγώ απορώ με κάποια πράγματα. Δεν είναι μια υπόθεση όπως είναι Τέμπη που θα πάρει χρόνια στα δικαστήρια. Εδώ μπορεί να την ξέπλεκαν την υπόθεση σε μερικές μέρες. Και αυτή το είπε την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή δεν φαντάστηκε ότι μπορεί να εκτεθεί πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα.
0: Πάει και ο γραμματέας ο Καλαματιανός από γραμματέας κοινωνικής ομάδος και διευθύντης αυγής. Πάει και αυτός. Χαμός της κακομοίρας γίνεται σε αυτό το μικρούλικο το Σιριζάκι. Παλιέταν Σιριζά.
1: Στο τέλος ξέρεις τι θα μείνει.
0: Τι θα μείνει, τίποτα θα μείνει. Τα γραφεία.
1: Η Κουμουνδούρου, η χρηματοδότηση και τα μία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βρε, ο Πολάκης θα μείνει τελικά.
1: Πολάκης, αύριο έχουν Κεντρική Επιτροπή. Βέβαια την έχουν ακυρώσει την Κεντρική Επιτροπή.
0: Φυσικά,
1: από το κόμμα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί δεν πάνε όλοι, δεν θα είναι όλοι.
1: Όχι, θέλουν να σπάνε. Τι είναι αυτό.
0: Γιατί παραιτήθηκε ο Φάμελος χθες.
1: Ο Φάμελος παραιτήθηκε. Άμπραβο. Ναι, αλλά ρόμπα. Τώρα με τις νέες εξελίξεις δεν υπάρχει λόγος να συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχουν πρόεδρο, κυρία μου. Εντάξει, άκουσα μια αναπληρώτρια γραμματέα, την αυτή πάει και κάνει κριτική στα άλλα κόμματα. Και τη ρώτησαν τι και πολύ αυτό. Είναι μια θέση κύρους, πώς το είπε, κάπως το είπε τέλος πάντων του Φάμελο. Ότι και καλά, προσφορά στην αριστερά και τέτοια. Δεν πάτε από εδώ παγκιάλι. Ακούω να σου πω. Δεν το λέω σε σένα. Στη συντρόφισσα που είναι έξω. Πήγαινε Τσίπρα.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Από το 23 και μετά, δηλαδή μέσα σε ούτε τρία χρόνια περίπου, έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ τρεις προέδρους.
0: Το Κασελάκι τον υπολόγισες.
1: Φυσικά τον υπολόγισε.
0: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Τσίπρας, Κασελάκης, το διώξαν τον Κασελάκη. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος που διώχθηκε μόνος του.
0: Λοιπόν, το τρίτο θέμα στο οποίο αναφέρθηκα, μάλλον αναφερθήκαμε νωρίτερα, είναι αυτό το ατύχημα. Ευτυχώς δεν ήταν δυστύχημα, με πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο, Ryanair, όπου έσπασε ένα παραθυράκι από κομμάτι.
1: Έσπασε ένα κομμάτι κινητήρα, λένε οι πληροφορίες.
0: Και πήγε στο παράθυρο.
1: Τώρα βέβαια εγώ.
0: Τζόκερ να παίξει αυτό που του βάζει το τζάμι. Να πούμε και τι ακολούθησε. Πες σε παρακαλώ.
1: Ήταν ένας 60χρονος επιβάτης δίπλα στο παράθυρο. Επικράτησε πανικός. Πέσανε οι μάσκες του οξυγόνου. Τις έβαλαν οι επιβάτες. Και αυτός λέει βγήκε ο μισός έξω από το παράθυρο. Από την πίεση, από τον αέρα. Εσύ Δημήτρη όμως. Τα παράθυρα είναι πολύ μικρά. Τα φινιστρίνια. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά στα αεροπλάνα.
0: Εντάξει, τώρα και εγώ τα άκουσα μου έκανε εντύπωση. Δεν περνάει από γη ούτε
1: δηλαδή,
0: γάτα.
1: Εγώ έβλεπα τον εαυτό μου που είμαι σχετικά μικρόσωμη, έτσι.
0: Όχι, μια χαρά. Έχεις τέλειες αναλογίες. Perfect woman.
1: Βρε αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες. Λέω, σκέφτομαι τον εαυτό μου, χωρά να περάσω το παραθυράκι. Εκτός αν εννοώ, ρε παιδί, ότι βγήκε το κεφάλι του έξω μέχρι τους ώμους, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος κινδύνευσε. Επέστρεψε το αεροπλάνο με απόφαση του πιλότου στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι επιβάτες συνέχισαν με άλλη πτήση προς Μόναχο, προς Γερμανία και ο άνθρωπος αυτός ευτυχώς με μία κάκωση λαιμού πήγε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, από την αρχή όταν το λέγατε δεν μπορούσα να το πιστέψω γιατί όντως τα παράθυρα των αεροσκαφών είναι μια σταλίτσα. Ούτε διαρρήκτης χωράει από εκεί. χορός πάνθυρας, δηλαδή ο Πίτερ Σέλλερς, αλλά θεωρώ ότι μάλλον λόγω της πίεσης μπορεί το κεφάλι, το χέρι του να έβγαινε προς τα έξω,
1: να βγει και έξω
0: και τον τράβηξαν οι άνθρωποι από μέσα, δεν ξέρω το προσωπικό, οι συνεπιβάτες, και τον έφεραν μέσα. Αυτό πιστεύω ότι έγινε. Τώρα να περάσει σώμα
1: επειδή
0: από το φιλιστρίνι.
1: Επειδή αυτό είναι περιγραφές επιβατών, συνεπιβατών, μπορεί από τον πανικό τους εκείνη την ώρα να το εξέλαβαν έτσι.
0: Ή μπορεί οι δημοσιογράφοι, κάποιος από τους πρώτους που το αναπαρήγαγε, το παρουσίασε, να το έδωσε κάπως έτσι και τώρα σιγά σιγά θα το διορθώσουμε. Πού θα πάει. Γίνονται αυτά, συμβαίνουν. Εδώ έχουμε πεθάνει ηθοποιούς, τραγουδιστές, πολιτικούς. Το έγραψε ένας, το γράψαν όλοι. Το πρόβλημα προσανατολικά επιμένει. Επιμένει το πρόβλημα και ταλαιπωρεί κόσμο.
1: Λοιπόν, τα παιδιά την επόμενη ώρα, η Εύ και ο Άρης, θα έχουν τον κύριο Καραϊωσιφίδη, είναι αεροναυπηγός ο ίδιος, εκτίδει και περιοδικό σχετικά, ξέρει δηλαδή από αεροπλάνα. Οπότε θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και τους κινδύνους κτλ.
0: Βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν διάφορα, αλλά θεωρώ εκ των πραγμάτων και βάσει στατιστικών, τα αεροπλάνα είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να ταξιδεύουμε, νομίζω.
1: Προχθές διάβαζα ένα μικρό δικινητήριο από αυτά τα εκπαιδευτικά σε κάποια χώρα του εξωτερικού, τώρα Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, δεν θυμάμαι που ήταν. Είναι αυτό που λες καμιά φορά, άμα έρθει η ώρα του πιλότου, αυτός ήθελε να αυτοκτονήσει.
0: Κισμέτ, ναι.
1: Ήθελε να αυτοκτονήσει. Mm-hmm. Και την ώρα που ήταν στο εκπαιδευτικό με μια άλλη, με μένα πες ας πούμε, γυρνάει και μου λέει: ωραία, τώρα λέει, σου αφήνω το πιδάλιο, ξέρεις λέει τι να κάνεις. Και αυτός πήγε και πήδηξε.
0: Πλάκα κάνει.
1: Όχι.
0: Και αυτοκτόνησε τέλος.
1: Ναι.
0: Εδώ άλλη πτήση λέει: προς Σαράγεβο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λόγω επιθετικού επιβάτη. Ένα 40χρονο. Τι?
1: Το είπαμε πριν από μία ώρα.
0: Εντάξει, εγώ εδώ ήμουνα.
1: Εδώ ήσουν και στα έλεγα μπροστά σου.
0: Σε μένα έπεσε το πράγμα.
1: Και σε σένα το είπανε.
0: To you. You to me.
1: Me to you. Me you.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Και... ναι, ναι.
0: Και σ' άκουγα.
1: Ναι, ναι. Καλά. Το ότι σ' άκουγα είναι μεγάλη κουβέντα για
0: μεγάλη
1: σένα.
0: Μεγάλη κουβέντα, ναι. Ωραία. Ζηλία. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τη βλέπω τώρα, μα κάνω λάθος. Δεν πολύ φιλοξενείται η είδηση. Με έβαλε σε πειρασμό ένας φίλος.
1: Ποια είδηση?
0: Αυτό με την εταιρεία, με το αεροπλάνο.
1: Όχι, παντού είναι. Γιατί...
0: πού είναι, στο πρώτο θέμα που μπήκα, δεν είναι.
1: Λάθος κάνεις.
0: Είναι.
1: Φυσικά.
0: Παρακαλώ, μάλλον δεν.
1: Είναι χτυπημένη και πάνω κιόλας.
0: Α, είναι πάνω γιατί, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Νωρίτερα είχατε προβάλει μια είδηση. Την ανέφερε ο Άρης για το καινούργιο γήπεδο της Manchester United. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά, ότι, γιατί έχω βρεθεί δύο φορές στο Emirates, τη City, για ξενάγηση. Στο εξωτερικό αυτές οι ομάδες βγάζουν λεφτά ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ξεναγήσεις. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι ας πούμε η Manchester City δίνει 5 εκατομμύρια λίρες στο Δήμο για το ενίκιο του γηπέδου. Ενώ στο εξωτερικό αυτές οι επιχειρήσεις βγάζουν λεφτά για τον τόπο, στην Ελλάδα αυτές οι επιχειρήσεις, οι ομάδες, είναι περισσότερο βάρος παρά δεν προσφέρουν πολλά πράγματα στην κοινότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Εδώ ο κόσμος θα θέλει από το κράτος καταρχάς. Μην ανατρελαθούμε. Λέει, α, το κράτος να δώσει γήπεδο. Το κράτος να δώσει γήπεδο.
1: Ναι, αν και δώσει και γήπεδο. Και το κράτος όμως κάνει γήπεδο, έτσι.
0: Περίμενα, ναι. Αν το κράτος δώσει γήπεδο στη Βιργινία, εγώ που δεν είμαι οπαδός της Βιργινίας, κράζω. Ω, χαμετυπίο, πορνείο κράτος και τέτοια λέω, έτσι, αν το δώσει στη Βιργινία, στην άλλη ομάδα.
1: Ναι, ας πάρω κάτι και
0: δώσε και εμάς. Μόλις πάρω εγώ γήπεδο, εγώ από το κράτος, εκεί εγώ χαίρομαι και μετά η οπαδή της Βιργινίας λέει, ωραία, εκείνο το χαμετυπίο, το πορνείο. Καταλαβες. Αφού όλοι κρατικοδίαιτοι είναι. Το λέω επειδή έχω πάει και εγώ σε κανένα δυο γήπεδα. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα γήπεδα βασικά τα ποδοσφαιρικά, αλλά έχω πάει ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω πάει και στις Βαρκελόνες, στις Μπαρσελόνα. Πώς το λένε το. Πώς το λένε σε Βιργινία, ξέρεις καλύτερα από εμένα.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Πρέπει στην Μπαρσελόνα το γήπεδο, πώς το λένε.
1: Εντάξει, Δημήτρη, το καταλαβαίνω. Το
0: γράψτε ρε παιδιά. Πασίγνωστο είναι το όνομα. Το άμα το πει, α, ναι. Καπνού, βρά. Καπνού. Καπνού. Είχα πάει, ήθελε 100 ευρώ οικογένεια. Όχι για να δούμε αγώνα, για να δούμε το γήπεδο. Δηλαδή να μπούμε μέσα από μια πόρτα, να πάμε στις κερκίδες, ήθελε 100 ευρώ. Χαμός, προσκύνημα. Πέρσι πήγα... πού ήμασταν πέρσι, ρε? Πού πήγα πέρσι?
1: Και πήγα στη... Δεν θυμάσαι, Δημήτρη μου.
0: Κάτσε ρε, είχα πάει στο γήπεδο. Α, στο Μιλάνο. Στο Μιλάνο. Και είχα πάει στο γήπεδο αυτό το... που το έχει και η Μίλαν και η Ίντερ. Το ίδιο γήπεδο έχουν. Και εκεί έχει οβόλο, πληρώνει εισιτήριο. Αν θες να πας μέσα, πληρώνει κανονικά. Εδώ είμαστε λίγο τώρα με κάτι μπλουζάκια, κάτι μπουτίκα, κάτι τέτοια, αλλά ξέρεις ότι είναι το κράτος, έχεις εκλογές μπροστά. Όχι, δεν είναι στη Ρώμη, ξέρω που είναι, στο Μιλάνο δεν πήγα στη Ρώμη, πέρυσι στο Μιλάνο πήγα. Λοιπόν, έχει εκλογές, όταν έχει εκλογές μπροστά, κάνεις δωράκια, κυρία Δημάρες. Δεν κάνεις δωράκια. Λες, παιδί μου, κάνεις αυτόν, κάνεις εκείνον για να προσελκύσεις το ενδιαφέρον. Αφού είσαι λατινική χώρα της Αμερικής, στον τρόπο σκέψης, δεν είναι οι άλλοι τι να κάνουν. Αφού έτσι σκέφτεσαι, εδώ πίστευες στα ξυλόλια. Εδώ πίστευες ότι τρία βαγόνια τεράστια από εδώ μέχρι εκεί εξαφανίστηκαν. Εδώ πήγες και είπες θες να βγεις από το ευρώ. Αυτή η χώρα είσαι. Είμαι. Η Βιργινία δηλαδή είναι. Και εγώ με τη Βιργινία. Και εγώ και η Βιργινία με όλους εσάς. Αυτή η χώρα είμαι. Τι να σου κάνει ο άλλος. Wow. Ακόμη και αν είναι διαβασμένος και είναι και σοβαρός, δεν μπορεί να σου απευθυνθεί με σοβαρό τρόπο.
1: Με πιάσει πονοκέφαλο.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί στην τελευταία πρόταση τα είπες όλα και ζορίστηκα μόνο που τα σκέφτηκα όλα.
0: Έχω μια συμπύκνωση.
1: Συλλόλια, χαμένα βαγόνια, έξω από το ευρώ.
0: Τα έχω, ότι είναι συμπυκνωμένα.
1: Η τελευταία 15 ετία τη χώρα.
0: Μα τώρα, παιδί μου, να το και το σέβομαι απολύτως πραγματικά. Έρθει ο Τσίπρας πάλι. Οκ. Okay. When... Θα κάνει τη ΔΕΗ δημόσια. Με ΔΕΛΤΑ δημόσιο κεφαλαίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι, αυτή είναι η χώρα, όπως έλεγε ο Φουκαράς ο Σιμίτης, οπότε πορευόμεθα με αυτά που έχουμε. Τι να κάνουμε. Έχουμε μια φοβερή έκθεση, νομίζω. Ε.
1: Λοιπόν, εμείς σας τα λέμε από τώρα για να μπορέσετε να προετοιμαστείτε. Γιατί 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, για όσους είστε κατασκευαστές εισαγωγής, αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης, έχουμε την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 με την οργάνωση, την άψογη πάντα οργάνωση της T-Press. Τι θα έχουμε λοιπόν στην φετινή Ενέργεια Tech? Θα έχουμε καινοτομίες που αλλάζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του τομέα. Η έκθεση θα φέρει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης μέρας και θα προσφέρει ταυτόχρονα ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή κάθε μικρός ή μεγαλύτερος επαγγελματίας. 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press, 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026.
0: Και επειδή το να πάρει κάποιος μέρος σε μία έκθεση δεν είναι μια απλή υπόθεση, καλό είναι γέρος να το δείτε, γιατί στις εκθέσεις μπορείς να κάνεις τις επαφές που χρειάζεται η επιχείρησή σου, το ξέρεις καλύτερα από εμένα, να διευρύνεις το πελατολόγιο σου, τις επαφές σου και να βγεις πολλαπλώς κερδισμένος. Τα χρήματα που θα δώσεις για να συμμετάσχεις δηλαδή, να τα βγάλεις πολλαπλάσιες φορές. Αυτός είναι και ο ρόλος των εκθέσεων, άλλωστε.

0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον και την ώρα του Πρωθυπουργού, γιατί σήμερα θα μιλήσουν για την ακρίβεια, το ζήτησε ο Ανδρουλάκης. Θα δούμε τι θα γίνει. Φαντάζομαι θα αξιοποιήσει και το στοιχείο αυτό το οποίο αφορά στον εντοπισμό των θραστών του τριπλού χτυπήματος Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση, λογικό είναι. Λογικό είναι. Αυτονόητο. Καλή συνέχεια σε όλες όλους, γιατί πάμε σε λίγο σε Άρη και Έφη. Πρέπει να δώσω και ένα άλλο φρέν στη Βιργινία για το κεφάλι της και να μαλώξει εμένα για το στομάχι μου. Το κεφάλι της Βιργινίας, το στομάχι του Βενιέρη, η εκπομπή της Έφης και του Άρη.
1: Και με δυο παυσίπονα θέλω αυτό το τραγούδι Ντεπών Παναντόλ, πως το λένε. Τελειώσαμε και την εκπομπή για σήμερα. Εμείς τα λέμε και τα καπί έξω λέει. Εμείς τα καπί τα λέμε και πάλι στην εκπομπή της Κυριακής. Επιστροφή 5 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Παπιδάκης Βενιέρης Δημαρέσης.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, με τις αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις. Οι δύο έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στην Ανοπόλη και μία στην Κρήτη. Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα. Η 26χρονη και ένας από τους δύο άνδρες 29 ετών φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψη της 26χρονης, που έχει καταγωγή από την Αθήνα αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Κρήτη, όπου είχε διαφύγει μετά το συμβάν. Η 26χρονη και ο 29χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο, και μάλιστα η 26χρονη είχε φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια για συμμετοχή σε οργάνωση που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είναι χρέος τιμής αυτά τα αποβράσματα να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, δήλωσε σήμερα μιλώντας στον Στάτους FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις σχετικά με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και την άρνησή της να καλέσει και πάλι τους Σταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Είπε: «Κάθε μήνα και ένα σόου. Πόσες φορές θα κληθούν?», αναρωτήθηκε. Για παραλογισμό διαρκείας έκανε λόγο, μιλώντας για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. «Κάνει χουλιγκανισμό, όχι πολιτική. Ποιες είναι οι σχέσεις της με τον Ρουβίκονα?», ρώτησε ο ίδιος. «Τραμπουκίζει και γυναίκες συναδέλφους της και μιλάει για σεξισμό. Είναι σαν να έχουμε βάλει τον Ρουβίκονα στη Βουλή», είπε. «Άμα είναι θυμωμένη, να πάει σπίτι της να κάνει ένα ντους», είπε δεικτικά. «Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, τόνισε. Έχουμε μήνες δουλειάς να κάνουμε. Θα δείτε πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη που θα απλώνεται στο επόμενο διάστημα», προανήγγειλε. Την είδηση ότι το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, το οποίο μπλοκάρει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, έχει πουληθεί σε χώρα του κόλπου και η σχετική ανακοίνωση θα γίνει σήμερα, αποκαλύπτει αρθρογράφος της εφημερίδας Κουριέτ. Τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair για Γερμανία από τη Θεσσαλονίκη, που απογειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. Έσπασε το παράθυρο περίπου μετά από μία ώρα πτήσης και ο επιβάτης που καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο. Ευτυχώς φορούσε ζώνη, ενώ τον συγκράτησαν και οι διπλανοί του. Επικράτησε πανικός, με τους επιβάτες να ουρλιάζουν, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Ωστόσο, ο πιλότος κατάφερε να επιστρέψει το αεροπλάνο με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με τους επιβάτες, το σπάσιμο προήλθε από θράψμα του κινητήρα. Οι επιβάτες αναχώρησαν με άλλη πτήση για Γερμανία, ενώ διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Ένοχος για βιασμό από κοινού της 19χρονης έκρινε κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών τους δύο αστυνομικούς που κατηγορούνταν για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας, σε αντίθεση με την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση. Κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης απόψε αλλά και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για τον flyover. Σήμερα ο περιφερειακός θα κλείσει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους Μετεώρων και Ευκαρπίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βορεί 2 με 4 μποφόρ και στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 32 και στα Γιαννιτζά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
15: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
16: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
15: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
17: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
15: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
17: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
18: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
19: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
20: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
21: Η μυθική Ιθάκη.
22: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
23: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
24: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
25: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
26: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
27: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
28: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
28: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.

0: Αττικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στον Status 107 και 7, 17 λεπτά και μετά τις 11. Η τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί.
1: Together.
0: Πριν φύγω για τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Άρη Παπιδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Άρης Παπιδάκης λοιπόν.
1: Και η επαφή του, δεν είναι εδώ παιδιά, ολόγραμμα είναι να ξέρετε.
0: Όχι, όχι, εδώ είμαι κανονικότατα γιατί έχουμε δύσκολα και σοβαρά θέματα και σήμερα. Ο μισός με αυτός είναι εδώ,
1: ναι.
0: Ο δημοσιογραφικός. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός κάπου έχει πάει.
1: Θα έρθει αύριο.
0: Για καφέ και η επαφή του έχει φύγει
1: είναι
0: ήδη
1: και μια παραλία.
0: Θα το παντρέψουμε. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στο βήμα της Βουλής τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Απαντάει δηλαδή ουσιαστικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε ερώτηση σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Να ακούσουμε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Και επιστρέφουμε στα δικά μας.
2: Και θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση με τρόπο αρκετά αποφασιστικό και όπως έχετε δει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίζει προβλήματα, διαχρονικά προβλήματα φοροδιαφυγής τα οποία πια θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό αποτελούν παρελθόν στη χώρα μας. Πού ήταν το κενό ΦΠΑ και ήταν

0: Πουλάκι, όταν ήρθαμε στα πράγματα. Στο 21% που είναι σήμερα, στο 9%. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομικής πολιτικής? Γιατί πιστεύετε ότι τα έσοδα πάνε καλύτερα? Τα έσοδα πάνε καλύτερα μόνο από την ανάπτυξη? Όχι, τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας. Και κλείνω, κύριε Ανδρουλάκη, με μια γρήγορη αναφορά στην ενέργεια, γιατί φαντάζομαι ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα και στη δευτερολογία να απαντήσω, ελπίζω, στις προτάσεις τις οποίες φαντάζομαι ότι θα θελήσετε να καταθέσετε και να μας εξηγήσετε ποιο μαγικό ραβδάκι διαθέτετε εσείς για να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να μην έχουμε σκεφτεί. Κλείνω με μια αναφορά στην ενέργεια. Εκεί πραγματικά, κύριε Ανδρουλάκη, δεν σας καταλαβαίνω. Η χώρα μας έχει κάνει άλματα ως προς την πράσινη μετάβαση. Παράγει παραπάνω από 50% της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο από μεγάλους παραγωγούς, αλλά από δεκάδες χιλιάδες μικρούς, από ηλιακή και από τον ήλιο, από τον άνεμο και από τα υδροηλεκτρικά. Αυτή είναι μια σημαντική πολιτική κατάκτηση για τη χώρα μας. Γιατί είναι πολιτική κατάκτηση? Διότι όσο οι ανεμογεννήτριες δουλεύουν, όσο έχουμε ήλιο και όσο έχουμε κανένα νερά, μπορούμε να έχουμε συνολικά χαμηλότερες τιμές ρεύματος από όσες θα είχαμε εάν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Άρα να συμφωνήσουμε ότι η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ σε συνδυασμό με πολιτικές αποθήκες, γιατί χρειαζόμαστε και μπαταρίες, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και χρήσιμη για τη χώρα, γιατί πληρώνουμε χαμηλότερες τιμές. Το 19 πληρώναμε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γινόμαστε εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήμασταν εισαγωγής. Και μια τελευταία κουβέντα για το φυσικό αέριο. Κύριε Ανδρουλάκη, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβός από το φυσικό αέριο. Είναι έτσι, δεν είναι? Σχεδόν πάντα. Σχεδόν πάντα. Το είπατε πολύ ωραία. Όχι πάντα. Πράγματι, είχαμε κάποιες μικρές εξαιρέσεις όταν τιμές του φυσικού αερίου ξέφυγαν τελείως, που ο λιγνίτης ήταν πιο φθηνός. Αν ο λιγνίτης λοιπόν είναι διαχρονικά πιο ακριβός από το φυσικό αέριο, γιατί είναι λάθος η εντός εισαγωγικών εξάρτηση της κυβέρνησης από το φυσικό αέριο ως καύσιμο βάσης? Και μήπως, α, δεν είναι δικό μας, γι' αυτό κάνουμε εξορίξεις, κύριε Ανδρουλάκη, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο?
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, μόλις τελείωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη λοιπόν και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Μπορείς να πετάξεις ψηλά, δεν ξέρω τι θα πετάξεις από τη χαρά σου.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είπαν από εβδομάδα θα πάει πάλι στα σκαρφόλου στα 2 ευρώ.
0: Λίγο ανέβηκε. Το παρατηρώ τις τελευταίες μέρες και λέω ναι.
1: Ναι, γιατί ανέβηκε το αργό.
0: Σωστά. Γιατί έχουμε και τον Τραμπ ο οποίος λέει τι λέει. Εν πάση περιπτώσει. Στη Φαρέτρα υπάρχουν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι, επιγραμματικά θα σας πούμε δύο λόγια για να περάσουμε στα τοπικά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.
2: Σε ποιον να μιλήσω, πώς να ηρεμήσω, αφού σ' αγαπάω.
0: Για να στηρίξουμε την κοινωνία, είπε ο Πρωθυπουργός, από τη μία πρέπει να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά και να αυξάνεται και το εισόδημα από πολιτική μείωση φόρων. Μίλησε για τον κατώτατο μισθό, τον παραλάβαμε, είπε, στα 650 και τώρα στα 920 ευρώ. Άρα έχει δει κάποιος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό σωρευτική αύξηση 40%. Ανέφερε και στοιχεία από την Eurostat για την περίοδο 2019-2025. Δεν υπάρχει μαγική λύση, είπε. Μίλησε και για το αέριο, μίλησε και για την ενέργεια. Τώρα λίγο πριν κλείσει, για το λιγνίτι. Κάνανε και μία κουβεντούλα, ξέρεις, τύπου διαλόγου με τον
1: κύριο Ανδρουλάκη. Πιστεύω να συμφωνείτε ότι το αέριο είναι πιο φθηνό από... σχεδόν πάντα.
0: Σχεδόν πάντα, είπε. Λοιπόν, θα τους αφήσουμε να τα πούνε. Θα έχουμε και δευτερολογία. Θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και βέβαια πολύ περισσότερα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο στις 2. Εμείς πάμε να ανοίξουμε τώρα τα μικρόφωνα, τα τηλέφωνα μάλλον, 2310-513000, 2311-82-1050, αλλά και το Viber
1: 6908-357-800.
0: Πάμε στους δρόμους πριν σας αφήσουμε να απολαύσετε το επόμενο τραγούδι και έχουμε πολλά σήμερα να πούμε.
1: Πάμε στους δρόμους γιατί έχουμε λίγο χαμό στο μέτωπο προς τα ανατολικά, ανάμεσα σε Πεύκα και... Επταπηριό έχουμε ένα συμβάν το οποίο δημιουργεί πρόβλημα τεράστιο. Το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει μέχρι περίπου και τα Ταμάρια, να ξέρετε. Στο αντίθετο ρεύμα είναι η ανηφόρα του Αγίου Παύλου που δημιουργεί εκεί πρόβλημα και εκεί έχουμε σταματήματα. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι προς τα ανατολικά, ανάμεσα σε Πεύκα και Επταπήριο έχουμε συμβάν μέχρι τα Ταμάρια το πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι έχουμε αρκετά μεγάλη ουρά για τέτοια ώρα και τέτοια μέρα και στα διόδια των Μαλγάρων, κυρίως προς την είσοδο προς Θεσσαλονίκη. Λίγο καλύτερα τα πράγματα από την άλλη πλευρά, όσοι φεύγετε δηλαδή. Οπότε κάντε λίγο απομονή.

0: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Θα πάμε στον αέρα της Θεσσαλονίκης.
1: Διότι ένα αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο, της Ryanair, κατά ένα περίεργο τρόπο ξεκόλλησε ένα κομμάτι του κινητήρα, έσπασε ένα τζάμι. Και οι επιβάτες, οι συνεπιβάτες μάλλον του ανθρώπου αυτού, τον κρατήσαν μέσα γιατί ο μισός ήταν έξω.
0: Έτσι λέει, και υπάρχει, κυκλοφορεί και ένα βίντεο. Και από κουβέντες που είπαν και οι επιβάτες, ήταν τρομερό, τρομακτικό όλο αυτό που έγινε. Mm-hmm. Σκέψου το να είσαι μέσα στο αεροπλάνο, να ξεκινάς πάρα πολύ ωραία. Και ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος, τάραξε αυτή την ηρεμία της πτήσης. Και ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν οι μάσκες. Έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου. Έσπασε το ένα τζάμι από το θράβσμα που είπες εσύ από τον κινητήρα. Και μετά φυσικά επικράτησε ένας τρελός πανικός μέσα στο αεροπλάνο. Και μάλιστα έχουμε την πληροφορία ότι έχουν συλλάβει και έναν επιβάτη. Διότι άρχισε να φωνάζει, να τσιρίζει και να λέει θέλουμε γυρίστε το αεροπλάνο πίσω, κάντε κάτι. Κάπως έτσι έγινε, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενήργησε ψύχρεμα και αποφασιστικά επέλεξε να αλλάξει πορεία, να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όλα τα υπόλοιπα, αλλά και το τι ακριβώς έγινε, γιατί έγινε, θα τα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωρίζει από αεροπορικά ατυχήματα και τέτοιου είδους συμβάντα.
1: Ναι, είναι ειδική, είναι η ειδικότητά τους, να μας πούνε τι μπορεί να συμβεί, τι έγινε, πώς έγινε, πώς πιθανολογείται ότι έγινε.
0: Και θα μας δώσει τα φώτα του. Λοιπόν, μείνετε εδώ, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έτιτλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας, με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια, μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμπι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
8: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε στον περιφερειακό και είμαστε εδώ στο στούδιο και κάνουμε εκπομπή. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, που δεν είμαστε σε κανένα αεροπλάνο της Ryanair για να πάμε προς Μόναχο. Κύριε σου Χριστέ.
1: Λοιπόν, όσοι είναι να κινηθείτε στον περιφερειακό και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, το ξεχνάτε. Έχουμε περίπου στο ίδιο σημείο συμβάν και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά, ανάμεσα σε Πεύκα και Πταπύργιο, και προς τα ανατολικά, επαναλαμβάνω, και προς τα δυτικά. Όπερ σημαίνει ότι από εκείνο το σημείο και μέχρι τα ανταμάρια της Ευκαρπίας θα φτάσει και στο Τιτάν σε λίγο, γίνεται χαμός, είναι σταματημένα τα πάντα. Ενώ προς τα δυτικά, από την έξοδο της Τριανδρίας και μέχρι το σημείο που υπάρχει το ατύχημα, είναι σταματημένο και εκείνο το σημείο. Πάρτε το κέντρο, μην μπει κανένας περιφερειακό αυτή την ώρα, είναι χαμένα και τα δύο μέτωπα.
0: Και όσοι έρχονται από τη Μουδανιών και μπαίνουν, θέλουν να μπουν στον περιφερειακό, δηλαδή στο μέτωπο προς τα δυτικά, πριν μπείτε από το τελείωμα της Μουδανιών, είναι όλα σταματημένα για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε εκεί τι ακριβώς
1: είναι.
0: Και εκεί έργα έχει, φαντάζομαι.
1: Είναι πριν την έξοδο για Πηλαία και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 και εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα.
0: Μικρή και λίγη υπομονή κάντε και όσοι είστε στα Μάλγαρα. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση και αρκετά μεγάλη ουρά και στα διόδια, κυρίως προς την είσοδο της πόλης.
1: Κεντρική ιδέα είναι ότι αποφεύγουμε τον περιφερειακό, μέχρι να σας πούμε.
0: Άντε μην παραιτηθώ τώρα και γίνει χαμός.
1: Και στα δύο ρεύματα, έτσι. Τι, πού να παραιτηθείς?
0: Πού να παραιτηθώ, από εδώ, από το στάτους.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι της μόδας, δεν βλέπεις. Παραιτείται ο Φάμελος, παραιτείται ο Καλαματιανός. Να βάλω ένα Καλαματιανό να θυμηθώ σε λίγο. Από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο διευθυντής της Αυγής. Παραιτούνται όλοι οι παιδιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το κλείνουν το μαγαζάκι κατευθείαν? Χλάτς να τελειώνουμε.
1: Μόνο το Πολάκι, βρε, να το αναλάβει.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Ανοίξτε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Μην αλλάξετε σταθμό. Να μάθουμε και να ακούσουμε τι έγινε σε αυτή την πτήση, παιδιά, το πρωί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να ακούσουμε λίγο μία επιβάτηδα η οποία έδωσε συνέντευξη σε τοπικό μέσο. Δύο λογάκια, τι είπε, τι είδε, τι ακριβώς έγινε. Και αμέσως μετά να ακούσουμε από τον ειδικό εμπειρογνώμονα, τον κύριο Φέδων Καραϊωσιφίδη. Μη μου παίρνεις το χαρτί από μπροστά. Τι μπορεί να έγινε, εν πάση περιπτώσει? Πάρε εσύ το τηλέφωνο.
2: Στο Πελιές που ήταν παραδίπλα από τον Σέρβο τον επιβάτη, τον αρπάξανε. Ευτυχώς δεν είχε βγάλει ζώνη, είχε περάσει σχεδόν με τους ώμους μέσα από το παράθυρο ο άνθρωπος. Συνέχιζαν ουρλιακτά, τα μωράκια να κλαίνουν.
3: Το μισό του, σώμα ήταν έξω από το παράθυρο.
2: Ναι, παιδιά, το κεφάλι όλο, αυτή ένα σώμη, τον τραβούσε αφού το... Ξέρεις πώς συμβαίνουν αυτά όταν γίνεται από συμπίεση.
3: Τον τράβηξε η δύναμη.
2: Ναι,
3: προς
2: ναι, τον τράβηξε ακριβώς. Τον τραβούσαν οι κοπελιές που ήταν από δίπλα. Σηκώθηκαν δύο-τρεις γιατροί που ήταν μέσα να παράσουν κάποιες βοήθειες στον άνθρωπο, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Αυτό ήταν το θετικό.
3: Ναι. Σε τι απόσταση από σένα συμβαίνει αυτό, δηλαδή εσύ κάθεσαι πού?
2: Παιδιά, ήμουνα 4-5 θέσεις πριν το τέλος εγώ και αυτό έγινε ακριβώς 2-3 θέσεις μετά από την μέση που είναι η έξοδη κινδύνου.
3: Στη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους.
2: Δεξιά.
0: Λοιπόν, φοβερή περιγραφή. Επιβάτητα της πτήσης, η οποία είπε ότι εκεί που κάθονταν, εν πάση περιπτώσει, ήρεμα και ήσυχα όλοι, ακούστηκε ένα μπαμ. Έφυγε από τον κινητήρα, αν δεν είναι εκεί παίρνει το κινητό. Έφυγε προφανώς ένα κομμάτι, όπως είπαν μέχρι στιγμής κι άλλοι επιβάτες, από τον κινητήρα. Έσπασε το παράθυρο στη δεξιά πλευρά του αεροπλάνου. Ένας δυνατός θόρυβος. Φυσικά προκλήθηκε από συμπίωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ρουφήξει, όπως είπε η επιβάτηδα, τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Και από ό,τι ακούσατε, είπε ότι σχεδόν μέχρι και τον ώμο, Άρη και κυρίες και κύριοι, αυτός ο άνθρωπος που καθόταν δίπλα εκεί στο παράθυρο, τον τραβούσε τέλος πάντων η δύναμη προς τα έξω. Τον κρατούσαν, από ό,τι είπαν οι υπόλοιποι επιβάτες, τον άνθρωπο αυτό.
1: Φορούσε τη ζώνη του.
0: Ευτυχώς, και γι' αυτό λέμε πάντα, όταν είμαστε μέσα στο αεροπλάνο, φοράμε τη ζώνη μας, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Δεν μένουμε χωρίς ζώνη ποτέ. Και τώρα αναρωτιόμαστε όλοι, σε μια εταιρεία που έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, κάνει πάρα πολλά δρομολόγια καθημερινά, πολλές πτήσεις, τι μπορεί ακριβώς να έγινε? Γιατί όπως το ακούμε από, από τους επιβάτες, κάτι έσπασε το τζάμι.
1: Δηλαδή μάλλον είναι μέρος του κινητήρα, λένε.
0: Θα δούμε, θα το δούμε λοιπόν αυτό. Μαζί μας έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πραγματογνώμονα και αεροναυπηγό, τον κύριο Φέδων Καραϊωσιφίδη. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλώς ήρθατε στον Στάτους.
4: Σας ευχαριστώ, καλημέρα. Σύντομη απάντηση. Δεν έχει σχέση με την εταιρεία, δεν έχει σχέση ακόμη και με το αεροπλάνο. Η αστοχία υλικού, βέβαια, θα πρέπει να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Αν συνδέεται με κάτι επιπλέον, δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρξε αστοχία κινητήρα και από εκεί προκλήθηκε με κάποιο απόσπαση κομματιού ή κάτι άλλο η θράψη του παραθύρου. Η θράψη αυτή καθ' αυτή είναι αστοχία υλικού. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Θα σας πω ότι υπάρχουν χρονιές που δεν έχουμε κανένα περιστατικό, αλλά συμβαίνει.
1: Αυτό δεν μπορεί δηλαδή να έγινε από κακή συντήρηση του κινητήρα. Πάντα μιλάμε υποθετικά, έτσι.
4: Αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση που έχω δεν σχετίζει, δεν υπάρχει αναφορά για αστοχία κινητήρα. Εάν υπάρχει αστοχία κινητήρα, υπάρχει στο παρελθόν περιστατικό όπου υπήρξε καταστροφική αστοχία του κινητήρα. Και καταστροφική αστοχία σημαίνει ότι ο κινητήρας διαλύθηκε, ένα κομμάτι του χτύπησε, 2018 στην Αμερική, ένα κομμάτι του χτύπησε το παράθυρο, έσπασε το παράθυρο και συμπαρέσυρε η εξίσωση πίεσης μία επιβάτηδα, η οποία συνεθλίβη κυριολεκτικά επειδή προσπαθούσε η εξίσωση της πίεσης να βγάλει την επιβάτηδα από το αεροπλάνο.
0: Κύριε Καραϊωσιφίδη, επειδή υπάρχει μαρτυρία μέσα από το αεροπλάνο, και οι περισσότεροι που έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής λένε το εξής, ότι εκεί που ήμασταν στον αέρα, προσπαθώ λίγο να σας μεταφέρω, φαντάζομαι θα τα είδατε κι εσείς, τι λένε οι επιβάτες, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Βέβαια αργότερα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά για αρχή, ησυχία, η πτήση κανονικά, ξαφνικά ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος. Κάτι πετάγεται με πολύ μεγάλη δύναμη στο παράθυρο και το σπάει. Είπατε στην αρχή, αν κατάλαβα καλά, αστοχία υλικού για το παράθυρο, το είπατε?
4: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, έχω ταξιδέψει κι εγώ ως επιβάτηδα πολλές φορές με αεροπλάνο. Τα παράθυρα δεν είναι σε όλα τα αεροπλάνα, δεν ξέρω, τα ίδια, τουλάχιστον έτσι μου φέρονται εμένα, εσείς βέβαια ξέρετε καλύτερα. Πρώτον και δεύτερον, τι θα μπορούσε να είναι αυτό το μπαμ που ακούστηκε?
4: Η εκρηκτική αποσυμπίεση έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά οι αυτόπτες μάρτυρες το πιάνουν ανάποδα. Ακούγεται ένας θόρυβος, πολύ ισχυρός θόρυβος, δημιουργείται ένα ρεύμα αέρος. Με το που συμβαίνει αυτό, η εξίσωση της πίεσης δημιουργεί ρεύμα αέρος το οποίο οδηγεί προς το παράθυρο κάθε ελεύθερο αντικείμενο. Άρα δεν χτύπησε κάτι έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω το τζάμι και έσπασε. Το τζάμι έσπασε και οδηγήθηκαν εκεί πέρα διάφορα ελεύθερα αντικείμενα τα οποία βγήκαν από το παράθυρο.
1: Από το εσωτερικό το αεροπλάνο δηλαδή.
0: Από αποσυμπίεση. Θα μπορούσε δηλαδή να έγινε αποσυμπίεση στην καμπίνα, αυτό μας λέτε?
4: Μα αυτό συνέβη.
0: Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη.
1: Όταν σπάει το παράθυρο, ναι.
4: Αποσυμπίεση είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
1: Άρα λόγω αστοχίας υλικού στην ουσία είναι η υπόθεση που
0: κάνετε. Έτσι, κάζουμε.
4: Εάν δεν υπήρξε άλλο περιστατικό, άλλο συμβάν εκτός αεροπλάνου, όπως σας είπα, καταστροφική αστοχία του κινητήρα για να οδηγήσει τη θράψη του κρυστάλλου, είναι αστοχία υλικού στο κρύσταλλο.
1: Άρα.
4: Ή στο πλαίσιο ή κάπου εκεί.
1: Ο κρότος είναι από την αποσυμπίεση και από το σπάσιμο του παραθύρου και μετά τα αντικείμενα.
4: Το σπάσιμο του παραθύρου δεν θα το ακούγε καν ο αυτόπτης μάρτυρας.
1: Άρα από την αποσυμπίεση είναι ο κρότος που λέει η μάρτυρας.
4: Είναι ένας πολύ ισχυρός θόρυβος και το όλο συμβάν δεν ξεπερνά το μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο διαρκεί η ώρα.
0: Κύριε Καραϊωσιφίδη, να ρωτήσουμε λίγο το εξής. Επειδή οι περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο, ωραία, όταν συμβεί, αν συμβεί αυτό, που μακάρι να μην συμβεί ξανά ποτέ, τι νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα εκεί? Και επειδή ακούσαμε από τη μάρτυρα, από την επιβάτηδα, η οποία λέει το εξής, ο μισός άνθρωπος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, είχε βγει μέχρι τον ώμο προς τα έξω και τον κρατούσαμε. Και υπάρχει και τραυματισμός. μπορεί κάποιος να τραυματιστεί όντως ή να τον ρουφήξει, να το πω έτσι, ο αέρας από το παράθυρο και να φύγει από το αεροσκάφος.
4: Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, 2018, συνέβη ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκεί βέβαια δεν ήταν στοχεία υλικού, ήταν η πρόκληση, η θράψη προήλθε από κομμάτι του κινητήρα, ο οποίος δελήθηκε στον αέρα. Χτύπησε το τζάμι, έσπασε το τζάμι, δημιουργήθηκε εκρηκτική αποσυμπίεση. Για να καταλάβετε τι σημαίνει εκρηκτική αποσυμπίεση, είναι το εξής. Όταν ένα αεροπλάνο πετάει στα 35 με 40 χιλιάδες πόδια, το εσωτερικό της καμπίνας είναι σαν να βρίσκεται στα 3 έως 4.000 πόδια. Δηλαδή σε ένα ψηλό βουνό. Mm-hmm. Έχει 2 μέτρων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά πίεσης από το εσωτερικό στο εξωτερικό του αεροπλάνου. Και όταν σπάει το τζάμι, το αποτέλεσμα είναι ότι προσπαθεί να εξισώσει την πίεση αυτή η κατάσταση. Σε αυτή την εξίσωση της πίεσης, από το εσωτερικό του αεροπλάνου αδειάζουν διάφορα πράγματα στο εξωτερικό.
1: Σε μια μεγάλη σκούπα δηλαδή.
4: Ναι, ακριβώς. Αλλά βρίσκεσαι στην πλευρά που η σκούπα ρουφάει στο πέλμα. Mm-hmm. Δηλαδή είστε κάτω από τη σκούπα αυτή τη γιγάντια και κινδυνεύετε να πεταχτείτε έξω από το αεροπλάνο.
0: Πάντως κύριε Καρά Ιωσήφιδη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ και διάφορα στοιχεία που έρχονται από ρεπορτάζ που κάνουν συνάδελφοι από το πρωί, φαίνεται να έσπασε, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται να έσπασε κομμάτι κινητήρα το οποίο χτύπησε και έσπασε το παράθυρο, προκαλώντας όλο
4: για
0: αυτό το
4: πρόβλημα. Για να σπάσει κομμάτι κινητήρα, το πρώτο πράγμα που θα ήταν η είδηση θα ήταν ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία κινητήρα. Κάτι το οποίο είναι τεράστιο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτόπτες μάρτυρες. Έχω 5 αυτόπτες μάρτυρες και ο καθένας λέει το δικό του. Mm-hmm. Για να χτυπήσει κομμάτι κινητήρα και να σπάσει το τζάμι θα ήταν η ειδησούλα. Η μεγάλη είδηση θα ήταν ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία κινητήρα.
0: Άρα δηλαδή χωρίς το κινητήρα θα μπορούσε να προσγειωθεί με ασφάλεια.
4: Καταστροφική αστοχία κινητήρα είναι μείζον περιστατικό.
0: Ακριβώς.
4: Θα είχε γίνει πάταγος με αυτό το πράγμα. Άρα ας αφήσουμε στο πλάι αυτό το...
0: Ναι.
4: Τη μαρτυρία για ότι χτύπησε κομμάτι κινητήρα. Μπορεί να χτύπησε κάτι άλλο.
0: Θα μπορούσε να είναι κάποιο πουλί, πουλιά που μπαίνουν στο κινητήρι ή οτιδήποτε άλλο.
4: Ναι. Σωστά.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Έχουμε 2 τραυματισμένους. Ο ένας τραυματίας αντιμετωπίστηκε στο σημείο με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα και διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερό στο ΑΧΕΠΑ. Και έχουμε και μία εγκυμονούσα γυναίκα, η οποία διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο Ιπποκράτειο. Ναι. Θα μπορούσε ένας άνθρωπος από όλο αυτό που μας περιγράφεται να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί σοβαρά.
4: Έχει συμβεί στο παρελθόν. Βεβαίως. Mm-hmm. Η αποσυμπίεση της καμπίνας δεν γίνεται μόνο από ένα παράθυρο, δηλαδή στο παρελθόν έχει φύγει πόρτα από αεροπλάνο. Έχει φύγει παράθυρο μεγαλύτερο από το πιλωτήριο. Υπάρχει μια ιστορία πριν από περίπου 15 χρόνια όπου είχε σπάσει ένα από τα μεγάλα παράθυρα του πιλωτηρίου και ένας από τους πιλότους είχε κρεμαστεί έξω από το αεροπλάνο και πετούσε περίπου 2 ώρες κρατώντας τον από τα πόδια και δεμένο με μία ζώνη ασφαλείας κυριολεκτικά στα γόνατά του. Ο άνθρωπος αυτός επέζησε.
0: Το θυμόμαστε αυτό, ναι, το περιστατικό. Ναι, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, βέβαια να πούμε ότι οι πληροφορίες έρχονται συνεχώς και αλλάζουν. Παρακάτω, στις επόμενες ώρες θα ξέρουμε τι ακριβώς
1: θα γίνει
0: έχει συμβεί.
1: Και η έρευνα.
0: Και θα γίνει και έρευνα.
4: Πληροφορίες, ναι. Γιατί πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Στη ροή των πληροφοριών ακούσουμε πάλι για αστοχία κινητήρα, mm-hmm. αστοχία κινητήρα και μάλιστα καταστροφική. Η καταστροφική σε σχέση με μια απλή αστοχία κινητήρα είναι η εξής. Στην καταστροφική αστοχία ο κινητήρας διαλύεται και τα κομμάτια του βγαίνουν έξω από το περίβλημα. Γιατί μπορεί να υπάρχει καταστροφική αστοχία κινητήρα χωρίς τα κομμάτια να βγουν έξω από το περίβλημα. Mm-hmm. Εάν ακούσουμε τέτοιο πράγμα, είναι μείζον περιστατικό και εγώ πιστεύω όμως ότι είχαμε ακούσει ήδη και προσγείωση λόγω κινητήρα, όχι λόγω σπασμένου παραθύρου.
0: Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε κύριε Καραϊωσήφιδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για όλο αυτό ευθύνεται η εταιρεία που δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, δεν έκανε συντήρηση σωστά του αεροσκάφους, ή θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες, για να το πω έτσι.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη οπουδήποτε, διότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, εάν ήταν αστοχία υλικού, η αστοχία υλικού μπορεί να έχει διάφορες αιτίες. Κατασκευάζονται δεκάδες χιλιάδες, αν όχι και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες παραθύρων κάθε χρόνο. Γίνεται ποιοτικός έλεγχος. Υπάρχει περίπτωση μέσα σε αυτές τις πολλές χιλιάδες να υπάρχει ένα από αυτά τα οποία να έχει μικρότερη αντοχή, να έχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο να μην επεσημάνθηκε στη διάρκεια του ποιοτικού ελέγχου. Mm-hmm. Στη συντήρηση υπάρχουν στο περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση του παραθύρου παρόλο στους ελέγχους δεν είχε γίνει σωστά. Άρα εάν πάρουμε από τη διερεύνηση, και σας μιλάω σαν διερευνητής αυτή τη στιγμή, τα χαρακτηριστικά του τι συνέβη, διότι εδώ θα πρέπει να ψάξουμε τι συνέβη. Mm-hmm. Αστόχησε το παράθυρο, αστόχησε το πλαίσιο, αλλάχθηκε πρόσφατα το παράθυρο. Υπήρχαν αναφορές προβλήματος στο συγκεκριμένο παράθυρο, οι οποίες παρόλο τον έλεγχο δεν έδειξαν κάτι. Άρα μετά από αυτό μπορούμε να πούμε ποιος στέει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα αναμένουμε, κύριε Καραϊωσίδη, να
1: έρευνα,
0: δούμε.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, μάλλον κάτι από όλα όσα συζητήσαμε είναι, και δεν είναι και πολλά, δύο είναι τα τεινά από ό,τι μας είπατε, ή το παράθυρο ή κάτι έχει συμβεί στον κινητήρα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε κανέναν θάνατο, είχαμε ένα μικρό τραυματισμό. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά, φυσικά και οι πιλότοι και όλο το προσωπικό. Και να πούμε και στον κόσμο, από το δικό σας στόμα καλύτερα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε ένα αεροπλάνο, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Πρέπει να καθόμαστε και τι άλλο, ας πούμε, θα πρέπει
4: αυτός
0: να κάνουμε.
4: Αυτός είναι άλλος ένας λόγος, γιατί υπάρχουν και άλλοι, αναταράξεις. Mm-hmm. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για το θέμα των αναταράξεων. Ιδιαίτερα οι αναταράξεις καθαρού καιρού μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και δεν προειδοποιούν, ούτε τα συστήματα του αεροσκάφους μπορούν να επισημάνουν τις αναταράξεις αυτές. Άρα ανά πάσα στιγμή πρέπει να καθόμαστε δεμένοι. Δεν έχει κανένα λόγο ο επιβάτης, εκτός αν πρόκειται να πάει να χρησιμοποιήσει τουαλέτα ή έχει κάποιο θέλει να σηκωθεί δύο λεπτά για να τεντωθεί λίγο, να κινείται στους διαδρόμους ή να έχει λυμμένη τη ζώνη ή τέλος πάντων να μην λαμβάνει υπόψη αυτό το απρόοπτο. Το απρόοπτο είναι που σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Και εδώ, Άρη, θα θυμίσω πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το τραγικό δυστύχημα της πτήσης που εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο-Σιγκαπούρη και έπεσε σε αναταράξεις, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και δεκάδες να τραυματιστούν. Και φυσικά θα θυμίσουμε ότι πριν από 25 περίπου χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Falcon που πήγαινε στο Βουκουρέστι. Έχασαν τη ζωή τους 7 άτομα και ήταν και ο τότε αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο κύριος ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλαος, ο μηχανικός του αεροσκάφους και άλλοι πολλοί και δημοσιογράφοι που είχαν πέσει αναταράξεις, ήταν όρθιοι, δεν φορούσαν ζώνες και έχασαν τη ζωή τους.
1: Έτσι.
0: Άρα πολύ σημαντικό, όταν είμαστε σε μία πτήση, φοράμε ζώνη, καθόμαστε και δεν σηκωνόμαστε εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε στον περιφερειακό γιατί γίνεται μακελιό. Έχουμε και δεύτερο συμβάν προς τα ανατολικά. Οπότε, ανάμεσα σε Επταπύργιο και Νεάπολη προς τα ανατολικά έχουμε δύο συμβάντα και ένα συμβάν προς τα δυτικά στο ίδιο σημείο ακριβώς, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι σταματημένο και σταματημένο.
0: Είναι όλα κόκκινα. Έχω πάθει σοκ, έτσι. Έχουμε πολύ καιρό τέτοια ώρα να δούμε τον περιφερειακό.
1: Δηλαδή, είναι σταματημένα τα πάντα μέχρι και τα Νταμάρια πίσω και είναι σταματημένα και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πάει προς Πειλαία, φεύγει το μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά. Επιλέξτε το κέντρο, μην μπει κανένας περιφερειακό.
0: Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της απάντησής του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας. Απαντώντας συνολικά στην κριτική του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το 2019, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις βασικές προεκλογικές και στις δεσμεύσεις. Δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη και μία στην Κρήτη για τις εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα. Οι 26χρονοι και ο ένας από τους δύο άνδρες, 29 ετών, φέρονται να εμπλέκονται στη θανατηφόρα επίθεση. Η σύλληψη της 26χρονης γυναίκας, που κατάγεται από την Αθήνα αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Κρήτη όπου είχε διαφύγει μετά τον θάνατο της Νέστορα. Οι 26χρονοι και ο 29χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση του στον αναρχικό χώρο και μάλιστα η 26χρονη είχε φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια για συμμετοχή σε οργάνωση που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είναι χρέος τιμής αυτά τα αποβράσματα να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, σχολίασε σχετικά σήμερα μιλώντας στον Status FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παραλογισμός διαρκείας κάνει χουλιγκανισμό, όχι πολιτική, είπε σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα, διερωτήθηκε. Τραμπουκίζει και γυναίκες συναδέλφους της και μιλά για σεξισμό. Άμα είναι θυμωμένη, να πάει σπίτι της να κάνει ένα ντου, σχολίασε δεικτικά. Ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν το 2027. Έχουμε μήνες δουλειάς να κάνουμε, τόνισε. Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός Φέδων Καραγιοσηφίδης, μιλώντας στον Status FM για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Ryanair για Γερμανία, όπου έσπασε παράθυρο. Ο κρότος, όπως είπε, προήλθε από την αποσυμπίεση. Ο 61χρονος αλλοδαπός επιβάτης που καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο και νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής και κάκωση αυχένα. Στο Ιπποκράτειο μεταφέρθηκε και μία γυναίκα έγκυος, η οποία είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη φύγει από το νοσοκομείο. Ο πιλότος επέστρεψε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και οι επιβάτες αναχώρησαν για Γερμανία με άλλη πτήση. Παρετήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ παρετήθηκε και ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, Λάμπρος Τσουκνίδας. Πίσω στα δικά μας, κλειστά θα παραμείνουν τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης σήμερα το βράδυ και το βράδυ του Σαββάτου λόγω εργασιών για τον flyover. Σήμερα ο περιφερειακός θα κλείσει στις 11 και θα παραμείνει κλειστός έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Το βράδυ του Σαββάτου θα κλείσει στις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βορείδιο με 4 μποφόρ που στη συνέχεια θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 32, στη Βέρεια τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στο χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
19: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
20: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο! Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
11: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, στάτους 107 και 7. Ο Άρης Παπηδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Πάμε λίγο στην Κατερίνα Νικολάου, γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση που πραγματικά μας έκανε εντύπωση, γιατί Κατερίνα, πέρασαν πολλά χρόνια. Τι έχουμε?
2: Μιλάμε για τη σύλληψη 2 ατόμων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης της 5ης Μαΐου του 2010 στη Μαρφίν. Να θυμίσω, πρόκειται για την υπόθεση των Μολότοφ που είχαν μπει μέσα σε κατάστημα τράπεζας όπου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι και είχε αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων, της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου που ήταν και έγκυος, του Επαμεινόντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια. Ήτανε τότε που γινόταν οι διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα των μνημονίων, είχε παρισφρήσει ομάδα κουκουλοφόρων η οποία πέταξε Μολότοφ μέσα στην τράπεζα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 20 άνθρωποι και να σκοτωθούν 3. Έγιναν 2 συλλήψεις κατόπιν σχετικών ενταλμάτων έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ αναζητείται και μία γυναίκα 46 ετών, η οποία φέρεται σήμερα να διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Φοβερό. Ευχαριστούμε, Κατερίνα Νικολάου. Παιδιά, φοβερό. Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει, έτσι. Μετά από 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Μετά από 16 χρόνια έχουμε τη σύλληψη 2 ατόμων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη 2 ατόμων για την υπόθεση της Μαρφίν. 5 Μαΐου του 2010, στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα. Όλοι θυμόμαστε αυτή την εικόνα που τη βλέπω και μπροστά μου. Με τις γυναίκες πάνω στο μπαλκόνι, έτσι.
1: Είναι δεν υπάρχει.
0: Φοβερή εικόνα αυτή. Έχουμε λοιπόν συλλήψεις, οι οποίες έγιναν, όπως είπε και η Κατερίνα Νικολάου, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα 46 ετών, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Και πάμε στους δρόμους κατευθείαν, γιατί έχουμε χαμό στον περιφερειακό.
1: Γίνεται, παιδιά, ο κακός χαμός.
0: Είναι
1: και προς
0: κόκκινα.
1: Τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Ας ξεκινήσουμε προς τα ανατολικά. Είπαμε, ανάμεσα σε Σικές και Επταπύργιο, συγγνώμη, και Πεύκα, έχουμε 2 συμβάντα, ένα προς ανατολικά αυτή τη στιγμή και ένα προς δυτικά. Το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι τα Νταμάρια, έχει μπει στην εσωτερική περιφερειακή και πάει προς την αερογέφυρα. Γίνεται χαμός εκεί, την γέφυρα της Σταυρούπολης. Τώρα, μεγάλωσε το πρόβλημα και προς τα δυτικά, από το σημείο ανάμεσα σε Πεύκα και Επταπύργιο, πλησιάζει την Πηλαία Ιούρα.
0: Ξέρεις κάτι, θα ανοίξω τις γραμμές. Γιατί έχουμε ένα συμβάν, βέβαια, το οποίο βλέπουμε εμείς στο χάρτη, αλλά εσείς είστε τα μάτια μας εκεί. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος ακροατής του Status FM 107 και 7 που θα βρίσκεται τώρα στον περιφερειακό να μας δώσετε λίγο το ρεπορτάζ. Τι βλέπετε, γιατί τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα τέτοια ώρα παρασκευιάτικα? Εντάξει, είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμος, ναι. Έχουμε και πολλούς τουρίστες. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Ανοίγω τις γραμμές τώρα και Viber.
1: 69-083-57-800. Και μέχρι να πάρετε, εγώ να σας πω ότι μια σκέψη στα αυτοκίνητά σας, θυμηθείτε να περάσετε κταίο. Πολλοί ρωτούν γιατί ο ΤΕΚΟ θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου κτέου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Και φυσικά η υπηρεσία delivery παραλαμβάνει το αυτοκίνητο και σας το φέρνει στο χώρο σας. Ο ΤΕΚΟ λοιπόν, κλείνεται ραντεβού στο teco.gr.
0: Για πάμε λίγο να ακούσουμε φιλοκροατία Κροάτρια, παρακαλούμε.
3: Τώρα ανεβαίνω προς ανατολικά. Γεια σας, πρωτοπόρος.
0: Χαίρετε.
3: Ανεβαίνω προς ανατολικά από Νέα Πολύ. Και σχεδόν σταματημένη, όταν κατέβαινα προς δυτικά είχε γίνει ένα τροχαίο μηχανάκι στην έξοδο της Νεαπόλεως με

0: στο πύργιο.
1: Με μηχανάκι, μηχανάκι με αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω το μηχανάκι. Μηχανή. Είναι η κοπέλα ξάπλα στην άσπρο, να μην λέμε.
1: Α, μάλιστα. Στο μέτωπο, να ξαναπούμε, προσανατολικά.
0: Προσανατολικά.
1: Ναι. Προσανατολικά.
0: Και από ό,τι έμαθα, έγινε και ένα από απέναντι ακριβώς προς δυτικά.
2: Αυτή τη στιγμή, βέβαια, μας δίνει μας δύο συμβάντα στο ρεύμα προς ανατολικά. Προς δυτικά, μας δίνει ότι έχει λήξει το συμβάν. Να δούμε.
1: Πάντως, μετά το. Όλοι όσοι κινείστε προς ανατολικά, μόλις φτάσετε εκεί που έχει γίνει το συμβάν, δηλαδή, αν βλέπω καλά, όπως είπε και ο φίλος ακροατής, συμβάν με ατύχημα, με μηχανή, υπάρχει μια κοπέλα στο οδόστρωμα, στο ύψος της Νεάπολης, από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος ο περιφερειακός προς ανατολικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζετε, βέβαια, και εσείς οι οποίοι έρχεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο ακροατή. Από δυτικά προς ανατολικά, μετά τη μεγάλη εκεί την στροφή πέταλο
2: στα
1: Νταμάρια. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα το αντιμετωπίζουν, Άρη, οι φίλοι οι οποίοι μπαίνουν στον περιφερειακό από Μουδανιών και έρχονται προς δυτικά.
2: Είναι,
1: ακόμη μεγαλύτερο.
2: Είναι λίγο μεγαλύτερο. Βέβαια, έχει περισσότερα σημεία τα οποία κινούνται λίγο εκείνο, ναι, το μέτωπο προς τα δυτικά. Mm-hmm. Αλλά ξεκινάει από τα πρώην τούνελ και φτάνει μέχρι πάνω ανάμεσα σε Πεύκα και Πταπύργιο.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο και σε άλλες τηλεφωνικές γραμμές, γιατί γίνεται χαμός και έχουμε και άλλη μία πληροφορία που μας δίνει φίλη ακροάτρια στο Viber. Παρακαλούμε.
1: Ναι, γεια σας. Πάντως το ρεύμα προς ανατολικά, εδώ που είμαι τώρα εγώ στην Τούμπα, πηγαίνει σφαίρα.
2: Στην Τούμπα είναι μια χαρά.
1: Δυτικά, ναι, γιατί είναι πιο πάνω το συμβάν.
2: Απέναντι έχετε προσκύνηση.
1: Προς δυτικά, ναι, εγώ είμαι μέσα στο εργοτάξιο τώρα. Προς δυτικά τα αυτοκίνητα σταματάνε, ξεκινάνε, σταματάνε, ξεκινάνε. Αλλά παιδιά, να πούμε και κάτι χρηστικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για μένα κακώς επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα μηχανάκια στον περιφερειακό όσο διαρκούν τα έργα. Έτσι, πάρτε το όπως θέλετε αυτό που λέω. Αλλά επίσης το σλάλομ απαγορεύεται. Η διήθηση επιτρέπεται. Το σλάλομ απαγορεύεται.
2: Μα πού να κάνεις σλάλομ, δύο λωρίδες είναι όλες.
1: Κάνουν.
0: Και όμως κάνουν συνέχεια.
2: Το ξέρω.
1: Συμπληροφορώ, γιατί. Γιατί έχουν την νοοτροπία ότι μαζί με το μηχανάκι αγόρασαν και το δρόμο. Και ότι πρέπει πάντα αυτοί να προηγούνται. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, παιδιά. Βάζετε σε μπελά και τον εαυτό σας και όλους τους υπόλοιπους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
3: Η Μαρία μας έδωσε μας ενημερώνει ότι προς τα ανατολικά, γι' αυτό βλέπαμε δύο συμβάντα, εκεί που είναι το ατύχημα με το μηχανάκι, έχουμε και σταματημένο φορτηγό από βλάβη. Όχι, έχει να γίνει, παιδιά.
0: Δηλαδή στο κορύφωμα εκεί στην ανηφόρα της Νεάπολης περίπου.
3: Ανάμεσα σε Νεάπολη και Πέφτα. Ανάμεσα σε Νεάπολη και Επταπύργιο.
0: Και Επταπύργιο, σωστά.
3: Γίνεται χαμός. Έχουμε και μηχανάκι και νταλίκα σταματημένη.
0: Θα έχουμε, λέει, και ελεγχόμενη έκρηξη στο Σέιχ Σου, όπως μου είπε, λέει, άνθρωπος της πυροσβεστικής μας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης εδώ, για λογαριασμό του flyover. Αυτό βέβαια δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι όντως έτσι. Ωστόσο, το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη.
3: Δεν θέλετε ενημέρωση.
0: Λογικά δεν σου ήρθε σήμερα ενημέρωση ότι θα κλείσει ο περιφερειακός.
3: Αυτό για το κλείσιμο το βράδυ.
0: Μόνο για βράδυ, γιατί συνήθως κλείνει και τώρα. Να πούμε λίγο ότι θα κλείσει και το βράδυ, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το θυμούνται, έτσι.
3: Θα πούμε και αυτό. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, βραδινές ώρες 12 με 5, στο ύψος περίπου Παπαγεωργίου με Πεύκα, εκεί σε εκείνο το σημείο, και σήμερα και αύριο.

0: Για να πάμε λίγο στην γραμμή, παρακαλούμε, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Όσον αφορά την κίνηση στο περιφερειακό, καλησπέρα Καθηνέφη και Άρη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι στο Παπαγεωργίου, έχω βγει από τον περιφερειακό και μπήκα στο ύψος Παπαγεωργίου με τώρα. Από τις 12 παρα 5, είναι 12:25, έχω διαλύσει μια απόσταση 200 μέτρα περίπου.
0: Μέτωπο.
1: Προς ανατολικά.
0: Ανατολικά.
2: Ναι. Μέχρι και το μέσον σε Πεύκων και Σικιών, έτσι θα είστε.
1: Άκουσα το που είπατε για το φωτικό και το μηχανάκι. Απλά η κατάσταση δεν είναι απλά δύσκολη, είναι τραγική.
2: Τραγική, σταματημένη, όλα είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, δυστυχώς. Ναι, ναι. Βέβαια, μετά ανοίγει ο δρόμος προς ανατολικά. Θα πάτε καρφί.
2: Μέχρι αυτά είστε εκεί.
1: Ναι,
2: σημείο,
0: θα κάνετε λίγο υπομονή. Ευχαριστούμε, αγαπητέ, υπομονή και γλυκά φιλιά σας.
2: Να ξαναπούμε λίγο τις ώρες κλεισίματος του περιφερειακού σήμερα και αύριο. 11 με 5 σήμερα και στα δύο ρεύματα, ανάμεσα σε Παπαγεωργίου και Μετέωρα. Παραλαμβάνουμε, 11 με 5 και στα δύο ρεύματα σήμερα, ανάμεσα σε Παπαγεωργίου και Μετέωρα. Και αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ προς Κυριακή, 11 με 5 πάλι, μόνο το ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των κόβων Μετέωρα και Ευκαρπίας.

0: Πάμε λίγο στη γραμμή. Γίνεται χαμός, παιδιά, γιατί έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και να μας δώσεις λίγο, Άρη, να ακούσουμε το φίλο ακροατή, την ακροάτρια, το τι γίνεται και στους υπόλοιπους δρόμους του κέντρου.
1: Ναι, μήπως θα το δούμε λίγο.
0: Από πού μπορούν να πάνε οι άνθρωποι για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία, παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Με κατεύθυνση ανατολικά, πίσω από τα δύο ατυχήματα, άλλο ένα.
0: Κι άλλο.
2: Τα 100 μέτρα.
0: Οπα.
2: Ναι. Ένα τριαξονικό κόλλησε ένα τρέιλοράκι πίσω και κόλλησαν.
1: Ένα φορτηγό.
2: Ένα φορτηγό με ένα τρέιλορ, με ένα ταχύκλο.
0: Στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο με τα άλλα δύο. Κοντά.
2: Σειρά, 200 μέτρα παραπάνω.
1: Άρα τρία συμβάντα.
2: Τρία στη σειρά.
1: Ωραία, φίλε.
2: Γίνεται κουλουβάχατα. Αυτοί δε που κατεβαίνουν, που πάνε προς δυτικά, κόβουν για να δουν τι γίνεται. Γι' αυτό δημιουργείται ποτηλιάδες.
0: Λογικό. Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Πολύ σημαντικές, παιδιά, οι πληροφορίες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε και βρίσκονται είτε στον περιφερειακό, βλέπε Κορδελιό, Εύωσμο, Ύψος κτλ. Και μπορούν να φύγουν, μπορούν άρι να φύγουν από όλα τα δάη
1: από Μίκη Θεοδωράκη. Έχει βέβαια λίγο κίνηση το γνωστό σημείο εκεί πέρα που είναι από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και Τζον Δεκάροφες. Αλλά είναι απείρως καλύτερα, δεν το συζητάμε, είναι απείρως καλύτερα από τον περιφερειακό. Όπως επίσης η Μοναστηρίου είναι πεντακάθαρη.
0: Και Εγνατία, τη βλέπω μια
1: και
0: χαρά.
1: Και Εγνατία είναι πεντακάθαρη.
0: Και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Και προς τα δυτικά μπορείτε να μπείτε από τη Βούλγαρη και να πάτε από Εγνατία. Είναι και εκεί πεντακάθαρα τα πράγματα. Οπότε μην μπαίνετε περιφερειακό. Τρία συμβάντα προς τα ανατολικά, ένα τροχείο με μηχανή, έμεινε ένα φορτηγό λίγο πιο πίσω και λίγο πιο πίσω τώρα, πριν από λίγο μας είπε ο φίλος Κορατής, είχαμε μια σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα γιώτη εκεί που είχε τρέιλορ.
0: Και όσοι είστε στον περιφερειακό, δεν το ξέρατε και μπήκατε σε όλο αυτό, παιδιά, έχετε λίγο το νου σας. Κρατήστε αποστάσεις, μην κάνετε σλάλομ, όπως είπε και ο φίλος ακροατής, για να μην έχουμε και τέταρτο, έτσι.

0: Λοιπόν, Άρη, δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά αν θέλεις να δεις, και εσείς όλοι βεβαίως οι ακροατές, την παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα στο θέατρο Δάσους. Τι ωραία παράσταση, τι ωραίο θέατρο, τι ωραίο σκηνοθέτης, τι ωραίοι όλοι. Να ξέρεις πως προλαβαίνεις μέχρι τις 12 Ιουλίου. Πώς το ξέρω εγώ? Αφού μπαίνω στο Energy Youth Loud από την ΔΕΗ, που έχει συγκεντρωμένα όλα τα πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events. Στηρίζει με την ενέργεια της η ΔΕΗ όλη την ενέργεια αυτή. Έτσι λοιπόν ξέρω πως για μία ακόμη χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και επίσης ξέρω, Άρη Παπιδάκη, μ' ακούς?
1: Με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξέρω πως μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για κορυφαία πολιτιστικά, μουσικά και αθλητικά events που σημαίνουν στην πόλη μας. Μην χάνεις λοιπόν άλλο χρόνο και εσύ και όλοι εσείς που ακούτε. Μπείτε τώρα στο energyyouthloud.gr από τη ΔΕΗ, ενημερωθείτε και διεκδικήστε προσκλήσεις μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Πήγαμε και 32 ώρες.
1: Πήγαμε και 32, να πούμε ότι το τροχαίο με τη μηχανή είναι δύσκολο. Η κοπέλα μου είναι διασωληνωμένη στο γεννηματά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τη μηχανή.
0: Γιατί τώρα μου το έπεσε αυτό το κακό το πράγμα? Γιατί έπρεπε
1: για να προσέχουν οι υπόλοιποι.
0: Τέτοια εξέλιξη.
1: Για να προσέχουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά, ούτως ή άλλως και με τα αυτοκίνητα. Τρέχουμε σαν τους τρελούς όλοι. Αλλά πόσο μάλλον όταν είστε πάνω σε μηχανή. Πρέπει να φοράτε κράνος και φυσικά να προσέχετε ιδιαιτέρως. Ας ευχηθούμε να είναι καλά η κοπέλα. Δυστυχώς είναι διασωληνωμένη, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσική σιωτήρι κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κάνει νύχτα.
1: Τι να μας κάνει νύχτα και τι να μας κάνει και ο περιφερειακός μας, ο οποίος είναι τυγκαρισμένος, πάρα πολύ μεγάλη και αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό.
2: Και στα δύο ρεύματα.
1: Να πούμε ότι για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, λίγο πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή, 20 λεπτά περίπου, ότι είχαμε πριν από λίγο ένα σοβαρό τροχαίο με μηχανή που σημειώθηκε μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου στο ρεύμα προς ανατολικά. Δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η κοπέλα, η αναβάτης της μηχανής, είναι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Προσέξτε, και έχουμε και άλλα δύο συμβαντάρι.
2: Έχουμε άλλα δύο. Λίγο πιο πίσω έμεινε ένα φορτηγό και λίγο πιο πίσω ένα φορτηγό χτύπησε με ένα γεωταχή, όχι με το γεωταχή, είχε ένα τρέιλορ πίσω και το τρέιλορ χτύπησε.
1: Ρε φίλε, να φύγω, τελευταία εκπομπή που κάνω. Αύριο βασικά θα είναι τελευταία, αλλά σήμερα που κάνουμε μαζί. Και μετά φεύγω διακοπές, γυρνάω τέλος Αυγούστου. Τελευταία εκπομπή, είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή χαλαρή, ωραία.
2: Έγινε χαμός.
1: Να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι. Έχουν βγει ειδήσεις κακές, δυστυχώς, πολλές.
2: Μόνο οι δρόσαυροι δεν επιστρέψαν.
1: Ναι.
2: Όλα γίνανε πάντως.
1: Πονοείς κάτι?
2: Τι να πονοείς?
1: Δεν ξέρω, πονοείς κάτι λέγε.
2: Ηλικιακά.
1: Πονοείς κάτι?
2: Εμένα λέτε γκαντέμι.
1: Συνελήφθησαν πολύ σημαντική είδηση, την ακούσαμε λίγο νωρίτερα, πριν από ούτε 20 λεπτάκια. Δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Με τους τρεις νεκρούς το 2010 αναζητείται μία 46χρονη. Η γυναίκα αυτή που αναζητείται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται στη Βρετανία και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είναι μία πολύ μεγάλη επιτυχία, αν και 16 χρόνια μετά, ωστόσο, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Οι συλλήψεις έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων.
2: Λοιπόν, τώρα. Αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, ασχολείσαι με τον πορτογενή τομέα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεκνοειδητική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοειδητική T-Press. Περισσότερα www.tpress.gr.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από φίλους ακροατές και από τη φίλη μου τη Μαρία εδώ που λέει: είναι κολλημένος ο περιφερειακός. Τι κάνετε πριν βγείτε, παιδιά, στον περιφερειακό? Χρόνια τώρα. Ή θα ακούτε Status FM για να ενημερώνεστε, ή θα μπαίνετε στο κίνηση live στο Google εκεί για να δείτε στους χάρτες τι παίζει. Αυτή την ώρα λοιπόν, αν δεν μας ακούτε, κακό του κεφαλιού σας, θα ξέρατε να πάτε ή από την πρώην Λαγκαδά νυν Μίκη Θοδωράκη ή από τη Μοναστηρία όσοι έρχεστε από τα δυτικά, γιατί έχουμε σοβαρό το κόλλημα. Και φυσικά όσοι έρχεστε από τη Μουδανιών, καλό είναι να πάρετε είτε την Κωνσταντίνου Καραμαλή που είναι μια χαρά.
2: Ή όσοι περνάτε από Καλαμαριά, από απέναντι, για να πάτε στην.
1: Σωστά.
2: Θα βγείτε από τη Βούλγαρη.
1: Τι να σας κάνω.
2: Ναι.
1: Δεν ήξερες. Δεν άκουγες. Στάτους.

0: Εντάξει, θα τα ακούσετε γιατί είναι παραγγελιά. Πάμε λίγο στη γραμμή γιατί έχουμε προτεραιότητα στην επικαιρότητα, παρακαλώ.
1: Είναι επικαιρότητα. Από το πανόραμα σφίγγει προς δυτικά και πάμε πρώτη. Δευτέρα δεν μπαίνει.
0: Ναι, έτσι είναι. Το βλέπουμε στο χάρτη.
1: Άργησα.
0: Τι να σε κάνω.
1: Άμα σε μιλάνε στο τηλέφωνο, τώρα τι να κάνω. Τον πάρω τον άλλον πίσω και να τον αρχίσω.
2: Κοίτα, λίγο, να σα πω τώρα την αλήθεια. Λίγο χαλαρώνει εκείνο το μέτωπο. Δείχνει κάποια σημεία έτσι.
0: Πού ρε Σιάρη, λίγο ένα τσίκ.
1: Έλα να μπει μέσα από το κλιματιστικό, δουλεύει στο φουλ εδώ πέρα. Και...
2: ενώ ήταν μέχρι το μέσο περίπου ανάμεσα σε Πεύκα και τα Πυριό. Τώρα με το περάσει την αριθμό του Αγίου Παύλου, ανοίγει λίγο ταχύτητα. Θα βάλει και Δευτέρα, να ξέρει.
0: Πού θα βάλει Δευτέρα και θα ξανακολλήσει, αφού είναι μπορντοροδοκόκκινο όλο.
1: Δεν κάνει έστω να τέτοια κάνει με ξεσηκώνει και μετά θα πάω πάλι με θα σπάω στα μούτρα μου.
0: Πού πηγαίνει, πού πα.
1: Προσπαθώ να πάω προ Καλοχώρη.
0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνει.
2: Good Village.
0: Good Village. Μόλι βγει εκεί στο, πώ το λένε, μόλι βγει στην Τριανδρία. Φύγε και φύγε από το κέντρο. Άκου του λέω εγώ.
1: Αλήθεια,
0: λες.
2: Περίμενε, κάτσε.
0: Άστον να φύγει.
1: Κάτσε,
0: ρε αγόρι μου, δεν το βλέπει.
1: Πού γίνεται πορτοκαλί.
2: Ναι, η Κατσιμίδη είναι καλή.
0: Λοιπόν, άκουμε τι σου λέω. Φύγε.
1: Το ρεύμα δεν μπορώ να αλλάξω με τα φορτηγά και τα
0: φύγε.
2: Η Κατσιμίδη πάντως είναι καλή. Παραδόξως.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ.

0: Λοιπόν, για να βοηθήσουμε άλλους φίλους ακροατής. Εδώ, παρακαλούμε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
2: Χαίρετε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στο κέντρο. Εγώ από Μπότσαρη που βγήκα για Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τα φανάρια της Βούλγαρη είναι σημειωτών. Και το ένα ρεύμα και το άλλο.
2: Ξαναπάμε λίγο από Μπότσαρη.
1: Από Μπότσαρη μέχρι τα φανάρια της Βούλγαρη.
0: Μόνο εκεί είσαι, φίλε μου. Μετά ανοίγει μια χαρά.
2: Ανοίγει.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Μετά ανοίγει, ναι. Μόνο λέω εκεί. Για εκείνο το κομμάτι ναι. που ναι. είδα.
0: Γιατί σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Από το να μπει στον περιφερειακό, καλύτερα εκεί, παιδιά.
2: Στον περιφερειακό δεν θα πας πουθενά.
0: Φύγε Όλγας, παιδιά. Όσοι έρχεστε από εκεί ή και από Όλγας μπορείτε και από Μεγάλο Αλεξάνδρου τέρμα κάτω είναι καθαρά. Μην επιλέγετε αν βιάζεστε ιδιαίτερα την Κωνσταντίνου Καραμαλή, και δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Καταρίνα Νικολάου μπήκε στο στούντιο.
3: Έχω μία αναφορά για μία πολύ σοβαρή περίπτωση περιβαλλοντικής μόλυνσης από περίεργα υλικά στην περιοχή του Φιλίρου. Είναι σε εξέλιξη, λέει, μία επιχείρηση με ειδικές στολές κτλ. Θα μας στείλει ακροατής τώρα εικόνες, παρακαλώ να μου τις προωθήσετε, αλλά Βεβαίως. Εάν έχετε κάποια εικόνα στο Φίλιρο για κάποια επιχείρηση μεταφοράς πολύ ιδιαίτερων υλικών με ειδικές στολές κτλ. Καλέστε μας.
0: Στο είπε κάποιος ο ακροατής, σε πήρε τηλέφωνο κάποιος. Λοιπόν, όσοι κινήσετε στο Φίλιρο, για πείτε μας, παιδιά, γιατί φοράνε, τι φοράνε, μάσκες και στολές εκεί πάνω. Θα το δούμε, θα το βρούμε. Παρακαλούμε. Ορίστε.
4: Εφή.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και
2: σε Μάρη. Χαίρετε.
4: Εγώ θέλω να με βοηθήσεις, ξέρεις πώς.
0: Αν μπορώ.
4: Αν μπορείς.
0: Πες το.
4: Να πας την ώρα 4 παρά 10.
0: Να πάω εγώ την ώρα, να την πάω, παιδιά. Τζάμπα είναι.
4: Λίγο μπροστά, να πάει παρά 10 εκεί που αρχίζουμε και ετοιμαζόμαστε. Φυσιόμαστε και κάνουμε, αλλάζουμε παπούτσια για δρόμο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πού βρίσκεσαι?
4: Βαρεθήκαμε, σύντρο.
0: Υπομονή, αγαπητέ. Υπομονή και όνειρα. Αρή, χτύπα. Τα αλλάζω την ώρα. Άλλαξα την. Πάνε 4 παρά 10 να φύγει ο άνθρωπο να σχολάσει.
2: Λοιπόν, είναι 15 και 47.
0: Πάμε στον επόμενο κράτη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλούμε.
5: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Ήθελα να κάνω μία αναφορά.
0: Όπα, έπεσε η γραμμή, δεν σας έκλεισα εγώ, έπεσε η γραμμούλα, αν θέλετε ξανακαλέστε λίγο.

0: γίνεται χαμός με τα τηλεφωνήματά σας. Πάμε να δώσουμε λίγο προτεραιότητα στον κόσμο, γιατί γίνεται χαμός και στους δρόμους. Παρακαλούμε.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Συγγνώμη, έπεσε η γραμμή προηγουμένως.
0: Δεν πειράζει. Είμαι
1: γονιάς που έχω το παιδί μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να ορκιστεί σήμερα. Και με μια απόφαση της Ιγκλίου του αποφασίσανε να μην βάλουν σε περιορισμένο κόσμο μέσα στην αίθουσα και μένουν πολλοί γονείς απ' έξω και δεν μπορούν να δουν και να χαρούν τα παιδιά τους.
0: Δεν μπορείτε να μπείτε να δείτε την ορκομοσία.
1: Δώσανε ένα πλαφόν ένα παιδί, 5 άτομα προσκεκλημένα, αλλά ήρθαν εδώ και γιαγιάδες και παππούδες και οικογένειες και είναι έξω τώρα αυτή τη στιγμή στον ήλιο και δεν αφήνουν να μπουν μέσα.
0: Είναι στον ήλιο.
1: Ναι, είναι η σχολή του οικονομικού. Ορκίζονται τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή. Είναι 50 παιδιά στο σύνολο. Και να μπουν όλοι οι μιζέρες, αλλά έχουν κλείσει.
0: Συγγνώμη, η ορκομοσία δεν γίνεται στην αίθουσα τελετών.
1: Αίθουσα τελετών,
0: είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη.
1: Είναι τεράστια, ακριβώς. Και επιμένουν έξω, ενημέρωσαμε και τη σύγκληση.
2: Δηλαδή 250 άτομα μόνο αφήσαμε.
0: Μισό λεπτό, έχει γεμίσει δηλαδή, θέλετε να μου πείτε.
1: Όχι, μπορώ να στείλω και φωτογραφίες μέσα, είναι άδειες.
0: Στείλτε φωτογραφίες αν μπορείτε να το δούμε λίγο το θέμα, αν σας είναι εύκολο ή ένα βιντεάκι.
1: Στις 1 η ώρα αρχίζει η ορκομοσία και είναι γονείς έξω τώρα και παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια, ξαδέρφια και δεν αφήνουν να χαρούμε τα παιδιά μας.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια ήταν η δικαιολογία ότι με τέτοια ζέστη.
1: Η απόφαση της Ιγκλίου του είναι ότι ο κάθε ένας που ορκίζεται έχει το δικαίωμα να καλέσει μόνο 5 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μια πολυμελής οικογένεια που είμαι και εγώ τετραμελής και έφερα και τη γιαγιά και τον παππού, τι να κάνω.
0: Από πού ήρθατε αγαπητέ εσείς?
1: Εμείς ήρθαμε από Λάρισα.
0: Από Λάρισα.
1: Μάλιστα. Και από όλη την Ελλάδα κόσμο.
0: Αν σας είναι εύκολο στο 6908-357-800 που είναι το Viber μας, αν σας είναι εύκολο να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό για να το δούμε λίγο.
1: Ήρθαμε για χαρά των παιδιών μας για να τιμήσουμε και να καταλαβαίνουμε, τους επιστήμονες. Αλλά... Τους επιστήμονες καταλαβαίνετε τώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να το δούμε λίγο.
1: Επειδή δεν έχουν ένα QR code γιαγιά και ο παππούς που είναι από την περιφέρεια, δεν τον βάζουν μέσα να χαρεί τώρα και κάθε έτσι και κλαίει.
2: Κοιτάξτε,
1: τώρα και βασανίζεται.
2: Μπορεί να έγιναν πολλά πράγματα τις προηγούμενες ορκομοσίες. Να φέρναν 20-30, αλλά όταν μιλάμε για οικογένειες,
0: δεν
2: μπορεί να αφήσει τον παππού και τη γιαγιά.
1: Ακούστε, η σημερινή ορκομοσία λόγω κόσμου έσπεσε στα δύο. Το πρώτο γκρουπ ήταν 9 με 11, αν θυμάμαι καλά, και το δεύτερο γκρουπ είναι 1 με 3. Τα παιδιά που έχω πάνω, θα σας τα βγάλω φωτογραφία να σας τα στείλω, είναι συγκεκριμένο νούμερο τα παιδιά. Είναι 50 παιδιά, δεν είναι παραπάνω. Μάξιμουμ να είμαστε 200 άτομα. Οι 100 αυτή τη στιγμή περιμένουν εκτός.
0: Μάλιστα. Και είναι και τους παππούδες, και η χαρά, αλλά και τους παππούδες με τέτοια ζέστη είναι που πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να τους βάλουν μέσα στην αίθουσα τελετών.
1: Είναι αδιανόητο όταν συζητάμε, γιατί και εγώ σε αυτό το πανεπιστήμιο σπούδασα, είναι αδιανόητο όταν συζητάμε για επιστήμονες.
0: Να το ψάξουμε λίγο να δούμε με ποιο σκεπτικό, μήπως όντως κάτι έχει συμβεί, αλλά μου κάνει εντύπωση. Σας ευχαριστούμε πάντως για την πληροφορία. Αν θέλετε να μας στείλετε και το φωτογραφικό υλικό να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πάθανε οι άνθρωποι. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Η αίθουσα τελετών του Απιθύτα είναι πολύ μεγάλη.
2: Είναι
0: πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω βέβαια πόσα άτομα χωράει
2: μήπως
0: μέσα.
2: Εγώ λέω μήπως σε προηγούμενες ορκομοσίες έγινε πανζουλισμός και ορίσαν ένα πλαφόν.
0: Ξέρει πόσοι να είναι μωρέ και σε 20 άτομα για ένα παιδί δεν πάνε. Εκτός αν είναι
2: φίλοι. Αυτό ναι, θα μπορεί, είναι. Μπορεί. Αυτό τώρα,
0: πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλούμε γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Θα επανέλθουμε όμως. Παρακαλούμε. Δεν είστε εδώ. Γίνεται ένας πανζουλισμός και στους δρόμους. Έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Μπας και σας ευθυμίσω λιγάκι.
2: Εγώ να πω πάλι ότι λίγο δείχνει να αρχίζει να εκτονώνεται το πρόβλημα στους δρόμους. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα έχουμε τρομερά αποτελέσματα. Θα σε πάω για τελευταία φορά για φάει για αυτή τη σεζόν.
0: Έτσι πως το έπαιζε νόμιζα πέθανα ρε αγόρι μου.
2: Όχι ρε, σεζόν λέω. Γιατί δεν πεθάνεις.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, στον Εμίλιο θα σε πάω πάνω στο κοτόπουλο να φας το κοτόπουλο, γιατί μετά θα φύγεις διακοπές και πού να βρεις κοτόπουλα Εμίλιος. Σκάρα, σούβλα, δεν θα βρεις.
0: Πουθένα. Εντάξει, έχει και εκεί, αλλά σαν του Εμίλιο δεν είναι.
2: Παίζω, δεν είναι, όχι. Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74, πάτε, παίρνετε τα κοτόπουλά σας, τα τρώτε, τα ξεκουκαλίζετε και αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας για τελευταία φορά αυτό το δίδυμο για αυτή τη σεζόν. Γερή να είμαστε πρώτο Θεός. Άρης Παπηδάκης.
2: Έφη Παφίτου. Ακολουθεί ο Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Αύριο το πρωί τα λέτε με την Εύση στις 10. Εμείς τα λέμε στις 5 την Κυριακή στην εκπομπή της Επιστροφής. Τα σέβουμε.
0: Αντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
19: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
20: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
23: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
24: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
25: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
24: Δυναμική,
0: πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
25: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο άτομα συνελήφθησαν και ακόμα ένα αναζητείται για την εμπριστική επίθεση στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Από την επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης. Ακόμα μια γυναίκα 46 ετών αναζητείται, η οποία φέρεται να ζει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας. Απαντώντας την κριτική του Πασόκ για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς καλύτερη θέση σε σχέση με το 2019, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη και μία στην Κρήτη για τις φωνικές εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα. 26 ετών γυναίκα είχε διαφύγει στην Κρήτη αλλά συνελήφθη εκεί. Ακόμα ένας 29χρονος που συνελήφθη μαζί με την 26χρονη είναι γνωστή από την δράση του στον αναρχικό χώρο και μάλιστα η γυναίκα είχε φυλακιστεί πριν 4 χρόνια για συμμετοχή σε οργάνωση που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είναι χρέος τιμής αυτά τα αποβράσματα να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, σχολίασε σχετικά σήμερα, μιλώντας στον Status FM, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παραλογισμός διαρκείας κάνει χουλιγκανισμό, όχι πολιτική, είπε σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ άφησε αιχμές για σχέσεις της με τον Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει και γυναίκες συναδέλφους της και μετά μιλάει για σεξισμό. Άμα είναι θυμωμένη, να πάει σπίτι της να κάνει ένα ντουζ, σχολίασε δεικτικά ο Υφυπουργός. Οι εκλογές, ξεκαθάρισε, θα γίνουν το 2027. Έχουμε μήνες δουλειάς να κάνουμε, τόνισε. Για αστοχία υλικού κανηλόγου, ο αεροναυπηγός Φέδων Καραϊωσιφίδης για περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair με προορισμό τη Γερμανία, όπου έσπασε παράθυρο, ενώ προέκυψε και κρότος, ο οποίος, όπως είπε, προήλθε από την αποσυμπίεση. Ένας 61χρονος αλλοδαπός επιδάτης που καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο βγήκε σχεδόν έξω από το αεροπλάνο και νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής και κάκωση αυχένα. Στο υποκράτιο μεταφέρθηκε και μία έγκυος γυναίκα, η οποία ωστόσο είναι καλά στην υγεία της και έχει ήδη φύγει από το νοσοκομείο. Ο πιλότος κατάφερε και επέστρεψε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία με ασφάλεια, ενώ οι επιβάτες έφυγαν αμέσως με άλλη πτήση για Γερμανία. Για ανικανότητα κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Πολάκης, επισημένοντας ότι θα γίνει κανονικά αύριο η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα κόμμα στο 12 και να το πηγαίνεις στο 2%, σημείωσε. Κλειστά θα παραμείνουν απόψε τμήματα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Συγκεκριμένα, σήμερα στις 11 έως αύριο στις 5 το πρωί θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανάμεσα στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ενώ το βράδυ του Σαββάτου στις 11 θα κλείσει έως τις 5 τα ξημερώματα το ρεύμα προς δυτικά ανάμεσα στους κόμβους Μετεώρων και Ευκαρπίας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 30, στο Κιλκίς και τις Έρες τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
16: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
16: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
26: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
27: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Έρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
28: Καλησπέρα, παιδιά!
29: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
28: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
29: Ακριβώς όπως εσύ.
30: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
31: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
32: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
33: Γαμάδ.
34: Ζωή 12 points.

0: καριέρα μας. Σιγά μην ηρεμήσει με ένα ντούζα.
1: Τι ντούζα. Μονιαγάρα θα λεβάζει από κάτω.
0: Μόνο μα έχει πυρηνική βροχή. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ, όπως φωνάζουν και στο παζάρι. Και τα άκουσε άσχημα το Μαρκόπουλο. Δηλαδή μιλάμε, την είχε άχτη όμως, την περίμενε, αλλά και αυτή
1: η γωνία.
0: Δηλαδή τώρα όταν λες, ας πούμε, εγώ κάνω για 100, πού να φανταστεί η άλλη γυναίκα με στη βολή ότι θα φωνάξει το 100 για να τους συλλάβει όλους. Και πέτσε τα κλάματα, τι είναι ευαίσθητη. Τώρα βέβαια απ' την άλλη, όταν πας για βουλευτής, πρέπει να είσαι πετσωμένος, πρέπει να είσαι το που λέει ο λαός κολοπέτσωμα. Δεν πρέπει να ευκολοδράσεις.
1: Φλωρούμπας.
0: Ναι, μην είσαι φλωρούμπας, μην είσαι τέτοιος. Τι άστρα λέει ρε παιδί μου, αυτή έτσι κάνει δουλειά. Εσύ από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Πρώτη φορά να το κάνετε εσείς η πολιτική, τώρα σε ποιες ευαισθησία. Δεν βλέπεις τον Τραμπ, ας πούμε. Δεν διδάσκεστε από αυτόν τον μεγάλο άντρα. Μόνο η Λατινοπούλου δηλαδή παίρνει παράδειγμα και χορεύει όποτε τον βλέπει. Καλά, ο Τραμπ είναι μεγάλος ηγέτης. Ο μόνος που κατήργησε τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ και το offside. Δηλαδή δεν έχει ξαναπεράσει.
1: Και την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, το offside, την κόκκινη κάρτα, όλα τα έχει καταργήσει. Δεν μ' αρέσει, το καταργώ τελείως. Είχαμε και μια μεγάλη ανατροπή τελευταία στιγμή, παιδιά. Αναρχική και όχι νεοδημοκράτης ήταν οι συλληφθέντες τρομοκράτες. Ρε Μιχάλη, τι ρέντα έχεις, παιδί μου. Τώρα τελευταία, δηλαδή.
1: Είναι, μην πεισμώσει.
0: Έπιασε η νέα η βαφή. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ρέντα, όχι χαζά. Αλλά βέβαια, τα έχετε βάλει όλοι με τη ζωή. Να την αποδείξετε ότι δεν ήταν προβοκάτσια, να πούμε. Και τώρα άρχισαν οι κακές γλώσσες, ότι τους είχε ψυγείο και περίμενε μια στιγμή σαν αυτή για να τους βγάλει. Και ο Μιχάλης είναι μεγάλο γατόνι και τον είπε ο Κυριάκος, ξέρεις κάτι, τώρα το χρειαζόμαστε. Τώρα βγάλ το. Τώρα πιάσε και αυτή την αναρχικιά που πήγε στην Κρήτη μόλις έκανε το Παπαμπούμπα, η οποία έκανε Παπαμπούμπα και παλιά, 26 γκαζάκια. Ήτανε μέσα το 26 για 26 γκαζάκια.
1: Τα πήρε για να κάνει καφέ.
0: Πόσο καφέ θα έφτιαξε?
1: Για όλη την παρέα.
0: Τι μεγάλη παρέα. Είναι η παρέα του Λουμίδη που λέμε. Μεγάλη παρέα. Απ' την άλλη τα ίδια και τα ίδια μας πρίξανε τα πίδια. Τα πίδια είναι μια ποικιλία αχλαδιών πολύ συγκεκριμένη. Τώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω γιατί κολλείουμε. Ο Πολάκης τα και το χαβάτο, να πούμε, ο Φάμελος είναι ανίκανος και δεν είναι δυνατόν να παίρνει ένα κόμμα από 12% να το πηγαίνει στο 2%. Ρε εσύ Πολάκη, έχεις σκεφτεί ότι ήτανε κατευθυνόμενο? Τον είπε ο άλλος, κανόνισε να το εξαλείψεις. Γιατί όλη αυτή η καμπάνια του rebranding πώς ξεκίνησε? Τον πήγε ένα τσάκαλος εκεί μια ιστορία τον Ζούφιο και τον λέει, αν δεν θες να σε συνδέουν με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ από εδώ και πέρα, θα τον εξαφανίσουμε. Άντε,
1: ναι, αλλά ο Φάμελος στην ομιλία παρέτησης τα βάλε με όλους, και με τον Αλέξη και με τους συντρόφους του.
0: Αντέγραψε τον Αλέξη. Σιγά του βράδυ. Δεν είναι αυτά, ρε παιδιά. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Τι έκανε ο Αλέξης? Έγραψε την Ιθάκα και μέσα στην Ιθάκα φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ένας, φταίει άλλος. Και εντάξει, φταίω κι εγώ. Δεν λέω γιατί δεν το είπε.
1: Φταίει αλλά... και ο Χατζηπέτρης.
0: Ναι, δηλαδή φταίνε πάρα πολύ. Κυρίως ο μπροστινός, ο πισινός, ο διπλανός. Αλλά τι να κάνουμε, να μην ξαναδοκιμάσουμε τα δυνάμεις μας. Άκου τώρα κακίες που λένε. Όχι, λέει, μένει, λέει, σε σπίτι, λέει, που το έδωσε ο Μαρτίνος ο εφοπλιστής. Και δηλαδή απαγορεύεται να έχουμε ένα πλούσιο φίλο.
1: Όχι, ως άλλο έλεγε.
0: Ο Χίος, ρε παιδί μου, τα βγάζει
1: άλλον
0: ένα.
1: Άλλον έβαλε μέσα στο κάδρο.
0: Ναι, τα βγάζει ένα-ένα. Εντάξει τώρα, είμαστε και τελευταίοι στην κατάταξη της ελευθεροτυπίας, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει Μιχάλη, συμπαραδέχομαι, το τακτοποίησες και αυτό με τον πυροβολημένο 20χρονο. Κοινός, όπκε, μαρφίν 02.

0: Ρε, το προφίλ των τρομοκρατών το έχουμε, λέμε, το ΑΜΦΑΣ. Το ΑΜΦΑΣ είδε που ψάχνουμε, το προφίλ το έχουμε. Και Μαρκόπουλε, ντουζ. Ντουζ ή ηλεκτροσόκ?
1: Νομίζω το ντουζ είναι πιο...
0: Μάπα.
1: Μάπα,
0: μάπα, άμα δεν κάνει.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία κάνει καθημερινά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη λογική. Νομίζω θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλα πράγματα. Είναι ένας παραλογισμός διαρκείας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολιτική χούλιγκαν. Κάνει χουλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική. Και να πω και κάτι, έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα? Επί της προεδρίας της υπήρξε η φορά στην οποία μπήκε ο Ρουβίκονας μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διασυνδέσεις του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας με τέτοιου είδους οργανώσεις? Ρωτώ. Πολιτικά ρωτώ.
3: Ναι, τώρα ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάνου, λέει: είστε δολοφόνοι. Ρωτάω πολιτικά.
2: Εγώ λοιπόν ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ρουβίκονας στη Βουλή δεν μπήκε επί των δικών μας ημερών. Ο Ρουβίκονας, προσέξτε, ο οποίος.
3: Το θυμάμαι με τον κύριο όταν πήγανε και τους πήρε ο κύριος Βούτσης μεταξύ και τους έστειλε στα σπίτια
2: λοιπόν, τους. Λοιπόν, ο Ρουβίκονας λοιπόν, η πρεμιέρα στη Βουλή έγινε επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Ακτιβισμού σαν το Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει συναδέλφους της, μάλιστα μου αρέσει που μιλάει και για σεξισμό. Γυναίκες συναδέλφους της, έτσι. Γυναίκες συναδέλφους της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν τι είναι? Έτσι όπως λειτουργεί είναι σαν να έχουμε βάλει το Ρουβίκονα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες, μπούλινγκ κατά των συναδέλφων της. Της έχω πει και δεν έχει αντιδράσει. Ότι έκανε ως πρόεδρος και συνεχίζει και κάνει και μπούλινγκ κατά υπαλλήλων της.
3: Αν υποστηρίξει ήδη ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο, οργισμένο. Συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς. Αν η ίδια υποστηρίξει ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι μιας θυμωμένης κοινωνίας, ενός κομματιού στο κοινοβούλιο.
2: Αν θέλει να είναι θυμωμένη, να είναι στο σπίτι της. Μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντούζα, μα είναι θυμωμένη. Να τις περάσει.
3: Όχι, ενώ αν εκφράζει ένα κομμάτι.
2: Αν η γυναίκα έχει νεύρα και είναι θυμωμένη, να πάει να κάνει ένα ντούζα να τις περάσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως η Βουλή έχει κανόνες. Εκτός αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπου εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Εμείς το έχει πει και ο κ. Φλόριδης. Δεν είμαστε αρμόδιοι.
3: Τι?
2: Αν λοιπόν έχει νεύρα και νευράκια. Αυτά λύνονται.
3: Τι?
2: Νομίζω μπορεί να πάρει κάποια συμβουλή, δεν ξέρω.
3: Τώρα να την αφήσουμε λίγο την Κωνσταντοπούλου.
2: Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν μπορεί η Βουλή να γίνεται αρένα. Οι βουλευτές δεν είναι γουρούνια για να γίνονται λασπομαχίες με καταγγελίες λάσπης.
0: Να το δούμε.
2: Αυτό η κυρία αυτή πρέπει να το καταλάβει. Και όσοι κάνουν χαβαλέ με όλα αυτά να προσέξουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτά εκπέμπουν ένα μήνυμα αυταρχισμού. Ο Ρουβίκονα στην πόλη σας, επαναλαμβάνω, έκανε πορείες μίσους.
0: Εμείς πρέπει να τις συλλάβουμε, δηλαδή.
2: Δηλώσεις και διαδηλώσεις.
3: Τέλος με.
2: Έχουμε ξαναδεί αυτά κάπου.
0: Μουχο, λέει ο Δημήτρης. Μουχο. Σαν να λέει, καταλαβαίνω. Και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας από εδώ και πέρα, γιατί υπενήχθηκε κι άλλα.
1: Τι υπενήχθηκε, δηλαδή?
0: Μήπως είναι καμιά κλιμακτήριος και έχουμε θέματα, δηλαδή. Δεν το είπε. Δεν το είπε, μήπως είναι ντελούλου η γυναίκα.
1: Δεν είπε τίποτα.
0: Δεν είπε. Αυτά δεν τα είπε.
1: Όχι.
0: Δεν τα είπε. Εμένα μου σχηματίστηκαν στον εγκέφαλο κάποιες εντυπώσεις, ας πούμε, οι οποίες σχηματοποιήθηκαν σε λέξεις.
1: Γιατί είσαι φυσιολογικό, είσαι δηλαδή. Παίρνει για φυσιολογικό.
0: Τώρα θα με πει ότι είμαι και σαν τη ζωή.
1: Σι είπα.
0: Ρε κοίτα να δεις που χαραμάω τις ώρες μου εδώ μέσα. Θα κατέβω για βουλευτής να. Άμα με έχεις εισάξιον και εφάμιλον της ζωής. Πολύ ευχαρίστω. Θα σκοθώ να φύγω και θα βγάλω ένα κόμμα.
1: Πάλι αδικημένος όμως. Καλά. Πάλι δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Συγγνώμη. Εγώ αν δεν είμαι αδικημένος, ποιος είναι?
1: Πέφτα.
0: Θα κάνω το κόμμα κραυγή. Θα κατέβω και θα έχω τον πίνακα του Μόγκ που είναι εκείνος από στη γέφυρα και με το στόμα ανοιχτό και θα λέγεται η κραυγή. Και θα συνέχεια θα τσιρίζω.
1: Πιανού η κραυγή?
0: Η δικιά μου. Η εσωτερη. Που εκφράζει το μέσο Έλληνα. Ξέρεις πόσα τέτοια ξέρω εγώ?
1: Πώς?
0: Το θυμικό του Έλληνα.
1: Ο Γιώργος πάει για Πρέβεζα, λέει.
0: Ποιος Γιώργος?
1: Ακρότης.
0: Α, γεια σου Γιώργο.
1: Πάει για Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, λέει, οδηγώ για Πρέβεζα. Παραλίγο να χάσω τον έλεγχο. Επίγουσα στάση τώρα κάνω.
0: Ναι, κάνει μια στάση γιατί μην νομίζεις ότι θα κρατήσει πολύ. Πάρ' και ένα σαντουιτσάκι, πέρα και χτύπω μια κρύα μπύρα.
1: Α, όχι, την πήρα, δικά ρε.
0: Είπαμε να υπάρχει και έναν ύπνο να πούμε. Δεν χρειάζεται να το πει.

0: και όλα. Με μια μπύρα σε γράφουν, Άρη.
1: Ναι, δεν ξέρω, αναλόγως. Άμα είναι μπουκάλι μεγάλο, λογικά σε πιάνει.
0: Τώρα τι θυμήθηκα. Τι με έλεγε ένα ταξιτζή, πήγα μιλήσει στην Χαλκιδική, λέει, έχει χρόνια. Και πήγα μιλήσει στο περίπτερο. Δεν θα πω τοποθεσία τώρα, γιατί μα ακούνε από παντού και θα αρχίσουν οι. Άντε, ακούγα και αυτά να πούμε για τα σέρα, λέει, τα καλύτερα. Και σε φταίει η Χαλκιδική. Πήγαμε, λέει, να πάρουμε μπύρες από το ψυγείο και μα είπε ότι είναι πιο ακριβές οι κρύες από τις ζεστές.
1: Σόπα.
0: Ναι, κι όμως. Συγγνώμη, πρέπει να το πληρώσει το ρεύμα αυτό που παίρνει την πύρα. Δηλαδή.
1: Τι λε τώρα.
0: Ναι, μα την Παναγία σου λέω, τώρα με το Έλγιο ταξιτζή που ερχόμασταν μαζί.
1: Θα μου δώσει στίγμα.
0: Σαν τη Χαλκιδική.
1: Θα μου δώσει στίγμα.
0: Όχι, θα σου το πω off.
1: Off, ναι, για να πάω.
0: Ναι, να πάω, να του πλακώσω κάτι ζούκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό. Α, όχι, λέει. Η κρύα είναι πιο ακριβή. Πώς θα γίνει, δεν είναι το ίδιο με το κάτορο. Με τη ζεστή. Γι' αυτό μπορεί να είναι οικονόμα η ζωή και να μην κάνει
1: τίποτα. Φωνάζει την τουριστική αστυνομία και σου πω εγώ ύστερα που η κρύα είναι πιο ακριβή. Τη ζεστή.
0: Θα βάλεις τώρα μέσα δηλαδή και πυρκαγιές και τέτοια πράγματα και θερμοκρασίες και διάφορα, ναι. Σε ξέρω τι είσαι. Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ έχω μια αποστολή και προτίθεμαι να τη φέρω εις πέρας, έτσι. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτη, Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε κόμμα κραυγή. Βάζεις τις φωνές.
1: Το άλλο το κόμμα που έχεις κάνει πριν την παράσταση.
0: Α, το Λιούλιο Μιλιούλιο. Η νεολαία θα είναι η κραυγή. Η νεολαία του κόμματος.
1: Η κραυγή του Λιούλιο Μιλιούλιο.
0: Ναι, τον Λιούλιο Μιλιούλιο. Είμαστε φιλοί ολόκληροι, δεν είναι. Οι οτινάνιδες δηλαδή, να του κάνουμε.
1: Ο Νίκος λέει σε πολλά μέρη, λέει, το κάνω αυτό με τις μπύρες.
0: Αμάν, χτύπησα φλέβα. Χτύπησα φλέβα.
1: Για δώσε κανένα μέρος.
0: Για γράφτε μέρη, δεν θα τα πούμε. Αλλά γράφτε και θα
1: παιδί,
0: βρούμε
1: να
0: άλλη
1: πάω,
0: στιγμή.
1: Εγώ να το πω, να ρωτήσω. Γιατί.
0: Γιατί, για ποιο λόγο, για πες. Τι, δηλαδή τις παίρνουμε για να σβήσουμε τις φωτιές. Σε τι χρησιμεύουν, δηλαδή, και είναι πιο ακριβές. Ας πω, πέθανε και η Bonnie Tyler και μας έμεινε η Σοφία Αρβανίτη και μην ασκάσουν.
1: Ναι, την είχα δει το 2003 την Bonnie Tyler στο... Πού την είχα δει. Α. Καλκιδική.
0: Στο Σάνι Φέστιβαλ.
1: Στο Σάνι, ναι.
0: Φαντάσου, ποιος δεν σε έλεγε ποτέ.
1: Και το 88 στη Θεσσαλονίκη είχε έλεγε.
0: Ναι, ναι. Ποιος δεν σε έλεγε κάποτε ότι μπορεί να δεις την Bonnie Tyler στο Σάνι Φέστιβαλ.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ. Αλλά προχωράει η ζωή μέχρι που σταματάει απότομα. Και θέλω ένα φάμελο, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περάσουμε τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτόν τον εμβληματικό άνδρα που τα έκανε Αλάν Ντουφάν.
1: Τι τα έκανε?
0: Αλάν Ντουφάν. Ό,τι να είναι, λιούλιο με λιούλιο, πώς το λένε δηλαδή.
2: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια, που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικότητων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν. Για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Και... Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας. Προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Δεν θέλω
2: και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
0: Έρχεται.
2: Δεν παρετούμε από τη Βουλή.
0: Έρχεται.
2: Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έρχεται.
2: Τιμώ τη λαϊκή εντολή.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις
1: κατευθύνσεις.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα
0: για να
2: φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
0: Όχι, δεν επιτρέπουμε άλλο διχασμό, παιδιά. Μέχρι εδώ και μη παρέχει. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν, να βολευτούν όλοι και να μείνω εγώ με τη χορεύτρια στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή. Κλέφτες θα γίνουμε. Ας είμαστε. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να πέσει δεξιά. Αυτή την παπάντζα πόσα χρόνια. Να πέσει η αριστερά, να πέσει η δεξιά. Να πέσει η αριστερά. Ρε, η φέτα θα πέσει ποτέ. Αφήστε τα χαζάρε. Συγκεντρωθείτε λίγο. Αν και εδώ που το λέμε, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τον Τσίπρα, ο οποίος όλος τυχαίως χρησιμοποιεί το σπίτι του Μαρτίου.
1: Σταματάνε τα πάντα.
0: Ναι,
1: σταματάς τώρα.
0: Ναι, τώρα σταματάω.
1: Υπάρχει ερώτηση.
0: Κρίσεως.
1: Όχι κρίσεως. Είναι to the point. Δηλαδή, μιλάμε. Η Ιωάννα ρωτάει.
0: Ναι.
1: Διογέννη.
0: Παρακαλώ.
1: Για πες μου, πού να πάμε για φαγητό το βράδυ, είμαστε στις Σέρες.
0: Στο Γόη θα πας. Άμα θες καλό κανονικό παοκτσίδικο αντρίκιο φαγητό, θα πας στο Γόη.
1: Η Ιωάννα ρωτάει.
0: Ναι, μόνη της θα πάει.
1: Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Το καλό της.
0: Λοιπόν, να σε πω τι έχει ο Γόης. Έχει σουβλάκι, άφταστο. Έχει σουτζουκάκι, άφταστο. Πιπεράκι, μπακάλικο, ατσαλού και τηγανιτό και ψητό. Πατάτα τηγανιτή, φέτα, ντομάτα, that's all. Παγωμένη ρετσίνα θα πάρεις πουλιο, τη μικρή. Πάρε πολλές μικρές δηλαδή. Άμα θες τώρα να πας λίγο πιο whatever και ξέρω εγώ και ντεσαφινάντο και ξέρω εγώ.
1: Άχερη, μια χαρά τους κόβω.
0: Ναι, όχι, άμα είναι έτσι θα πας στον Μπούλι πάνω στον Αγιάννη τους καταράκτες και πες από το Διογέννη ήρθα. Και φυσικά, πουφ δεν είπα, ούτε και θα πω.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Φιλενάδα, τι κάνεις?
17: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
16: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
17: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
17: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
18: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
19: Τάκης,

0: έχεις. Και ξέρεις για ένα πράγμα που είμαι πολύ χαρούμενος, ποιο είναι? Επειδή κάνω πρόβες τώρα στις αίρες και πηγαίνω στο Τιμπεθέ, γιατί ανεβάζουμε Αριστοφάνη και έχουμε όλο αυτό το λόλαμπάι, ξέρεις, νεφέλες και τα ρέστα, δεν χρειάζεται να αγοράζω πιπεράκια καθόλου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πας από το...
0: Σε όποιο μαγαζί και να πας, στις όποιο μαγαζί και να πας, όλοι έχουν πιπεράκια.
2: Ναι, αλλά
0: μια ψητά, θα έρχεσαι μια
2: στη θέση του ακροατή.
0: Καλά, στη θέση του ακροατή.
2: Όπου θα πάρει ο ακροατής.
0: Ο ακροατής από πού θα πάρει. Σιγά τώρα που θα πάρει πιπεράκι, μπακάλι, κάτσα, αλλά υπάρχουν τα αυθεντικά, λέμε τώρα παντού. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλου, Λίτλ, τα πάντα. Είσαι ένας πασαδόρος όμως. Πρέπει να μπούμε στα είδη μεναβικής, να πούμε σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Από εδώ, εδώ έχει πιπεράκια, ελάτε. Για να μην βάζουν τις φωνές άμα δεν τα βρίσκουν. Τα έχω πει όλα στον Πέτρο, υπάρχουν παντού, μην ανησυχείτε, και για όλο το καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο βρίσκεις πιπεράκια άτσαλου.
2: Ναι.
0: Μέχρι και αρχές Νοέμβρη υπάρχει. Και μιλάμε ότι είναι άρωμα, άλλη κατάσταση. Σε μιλάω ψητά, με ξυδάκι και χοντρό αλάτι, για την πίεση βοηθάει. Όχι, το ένα στην ανεβάζει, το άλλο στην κατεβάζει. Έτσι τα λεφτά σου είσαι όταν δεν κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τα νέα εδώ πέρα και τρεις λύσεις κλειδιά, λέει, για να μην μπλέξετε. Τι να μπλέξουμε? Εμείς ποτέ δεν μπλέκουμε, πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Κληρονομιές ακινήτων, κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Μα παντελώς καθόλου. Δε, ούτε πήρα, ούτε έχω, ούτε θα αφήσω, ούτε. Δε. Δηλαδή, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Η απομονωτική έχει μυστικά και παγίδες, λέγει 72 δόσεις στο εξοδικαστικό.
2: Λοιπόν, σταματάς εφημερίδες.
0: Γιατί?
2: Καταγγέλω.
0: Δυο ματάκια.
2: Τον Μπάμπη το Λέλεκα.
0: Δυο ματάκια.
2: Μας έστειλε κοντοσούβλι με σαλάτα. Μπάμπη,
1: μόνο το Διογέννη στέλνεις.
0: Όχι,
2: τι όχι.
0: Με είπε τώρα, τώρα έτυχε να με φέρει ο Μπάμπης, γιατί μου βρήκε
2: το. Και σένα έφερε. Ναι, το κοντουσόβλι που είναι.
0: Το κοντουσόβλι μετά το πήρε. Σιγά μην το έπαιρνε, τι να το φάω εγώ.
2: Να προνοήσει.
0: Να προνοήσει. Είπαμε να προεδρεύει, μας έμασε από το δρόμο, να προνοήσει να μας ταΐσει κιόλα. Ακόμα τι μας κάνει. Πήγε ο άνθρωπος να
2: το κάνει το καλό, δεν το κάνει το μισό
0: στην
2: καλό.
0: Ήταν στην Ιταλία, λέει, και χτύπησε κάτι γουρνοπούλε, κάτι πω.
2: Το βλέπω λίγο κομμένο από δεξιά.
0: Και εγώ κομμένο αισθάνομαι, γιατί μόλις βλέπω άλλο να τρώει, κόβομαι κατευθείαν. Μπάμπη, μην ακούς, συνέχισε το θεάριστο έργο σου. Πόρεσε, τι σαφρομάδε πέφτουν. Τι ξυλίκι είναι αυτό να πω. Τζάκρι με τον άλλον, πω από τι. Ζούκια, μουκια και χαστούκια, χαμό γίνεται.
2: Πώ τα λε έτσι τώρα τελευταίω. Πώ τα λε έτσι.
0: Εγώ τα λέω έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, δεν τη βλέπει τι γίνεται. American bar.
2: American bar,
0: Όχι εσύ φταίει, όχι εσύ που ήσαν δεξιό, όχι εσύ είσαι κατηγορία. Όχι από εκεί που
2: είσαι.
0: Εγώ αριστερό, γιατί. Πόρε, μάγκα, μα δουλεύουν ψηλό γαζί. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε όλου αυτού που κάνουν το γρίλο που πηδάει από το πακέτο από τα τσιγάρα από το ένα μέρος στο άλλο?
2: Μην κάνετε καλύτερα δίαιτα.
0: Δίαιτα, ο ψηφοφόρος κάνει 4 χρόνια.
3: Λίγο, διαβάζω εδώ. Χάστε κιλά πριν τις διακοπές.
4: Σωστό.
3: Μετά χάστε τα κιλά των διακοπών. Ναι. Μετά χάστε κιλά πριν τις γιορτές.
4: Σωστά.
3: Μετά χάστε τα κιλά των γιορτών.
4: Σωστά.
3: Ρε εσείς, και πότε τρώμε, ρε?
0: Εγώ τρώω συνέχεια, αδερφέ. Δεν είναι, δηλαδή. Εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά.
2: Πώς το πω, διαφημίσεις.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά με λέει η γυναίκα μου πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Λέω εντάξει. Συμφωνώ και τρώω.
2: Εγώ βάζω τη δήλωση της Δήμητρας Γαλάνη.
0: Δηλαδή.
2: Δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα, γι' αυτό δεν χάνω κιλά.
0: Μπράβο. Είναι φοβερή δήλωση. Μπράβο. Συνεπαυξάνω.
2: Τη ρώτησα γιατί δεν χάνει κιλά, λέει δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα.
0: Σωστή. τώρα μην ανοίξω το τέλος πάντων. Γιατί. Ξέρεις, δούλευα.
5: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μας έβγαλε το TikTok και λίγα φίλτρα και μας βγάζει έτσι λίγο καλύτερες από τα χάλια μας που έχουμε.
2: Εν
5: πάση περιπτώσει.
0: Μια χαρά είσαι.
5: Ήθελα να σας πω, βγήκα και στο live, νευρίασα πραγματικά, γιατί με φωνάζανε, να σας το πω. Δεν κάνω να το πω τώρα. Με φωνάζανε κουφάλα. Με βρίζανε.
0: Ποιος?
5: Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, πόσο κακή λέξη.
0: Ποιο, από το δέντρο.
5: Λοιπόν, γιατί του έθιξε. Εγώ άκουσα ένα live, εγώ δεν λέω ονόματα για να θίξω ανθρώπου, αλλά. Άκουγα που μιλάγανε για σχέσεις και δεν μπορώ να πω, μιλάγανε σοβαρά. Όταν άκουσα όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας, άνθρωποι μουσικοί στα μπουζούκια, λέει, και στα νυχτερινά και άντρα, και κατάλαβα ότι κάτι παίζει.
0: Λες.
5: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή θέλανε γυναίκες για σπίτι, λέει, νοικοκυρέας, γιατί δεν τους αρέσουν οι φεμινίστριες. Εγώ ήμουν πάντα κατά του φεμινισμού.
0: Και εμένα δεν μου αρέσουν οι
5: φεμινίστριες. Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Όχι του, όχι του άντρα γυναίκας, υπέρ της ισότητας, του σεβασμού.
0: Ναι, όχι, δεν
5: γυναίκας, άντρα, εάν δεν υπάρχει σεβασμός, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, εάν δεν συμβιβαζόμαστε σε κάποια πράγματα, εάν δεν ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, δεν μπορούν οι σχέσεις να στεριώσουν. Εάν ο ένας απατάει πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει βρίσιμο.
0: Ανοιχτή
5: υπάρχει
0: σχέση.
5: Γκρίνια, υπάρχει συνεννοησία, τότε το αναπόφευκτο είναι αναπόφευκτο.
0: Τι λέρε.
5: Θα πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας.
0: Δηλαδή μη εφικταίο.
5: Ακόμα και ουσίες να παίρνουν οι γονείς, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε από μικρά να είναι ανθεκτικά, να είναι όχι, να λένε όχι. Σας το είπα και άλλη φορά το όχι μέσα σε live από ένα βιβλίο. Να τα μάθουμε να λένε όχι, όχι, όχι. Να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να τα μάθουμε τη δύναμη ψυχής. Δικό μου σλόγγαν αυτό τη πλατεία.
0: Να το κατοχυρώσεις.
5: Τη δύναμη ψυχής, έτσι. Πρέπει να έχει δύναμη ψυχής να μπορεί να αντέξει και να μην ακούει.
0: Να μην ακούει, τι εννοείς να μην ακούει, δηλαδή.
2: Να μην ακούει ψυχή.
0: Πού να αντέξει όμως, δεν κατάλαβες το ξύλο. Πού?
2: Όχι, τις προσφορές.
0: Το παιδί.
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο γαμπρός δεν σταματάει. Έχει βάλει παγωτά, τα αγόρασε 4 ευρώ. Και τα έβαλε 3,5 ευρώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Επιχειρηματικό πλέον.
4: Οικογενειακά παγωτά. Ο γαμπρός.
2: Τον κόβει το γαμπρό, τα αγόρασε 3,5 και 4 και τα πουλάει 3,5.
0: Εσύ κατευθείαν αμφισβητήσει.
4: 9-12. Έλα, ρε όλοι.
6: Σήμερα έκανε 40 βαθμούς.
4: Ναι.
6: Μόνο και μόνο έχει μια μεγάλη προσφορά από 4 ευρώ, 3,5 ευρώ.
4: 4 λέει τα έχει αγοράσει.
6: 3,5.
4: Και τα πουλάει 3,5. Θα κάνουμε φτώχευση και θα πάμε ντένα. Πάμε.
2: Ρε το γάμπρο.
0: Τα δύο πήρε 4 και το ένα πουλάει 3,5.
2: Πήρε, που είσαι 3 έχει, 2, 4 και ένα δώρο και τα πουλάει 3,5
0: δώρο. Δεν είσαι, γιατί δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι νομίζω στον κόσμο. Τι, επειδή είναι γιούφτη, δηλαδή που λέει Λατινοπούλου, δεν έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή τους μέσα. Είναι τσαβάλε.
2: Ο Λευτέρης λέει, η επιχείρηση του παγωτού είναι της πεθεράς του.
0: Α, ναι, μπορεί. Για να προσελκύσει πελατεία, όπως δεν το κάνει για πάντα αυτό. Θα τη το δώσει του μαγαζί κούκλα. Περιμένουν ώρα απ' έξω.
2: Απ' τι λέει εδώ,
0: τι λέει.
2: Μπάμπης.
0: Τι λέει ο Μπάμπης.
2: Τον κάνει γυμνάσια Άρη επειδή έβγαλε φωτό με το Λεοντί και λες ότι τελείωσε ο χρόνος.
0: Ναι, ρε. Ναι, μόλις την είδε, λέει τώρα θα δεις τα πάθεις.
2: Ναι, όχι, τέτοι, ρε.
0: Άντικηση τώρα, ναι, κάνουμε χαβαλέ και εσύ απαντά σοβαρά.
2: Γεια σου, Βασιλική.
0: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Βασιλική.
2: Σκοφαντίες, Βασιλική.
0: Ναι, τι.
2: Τίποτα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Καλησπέρα. Μην ξεχνάμε πώς βόλεψε τη γυναίκα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώστας.
0: Δεν ξεχνάμε τίποτα, αδερφέ. Εδώ δεν ξεχνάμε την Ατάσα Παζαΐτη, πολυπιακογός που έγινε χειρουργός με λαπαροσκοπική μέθοδο. Τώρα πλάκα.
2: Στείλε μην... στο Μάνο.
0: Μάνο, γεια σου.
2: Στον
0: Μόνος
2: στο Δημήτρη.
0: Δημήτρη, όπα.
2: Στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
2: Στη Λίτσα.
0: Λίτσα, γεια σου.
2: Στον Πέτρο, στον Γιάννη, στον Πέτρο, Αναστάσιο, στον Γιάννη, στον Αναστάσιο, στον άλλο, στον Μάνο,
0: ναι,
2: στον Θανάση.
0: Στον Θανάση, σε όλους τους αποστόλους της Αποστολής.
2: Στον Αποστόλη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν γίνεται, παιδιά, γιορτάζουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα. Πώς το κάνουμε. Και φυσικά, αν μπορούσα να πάρω ένα δώρο σε κάποιον που γιορτάζει, τι θα ήταν.
2: Πιπεράκι άτσαλου.
0: Μπακάλικα άτσαλου, έτσι τα φοιτητικά μπακάλικα.
2: Μας έφερε σήμερα. Ναι, μέσα.
0: Έφερα ένα.
2: Μύρισε. Μοσχομύρισε το στούντιο, ρε.
0: Κατευθείαν έχει άλλη στόχευση, ναι, για να γυρίσει το σπίτι να φάει.
2: Όταν μπήκε, πώ ήμουνα. Ναι. Μετά τι χαμογελούσε.
0: Και φακέ να έχει, μόνο που βλέπει το πιπεράκι, λε. Άντε, εντάξει, δεν πειράζει. Σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε, λοιπόν, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Κλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ, βρίσκει τα πιπεράκια άτσαλου και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές, πού είναι τα πιπεράκια μου, στο μπάνκο με τα είδη μαναβικής. Εννοείται και τα νέα έχουν τετραήμερη.
2: Αν συγγνώμη. Παναγωνήσου κατευθείαν. Γιατί έχουμε παραγωνίσει.
0: Ήρθε η ώρα.
2: Με πιέσα ανασφυκτικά.
0: Κοίταξε τώρα. Άμα αγωνίζομαι εγώ μετά πεινάω. Μπορεί να φύγω λίγο,
2: ναι,
0: πιο.
2: Ναι, αλλά εμένα με πιέζουν εξωγηπαιδικός που λέμε.
0: Κατάλαβα.
2: Εξωσοντιακός ότι πρέπει να αγωνίζεστε. Γιατί λέει μετά δεν θα.
0: Άσε, εμείς εδώ είμαστε για να γκρινιάζουμε, ξέρεις τώρα, μη δούμε μάσα, ειδικά τέτοια ώρα. Κατευθείαν τσάντσαρα, τσάντσαρα. Αρχίζουν τα άντρα και χτυπάνε κριτικά. Τσάντσαρα, τσάντσαρα. Το θαύμα, λέει, το είδε μόνο το Μαξίμου. Και έχει εδώ πέρα. Το...
2: Η Αναστασία ρωτάει τα πιπεράκια είναι τουρσί. Όχι, φρέσκα.
0: Τι τουρσί, ρε.
2: Η Αναστασία ρωτάει.
0: Αναστασία, αυτά που βλέπεις το χειμώνα στα βαζάκια. Κίνητα κίτρινα που είναι, ζουλιγμένα μέσα σε ένα.
2: Τι είναι?
0: Στη φορμόλη.
2: Τι είναι?
0: Ζουλιγμένα. Μπατακωμένα, πώς το λέω. Αυτά είναι μια ανάμνηση από τα κανονικά πιπεράκια που λέμε τώρα. Δηλαδή, αυτά τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα βάζουν, τα ξηριάζουν, τα κάνουν κομπόστ. Έτσι, κομπόστ. Και τα τρως σε καιρό ανάγκης, ας πούμε. Σαν τη γαλέτα είναι ένα πράγμα, κατάλαβε, σαν τους βαν. Δεν είναι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, καμία σχέση. Το φρέσκο, το φρεσκοκομμένο αυτό το πιπεράκι, το φας άρωμα, θα ανατρεχιάσουν οι τρίχες από τα αυτιά σου, δηλαδή θα σηκωθούν όρθιες, τέτοιο πράγμα. Λικάνθρωπος θα γίνεις, τέτοιο πράγμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές.
2: Δεν μπορώ να σε ακούσω. Καλύτερα να ακούσω την κυρία από εδώ.
0: Τι να πω.
7: Αδυναμία μου.
0: Πολύ ωραία φωνή, σπάνια φωνή. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάει σε αυτό το... Κάνει ένα τηλεοπτικό, κάνει ο Ρουβάς που κλαίει.
2: Αυτοί αλλάζουν και πρόσωπα, δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Καλά, αυτό για αυτή την κυρία είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Εύκολο, πάρα εύκολο.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα,
0: είναι,
2: λέει.
0: Η παπουτσάκι είναι, κλαίει με όλη τη συμμετοχή.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα, λέει η Αναστασία.
0: Φρέσκα που βρίσκει. Φρέσκα, ή θα πας κατευθείαν στον Πέτρο Άτσαλο.
2: Μακριά είναι σέρε.
0: Ναι, ναι, είναι μακριά. Μια ώρα δρόμου σε σιγά το πράγμα να πούμε.
2: Λέω είναι και διόδια. Τι με ομά.
0: Τι.
2: Κάποτε δεν είχε διόδια.
0: Ψωμί, ναι, καλά. Κάποτε τι να σου πω τώρα. Δεν βάζανε καλαμάκι στο φραπέ τώρα. Κάποτε θα αρχίσουμε τα κάποτε. Λοιπόν, τα βρίσκει, είπαμε. Στο Μασούτη, στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στα Λίτλ, παντού στα είδη Μαναβικής, θα το δεις, γράφει από με πράσινα. Πέτρος Άτσαλος, πιπεράκια μπακάλικα και είναι δεμένα με σπάγκο σαν εκείνο που έβαζε για ζώνη ο Λαυρέτης Γιαννέλος στο Παντελόνι, με τέτοιο σπάγκο. Έτσι γιατί είμαστε και traditional, δεν
5: κοιτάξτε
0: είμαστε.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω. Φόρεμα χειροποίητο με το βελονάκι. Κορδόνι, 70 ευρώ μου κόστησε το νήμα 2 μήνες δουλειά.
0: Πάρε ένα από Κινέζι και 10.
5: Ε?
0: 10 λέω.
5: Vintage παρακαλώ. Small. Όταν ήμουν 52 κιλά με έκανε μια χαρά, τότε το έπλεγα. Λοιπόν, vintage.
0: Όσο έπλεγε έτρωγε, όμως τώρα δεν
5: έτρωγε. Φόρεμα. Πλεκτό με το βελονάκι.
0: Με το κασνάκι.
5: 70 μου κόστησε 2 μήνες δουλειά. 2 μήνες από πρωί μέχρι βράδυ.
0: Φαντάζεσαι, ταξίνεις όλη τη μέρα, τι έκανες.
2: Μάτα μωρέ.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω.
0: Τι σας έχω, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Το κασνάκι ξέρεις τι είναι.
2: Όχι.
0: Μόνο οι παλιές το θυμούν.
2: Το κασνάκι.
0: Ναι, κασνάκι είναι το βιλονάκι εκείνο που έκαναν η γιαγιά σε απλική. Έκανε...
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, και φτιάχναν κάτι τσιβρέδες, φτιάχναν κάτι, πώς τα λέγανε εκείνα τα τραπεζομάντιλα, και ένα που το βάζαν πάνω στην τηλεόραση και γύρω.
2: Στα μάξια, βάζαν παντού.
0: Στην τηλεόραση του είχαν στιμές και έβγαινε ο Τέρνς Κουίκ να πει ειδήσεις. Όχι, ήταν σαν ροκαμπίλι. Ήταν στιμές εκείνο το μητερό. Μιλάμε, τα βάζανε όντως παντού. Τα άλλα τα θυμάστε το αυτοκίνητο, κάτι σκυλάκια που κουνούσαν το κεφάλι. Τι περάσαμε. Και μαξιλαράκια μέσα στο αυτοκίνητο, πίσω, μιλάμε το καλοκαίρι, να ανάψει γούνα.
2: Και καπνίζαν οι γονείς μέσα. Πάφα, πούφα, πάφα.
0: Είτε τώρα, τι αλίμονο, φροντίζαν για τα παιδιά.
2: Ανοιχτά παράθυρα, ούτε κλιματισμό
0: στο σπίτι. Σε καλές συνήθειες.
2: Ούτε κλιματισμό.
0: Ακόμα ρε, άρα τα ξεχνάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν από θερμοπληξία. Σκόνονται, φεύγουν, πού θα πάει στο σούπερ μάρκετ, πίνουν κανένα καφέ, το έχει μέσα, γυρνάει, το βλέπει τέσσερα του παιδί.
2: Δηλαδή, τώρα... Για την Κύπρο, μιλάς αυτό που έγινε στην Κύπρο.
0: Τώρα, δεν
2: αυτό ήταν, τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα. Δεν ήταν...
0: Πάντως μια δευτερία.
2: Όχι, ό,τι γίνεται, γίνεται.
0: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα, τον ξέρω τον βιολιστή. Και ο κόρος και ο μαγκλάρας.
2: Φυσικά και τον ξέρω. Λοιπόν, κάτσε σου βάλω το τραγούδι της Τζάκρη.
0: Για βάλε.
2: Ετοιμός.
0: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μες στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς ήταν μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τη φωτογραφία να βάλω από πίσω, τη φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είδα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Το μέσα μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει που δεν έχει καμία σχέση, αυτό πρέπει να βάλεις, οπότε ακολουθώ γενικά την διαστησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό,
1: ναι,
2: ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, όχι να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Βάλτε φτέρνας.
2: Αλλά τον αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα ρε. Εντάξει τώρα μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρεις μας χάλεις, φαντάσου τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού μου που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάζει τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα. Μιλάμε. Γκώθηκε, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Είσαι στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικη Μάους. Είναι σαν το φωσφορικό οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες, πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και ποιο? Βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει το ασβέστιο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε, καταρχάς κάτσε να τα... Περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πώς είναι. Αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πώς είναι. Οπα.
0: Θα τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα μπει.
0: Τα κάνω όλα από κι
1: άλλο. Το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικη Μάους, ξέρετε ποιο αναψυκτικό.
0: Μη ράπεις.
1: Εγώ θα πω. Δεν είπε αυτή. Εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω μια σκιά, στα πέφκα. Απολαμβάνω το σνακ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη. Αεράκι, πήρα αυτή τη φορά το ζούμπι για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι?
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα γιατί μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έριξε, νερό μας έριξε. Το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έδειξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θα είναι.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την κόβει.
1: Πατατάκι λες.
0: Τι.
4: Και αυτό το κάναμε με
0: αμύγδαλα. Τέτοιο γλυκό με καραμέλα και αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις, χωρίς να μοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι πουα χαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα έβαζε
4: χουρμάδες.
0: Πω.
4: Να το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση, αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μην κάνεις. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρως ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 26 έκτου του 2026, η ώρα είναι 12:47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη 18/9/2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτοεξουσιολόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο.
1: Ευχαριστώ. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα.
0: Στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πού. Στο πολύ.
1: Στο. Ο χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στο Χοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρουτών. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2:02 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
18: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
17: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθησαν δύο άτομα ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για τρίτο πρόσωπο. 16 χρόνια μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στην Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, στον Επαμηνώντα Τσάκαλη και στην Παρασκευή Ζούλια, οι αστυνομικές αρχές φαίνεται ότι ταυτοποίησαν δύο 42χρονους άνδρες και μια 46χρονη γυναίκα. Πώς ένα ανώνυμο email ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αμέσως μετά την δολοφονία, μια γυναίκα που εμπλέκεται έφυγε για την Κρήτη. Οι αρχές εντόπισαν γιάφκα κρυσφύγετο κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Ζωντανή σύνδεση με το σημείο και τον απεσταλμένο των παραπολιτικών 90,1 Δημήτρη Γιανακόπουλο. Τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας τη συμφωνία της κυβέρνησης με δύο δηληστήρια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι όσα εξαγγέλει είναι ακοστολόγητα και έφερε ως παράδειγμα τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε πολιτικό Λάζαρο, που όπως υπονόησε, ανέστησε τον Τσίπρα. Αν έβαζε ένα τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης, θα ήταν ακρίβεια παντού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για πρώτη φορά από το 2020 του κορονοϊού. Πως η κρίση στον κόλπο άλλαξε τα δεδομένα, φόβοι για νέες αυξήσεις στην Αντλία, την ώρα που οι καταναλωτές κόβουν ακόμη και από τα απαραίτητα. Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, λένε συνταξιούχοι στα παραπολιτικά. Η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35, αναφέρει η τουρκική Χουλιέτ. Όλο το ρεπορτάζ και το διπλωματικό παρασκήνιο. Παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας. Δεν είναι αποδεκτή η αυτοδιάλυση του κόμματος, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι, σημειώνοντας ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόργα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όπως ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πανικό στον αέρα όταν έσπασε παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Τραυματίστηκε ελαφρά 60χρονος επιβάτης, στο Μακεδονία προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Η πρόκριση της Γαλλίας στους 4 του Μουντιάλ μετά το 2-0 με το Μαρόκο, σήμερα στις 10 το Ισπανία-Βέλγιο και όλα τα μεταγραφικά νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38, υδράργυρος από αύριο. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγική ιστορία της Μαρφίν, έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Γιώργος Όμπολος είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι.
17: Πώς φτάσαμε λοιπόν 16 χρόνια μετά να ενεργοποιηθούν, Γιώργο, εκ νέου οι έρευνες?
6: Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως στις 5 Μαΐου του 2010 βρισκόταν σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω των μνημονίων στα οποία είχε εισέλθει η χώρα μας. Στην οδό Σταδίου υπήρχε τότε ένα αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το οποίο δεν είχε κλείσει. Ήταν μέσα οι εργαζόμενοι και έκαναν κανονικά συναλλαγές. Ομάδα κουγουλοφόρων πέρασε, τους έφτασε μπροστά στην είσοδο και άρχισε να ρίχνει μολότοφ προς τα γραφεία, μέσα στα γραφεία, όχι εξωτερικά στο δικό, μέσα στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρεις άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα έγκυος, ήταν όλοι εργαζόμενοι της τράπεζας.
17: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου.
6: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, πολύ σωστά. 16 χρόνια λοιπόν μετά, και αφότου είχαμε συλλήψεις στο παρελθόν, αλλά κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους, τα άτομα αυτά αθωώθηκαν πανψηφία από το δικαστήριο. Έρχεται η δικαιοσύνη με στοιχεία που προσκόμισαν οι αστυνομικοί που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κλείσει το φάκελο της υπόθεσης, με οπτικό υλικό το οποίο φέρεται να ταυτοποιεί τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν, ο ένας στο Χαλάνδρι, ο άλλος στα σύνορα Κυψέλης Γκίζη, και μία ακόμη γυναίκα για την οποία θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν η γυναίκα αυτή έφυγε από την Ελλάδα, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα, εκεί ζει και εργάζεται. Λοιπόν, για τους αστυνομικούς αυτά τα τρία άτομα φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας των κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν με τις βόμβες Μολότοφ και σκότωσαν εν ψυχρό τους τρεις υπαλλήλους. Οπτικό υλικό το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ειδικές αναλύσεις σε παλαιότερο οπτικό υλικό, γιατί οι αστυνομικοί τότε είχαν μαζέψει πάρα πολλές, υλικό από πάρα πολλές κάμερες, αλλά είτε οι κάμερες αυτές δεν ήταν καλής ποιότητας όπως είναι οι σημερινές κάμερες, είτε δεν είχαν σωστή γωνία όπως λέμε καταγραφής. Όλα αυτά τα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κάποια νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις αλλά και μαρτυρίες ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Η κοπέλα ήταν γνωστή, ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο τότε. Είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα των ατόμων που μετέπειτα φέρονται να πυρπόλησαν την τράπεζα. Οι άλλοι δύο άντρες, σήμερα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι 46 ετών.
17: Άρα τότε ήταν γύρω στα 26 και η γυναίκα στα 30.
6: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως μέχρι στιγμής οι δύο άντρες οι οποίοι έχουν συλληφθεί αρνούνται ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην πυρπόληση της τράπεζας που οδήγησε στο θάνατο των τριών υπαλλήλων και μιας ακόμα ζωής η οποία δεν είχε έρθει στον κόσμο, μιλάμε για την έγκυο γυναίκα που κυοφορούσε το παιδί της. Τώρα θα δούμε και η γυναίκα τι θα πει. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι βρετανικές υπηρεσίες για την παρουσία της γυναίκας, ότι επίκειται διεθνές συνδρομές σύλληψης σε βάρος της και έχει τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να μην χαθούν τα ίχνη της σε περίπτωση που ενημερωνόταν από τα ελληνικά μέσα ότι συνελήφθησαν δύο συντροφοί της στην Ελλάδα. Και αυτό πιθανότατα το διεθνές συνδρομές σύλληψης θα διαβιβαστεί σήμερα στην Ιντερπόλ, αν όχι σήμερα αύριο, προκειμένου να εκτελεστεί από τις Βρετανικές αρχές και την Διεθνή Αστυνομία. Και φυσικά εκεί η γυναίκα αυτή, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω τώρα αν η ίδια ζητήσει να έρθει μόνη της, να έρθει στην Ελλάδα, ναι, συνήθως αρνούνται και ασκούν μια έφεση και μετά πλέον το δικαστικό συμβούλιο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει αν πληρούνται οι προποθέσεις έκδοσης στη χώρα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η οποία ζητά με δικαστικό έγγραφο την μεταφορά της στην Ελλάδα για να δικαστεί για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει συνεργασία, αστυνομική συνεργασία με τη Βρετανία, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα, ναι, με την
17: Ελλάδα. Τώρα
6: την
17: να πούμε της. Γιώργο, αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
6: Ακριβώς. Είναι στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ δηλαδή, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα διαδικαστικά που υπάρχουν στην υπόθεση. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι και οι δυο τους αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονική επίθεση.
17: Γνωρίζουμε τώρα, Γιώργο, αν αυτή η έρευνα ήταν πολύμηνη, αν βοήθησε κάτι ως προς την εξιχνίαση ή τέλος πάντων στο να φτάσουμε να ξανανοίξει ο φάκελος μετά από τόσα χρόνια.
6: Η υπόθεση μετά της δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις προηγούμενες συλλήψεις, τα άτομα αυτά αθώθηκαν όπως σας είπα νωρίτερα από τα δικαστήρια, δεν είχε κλείσει ποτέ.
17: Δεν σταμάτησαν ποτέ, ναι.
6: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Για κάποιες στιγμές σίγουρα παραμερίστηκε, υπήρχε όμως μια ομάδα ατόμων οι οποίοι προσπαθούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας κυρίως, αλλά και από πληροφορίες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, να καταλήξουν στα πρόσωπα.
17: Μάλιστα.
6: Και να μπορέσουν να τα τοποθετήσουν με στοιχεία στο χώρο της επίθεσης. Αυτό επετέχθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριών που προήλθαν από τους αντιεξουσιαστές, αλλά και κάποια στοιχεία που προήλθαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις τον τελευταίο καιρό, που προφανώς ακούστηκαν κάποιες συνομιλίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση, και εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε η παρουσία μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
17: Τώρα πάμε Γιώργο στην άλλη υπόθεση, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.
6: Λοιπόν, και αυτή είναι μια υπόθεση καρμπών. Εκεί Εδώ είχαμε μια εμπριστική επίθεση, μια τριπλή εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια, όπως τη χαρακτήρισε και ο Πρωθυπουργός, άλλωστε Κυριάκος Μητσοτάκης, εναντίον τριών ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα, σε μια από την επίθεση, σε μια από τις επιθέσεις, η μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας των βαρύτατων εγκαυμάτων που υπέστη από την πυρκαγιά που ξέφασε σε ένα από τα αυτοκίνητα της πιλωτής. Οι αστυνομικοί από το πρώτο δίωρο μάλλον, τρίωρο, είχαν σαφή εικόνα ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, διότι είχαν σε βιντεολειπτικό υλικό τους δράστες, τα δύο άτομα, να κινούνται πεζοί για τη διαφυγή τους. Και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπήρχαν σημεία όπου τα πρόσωπά τους ήταν καθαρά, δεν ήταν δηλαδή καλυμμένα όπως ήταν τη στιγμή της επίθεσης. Έκαναν δηλαδή λάθη οι τρομοκράτες και έτσι ταυτοποιήθηκε την πρώτη στιγμή η παρουσία τους στο χώρο.
17: Τι γνωρίζουμε, Γιώργο, για τους συλληφθέντες?
6: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή της κοπέλας της 26χρονης. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές. Μάλιστα, είχε συλληφθεί, είχε καταδικαστεί και καταδικαστεί για συμμετοχή σε μια αναρχική ομάδα, να μην πούμε τώρα παραπάνω στοιχεία. Ναι. Είχε κτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για 28 συνολικά εμπριστικές επιθέσεις για λογαριασμό αυτής της ομάδας. Είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για επεισόδια και συμμετοχή σε συμπλοκές με αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτή η κοπέλα, φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την επίθεση στη Βάγια Νέστορα.
17: Και στα δύο ακόμη σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
6: Εκεί λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία πιθανολογείται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Η κοπέλα αυτή μέχρι στιγμής μαζί με τον σύντροφό της, τα δύο βασικά άτομα, κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
17: Και ήταν άλλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις τρομοκρατικές στα άλλα σπίτια, αυτό εννοείς?
6: Ακριβώς, διότι το ζευγάρι αυτό βρισκόταν σε ένα σπίτι σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ναι. Φύγαν πεζοί, τους έχουν πιάσει κάμερες να φεύγουν πεζοί από το σπίτι, να πηγαίνουν να βάζουν τα γκαζάκια και να γυρνάνε πίσω. Στις άλλες δύο επιθέσεις έχουμε παρουσία μηχανής, στην οποία υπάρχει ο οδηγός και ο συνεπιβάτης που κατεβαίνει και τοποθετεί τα γκαζάκια.
17: Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, να συνδεθώ με τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έχει βρεθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, τις τελευταίες ώρες μια γιάφκα κρυσφύγετο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται εκεί, σε αυτό το σπίτι που θεωρείται γιάφκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.

0: Μάλιστα, ότι κάποιο από αυτού τον έχει ξαναχτυπήσει, γιατί ο κύριο Σιμόπουλο έχει δεχτεί 7 επιθέσει συνολικά στο σπίτι και στο γραφείο. Έγιναν έρευνε νωρίτερα από τα κλιμάκια τη αντιτρομοκρατική, οι οποίε διήρκησαν περίπου 3 ώρε, φόρτωσαν περίπου 3 σακούλε υλικά οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουν πολύτιμο υλικό από όσα ελάχιστα έχουμε μάθει. Εδώ λοιπόν αυτοί βρέθηκαν μία μέρα πριν την επίθεση στο σπίτι της Δέστορος, αλλά και μία μέρα, όπως είπε ο Γιώργος, και ανήμερα της επίθεσης. Και μετά, μόλις έγινε γνωστό, γιατί η Νέστορος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά μετά από λίγες ώρες.
1: Ναι.
0: Μόλις έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πέθανε, η άτυχη αυτή γυναίκα πέθανε, διέφυγαν η μία στην Κρήτη και ο άλλος στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, δηλαδή σε απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ, πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έγινε η σύλληψη και ο εντοπισμός του τρίτου ατόμου. Είναι άλλο διαμέρισμα αυτό στην οδό Σοφοκλέους, και αυτό όμως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί στην οδό Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, γύρω-γύρω έχουν γίνει αρκετές σύλληψεις το τελευταίο διάστημα ανθρώπων που συμμετείχαν είτε σε καταλήψεις, είτε σε συλληπιτήρια, είτε σε επεισόδια μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δημήτρη, δηλαδή, παραμένουν ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στο σημείο εκεί όπου βρέθηκε αυτό το κρυσφύγετο.
0: Ολοκληρώθηκε η έρευνα εκεί. Ναι. Υπάρχει παρακολούθηση. Ολοκληρώθηκε η έρευνα στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Δεν έχει μιλήσει κανένας και λογικό είναι, γιατί έχουν βρει αρκετά πράγματα σε αντίθεση με το άλλο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους, και αυτοί οι τρεις, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και στον εισαγγελέα εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δούμε τι θα πούν. Γενικά ο κύκλος των υπόπτων είναι περίπου 30 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά μας λένε, και μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι αλλοδαποί, οι οποίοι πιθανόν να έχουν διαφύγει αλλά δεν έχουν εμπλοκή σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο, αν θυμάστε, είχα πει και χθες η ΕΡΙΑ αυτά. Γι' αυτό είχε και ο κ. Χρυσοχοίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα. Αυτό το ορφανό αποτύπωμα δεν φαίνεται να το έχουν τακτοποιήσει ακόμα, και μάλιστα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει συμμετοχή σε αυτή τη δολοφονική ενέργεια, έστω και συνέργεια. Ενώ αναζητώνται και η ηθική αυτούργη, δηλαδή η εντολή σε αυτών των ανθρώπων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ραγδαίες εξελίξεις και για τα δύο θέματα, και για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια, αλλά και για την προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και φυσικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στα σπίτια των πολιτευτών. Όλη η ομάδα των παραπολιτικών, 90,1, ο Γιώργος Σόμπουλος, ο Σπύρος Δαρσινός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr συνεχώς μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Κυρανάκης.
2: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές

0: πολλές δεκαετίες.
1: Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αξίζουν συγχαρητήρια στην αντιτρομοκρατική, διότι κινήθηκαν πάρα πολύ μεθοδικά και νομίζω ότι οι σημερινές συλλήψεις είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή. Ελπίζω, εύχομαι η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, κυρίως η κόρη της, η Αφροδίτη, ο σύζυγός της, ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, να αισθανθούν σύντομα έτσι μια δικαίωση για τον πολύ μεγάλο πόνο, την πολύ μεγάλη στεναχώρια την οποία βιώνουν.
2: Τώρα θα πάμε στη Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, καθώς μέτρα για τη συγκράτηση τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Πέρα από τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είχε μια εμφόλυση σε κόντρα με τον Αρχηγό της Αυτοκριματικής Αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τους οικονομικούς δείκτες, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μέτρα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επαναρχόμαστε.
0: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
2: Τώρα, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και Λάζαρο. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την επίκαιρη ερώτησή του, θέλησε να αμφισβητήσει όσα έχουν γίνει στην οικονομία τελευταία τετραετία, επισημένοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης του απάντησε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και σημείωσε ότι δεν κλείνει με τα μάτια στο πρόβλημα. Αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά λύση. Το κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό και απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ακοστολόγητο. Και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Μάλιστα. Και πώς έφτασε να τον χαρακτηρίσει Λάζαρο?
3: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό το σκέλος, προς το τέλος της ομιλίας του και με αφορμή τα όσα διεμήθησαν στην Ολομέλεια με την 13η σύνταξη, την οικονομία και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έρθει και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Αλλά τον υπονόησε.
3: Ουσιαστικά τον άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείται, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
4: Τελικά, από ό,τι φαίνεται, πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
2: Τώρα στην πραγματική οικονομία παγκοσμίως υπάρχει μια πτώση της ζήτησης του πετρελαίου. Αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού. Η κρίση, όπως καταλαβαίνετε, στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος φόβος για νέες αυξήσεις στην Αγγλία, αφού οι καταναλωτές πιέζονται πάρα πολύ. Ο Μάριος Χριστοδούλου, λοιπόν, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν, είχαμε τη μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στα πετρελοκίνητα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτό που ακούσαμε από πριν από λίγο. Σωστά.
5: Που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Και όπως είπε, η μείωση αυτή προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία των δελεστήριων με στόχο τη στήριξη των οικιοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Να πούμε, Έρη, ότι το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου και η έκπτωση θα αρχίσει να αποτυπώνει τις Αγγλίες μέσα στις επόμενες μέρες. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας με τα δηληστήρια και τη διάθεση νέων ποσοτήτων καυσίμων στις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, Έρη, να εξηγήσουμε ότι με βάση τις σημερινές μέσες πανελλαδικές τιμές, ναι, η αμόλυβη βενζίνη κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. Με τη μείωση των 10 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πληρώνει περίπου 5 ευρώ λιγότερα σε κάθε ανεφοδιασμό. Τώρα, αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση κινείται σήμερα στην περιοχή του 1 ευρώ και 74 λεπτά το λίτρο, με την έκπτωση των 5 λεπτών η τιμή του προχωρεί περίπου στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Για έναν οδηγό που γεμίζει 60 λίτρα ντίζελ, το όφελος φτάνει τα 3 ευρώ αναγέμισμα, ενώ για επαγγελματίες, βέβαια, οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και εταιρείες διανομής, το συνολικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων. Λοιπόν, όταν αυξάνεται, όπως όλοι ξέρουμε, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από τα τρόφιμα μέχρι και τα βιομηχανικά αγαθά, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να περνούν τελικά στον καταναλωτή μέσω υψηλότερων τιμών στα ράφια. Η επιδότηση στα καύσιμα επιδιώκει, Έρη, να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε αυτή την αλυσιδωτή, να πούμε, διαδικασία. Δηλαδή, η συγκράτηση του κόστους μετακίνησης και μεταφοράς μειώνει τις πιέσεις για νέες ανατιμήσεις και περιορίζει τις λεγόμενες δευτερογενείς πληθωριστικές αντιεπιδράσεις, δηλαδή τη μεταφορά του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό που θα πληρώσει λιγότερα στην Αγγλία, αλλά και την προσπάθεια, Έρη, ναι, να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι τιμές στην αγορά τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την οικονομία.
2: Πάμε τώρα και στην ακρίβεια, Μάριε, διότι η ακρίβεια, ναι, ήταν θέμα πεδίο αντιπαράθεσης στη Βουλή, αλλά στην πραγματική οικονομία ο κόσμος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Εντάξει, ο πληθωρισμός, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει την ανάπτυξη, εξελίσσεται σε νούμερο ένα κίνδυνο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες περιορίζουν την κατανάλωση, συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και αναγκάζουν τον οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσει τις προβλέψεις του για την πορεία του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιβραδύθηκε τον Ιούνιο στο 4,4 έρι από 5,2 το Μάιο, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επικρατεί έντονος προβληματισμός για το συρρωτικό κύμα ακρίβειας στην αγορά και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην πραγματική οικονομία. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι υψηλές τιμές θα συνεχίζουν να ροκανίζουν την αγοριστική δύναμη των οικοκυριών, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί, αν μη τι άλλο, τη βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού, Έρη, αφαιρεί περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο, Έρη, ότι ο μέσος πληθωρισμός του γερο πρώτου εξάμηνου διαμορφώνεται στο 4%, σημαντικά υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, η επίτευξη ακόμα και του αναθεωρημένου στόχου για ανάπτυξη 2% φέτος έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,2 καθίσταται εξαιρετικά έολη.
2: Μάλιστα.
5: Με άλλα λόγια, βέβαια είναι πολύ νωρίς να πούμε για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς το τοπίο στη Μέση Ανατολή παραμένει θολό και κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούντ μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
2: Σε κάθε περίπτωση, Μάρια, είναι πολύ δύσκολη η αποκλιμάκωση στις τιμές. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Αριστοτέλης Κάντας, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους συνταξιούχους, ενώ αξίζει να ακούσουμε και τη δήλωσε ο Χρήστος Παπαδάκης στο σταθμό μας, αγρότης από την Κρήτη, ο οποίος μας μεταφέρει την εικόνα της διαφοράς από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
6: Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τοπής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Οι θερινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιο συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια.
5: Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι από 25 μέχρι 35 λεπτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι. Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι. Με τα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν βρίσκει πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται όχι 12 χρόνια, ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε δύο συλλήψεις από την αστυνομία για τη μεγάλη φωτιά και τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και εκμεταλλευτής του βιντεοφόρου οχήματος, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Θέλω πριν πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει την εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο για να καταλάβουμε και όλοι εμείς τι ακριβώς συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο.
7: Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα. Ο άλλος που πήγε. Και καλά. Πω. Πήρατε την πυροσβεστική. Ασθενοφόρο πήρες. Έλα κρυγόρι μου,
8: Πήγαινε στη σκιά, πήγαινε εκεί μέσα.
7: Πω ρε αδερφέ Κάκη, πολύ. Πού πάει αυτός εκεί, ρε!
9: Όλα καλά έκανε. Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
2: Κόλαση φωτιάς. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης, να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται και να συνεχίσουμε με αυτούς που έχουν λάβει εισιτήριο. Σε πολύ βαριά και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ δύο από τους διασωληνωμένους εγκαυματίες. Χθες υποβλήσαν και οι δύο σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα μπουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και σε προληπτική αιμοκάθαρση. Είναι πολύ βαριά, ο ένας είναι στο 90% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών.
2: Τραγικό.
10: Και ο άλλος στο 75% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών. Ο τρίτος εγκαυματίας, βαριά και αυτός, νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι και αυτός σε βαριά κατάσταση. Οι ευχές όλων είναι να περάσουν αυτή τη δοκιμασία όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας.
2: Οι εργαζόμενοι φυσικά που καταγγέλουν, έτσι μιλάνε για εργατικό ατύχημα και πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές ελλείψεις.
10: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμη που νοσηλεύονται με ελαφρύτερα εγκάβματα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου. Και από εκεί και πέρα έχουν λάβει εξιτήριο οι τέσσερις ασθενείς, ας πούμε, γιατί ναι, είναι, δεν είναι εγκαυματίες, είναι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ του, στο Τμήμα Επιβόλων Περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου. Οι τρεις λάβανε χθες εξιτήριο, ο τέταρτος έλαβε πριν από λίγη ώρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χωρίς λόγος έγινε λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και το σκληρό παζάρι των Τούρκων. Σήμερα όμως η Χουριέτη, η τουρκική εφημερίδα, αναφέρει ότι η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35. Λεπτομέρειες από αυτό από την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά οι Τούρκοι τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400 για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35.
2: Και πού τους στέλνουν, Κατερίνα?
11: Κοίταξε, τουρκικά μέσα διαρρέουν ήδη ότι πωλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του κόλπου και προκρίνουν τα Εμιράτα ως πιθανότεροι, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν τελικά θα είναι τα Εμιράτα ή το Κατάρ, ναι, η χώρα η οποία θα τα υποδεχθεί. Και μάλιστα το εξηγούν λέγοντας ότι το αντιεροπορικό στόκ των χωρών αυτών, των χωρών του κόλπου, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Χουριέτ μάλιστα λέει ότι απαλλασσόμενοι από τους S-400 η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις κάτσα, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους. Τώρα, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον, για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, είτε μιλάμε για Εμιράτα, είτε μιλάμε για Κατάρ, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Νούμερο ένα αυτό. Ναι. Και νούμερο δύο, για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο.
2: Σωστά.
11: Μέλη του οποίου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας. Και κρατήστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία στους ανθρώπους που συνάντησαν από το Κογκρέσο, στην αντιπροσωπεία, και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μάλιστα τον άκουγα και στις δηλώσεις του στην αρχή να λέει: δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω την συνέχιση της στήριξής σας. Από την πλευρά του γυρεσιαστής Βίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Ανησυχίες, θα πω εγώ, Έρη, και κλείνω με αυτό, εύλογες, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα Χουριέτ και Γενής Αφάκ γράφουν ότι πέρασε από το Κογκρέσο και πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καν. Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πέρασε το προβλεπόμενο 15ήμερο χωρίς να υπάρξει μπλόκο στη συναλλαγή. Δεν έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη.
2: Ναι.
11: Αλλά οι Τούρκοι γι' αυτό το λόγο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι σίγουρα θα πάρουν τους κινητήρες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς μετά και την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ακολουθούν και άλλες παρετήσεις, μεγάλες αποχωρήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σήμερα θα γινόταν πολιτική γραμματεία, τελικά δεν έγινε η πολιτική γραμματεία, δεν τη συγκάλεσε κανένας. Παραβρέθηκαν κάποια στελέχη, έγινε δηλαδή μία σύσκεψη υπό τον κύριο Πολάκη, Παπά, Δούρου, τον κύριο Μπουλέκο. Ήταν δηλαδή 4-5 άτομα, ενώ για να υπάρξει απαρτή έπρεπε να είναι 17. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αύριο κανονικά από τη στιγμή που την έχουν ζητήσει περισσότερο από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα διευκρίνησε ότι η συγγητής, γιατί εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας στο κόμμα, ότι η συγγητής θα είναι ένα από τα στελέχη τα οποία έχουν, από τους 70 δηλαδή, που έχουν υπογράψει τις δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσαμε την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να επισημάνουμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες και την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου εμφανίζονται μαζί, δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης θα ήθελε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο κόμμα.
2: Μάλιστα.
12: Από την πλευρά τώρα του Νίκου Παπά και της κυρίας Δούρου υπάρχει ένα κοινό μέτωπο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει για την ώρα μια συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μετά θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να κλέξουν νέο πρόεδρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ρευστά για την ώρα και υπάρχει και ένα θέμα εάν ο κύριος, το πόσο ο κύριος Πολάκης μάλλον θα επιστρέψει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι αύριο, εφόσον υπάρχει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, κατεθεί το θέμα του κυρίου Πολάκη και η Κεντρική Επιτροπή, επειδή είναι το ανώτατο όργανο, θα αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκηνιακά πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Δούρου, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει κάνει αρκετές επαφές και όπως λένε οι πληροφορίες προφανώς από τη δική της πλευρά, ήδη έχει εξασφαλίσει την στήριξη 10 βουλευτών του κόμματος. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει, θα σου έλεγα, και μία αγωνία, καθώς η πλειοψηφία αυτών που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να επικρατήσουν οι μετριοπαθείς φωνές και όχι οι ακραίες και αυτές οι οποίες θα αντιπαρατεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τι κατέθεσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
13: Νομίζω ότι η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής αύριο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αλλαγή του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα της αριστεράς, κόμμα των κινημάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, θα συμμετέχει με βάση τη συνεδριακή του απόφαση του περσινού έτους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεύτερη απόφαση που θα πάρει θα είναι να επανέλθω εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα και η κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεδρία στις επόμενες μέρες εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος. Και βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή θα συμμετέχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν και υποψηφιοί τους στις επόμενες εκλογές.
14: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια νέα συνθήκη την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Mm-hmm. Έχω διατυπώσει την άποψη και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα στην παράταξή μας. Mm-hmm. Υπάρχει το στελεχικό δυναμικό.
15: Μεταβατική ηγεσία μέχρι πότε, κύριε Παπά?
14: Είναι το μοντέλο και η διάταξη μάχης που θα μας πάει στις εκλογές και μετά μπορούμε να κάνουμε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας. Αύριο θα
16: συλλογικά
14: γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Τη βδομάδα που ξεκινάει θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα.
16: Ναι.
14: Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γεννήσουν εντός εισαγωγικών τη διάταξη μάχης. Δεν μιλάμε για την αυτόνομη κάθοδο, μιλάμε για τη συντεταγμένη πορεία. Αυτό που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Περιστέρι, μίλησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης ανεβαίνουμε μονάδα στις δημοσκοπήσεις και σημείωσε ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Να τον ακούσουμε.
17: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
2: Ο Υπουργός Υγείας ωστόσο επιμένει στις καταγγελίες του και με δηλώσεις του στο ΟΑΠΟΕΝ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τον Κινέζο για τους ποινικούς κώδικους. Να τον ακούσουμε.
18: Χθες ο κύριος Τσίπρας
16: έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν, ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινώς λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναρροίας εστιατόριο. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου μου. Κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Ναι. Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη από την Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με το στρατηγικό έργο του κάθετου διαδρόμου, που καθιστά την Ελλάδα πύλη ασφαλού τροφοδιασμού αμερικανικού LNG προς όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να πάρουμε όμως με τη σειρά. Η συμφωνία με την οποία αναφέρθηκες αφορά την συμφωνία στο να μπει, να εξαγοράσει το 50% ο όμιλος Άκτορ της Διόρυγα Γκάζ, που είναι η θυγατρική της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG που φτιάχνει η Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές. Αφενός διότι ο όμιλος Άκτορ καθετοποιεί τη δραστηριότητά του στο LNG έχοντας πια συμμετοχή και σε μια υποδομή πέρα από τα συμβόλαια εμπορίας, αποκτά δηλαδή μεγάλο ποσοστό σε μια δεύτερη πύλη LNG η οποία θα του επιτρέψει να επαναεριοποιήσει και να διοχετεύσει τις μεγάλες ποσότητες LNG, μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ετήσια που έχει διασφαλίσει ήδη μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με Αλβανία, με Βοσνία, με Ουκρανία και με άλλες χώρες.
2: Ναι.
18: Και, ενώ για τη Motor Oil, η οποία είχε δηλώσει ότι και αυτή αναζητούσε έναν εταίρο να μπει στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στο να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Όλοι έχουν πει ότι στο πλαίσιο της απαγόρευσης του φυσικού αερίου, του ρωσικού φυσικού αερίου που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες LNG που θα φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη πύλη, ένα δεύτερο τερματικό LNG και αυτό φαίνεται ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, αυτό το τερματικό θα μοτορώνει στον Αγίου Θεοδόρου, στην Νότια Ελλάδα, αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων έργων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία συνδέεται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση, θα λέγαμε, το έργο του κάθε διαδρόμου, το κάδρο του οποίου εντάσσεται και τον deal αυτό. Είχαμε σήμερα, Έρη,
2: ναι,
18: μια σημαντική συμφωνία, μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων
2: μεταφοράς,
18: αερίου.
2: Μεταφοράς
18: αερίου όλων των χωρών που εμπλέκονται στο κάθε διάδρομο, όχι μόνο των πέντε αρχικών χωρών, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δύο χωρών των Βαλκανίων, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και της Ουγγαρίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια ανάπτυξη του κάθε διαδρόμου και επέκτασής του, την οποία επισφράγει όπως και αυτό, και μάλιστα αυτό επισφραγίζεται και από την συμμετοχή σε αυτή τη τεχνική συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και της Βουλγάρας ομολόγου της κυρίας Ήβα Πέτροβα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, οικοδομούμε τον κάθε διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό δίκτυο και μάλιστα παίρνουμε την πρωτοβουλία πια σαν χώρες, δεν περιμένουμε από την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι υπέξεσε συμφωνία να συνεργαστούν όλες οι χώρες, να εκπονήσουν ένα έγγραφο πολιτικής προς το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, προς την Κομισιόν, ώστε να αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η κοινή αντίληψη των χωρών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφορά για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προχωρήσει ο κάθε διάδρομος, για τα έργα τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν προκειμένου να μπορεί το αέριο να ρέει τόσο προς τα νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και προς τα δυτικά και τα ανατολικά Βαλκάνια και να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη από την Ευρώπη προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν και αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις ροές φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις για δύο μεγάλα οδικά έργα στην Αττική, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, υπογράφεται σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα έργο, φυσικά, με ορίζοντα ολοκλήρωση 36 μηνών, που θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
19: Δευτέρα, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαραία οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
2: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
19: Ο ορίζοντας είναι 36 μήνες. Mm. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό? Διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεω με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σχιστού. Άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο τα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα Ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί.
2: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχεράδη, ότι είχαμε στιγμές πανικού νωρίτερα σε μια πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Το τι έγινε θα μας εξηγήσει ο Λεοντής. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες της Ryanair που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό, όπως είπες και εσύ, το Μόναχο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της καθόδου τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 61χρονου επιβάτη.
2: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, Λεοντή, που περιγράφεις.
20: Ακριβώς. Και ειδικός που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, ευτυχώς εκεί τουλάχιστον χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια ένα νέο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο. Από το περιστατικό τώρα υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο 61χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα αέρη στο ΑΧΕΠΑ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Λεοντή Μαχερά από τον Status FM 107,7. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε νεκρούς από μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
21: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στο γραφείο των παραπολιτικών. Η πυρκαγιά μένεται από χθες Πέμπτη στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια δηλαδή της Ισπανίας. Έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και 19 αγνοούμενους. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τις απώλειες αυτές των ζώων, στην τρίτη πιο πολύ νεκρή πυρκαγιά στην Ισπανία, είναι πραγματικά σοκαριστικό, Σέρι. Ναι. Οι 4 οι οποίοι είναι Βρετανοί τουρίστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο, τους βρήκε φωτιά ενώ προσπαθούσαν να φύγουν οδικός και εκεί κάηκαν.
2: Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι δηλαδή.
21: Κάηκαν ζωντανοί ακριβώς. Και προφανώς επέλεξαν μια λανθασμένη διαδρομή για να διαφύγουν, όπως αναφέρεται από τις ισπανικές αρχές. Ενώ οι υπόλοιποι 7, γιατί είχαμε νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον πριν μιλούσαν για 11 νεκρούς, γι' αυτό και μιλάμε για 7, ήταν πεζοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτοί προφανώς για παρόμοιο λόγο προσπαθούσαν δηλαδή να διαφύγουν μέσα στον πανικό, δεν τα κατάφεραν και τελικά έχασαν και αυτή τη ζωή τους.
22: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
23: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
26: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά.
25: Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
26: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
27: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
28: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
28: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
29: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
28: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
29: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
28: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
30: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
27: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
31: Καιρός για χρωμοδομή.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο στον Πολύγερο 23 βαθμοί, στη Κατερίνη 24, στη Βέρεια 27, στις Σέρες και το Κιλκίς 29 και στα Γιαννιτσά 30. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά και τα Γρεβένα τους 30 βαθμούς.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
31: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Είναι εξαιρετικό αυτό που κάνετε, ακροάτριες, ακροατές, για εμάς εδώ στον Στάτους 107 και 7, καθώς καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Όλοι εσείς οι οποίοι γίνεστε ρεπόρτερ και συνεργάτες μας, βοηθάτε πάρα πολύ στο έργο μας. Γιατί μεταξύ άλλων, στον Στάτους θέλουμε να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Και βοηθάει πάρα πολύ το ότι μας ενημερώνετε, μας στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα κλπ. Να σας πω ξεκινώντας ότι έχουμε από κίνηση περισσότερα προβλήματα, λογικό, προς ανατολικά στην περιφερειακή οδό. Και έχουμε κίνηση γιατί είναι Παρασκευή μεσημέρι και λογικό είναι κάποιος κόσμος να έχει ξεκινήσει για Χαλκιδική. Δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά είναι ένα κομμάτι της περιφερειακής προς τα ανατολικά προβληματικό. Και από την άλλη, από Τριανδρία προς δυτικά, γιατί δεν είναι μόνο η Χαλκιδική, είναι και η Πιερία. Είναι και άλλοι τόποι οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, 5 λεπτά μετά τις 3. Να, ευχαριστώ τον φίλο, ήδη έχω μηνύματα πολλά, τον κύριο Γερονάτσιο, αν το λέω σωστά, ο οποίος μας έστειλε ένα βίντεο. Και άλλο βίντεο, το ίδιο είναι, σε παρακαλώ. Τι γίνεται, παιδιά, με το που ξεκινήσαμε? Ο Κώστας, ναι. Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ καταρχάς για το βίντεο. Για πες μου λίγο, πού βρίσκεσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε την ενημέρωση που μας κρατάτε για όλα ενήμερους. Λοιπόν, έρχοντας από Διαβατά προς Μαγνησία, είδαμε έχει πολύ πυκνό καπνό.
0: Mm-hmm.
1: Στο ύψος, τώρα είναι Παλαιόκαστρο, Εύοσμος, εκεί είναι το ύψος όπως το διακρίνω.
0: Είναι ψηλά, εσείς από πού το βλέπω, είστε τώρα?
1: Εγώ είμαι Νέα Μαγνησία και το βλέπω. Μπαμ.
0: Βλέπω και εγώ το βίντεο. Έχει πυκνό καπνό, Κώστα, δεν έχει άδικο.
1: Μεγάλη αιστεία, δηλαδή, δεν είναι κάτι μικρό.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν γνωρίζουμε και αν υπάρχουν κατοίκοι.
0: Τώρα εδώ ο Αντώνης μου γράφει, έχει λέει φωτιά μάλλον στην δομή, εκεί που είναι οι αλλοδαποί, οι πρόσφυγες. Δεν ξέρω, το ίδιο σημείο σου μοιάζει?
1: Δύσκολα να είναι και το σημείο έτσι όπως το διακρίνω. Μπορεί όμως και να είναι, ναι.
0: Ναι, μπορεί και να είναι. Για να δούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Η δικαιολογητής και ο Γαβριήλ και η Βιργινία. Εδώ ανέστησε επίσης. Μας στέλνει βίντεο με καπνό, πυκνό καπνό στο βάθος. Ανέστη που είσαι, λογικά προς Διαβατά, από παντού, από Πόντου προς Καλοχώρη μου γράφει. Από Πόντου προς Καλοχώρη μου γράφει ο Ανέστης. Γαβρίλη, έμαθες κάτι?
2: Έμαθα ότι είναι από την πάνω πλευρά του δρόμου, τέλος πάντων, μας είπε η πυροσβεστική, και ότι είναι πριν τα Διαβατά, πριν τέλος πάντων την περιοχή των Διαβατών, είναι σε υπαίθριο χώρο η αρχική ενημέρωση που έχει πυροσβεστική, γιατί είναι καθοδόν, μας είπαν τα οχήματα, ακριβώς πριν από λίγα λεπτά.
0: Γαβρίλη, πολύ καπνός. Τώρα μας έστειλε και ο Νίκος ο Τέγος. Η ίδια η φωτιά πρέπει να είναι, πάρα πολύ καπνός. Δεν ξέρω τι ακριβώς καίγεται.
2: Θα ενημερωθούμε ξανά.
0: Βεβαίως,
2: σε αυτό
0: το βίντεο,
2: για να πούμε και τις δυνάμεις.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει, βλέπω λέει ελικόπτερο, μάλλον σηκώθηκε ελικόπτερο για να πάει στο σημείο. Τι έγινε ρε παιδιά φέτος με τις φωτιές, ευτυχώς είναι στον αστικό ιστό. Αυτό είναι φοβερό. Θα ενημερωθούν η Βιργινία, ο Γαβρίλο, ο Λεοντής. Αν κάποιος είναι πιο κοντά, ας μας δώσει, έχω 4 διαφορετικά βίντεο. Δεν είμαι βέβαιος αν αφορούν όλα στην ίδια αιστεία, Βιργινία.
3: Τα ίδια είναι.
0: Και ο Ανέστης και ο Νίκος, βλέπω εδώ, και ο Κώστας
3: μας έστειλε. Απλά είναι οι ακροατές από άλλες περιοχές και φαίνεται
0: διαφορετική γωνία. Ναι. Μην ανησυχείτε, θα μάθουμε, θα σε ενημερώσουμε. Απλά είναι κάποιος πιο κοντά εκεί στην αιστεία. Ας στείλει μήνυμα στο Viber 6908-357-800 ή ας μας καλέσει στο 2310-513000. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13.000. Ο καπνός πάντως είναι μαύρος, που σημαίνει ότι δεν είναι χόρτα, είναι κάτι άλλο.

0: Κάνεις και χιουμοράκι, γράφει ο Δημήτρης, λέει, θα γεμίσει ανεμογεννήτριες στο ρεόκαστρο. Δεν πειράζει ρε φίλε, θα κλείσουμε τα κλιματιστικά, θα φυσάει από εκεί. Λοιπόν, σπουδαία νέα σήμερα, σημαντικότατες ειδήσεις, από το πρωί τα λέμε, αλλά προέκυψε και αυτή η είδηση, εξαιρετική είδηση, σημαντική είδηση. Συνέλαβαν δύο άτομα και αναζητούν και μία γυναίκα για την τραγωδία στη Μαρφίν του 2010. Ο Παύλος μου γράφει, μας γράφει, η φωτιά είναι στον οικισμό Ρωμά απέναντι από τα Διόδια. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα. Μετά από την αποστολή ενός ανώνυμου email, όπου κάποιος, τώρα από τύψεις, από ενοχές, ήταν σε παρέα και βγήκε από παρέα, έστειλε ένα mail στο οποίο έδωσε, με το οποίο έδωσε τα ονόματα εκείνων οι οποίοι κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Βρέθηκαν κοινά στοιχεία με την δικογραφία η οποία χρονίζει και αναμένουμε να δούμε αν τελικώς φτάσαμε στους εγκληματίες εκείνης της τραγωδίας. Ένας 42χρονος, δύο μάλλον 42χρονοι έχουν ήδη συλληφθεί και αναζητείται μία 46χρονη η οποία διαμένει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Μεγάλη Βρετανία. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρης, το πρώτο πόδι έχει αναμετάδοση από πουθενά?
0: Όχι, μόνο με δεδομένα.
1: Μόνο με δεδομένα.
0: Μόνο με ίντερνετ, ναι, να είστε καλά. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον συνεργάτη εκεί, αλλά δεν είναι... Είμαστε σταθμός 7 χρόνων, κάποιοι έχουν ήδη συνεργασίες με αθηναϊκούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ψάχνουμε, μακάρι να βρεθεί, γιατί εμείς θέλουμε νόμιμα να εκπέμπουμε και όχι παράτυπα ή παράνομα. Δεύτερο θέμα, εξαιρετικά σημαντικό, το ότι εξιχνιάζεται από ό,τι φαίνεται, δεν λέω εξιχνιάστηκε, και η τριπλή επίθεση η οποία έγινε πριν από λίγες μέρες στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αστυνομία συνέλεξε στοιχεία, έκανε καλή δουλειά η αντιτρομοκρατική και είναι πάρα πολύ κοντά από ό,τι καταλαβαίνω στο να αποδειχθεί, να διακριβωθεί, να διαπιστωθεί αν περί αυτών πρόκειται.

μόλις με ενημέρωσε ο γιος μου ότι το πρόβλημα προς ανατολικά στην περιφερειακή είναι αποτέλεσμα ενός ατυχήματος στο ύψος του Αγίου Παύλου, γι' αυτό και έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση για εσάς οι οποίοι κινείστε προς τα ανατολικά αλλά και προς τα δυτικά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, μεγάλος από ό,τι βλέπω το πρόβλημα στην περιφερειακή οδό.

0: Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά δύο πολύ μεγάλα θέματα. Φαντάζομαι ότι όλοι ευχόμαστε να εντοπιστούν οι δράστες και της τραγωδίας εκείνης στη Μαρφίν και του τριπλού χτυπήματος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήδη εξοκοινοβουλευτική και άλλη. Πόπο, φοβερό βίντεο. Έμι μου, αυτό που στέλνεις είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα εκεί στο... Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Είναι πάνω από τα διόδια του Ρεοκάστρου. Μου γράφει και ο Βασίλης εδώ, λέει φωτιά. Ναι, αυτό είναι. Πω, πάρα πολύ σκαπνό. Είναι ανάμεσα στην... Αν κάνω λάθος, βοήθησε με, Ελένη. Έμι, συγγνώμη. Θα σε καλέσω, Έμι, συγχώρεσέ με. Θα σε καλέσω αν θες να μου πεις, είναι μεταξύ Εγνατίας Οδού, αν καταλαβαίνω καλά, και ωραίο κάστρο. Πριν από
1: ναι,
0: τα δύο. Ναι, Έμι, από τον Στάτους, ο Δημήτρης Βενιέρης είμαι. Πες μου λίγο, είναι στην πλευρά προς το Ρεόκαστρο, ανάμεσα στην Εγνατία.
1: Ναι, όπως πηγαίνουμε προς ανατολικά, στο αριστερό μας χέρι, δεν ξέρω εκεί αν είναι Ρωμά που μένουν.
0: Κάποιος ακροατής λέει ότι υπάρχει ένας οικισμός Ρωμά εκεί, ναι.
1: Είναι λίγο πριν τα ιδιώδικα, μια 200 μέτρα πριν τα ιδιώδικα.
0: Πολύ σκαπνός, το βίντεο που μου έστειλες είναι απίστευτο. Πολύ,
1: πολύ
0: σκαπνός. Ευχαριστώ, μου καλό δρόμο.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, πάρα πολύ. Okay.

Εκεί ήταν προσφορά 14 ευρώ το μήνα. Απεριόριστα. Απεριόριστη αγάπη από μέρους μας. Και εκτίμηση σε όλες και όλους.

0: Λοιπόν, τρίτο μεγάλο θέμα, εξαιρετικά μεγάλο θέμα. Σας τα έλεγα από την πρώτη στιγμή, σας τα λέγαμε. Γιατί δεν θέλει πολύ, λίγο ψάξιμο, λίγο διάβασμα θέλει. Ότι το μεγάλο πρόβλημα και αγκάθι για προμήθεια F-35 από την Τουρκία δεν ήταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όχι. Ήταν η S-400. Μαθαίνουμε ότι οι Τούρκοι τους δίνουν στο Κατάρ, οπότε ανοίγει ο δρόμος να προμηθευτούν και οι Τούρκοι με S-400, με F-35, συγγνώμη. Αλλά θέλει χρόνο, δεν τα έχουν έτοιμα στο ράφι οι Αμερικανοί, έτσι.
1: Η πρώτη δύναμη που πάει στο σημείο είναι 9 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Περισσότερα θα έχουμε σε λίγο.

Και βεβαίως στηρίζουμε όλες εσάς, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μας στηρίζετε. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η διαφήμιση, η προβολή από τον Status, γι' αυτό και έχουμε, δόξα τω Θεώ, μεγάλο πελατολόγιο, είναι αποτελεσματική. Αποδίδει. Γιατί σεβόμαστε κάθε ευρώ το οποίο μπαίνει στο ταμείο του Status. Χορηγός του Status Express.

0: τι είναι το Status Express. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Infotrust. Ο ισχυρότερος, ο πρωταγωνιστής στα δίκτυα ασφαλιστικών συμβούλων, όπου μπορείς εσύ ο ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος να γίνεις μέλος και να γίνεις δυνατός στην ασφαλιστική αγορά που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αν λοιπόν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στο www.infotrust.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα ή τηλεφώνησε στο 2310-492-492 να σε ενημερώσουν για τα κέρδη που θα έχεις. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
2: Έλα Δημήτρη.
0: Ναι παρακαλώ.
2: Προσανατολικά τέλος.
0: Τι έγινε?
2: Επταπύργιο, 4 αυτοκίνητα καραμπόλα.
0: Oh.
2: Τελείωσε ο Ανατολικός. Προσανατολικά μην πάει κανένας.
0: Τόσο πολύ. Στο
2: Παπαγεωργείο είναι κολλημένοι όλοι.
0: Τόσο πολύ.
2: Ναι, είναι δύο νεοσκοπιανοί και δύο ημεδαπή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από πού να φύγει ο κόσμος να πάει Χαλκιδική? Γεια σου Μανώλη Ιωάννη, καλό στον Νίκο τον Ζαχαράκη, ο οποίος επίσης μας έχει στείλει. Ή ο Μανώλης μου τα έχει στείλει, κάτσε χαμός γίνεται. Ο Νικόλας μου στέλνει πολλά βίντεο. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί είναι πιο κοντά από ό,τι βλέπω ο Νικόλας στη φωτιά. Κάτσε λίγο, να τα μάθουμε όλα. Νίκο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, για δώσε μου λίγο, τι γίνεται ρε φίλε, τι χαμός γίνεται εκεί που είσαι? Πού είσαι εσύ αυτήν ώρα?
3: Ναι,

0: στην παράπλευρη την εξωτερική περιφερειακή, από τη μεριά που είναι προς
1: Ωραιόκαστρο,
0: mm-hmm. είναι δυστυχώς πίσω από μια εταιρεία με plexiglass, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω το όνομα.
1: Δεν υπάρχει λόγος, και, το, ναι.
0: Ναι, και εκεί δυστυχώς υπάρχει οικισμός Ρωμά.
1: Μάλιστα. Και έχετε δηλαδή κάτι μέσα στον οικισμό, μπορείς να το διακρίνεις ή όχι, όχι,
0: Δεν καίγεται στον οικισμό, καίγεται πίσω από την εταιρεία με τα plexiglass. Εκεί βάζουν πολύ συχνά φωτιά οι Ρωμά.
1: Για τα καλώδια.
0: Τώρα δεν ξέρω αν πήραν υλικά ή πήραν τα χωράφια.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Νίκο, να είσαι καλά, καλό δρόμο.
0: Τίποτα, καλή.
1: Γεια χαρά.

Συγγνώμη που θα σου το πω, αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αλλά όντως όσοι θέλετε να πάτε ανατολικά, μετά από αυτό που μάθαμε από ακροατές και από το γιο μου, όσοι θέλετε να πάτε προς ανατολικά πρέπει να κάνετε πολύ υπομονή ή διαφορετικά να βγείτε πολύ νωρίς στο ύψος εκεί στα Νταμάρια και να πάτε απαλού. Γιατί μέχρι και περίπου στον κόμβο Τριανδρίας γίνεται πανικός. Και από την άλλη πλευρά, τώρα δεν ξέρω αν από περιέργεια προς δυτικά έχουμε αυτή τη μεγάλη ουρά. Δεν είναι τεράστια, αλλά και εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά περισσότερο για εσάς, οι οποίοι θέλετε να φύγετε Χαλκιδική, να φύγετε ανατολικά, δείτε το, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση.

0: το πρωί είχαμε Δημήτρη Μαρκόπουλο εδώ, τα είπε λίγο χοντρά. Πού το βρω, κάτσε εγώ το βρω. Αναφέρθηκε στην ζωή την Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Μιλήσαμε για ακρίβεια, για φόρους, για διάφορα, είπε τα διάφορα. Αλλά μετά πήγε κουβέντα στην φίλη μου την Ζωή την Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος γενικώς δεν φίδεται χαρακτηρισμό και λόγων.
1: Ένας παραλογισμός διαρκείας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολιτική χούλιγκαν, κάνει χούλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική. Και να πω και κάτι, έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα? Επί της προεδρίας της υπήρξε η φορά στην οποία μπήκε ο Ρουβίκονας μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διασυνδέσεις του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας με τέτοιου είδους οργανώσεις? Ρωτώ. Πολιτικά ρωτώ.
0: Να, τώρα ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάνου, λέει, είστε δολοφόνοι. Ρωτάω πολιτικά.
1: Εγώ λοιπόν εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ρουβίκονας στη Βουλή δεν μπήκε επί των δικών μας ημερών. Ο Ρουβίκονας, προσέξτε, ο οποίος.
0: Το θυμάμαι με τον κύριο, όταν πήγανε και τους πήρε ο κύριος Βούτσης μεταξύ και τους έστειλε στα σπίτια τους.
1: Λοιπόν, ο Ρουβίκονας λοιπόν, η πρεμιέρα στη Βουλή έγινε επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Ακτιβισμού σαν το Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει συναδέλφους της, μάλιστα μου αρέσει που μιλάει και για σεξισμό. Γυναίκες συναδέλφους της, έτσι. Γυναίκες συναδέλφους της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν τι είναι? Έτσι όπως λειτουργεί είναι σαν να έχουμε βάλει το Ρουβίκονα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες, bullying κατά των συναδέλφων της. Της έχω πει και δεν έχει αντιδράσει ότι έκανε ως πρόεδρος και συνεχίζει και κάνει και bullying κατά υπαλλήλων της.
0: Αν υποστηρίξει ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο, οργισμένο. Συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς. Αν η ίδια υποστηρίξει ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι μιας θυμωμένης κοινωνίας, ενός κομματιού στο κοινοβούλιο.
1: Θέλει να είναι θυμωμένη να είναι στο σπίτι της. Μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντούζα, μα είναι θυμωμένη. Να τις περάσει.
0: Όχι, ενώ αν εκφράζει ένα κομμάτι.
1: Λέω, αν η γυναίκα έχει νεύρα και είναι θυμωμένη, να πάει.
0: Να πάει να κάνει ένα ντούζα, φίλε. Λένε, μιλάνε έτσι για μια κυρία. Κύριε Μαρκόπουλε, σε παρακαλώ δηλαδή. Τι έγινε κύριε Λεωτή, τι είναι αυτά τα χτυπήματα
2: του... Στον αέρα τώρα ήχησε το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή Υψώματα Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
0: Κατάλαβα, πάλι Σαββατοκύριακο. Δεύτερη φίλε Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Χαμός από βίντεο και μηνύματά σας για τη φωτιά αλλά και για την ακινησία στην περιφερειακή οδό. Έτσι λοιπόν ο Μαρκόπουλος τα τάχωσε στην... στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τελευταία είδηση ενδιαφέρουσα, φεύγουν όλοι, το έγραψα νωρίτερα. Όποιος, κάτσε λίγο, το έγραψα λίγο ποιητικά, όπως λέει ο φίλος μου Καραμεσίνης. Περίμενε, δεις πως το έγραψα. Εκεί στο Facebook το έχω αφήσει. Παράδοξο, αλλά όποιος παρετείται, συνεχίζει. Όποιος παραμένει, μένει μετέωρος. Για το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα έμαθα ότι παρετήθηκε και ο φίλος μου Γιάννης Ομιλόπουλος. Όσοι παρετούνται από ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, κατά νου έχουν το πώς θα στεγαστούν πολιτικά κάτω από την ομπρέλα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κακό, θα πει κανείς. Ξέρω εγώ, είναι καλό, είναι κακό. Πάντως, εκ του αποτελέσματος δεν αγάπησαν και τόσο πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνοι οι οποίοι τον παράτησαν και τον παρατάνε. Λίγοι έχουν μείνει και αυτοί μεταξύ τους δυστυχώς δεν συμφωνούν για το ποιος θα είναι ηγέτης, ποια θα είναι η ηγεσία, ποια θα είναι η δομή. Αν θα συναποφασίζουν, αν θα αποφασίζει ένας, ψάχνονται στην Κουμουνδούρου.

Άλλος φίλος ακροατής μας στέλνει φωτογραφία, φαντάσου, από το Μέγαρο Μουσικής, μπροστά ο Θερμαϊκός, στο βάθος η πόλη και πίσω φόντο ο καπνός, ο οποίος είναι ορατός από εκεί, είναι τεράστιο, τεράστιος ο καπνός, τεράστια η έκταση που καταλαμβάνει στον ουρανό ο καπνός. Άντε πάλι θα εισπνεύσουμε τοξικά, εκτός από τοξικότητα, να σου και τα τοξικά.

Και η κυρία Νικολτζούκη μας στέλνει τώρα φωτογραφία. Ο Παναγιώτης λέει: τρεις φορές φωτιά στα Πέριξ Ωραιοκάστρου, κάντε καναφιέλαιο. Έχει καιρό να έρθει και ο πρόεδρος επάνω, ρε φίλε. Ποιος μας επισκέφθηκε τελευταία φορά στο Ωραιοκάστρο, δεν θυμάμαι. Ο Πιαρακάκης είχε έρθει πριν από κανένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν μπορώ να το χρεώσω. Δεν έχει δώσει τέτοιο ιστορικό. Λοιπόν, για εσάς οι οποίοι καθυστερείτε στους δρόμους, δεν έχετε πολύ χρόνο, αλλά θέλετε να περάσετε έτσι κι αλλιώς ένα ήσυχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο πιο άνετο, να ευγνωμονείτε και ευγνωμονούμε τον Μπαρμπαστάθη τον καταψυγμένο, γιατί ζει στην κατάψυξη, δεν ενοχλεί κανένα στο σπίτι, ούτε το ροχαλιτό του ακούγεται, ούτε η φασαρία που κάνει αν κάνει, να μακουνάει κανένα παγάκι, δεν ξέρω τι άλλο εκεί μέσα. Και είναι πάντα έτοιμος να σου προτείνει μία από τις 18 διαφορετικές υπέροχες γεύσεις της σειράς Ας

Η φίλη μου η Άννα μπερδεύτηκε. Νόμιζε ότι η φωτογραφία που μας έστειλε νωρίτερα η φίλη μας κυρία Νικολτζούκη είναι φωτιά στα Μέγαρα, στο Μέγαρο Μουσικής. Όχι ρε Σιάννα, απλά η κυρία είναι κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και από εκεί φωτογράφησε την Θεσσαλονίκη απέναντι, όπου έχει πάρα πολύ πυκνό.

0: Χθες η Χριστίνα η Κοραή άνοιξε μία συζήτηση. Κάτσε, κάτσε, αυτό θέλει, θέλει πολλή συζήτηση, πολλή κουβέντα. Κάτσε λίγο να τα βάλω σε μία τάξη, γιατί ενδιαφέρει, αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
18: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
19: Η μυθική Ιθάκη.
20: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
21: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
22: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
23: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
24: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
25: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
26: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
27: Φιλενάδα, τι κάνεις?
0: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
0: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
0: Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Αβρίλη, πότε θα πας άδεια, σταματήσουν φωτιές?
1: Δεν ξέρω.
0: Είχα την Αρχοντούλα το καλοκαίρι, κάθε μέρα φωτιές.
1: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
0: Να πάρεις άδεια, να
1: τροποποιήσω.
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε λοιπόν, πέρα από, από τα υψώματα διαβατών, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η φωτιά είναι στα υψώματα, στα διαβατά του Δήμου Δέλτα. 9 οχήματα στο σημείο με 18 πυροσβέστες. Ήχησε και το 112 πριν από λίγο και μας ενημέρωνε ότι να είμαστε σε ετοιμότητα. Έτσι. Βγήκε νωρίτερα και μια ανακοίνωση από άτομα τα οποία ζουν εκεί στον Δήμο Δέλτα. Δεν είναι επίσημοι από τον Δήμο, αλλά ενημερώνουν πολίτες να μείνουν σε κλειστούς χώρους, γιατί ο καπνός είναι έντονος. Το βλέπουμε και από τα βίντεο του Status FM. Έτσι ακριβώς.
0: Ξέρουμε τι καίγεται.
1: Μάθαμε ότι καίγονται σκουπίδια, καίγονται διάφορα αντικείμενα. Απλώς το λέω με επιφύλαξη, γιατί ο καπνός είναι πάρα πολύ έντονος και πάρα πολύ μαύρος. Mm-hmm. Τώρα, σκουπίδια και άλλα αντικείμενα, τέλος πάντων, ίσως καίγεται και κάτι ακόμη πιο.
0: Έχει εργοστάσια βιομηχανίες.
1: Έχει, ακριβώς. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι εκτός από τον Δήμο Δέλτα έχουμε και άλλη μία φωτιά. Είναι αυτή τη φορά στις Σέρες, στην περιοχή. Είναι δασική πυρκαγιά, στην Ινούσα Σερών. Ήχησε το 112 και από εκεί. Καλεί τους πολίτες να εκενώσουν την Ινούσα, να φύγουν δηλαδή από την περιοχή τους και να κατευθυνθούν στο Νέο Σούλι. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σε εκείνο το σημείο. Οπότε έχουμε δύο έτσι πυρκαγιές, η μία φυσικά εδώ δίπλα μας. Να πούμε για το τροχαίο που μας ανέφεραν νωρίτερα οι ακροατές για τον περιφερειακό. Είχαμε μία καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος του Αγίου Παύλου, στο ρεύμα προς ανατολικά, γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ακριβώς. Δεν έχει απλώς δημιουργηθεί, γίνεται χαμός όπως είπατε.
0: Και στην παραλιακή έχουμε πάρα πολύ κίνηση και προς τα δυτικά λιγότερα. Αλλά στο σημείο που αναφέρεσαι με το τροχαίο των 4 οχημάτων, δύο Σκοπιανοί, δύο ημεδαπή. Γίνεται χαμός, έχει μια ουρά, έχει φτάσει στα νταμάρια.
1: Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα εκεί με την κυκλοφορία. Δεν έχει αναφερθεί ακόμη τραυματισμός. Ευχόμαστε να έτσι συνεχιστεί αυτή η ενημέρωση που έχουμε. Και φυσικά είχαμε και ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός στην πόλη μας. Πέρα από τα αστυνομικά, είχαμε και, και ένα τροχαίο με θύμα μια 15χρονη νεκρή. Ναι, ένα
0: τώρα,
1: συμβάν. Το μεσημέρι νωρίτερα, έχει αρκετή ώρα που έγινε. Η 15χρονη ήταν μαζί με τον πατέρα της σε μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της. Στον περιφερειακό έγινε το δυστύχημα, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Η μηχανή κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο γεννηματάς πολύ σοβαρά, έτσι διασωληνωμένο. Δεν τα κατάφερε δυστυχώς.
0: Ωραία, φίλε.
1: Και έφυγε από τη ζωή.
0: Άστα λαλαλα, ρε φίλε, δεν φανταζόμουν ότι θα μου δίνεις τέτοια είδηση. Τραγωδία να βλέπεις το παιδί σου και να είσαι και οδηγός εσύ, εκεί να δεις πόσο πολλαπλασιάζεται η τραγωδία. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 20-19 λεπτά για την ακρίβεια, πριν από τις 4, είναι Παρασκευή, 10 έχει ο μήνας, Ιούλιος του 2026. Στον Status 107 και 7 συντονισμένοι, με προβληματάκια αρκετά.

Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Ο κύριος Μουτεβελής μου στέλνει τώρα βίντεο. Ο καπνός έχει πυκνώσει. Είναι λιγότερο μαύρος, είναι γκρίζος. Τι δεν είναι, σιγά μαύρος είναι. Αλλά έχει αυξηθεί ο καπνός, είναι περισσότερος τούτη την ώρα. Και το άσχημο είναι ότι φυσάει και αέρας από ό,τι βλέπω, αν λάβω υπόψη μου. Αν λάβω υπόψη μου την ταχύτητα με την οποία ο καπνός φεύγει και το ότι φεύγει οριζόντια και δεν πάει κάθετα προς τα πάνω, μάλλον θα φυσάει αρκετά. Αν και το πρωί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας μιλούσε για 3 αμποφοράκια, θα μου πείτε και 3 αμποφοράκια είναι αρκετά για να φέρει τον αέρα προς την πόλη.

στα καλά της ημέρας ο Μητσοτάκης σήμερα εκεί στη συζήτηση την οποία προκάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μας ενημέρωσε ότι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου. Και αυτό είναι λίγο ότι επίπλαστο όμως, πρόεδρε, γιατί okay, να δεχτώ ότι θα φροντίσει η κυβέρνηση να μειώσει 10 και 5 λεπτά αντιστοίχως βενζίνη, ντίζελ. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι τιμές των καυσίμων εκεί την περίοδο. Τραμπ είναι αυτός. Μόλις δει ότι πήγε ψηλά το χρηματιστήριο, θα αρχίσει να πουλάει και θα το ρίξει κάτω.

Διαμαντή μου, το διάβασα και αλλού γράφει εδώ Διαμαντής, ο Αλέξανδρος μάλλον. Αλέξανδρος Διαμαντής, το ότι από τα δύο είναι όνομα δεν ξέρω. Μεγάλη ανατροπή λέει, αντιεξουσιαστές ήταν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια και όχι νεοδημοκράτες. Εντάξει, φαντάζομαι τρολάρισε εκείνη την αστοχία από μέρος της Κωνσταντοπούλου, η οποία σε μια συνέντευξη της είπε και ποιος μου λέει εμένα, ότι δεν τα έβαλε προβοκατόρικα ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Πέτρο, αυτό που γράφεις το είδες ή γενικώς το λες ως, επειδή συμβαίνει αυτό, ποιοι καίνε τα λάστιχα και τα καλώδια, είσαι εκεί, πέρασε τώρα από εκεί ή γενικώς συμβαίνει και απλά το αναφέρεις, γιατί ξέρουμε ότι γενικώς συμβαίνει, δυστυχώς. Status Express, κάθε μεσημέρι 3 με 4 εδώ στον Status 107.7 για όλη την κεντρική και δυτική Μακεδονία, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, χορηγός της εκπομπής η μεγάλη σημαντική InfoTrust. Το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων.

σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι γείτονές μας έχουν κάνει μια έξυπνη τρίπλα για τα F-35, ανακοινώντας θα πουληθούν οι S-400 στο Κατάρ. Σήμερα από τον Κογκρέσο μάθαμε ότι πέρασε και η πώληση κινητήρων F-110 στην Άγκυρα για το μαχητικό Καάν. Τουρκικό μαχητικό Καάν. Βλέπετε αυτή η σύνοδος κορυφής εκεί στην Άγκυρα έδωσε την δυνατότητα στον Νίκο Δεσπότη, ο οποίος είναι και πονηρός παίκτης, μεγάλος παίκτης. Αρέσει, δεν αρέσει, ο Ερντογάν είναι μεγάλος παίκτης. Έχει και καλό αυτοκίνητο, έτσι όταν λέω αυτοκίνητο ενώ έχει ένα... διαχειρίζεται μια χώρα η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, αξία διαχρονικά για τη Δύση και την Ανατολή, τον Βορρά και τον Νότο, και ξέρει να παζαρεύει καλά. Άλλωστε η φράση ανατολίτικο παζάρι δεν είναι τυχαία.

0: ένα σε άλλα, όπως μου γράφει εδώ η φίλη μου η Αμαλία. Για να χαλαρώσουμε λίγο, λέει, κύριε Βενιέρη, σας άκουγα παλιά που μιλούσατε για την Σαρλίζ Θερόν. Δεν τι να κάνουμε, ο άλλος ο Τσακαλώτος έχει τσακώσει την Γιόχανσον. Την Σκάρλετ Γιόχανσον. Και εγώ είπα να φλερτάρω την Σαρλίζ Θερόν. Το κράτησε μανιάτικο εδώ η φίλη μου Αμαλία. Μου στείλε το βίντεο τότε και χθες δεν πίστευα στα μάτια μου, να σου πω την αλήθεια, Αμαλία. Δεν πίστευα ότι αυτή η γυναίκα έμεινε σκελετός, η φουκαριάρα. Δεν ξέρω αν το έκανε συνειδητά, αν έχει κάποιο θέμα υγείας. Έχει μείνει σκελετός. Δεν μπορεί αυτή να είναι η Σαρλίζ Θερόν. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, η κατάσταση στο περιφερειακό θα χειροτερέψει.
0: Γιατί?
1: Μόλις, τώρα μόλις είδα ένα 2-3 πρέπει να χτυπήσαμε.
0: 4 είναι, αν λέμε το ίδιο.
1: Στο ύψος της Νεάπολης.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα περάσετε δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Εγώ πάω ανάποδα.
0: Α, εσείς πάτε ανάποδα. Και κάθεστε και τους χαζεύετε.
1: Ναι, και μόλις το είδα, λέω, όχι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα εδώ φορτώνει, έχει περάσει τα νοσοκομεία, έχει και να δούμε πού θα
0: ναι. Όποιος είναι μακριά, καλό είναι να μπει στην πόλη, να βγει, αλλιώς από εκεί θα παιδευτεί πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, πού πηγαίνετε τέτοια ώρα? Οι άλλοι πάνε Χαλκιδική, εσύ που πας?
1: Εγώ πάω Ασπροβάλτα.
0: Καλό, έξυπνο, εκεί δεν έχεις ποτέ θέματα. Μια χαρά, σε 35 λεπτά, 40.
1: Μην το λες, τώρα άκου να δεις τι γίνεται. Έχουν αρχίσει κάτι έργα εκεί στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: Και κόβουνε τις δύο λωρίδες, τις κάνουν μία. Και Κυριακή απόγευμα, έτσι και φύγεις λίγο έτσι 5-6 ώρα, την έχεις πατήσει.
0: Ναι. Άντε να περάσεις καλά, να περάσετε καλά.
1: Άντε, άντε, γεια.
0: Γεια χαρά, γεια. Να περάσετε καλά την Κυριακή το απόγευμα από τις 5 ο Άρης με τη Βιργινία και μέχρι αργά το βράδυ. Είμαστε εδώ στο στάτου, σας πάει και σας φέρνει. Η Έμι μου γράφει καινούργια ατύχημα έχουμε, λέει, αμέσως μετά την Νεάπολη προς ανατολικά. Όχι ρε, αυτό είναι, στο ύψος του Αγίου Παύλου. Έμι μου, μας τρομάζεις. The color of the midnight sky, and the ox's hooves are firmly placed on a single grain of sand which floats in the eye of Bahamut like a mote of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish, some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space with all of us and everyone. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που επικοινωνεί εδώ στο Viber. Πολυπληθέστατο το κοινό. Έγραφα νωρίτερα και εγώ, με καλή διάθεση μπαίνουμε στο στούντιο. Πού να φανταστώ, συντρόφια, συντρόφισες, ότι θα συμβεί όλο αυτό, παρακαλώ. Χρωστάω κάτι για τις εκλογές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ένα ατύχημα μόλις έγινε στον περιφερειακό, περίπου σε ύψος ορεντικής, σε διασταύρωση προς ανατολικά.
0: Αυτό στον Άγιο Παύλο, λίγο μετά από την... αυτό δεν λες? Είναι καινούριο, γιατί είχαμε 4 αυτοκίνητα νωρίτερα εκεί, 2 σκοπιανά, 2 δικά μας, 4.
2: Τώρα ένα ήταν φορτηγό, βιτιοφόρο μάλλον, από το, γιατί κινούμε προς απέναντι ρεύμα. 3-4 αυτοκίνητα. Τώρα έχει, ούτε λεπτό δεν έχει βρει.
0: Α, καινούριο είναι. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Σας βλέπω να φτάνετε Χαλκιδική κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα.
2: Ναι,
0: πιο γρήγορα θα πάμε εμείς Χαλκιδική που θα ξεκινήσουμε 5-6.
2: Προς τα ανατολικά είναι, σε λίγο θα γίνει κόλαση.
0: Ναι, ήδη προς τα πίσω είναι κόλαση. Εσείς πού βρίσκεται,
2: ναι,
0: πού είστε, προς ανατολικά ή προς δυτικά?
2: Εγώ είμαι, κατευθύνομαι δυτικά.
0: Α, οπότε δεν έχεις θέμα.
2: Όχι, όχι.
0: Η ουρά είναι όπου βλέπει το μάτι, φαντάζομαι, έτσι. Όπου βλέπει το μάτι έχει αυτοκίνητα.
2: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι Σταυρούπολη τώρα ψημεί και ουρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, Μούνη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να πας καλά. Τι έλεγαν η Χριστίνα η Κοραή. Καλό ρεπορτάζ, χρόνια. Ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Έριξε τη βόμβα, αλλά... Τι να σου πω, παιδιά, εγώ από τηλεφωνήματα που κάνω, πρόσεξε, υπάρχει ένα αντιφατικό περιβάλλον. Συνομιλώντας με διαφόρους και δόξα τω Θεώ έχω τη δυνατότητα να ενημερώνομαι καλά.
3: δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για κάποιες κάποιους από εσάς, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Η πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να φύγει και να πάει εκλογές Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Μάιο, το αργότερο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εισηγούνται να τις κάνει τώρα. Η Κοραή χθες ανακάτεψε λίγο τα χαρτιά και λέει 27. Δεν μου προκύπτει γιατί. Έχουμε την έκθεση, την διεθνή. Θα είναι εδώ ο Μητσοτάκης 4-5, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή θα ανακοινώσει εκλογές στην έκθεση και θα γίνουν σε 22 μέρες. Δεν βγαίνει. Δεν ξέρω. Πάντως πολλοί τρέχουν και δεν φτάνουν για να μπουν σε ψηφοδέλτια, να βγουν από ψηφοδέλτια, υπάρχουν και αυτοί. Σε ένα περιβάλλον, σε ένα ψηφιδωτό εξαιρετικά ανώμαλο, έτσι. Το είδα Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει τα βίντεο τα οποία στέλνουν οι ακροατές. Να τα δείτε και εσείς, φίλες φίλοι, ακροάτριες, ακροατές. Να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε για εμάς, στέλνοντάς μας εικόνες και βίντεο. Πολλές από τις εικόνες, φωτογραφίες και τα βίντεό σας τα συμπεριλαμβάνουμε στα θέματα τα οποία ανεβάζουμε στο site www.status107 statusfm107.7. Μάλλον το site είναι www.statusfm.gr και από εκεί τροφοδοτούνται πολλά από τα site και τα ΜΜΕ της χώρας. Και το οφείλουμε σε εσάς, παρακαλώ.
4: Έλα, καλησπέρα Δημήτρη.
3: Χαίρετε.
4: Και τώρα, ό,τι αφορά για τη φωτιά, έχει έρθει 3 φορές σε ελικόπτερο. Πάει και έρχεται, γι' αυτό και έχει πληκτώσει καπνός, επειδή πέφτει, ρίχνει νερό και πάει να σβήσει. Απλά, καλύτερο βίντεο δεν μπορούσα να σας στείλω, πιο κοντά δεν μπορούσα να πάω.
3: Πήγες τόσο κοντά ρε θηρίο, είσαι κομμάντο. Και εγώ έχω τέτοια λόξανα. Αλλά με το επάγγελμα ρε φίλε. Εσύ δεν είναι το επάγγελμα σου.
4: Ήθελα και εγώ κάποια στιγμή που κορδάρεις. Δεν ήθελα να πω δημοσιογράφηση
3: για το στάτους. Πες το τι. Σου δώσει μια κάρτα. Και εγώ έχω τέτοια λόξα. Ιδίως όταν δεν είχα τα παιδιά πήγαινα μέχρι το διάολο. Δηλαδή δεν με πείρασε.
4: Από την πάνω μεριά ο δρόμος, ο παράδρομος από την πάνω μεριά είναι κλειστός. Δεν πάει. Που σε βγάζει κάτω στη διασταύρωση στην Χορούδα. Από την κάτω πλευρά πήγα και όπου μετά πιο κάτω στρίβεις αριστερά σε βγάζεις το άλλη τέλος πάντων.
3: Κατάλαβα. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Τι είναι, Γαβρίλο?
5: Έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων στα υψώματα και στην φωτιά που είναι σε εξέλιξη. 26 πυροσβέστες στο σημείο με 13 οχήματα και από αέρος με ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο.
3: Δεν έχει αεροσκάφος, μόνο ελικόπτερο επιχείρημα.
5: Μόνο ελικόπτερο.
3: Είναι εστιασμένο εκεί. Ακριβώς. Πρέπει το ελικόπτερο να πάει να ρίξει πάνω στο μάτι της
5: φωτιάς. Πρέπει
3: φωτιάς
5: να είναι πολύ συγκεκριμένες και μεθοδευμένες.
3: Δεν έχει επεκταθεί αλλού, είναι απλά αυτό.
5: Όχι, είναι εκεί στα υψώματα, μας λένε. Εκεί φυσικά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις, υπάρχουν αποθήκες, είναι διάφορα. Ένα σημείο το οποίο τέλος πάντων έχει και αποθήκες, έχει και χώρους επαγγελματικούς. Ωστόσο, η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι και σε υπαίθριο χώρο, ξερά χόρτα, χαμηλή βλάστηση, διάφορα έτσι αντικείμενα, σκουπίδια ενδεχομένως να υπάρχουν. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, η επίσημη από την πυροσβεστική. Δεν έχουμε κάποια εικόνα για κάποια αποθήκη ή οτιδήποτε.
3: Να τώρα μας στέλνει εδώ άλλο ο φίλος ο Νίκος την στιγμή που ελικόπτερο. Όχι, αεροσκάφος είναι. Δεν ελικόπτερο είναι.
5: Ελικόπτερο είναι.
3: Άνοιξε λίγο το Viber εκεί.
5: Ναι.
3: Δες λίγο τον Νίκο, το τελευταίο μήνυμα. Πες εσύ που είσαι και νέο παιδί, βλέπεις και καλύτερα. Είναι στο βάθος βέβαια, αλλά δεν ξέρω.
5: Ελικόπτερο
3: είναι.
5: Ελικόπτερο.
3: Και εδώ η φίλη μου η Έμι στέλνει και φωτογραφία από το τροχαίο του την ώρα, το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο στην περιφερειακή. Λαφισαρμόνικα. Εξαιρετικό τραγούδι από Γιάννη Μοράντι. Γιάννη Μοράντι. Να δεις από τις 13 του μήνα, όταν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις έως και 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living, θα περπατάς και θα ακούς υπέροχες μουσικές και θα έχεις μπροστά σου τα πάντα. Για την τραπεζαρία, για το σαλόνι, για το πρόχειρο, για το παιδικό, για την κρεβατοκάμαρα, ό,τι θέλεις. γιατί ξεκινούν οι εκτόσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδη, 13 του μήνα, έναρξη Μαρμαρίδης Modern Living. Να πάτε, κερδισμένοι θα βγείτε. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους, με δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και εν κίνηση.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συναγερμός σήμανε για πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στα υψώματα διαβατών του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες καίνε αντικείμενα και ξερά χόρτα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη και στην Ινούσα Σερών. Μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής προς Νέο Σούλη. Την τελευταία της πνοή άφησε 15χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με απορριμματοφόρο στην περιφερειακή οδό. Η ανήλικη είχε διακομιστεί διασωληνωμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών κατέληξε. Φίλο και ευτέρο έκαναν στελέχη της αντιτρομοκρατικής διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξιχνίαση της τρομοκρατικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία δολοφονήθηκε η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Ήδη έχουν γίνει τρεις συλλήψεις και στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια 26χρονη, ένας 19χρονος και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 26χρονη που στο παρελθόν έχει οδηγηθεί στις φυλακές πάλι για εμπριστική επίθεση και 29χρονος χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα του τρίτου συλληφθέντα ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση. Ικανοποίηση από την οικογένεια Νέστορα για τις συλλήψεις. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Αγίου Παύλου στο ρεύμα προς ανατολικά. Καθυστερήσεις στην κίνηση και ουρές οχημάτων. Έπειτα από 16 χρόνια, οι αρχές φαίνεται να φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν, στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μια εγκύου γυναίκας. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια 46χρονη που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο άντρες φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην επίθεση, ενώ η γυναίκα φέρεται να είχε δευτερεύουσα έμπλοκη. Ελεύθερος αφέθηκε ο 70χρονος άνδρας που συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι χθες το απόγευμα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο Θεσσαλονίκης. Η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και το δικαστήριο αποφάσισε να άρει την κράτησή του. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886 ευρώ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στο Κιλκίσου 33, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Το 112 της ημέρας το είχαμε. Δυσκολίες στο περιφερειακό έχουμε και μάλιστα πολλές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλα αυτά όμως δεν αλλάζουν το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στα μέσα Ιουλίου, 10 σήμερα λέει το ημερολόγιο, και ξεκινάει το καθημερινό εγκινήσι και βεβαίως είναι και Παρασκευή. Ο Τριαντάφυλλος, όπως πάντα, σε αγαστή συνεργασία με τον Λεοντή, κανονίζουν τα της μουσικής για την επόμενη ώρα, όχι ακριβώς ώρα, 3/4 έμειναν. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος ετοιμάζεται να μπει, να μην μπει, όχι.
1: Για να έχουμε σύνδεση, ναι, με την Δήμαρχο.
0: Ωραία, να μας ενημερώσει τι γίνεται σε σχέση με τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη. Και εμείς με πολύ θετική διάθεση, Τριαντάφυλλε, να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα όχι και τόσο ευχάριστα που συμβαίνουν εκεί έξω.
2: Έχουμε και...
0: Έχουμε τη, ναι, Δήμαρχο. Γαβρίλη, ναι, βοήθησε μας λίγο πια...
3: Ναι, ναι, είναι η Δήμαρχος Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισβινά, σωστά, ήταν δική μου παράληψη. Δήμαρχε, θέλουμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα για την πυρκαγιά εκεί,
4: ναι, ναι,
3: και
4: είμαι
3: σήμερα.
4: Ακριβώς, είμαι ακριβώς εδώ, έχει σβήσει σχεδόν, έχει τελειώσει. Έχει καεί μια μεγάλη έκταση. Να. Εδώ είναι οικισμός που μένει εδώ συγκεκριμένη περιοχή στα υψώματα διαβατών, αυτό γνωρίζουμε, και από ό,τι μας ενημερώνουν κάποιοι από εδώ καίγανε χαλκό και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα θέματα. Από ό,τι καταλαβαίνω θα προχωρήσουν πάλι σε δικογραφίες.
3: Μάλιστα, έχουν καεί και κάποιες αποθήκες ή μόνο ήταν σε υπαίθριο χώρο η φωτιά?
4: Αποθήκες, όχι, κάποια πράγματα κάποιων ανθρώπων που ζουν εδώ τριγύρω, όπως έπιπλα και τα λοιπά, παράγκες περισσότερο είναι. Να. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση.
3: Ότι είχαμε πάλι λόγω έτσι ανθρώπινης αμέλειας η φωτιά.
4: Ναι, αυτό βλέπουμε, αυτό βλέπουμε.
0: Είναι συχνό το συγκεκριμένο φαινόμενο εκεί, κυρία Μπισμπινά?
4: Για να σε τέτοια έκταση, για να γίνεται καλοκαίρι, δεν είναι πολύ συχνό, αλλά βλέπουμε τώρα ότι γίνεται και τέτοιες περιόδους. Γενικότερα το κάψιμο χαλκού

0: καλωδίων προφανώς.
1: Δεν, περισσότερο χόρτα έχουν καεί τώρα. Δεν έχει ιδιαίτερα καλώδια, δεν έχει μυρωδιές έντονες και αυτά, γιατί είμαστε εδώ. Ναι,
2: το και σημαντικό τώρα, είναι ότι το ελέγξατε νωρίς.
1: Ζουν και οι άνθρωποι τώρα, ναι, ζουν. Ήρθαν και οι υδροφόρες όλα εδώ, ήρθε και ελικόπτερο.
2: Ελέγχθηκε νωρίς, δεν πήρε διαστάσεις,
1: ναι,
2: οπότε
1: ελέγχθηκε.
2: Όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: καλά.
2: Κυρία Μπισμινά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον Γαβρίλη του Χατζινόπουλο που είναι συνεχώς.
2: Είναι παντού. Παντού,
0: είναι παντού
2: και μας ενημερώνει, είναι τα μάτια μας, τα αυτιά μας, όπως και ο Λεοντής και κυρίως όλοι εσείς οι ακροατές του Στάτους 107 και 7 μας στέλνετε βίντεο, φωτογραφίες, πληροφορίες, είτε πρόκειται για φωτιά είτε πρόκειται για τροχαία, όπως είχαμε πριν από περίπου μία-μία μισή ώρα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν πριν από περίπου 3 τέταρτα. Προς τα δυτικά έχουμε θεματάκι. Γενικά είναι ένα δύσκολο μεσημερό απόγευμα Παρασκευής.
0: Οπότε μπορούμε να ξεκινάμε μουσικά σήμερα και λόγω της απώλειας, γιατί περί απώλειας πρόκειται, της Bonnie Tyler. Είπαμε να ξεκινήσουμε και να κλείσουμε με την ίδια, αλλά ακούγοντας έτσι και κάποιες άλλες γυναικείες φωνές με τις οποίες οι περισσότεροι μεγαλώσαν.

Γκέινορ Σάλιβαν, το πατρικό της, της Μπόνι Τάιλερ, μια γυναίκα με συνεχείς επιτυχίες στο παγκόσμιο στερέωμα, στο μουσικό στερέωμα, με πολλά γκράμι, με βραβεύσεις, τι να πούμε τώρα. Απλώς η ίδια είχε πει ότι η καλύτερη ίσως στιγμή της καριέρας της είναι όταν σε ένα χριστουγεννιάτικο γκαλά, μια χριστουγεννιάτικη γιορτή που κλήθηκε στο Βατικανό και τραγούδησε μπροστά στον Πάπα Φραγκίσκο. It's

0: Να πω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο και στο γιο του το Θάνο. Συναντηθήκαμε χθες στα ΣΕΑ μετά τη Λάρισα, με κατεύθυνση προς, εδώ προς Θεσσαλονίκη και επέστρεφα από Αθήνα. Μας ακούει ανελιπώς, φανατικός ακροατής του Στάτους και του Εγκινήσει. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς λοιπόν και στον Κωνσταντίνο και στο Θάνο. Να το ακούσουμε, Λεοντή. Έχουμε ένα ηχητικό που μας έστειλε ο Βαγγέλης στο Viber. Για πάμε να το ακούσουμε, Λεοντή.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Επίσης, ένα αυτοκίνητο έχει σταματήσει μετά την κατηφόρα μέτωπο δυτικά του Αγίου Παύλου και προκαλεί λίγο μπέρδεμα και εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα προς τα δυτικά, το οποίο δείχνει να ελέγχεται πολύ νωρίς. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, είτε είναι φωνητικά είτε είναι γραπτά, στο 6908-357-800.
2: Χαιρετίσματα στον φίλο προ...

0: Ρωτά και πολύ καλό συνάδελφο τον Παντελή τον Τζερζεβέλη να το αφιερώσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μποϊν Τάλερ.
1: Έχουμε... Το είπα χθες ότι αυτός με ξεσηκώνει συνέχεια να φύγουμε να κάνουμε ένα τέτοιο. Εγώ δεν λέω τίποτα. Ναι. Μερικές φορές που σου λέω να φύγουμε, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε τον Ε65.
0: Ναι.
1: Να τρεις μέρες να τον διασχίσουμε.
0: Δικαιολογία του Παντελή, είναι.
1: Του Παντελή αλλά... είναι η ιδέα, να ξέρεις.
0: Του Παντελή.
1: Ή να πάρουμε δύο pick-up, ένα ηλεκτρικό, ένα πλαγί.
0: Του Παντελή είναι.
1: Να φύγουμε 10 μέρες, του Παντελή είναι η ιδέα.
0: Του Παντελή είναι η ιδέα, γιατί ο Παντελής θα κάνει δουλειά εκεί.
1: Κι εγώ.
0: Εσύ θα πας. Να, θα πηγαίνεις πίσω από τον Παντελή.
1: Με ξεσηκώνει, να ξέρεις.
0: Γιατί ψιλοφοβάσαι κιόλας.
1: Ο Παντελής με ξεσηκώνει. Παντελή, πες τα.
0: Ναι, δεν σε ξεσηκώνει. Ο άνθρωπος πάει να κάνει δουλειά και λέει: άντε, να μην είμαι μόνος μου, να έχω και έναν άνθρωπο ακόμη.

0: Καλησπέρα στον Άκη, καλησπέρα και στον Λευτέρη, ο οποίος ρωτάει ότι γιατί παραμένει στα 4,25 το μήκος των αυτοκινήτων που μπαίνουν στα πλοία χωρίς την επιπλέον χρέωση. Υπάρχει επιπλέον χρέωση πάνω από τα 4,25. Λευτέρη, να σου πω την αλήθεια, επειδή κάθε καλοκαίρι δεν ξέρω τι αυτοκίνητο θα έχω όταν βγάζω, αν χρησιμοποιήσω πλοίο για διακοπές, δεν ξέρω τι αυτοκίνητο θα έχω, οπότε βάζω πάντα κάτω από 4,25. Δεν μου έχουν πει ποτέ τίποτα για τον ναύλο που έχω πληρώσει. Οπότε τώρα ισχύει, δεν ισχύει, τι ισχύει. Και άλλωστε τώρα τι 4,25, τι 4,35, τι 5,15 σχεδόν, που είναι το XC90 που οδηγώ αυτές τις ημέρες.
1: Και γιατί παραμένει το 2,20 ύψος στα βιώμια.
0: Σωστό, αυτό πάλι, αυτό, έλατε.
1: Έχουμε δύο πολύ σοβαρές εξελίξεις, Σωτήρη, τις θεωρώ εγώ. Η μία θα τη χαρακτήριζα και πολιτική. Βέβαια, έχουμε πολλές φορές ότι η πολιτική δεν έλειψε ποτέ από το αυτοκίνητο, αλλά το πράγμα πια δείχνει να αγριεύει ως προς τις προθέσεις. Το πρώτο είναι, η πρώτη εξέλιξη έχει να κάνει με τη Volkswagen.
0: Ναι.
1: Η οποία εχθές έγινε η σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε σύγκληση Εποπτικού Συμβουλίου, είναι τρία τα μέρη που εκπροσωπούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Είναι οι οικογένειες, λέγεμε ΠΙΧ και ναι, τα λοιπά, και Πόρσε. Είναι τα συνδικάτα, μετάλλου και όχι μόνο, και είναι και ο Δήμος, η περιφερειακή ενότητα, ναι, της περιοχής.
0: Ή το κρατήδιο.
1: Το κρατήδιο.
0: Όπου βρίσκεται το εργοστάσιο.
1: Σωστό, το οποίο επίσης έχει ναι, μέρισμα στον Όμιλο. Μεγάλο ζητούμενο, κλείσιμο εργοστασίων και απόλυση εργαζομένων. Δεν βρέθηκε άκρη. Οι περισσότεροι λένε ότι με αυτή τη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου δύσκολα θα έχουμε κατάληξη είτε αρνητική είτε θετική. Και ανανεώθηκε για μια δεύτερη συνάντηση, πάλι με τα ίδια πρόσωπα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, για να αποφασιστεί το μέλλον του μεγαλύτερου κατασκευαστή Ευρωπαίου, έτσι.
0: Ναι, η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
1: Εδώ
0: η Volkswagen, μετά το κλονισμό που υπέστη λόγω του Dieselgate, δεν έχει καταφέρει να ξαναβρει το βηματισμό της, διότι ήρθαν και οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο από την ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Προσπαθούν αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες, ωστόσο σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, τη φουλ υβριδική τεχνολογία έχουν μείνει πίσω. Τη στιγμή, ας πούμε, που μια κινέζικη εταιρεία όπως η Σανκάν, που ήμουν στην παρουσίαση την Τρίτη, ανακοινώνει ότι το επόμενο φουλ υβριδικό μοντέλο της θα έχει μια μπαταρία 8,4 κιλοβατόρες. Για να κάνετε τη σύγκρουση, σχεδόν 9 κιλοβατόρες ήταν τα πρώτα plug-in
1: υβριδικά.
0: Τώρα μιλάμε για full υβριδικό, δεν θα χρειάζεται δηλαδή φόρτιση στην πρίζα, αλλά η μπαταρία θα είναι 8,4 κιλοβατόρες. Εκεί η Volkswagen δεν έχει κάτι να προτείνει στη full υβριδική τεχνολογία. Οπότε πώς θα λυθεί όλο αυτό το οικονομικό πια πρόβλημα, διότι από εκεί πηγάζει το όλο θέμα. Πώς θα λυθεί, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω πραγματικά.
1: Και μια που είπες για τη σχέση Κίνας Volkswagen, να θυμηθούμε, ήταν το 1973, Σωτήρη, όταν η Κίνα αποφάσισε για πρώτη φορά με νόμο να δεχθεί ξένες επενδύσεις. Δεν υπήρχε τρόπος και η πρώτη η οποία πήγε στην Κίνα ήταν η Volkswagen και ακολούθησε η Citroën μετά από πολύ λίγα χρόνια. Θέλω να πω μία μάρκα, τώρα δεν λέμε έτσι για να μην...
0: Και τη στιγμή που άλλες κινέζικες μάρκες, όπως για παράδειγμα η MG, ανακοινώνει ακόμα πιο εξελιγμένη τεχνολογία στα plug-in υβριδικά, εξελίσσει δύο turbo κινητήρες βενζίνης που θα τους χρησιμοποιήσει στα τρία καινούργια plug-in υβριδικά μοντέλα που θα παρουσιάσει το 26 και μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 27, δηλαδή μέσα στο επόμενο έτος, δύο κινητήρες βενζίνης, turbo και οι δύο, 1100 και 1500 κυβικά και μπαταρία ημιστερεάς κατάστασης.
1: Αυτό είναι, θα είναι...
0: Με ό,τι αυτό σημαίνει σε αυτονομία, σε αντοχή,
1: σε βάρος,
0: σε κόστος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι Κινέζοι τρέχουν με απίστευτους ρυθμούς τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι όχι απλώς δεν τρέχουν αλλά προσπαθούν απλώς να βρουν βηματισμό.
2: Ώρα Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη. Γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
14: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
15: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Με Gloria Bryno ξεκινάμε το μουσικό μέρος του δεύτερου μέρους του καθημερινού εγκίνηση.

0: εδώ στον στάτους 107 και 7. Ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Η δεύτερη εξέλιξη, την οποία εμπολής χαρακτηρίζω και πολιτική, έχει να κάνει με την πρόταση της BYD προς τη Renault. Είναι η δεύτερη φορά που επανέρχεται η BYD, όχι όμως όπως έκανε η Chery με την Nissan να πάρει μια γραμμή παραγωγής ή να εξαγοράσει ένα εργοστάσιο, αλλά το πράγμα αγρίεψε να προχωρήσει σε αγορά πακέτου μετοχών.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι τα χρήματα τα οποία προτείνει δεν είναι όλα δικά της. Είναι και από πλευράς κινέζικου κράτους.
1: Μάλιστα.
0: Το πράγμα, Σωτήρη, αρχίζει και αλλάζει πέρα από αυτό που λέμε ψυχρά αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Και βέβαια η επιλογή της Renault κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Γιατί σας λέμε τον τελευταίο πολύ καιρό ότι η Renault μαζί με την Dacia διανύουν την καλύτερη, την πιο δημιουργική περίοδο της πορείας τους.
0: Έτσι.
1: Τόσο η μία όσο και η άλλη παρουσίασε ένα striker η Dacia, το οποίο είναι αλλού πραγματικά, σε μια εξαιρετική τιμή.
0: Έκανε μπαμ σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Η BYD τα βλέπει, τα θέλει και την τεχνολογία.
0: Και την τεχνογνωσία.
1: Και την τεχνογνωσία, παύλα τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Και τη διπλού καυσίμου που έχει η Renault, η υγραέριο βενζίνη. Και κυρίως τη full υβριδική τεχνολογία που έχει η Renault, που αυτή τη στιγμή δεν την έχει η BYD. Άρα λοιπόν, γιατί να καθίσει να την εξελίξει από το μηδέν και να μην την πάρει έτοιμη και να την προσαρμόσει στις ανάγκες των δικών της αυτοκινήτων.
0: Αλλά παραμένει το ότι όταν προτείνει αγορά μετοχών, ναι, το πράγμα, ναι, δείχνει ότι πια πάμε προς άλλες κατευθύνσεις.
1: Και αγορά, τι να πάρουμε το 3%, ας πούμε, να έχουμε ένα τέτοιο.
0: Καλά, κοίταξε.
1: Ή να γίνουμε ο μεγαλομέτοχος, να έχουμε δικαίωμα και στη λήψη αποφάσεων.
0: Λοιπόν,
1: έχει διαφορά.
0: Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν αναφέρθηκε αριθμός.
1: Ναι, αλλά ούτε ποσό φαντάζομαι.
0: Όχι, ποσό καθόλου.
1: Ναι, καλύτερα. Τη Δευτέρα να τα ξέρουμε και τα δύο.
0: Ποσό καθόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε έναν όμιλο που λέγεται Renault, τα ποσοστά δεν είναι. Δεν μπορείς να αγοράσεις 40%.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Άρα.
1: Και σε τι τιμές. Και ποιος θα πουλήσει. Γιατί αν παράδειγμα αυτή τη στιγμή.
0: Αν πουλήσει.
1: Η τιμή, ναι, αν όμως η τιμή. Τυχαία τα νούμερα. Η τιμή της συμμετοχής. Τυχαία τα νούμερα δεν τα ξέρω. Γι' αυτό σας λέω. Είναι 10 ευρώ. Και είμαι μέτοχος. Και έρθει BYD και μου πει 20 ευρώ τη μετοχή. Θα το σκεφτώ σοβαρά. Θα το σκεφτώ σοβαρά. Γι' αυτό σου λέω, όλα παίζουν το ρόλο.
0: Είναι όμως δούριος ύπος παρόλα αυτά. Είναι.

0: Ο Παντέλης εδώ μου έστειλε μήνυμα. Ναι. Παραδέχεται ότι αυτός με ξεσηκώνει συνέχεια να φεύγουμε. Ότι εγώ δεν έχω καμία απολύτως ευθύνη για όλα αυτά εδώ. Να διαδιάσει η Ε65 για να πάρουμε τα βουνά με τα pick-up. Ό,τι με ξεσηκώνει ο Παντελής, εγώ θέλω να έρθω εδώ να κάνω εκπομπή. Ναι. Παντελή, να τα πεις διαζώσεις στον τριαντάφυλλο, γιατί δεν με πιστεύει εμένα.
1: Ποιος ξέρει τι του είπε στο παιδί μου.
0: Καλά, τι του λέω. Ας, τι ακούει και αυτό το παιδί. Πήγα προχθές λοιπόν να αφήσω το Μίκρα.
1: Ναι.
0: Στη Νισάν εδώ στη Νίκαιο τα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι. Ναι. Στο γνωστό κατάστημα.
1: Στο
0: 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και λέω κάτσε να δω και κανένα μεταχειρισμένο απ' έξω, γιατί είχε καμία κοσαριά μεταχειρισμένα τα οποία ήταν εξαιρετικά όλα. Ένα προς ένα.
1: Ένα προς ένα, πραγματικά.
0: Πάω ούτε ένα μεταχειρισμένο απ' έξω. Ένα μέσα λέω ρε παιδιά, αυτά τα μεταχειρισμένα πουλήθηκαν. Τι πουλήθηκαν,
1: λοιπόν, αφού...
0: Λέει από εβδομάδα θα φέρουμε άλλα μεταχειρισμένα, αλλά ήταν τέτοια η κατάστασή τους και τέτοια η τιμή τους,
1: ναι,
0: που έφυγαν, πουλήθηκαν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μου είπαν όμως ότι από εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν άλλα μεταχειρισμένα. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια όλη η γκάμα της Nissan, όλη η γκάμα της KGM, και να τα δείτε και να τα οδηγήσετε τα μοντέλα. Βεβαίως στην Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Και
1: να
0: μία...
1: πούμε ότι για Kia EV2 ναι. και PV5 στην παρουσίαση που ήμουν ναι, χθες θα μιλήσουμε αναλυτικά την Δευτέρα.
0: PV5.
1: PV5.
0: Ναι, επειδή μπορεί να ακουστεί σαν EV.
1: Όχι. PV5.
0: Είναι βανάκι.
1: Έτσι. Είναι το πρώτο από μια γκάμα επαγγελματικών ηλεκτρικών που θα δημιουργήσει σιγά σιγά η Kia. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα γραφής γενικώς από την είσοδο της Kia στα επαγγελματικά οχήματα και βεβαίως τα αμιγώς ηλεκτρικά για το συγκεκριμένο.
0: Εντελώς πληροφοριακά πάντως να σου πω ότι σήμερα από τα 43 βανάκια που υπάρχουν
1: στην αγορά συνολικά,
0: τα 18 είναι κινέζικα.
1: Ναι, εντάξει. Θα αυξηθούν.
0: Υπάρχει είσοδος και εκεί.
1: Θα αυξηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Να κάνουμε βέβαια την τέτοια ότι η Kia είναι μια κορεάτικη μάρκα η οποία δημιουργεί τώρα μια γκάμα επαγγελματικών οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών. Είπαμε τη Δευτέρα αυτά αναλυτικά.
0: Υπάρχει και μια εταιρεία λοιπόν στην οποία αναφέρθηκες προλίγου, η οποία ετοιμάζει και αυτή να κατέβει σε κατηγορία. Η ναι. μάρκα λέγεται MG.
1: Ναι.
0: Το αυτοκίνητο λέγεται Go. Παρουσίαση θα το κάνει στο Goodwood
1: Festival of
0: Speed. Στο μεγάλο.
1: Εκεί γιατί δεν έχω πάει μια φορά.
0: Κι εγώ σου δεν είναι ναι. καλά.
1: Και είναι και ό,τι πρέπει τέτοια εποχή.
0: Ναι. Και Αγγλία. Εντάξει. Το λέει
1: Ζόρικο hatchback.
0: Πρόσεξε εδώ. Λέει. Το έκανε. Λέει η ανακοίνωση. Η είδηση. Το έκανε για να στηθεί απέναντι σε Renault 5 και μίκρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και συγγνώμη, σε Renault 5 και μίνι. Ωραία. Εγώ βάζω και το μίκρα μέσα.
1: Πολλά μπορείς να βάλεις, είναι η αλήθεια.
0: Πήρε από όλα αυτά, είναι ίδιο το αυτοκίνητο. Εάν οπτικά εννοώ.
1: Είναι ζώρικο σχεδιαστικά. Δεν ξέρω αν μου θυμίζει μίκρα.
0: Μίκρα πολύ.
1: Δεν ξέρω αν μου θυμίζει Swift. Δεν ξέρω αν ακούγομαι σωστά.
0: Αν ακούγεσαι καθόλου, έτσι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι μου θυμίζει απ' όλα, έτσι. Αλλά είναι με κάτι φουσκωμένα φτερά.
0: Ναι, ρε,
1: χαμηλό, μετάξει. Κλασικό πεντάθυρο hatchback.
0: Μεγάλη αντιγραφή όμως, ρε Σωτήρη.
1: Δεν είναι αντιγραφή, είναι λίγο απ' όλα.
0: Ναι, αυτό λέω. Δανείστηκε. Τώρα πήρε απ' όλα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως, λίγο όπως το βλέπω στις φωτογραφίες. Είναι... Μπορείτε να μπείτε στο enkinesi.gr και να τις δείτε κι εσείς. Εμένα μου αρέσει. Είναι λίγο απ' όλα. Έχει λίγο Renault 4, έχει λίγο Renault 5, έχει Micra, έχει Swift. Έχει. Από διάφορα. Έχει. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα, αν είναι έτσι όπως το βλέπουμε στις φωτογραφίες, ζόρικο πολύ.
0: Είδες ότι ξεκίνησε να δημιουργεί. Τι ξεκίνησε, έχει ήδη δημιουργηθεί κατηγορία, μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Να το χαρακτηρίσουμε ως κατηγορία πια. Γιατί είναι αρκετά τα αυτοκίνητα
1: ναι.
0: που μπαίνουν. Έρχονται και άλλα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ονόματα ακόμη, αλλά έρχονται και άλλα δύο.
1: Σκέψω ότι υπάρχει και Cupra Born.
0: Ξαφνικά θα μαζευτούν καμιά 10-12.
1: Έτσι.
0: Και θα είναι.
1: Έχουμε Abarth 500 ηλεκτρικό, Alpine Α290.
0: Έρχεται Fiat Topolino.
1: Κάτσε. Το Fiat Topolino είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι
1: μικροκινητικότητα.
0: Ναι. Πάντως άρχισαν να χαμηλώνουν, αυτό θέλω να πω, και ναι. να απευθύνονται σε κόσμο. Και βέβαια το Πολίνο, έτσι αν το πούμε, γιατί λέμε συνέχεια για τους Άγγλους, να πούμε και κάτι για τους Ιταλούς, είναι ο Μίκι Μάους.
1: Τι είναι Μίκι Μάους?
0: Αυτός είναι το Πολίνο. Ποντικάκι. Ναι. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί είναι οι μόνοι που το Μίκι Μάους τον λένε το Πολίνο. Παγκόσμια, σε όλο τον πλανήτη... Είναι ο Μίκι Μάους.
1: Ρε τους Ιταλούς.
0: Οι Ιταλοί το λένε το Πολίνο.
1: Εντάξει.
0: Για να μην...
1: Το Πολίνο.
0: Καλά τώρα. Εντάξει.

0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος με νεότερα από ποιο μέτωπο από όλα.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα, αλλά θα έρθουμε λίγο πάλι στα δικά μας εδώ, στη φωτιά που έχουμε στα υψώματα διαβατών. Ευτυχώς είναι χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η πυρκαγιά. Είναι αυτή η τελευταία ενημέρωση πριν από μερικά δευτερόλεπτα από την πυροσβεστική.
0: Όπως μας είχε πει και η κυρία Δήμαρχος.
1: Μας είχε πει ακριβώς ότι ήταν σε ύφεση, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, είναι το ευχάριστο. Παραμένουν στο σημείο φυσικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και το ελικόπτερο συνεχίζει να επιχειρεί. Να υπενθυμίσουμε φυσικά 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα στο σημείο. Δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί το οικιστικό κομμάτι. Αυτές είναι και οι πληροφορίες που μας είπε και η κυρία Μπισμινά φυσικά. Αλλά ήχησε όμως το 112 ευτυχώς μόνο για ετοιμότητα. Δεν είχαμε άλλου τύπου έτσι ενημέρωσης.
0: Έχουμε αρχίσει και το συνηθίζουμε κιόλας. Άμα δεν το ακούσουμε μια φορά την ημέρα, γιατί από το προηγούμενο Σάββατο, πότε ήταν που το ακούσαμε?
1: Από το προηγούμενο Σάββατο και μας πήγε σε ρί.
0: Αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, το ακούμε
1: μια
0: σίγουρα.
1: Μια εβδομάδα θα κλείσουμε αύριο. Έτσι. Και ελπίζω να σταματήσουμε λίγο εδώ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ.

0: και ο άρχοντας βέβαια της αστικής κινητικότητας,
1: ναι,
0: θα είναι το Renault Twingo. Την, ναι, Τρίτη, βέβαια, το οδηγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της παρουσίασης να γίνει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Βέβαια,
0: στην έγκλη του Ζαπίου θα είναι η παρουσίαση. Μετά θα πάρουμε τα αυτοκίνητα να κινηθούμε προφανώς
1: μέσα
0: στο, στην Αθήνα. Δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ θέλω να κάνω βόλτα στα στενά, στην Πλάκα, στο Μοναστηράκι, στο τέτοιο, όπου επιτρέπεται να μπει αυτοκίνητο. Μην κατευθείαν, δεν θα μπω ούτε σε πεζόδρομους ούτε τίποτα. Καλά, μα βρω κανένα σημείο να φωτογραφίσω πάνω, να το βάλω, δεν είναι τέτοιο. Απόγευμα Ιουλίου, με ένα μικρό ηλεκτρικό στυλάτο αυτοκίνητο όπως είναι το Twingo,
1: τι
0: στα στενά
1: γίνει
0: της Αθήνας, τι καταλαβαίνετε, θα είναι ωραίες βόλτες. Τι έπαθες εσύ και με αναχώλησες? Α, λέω.
1: Ήθελε να...
0: Θέλεις να έρθεις, έλα.
1: Εμένα επιτρέψε μου να χαιρετήσω όλους τους εξαίρετους ανθρώπους που γνώρισα, που δουλέψαμε μαζί στην εφημερίδα, στη Μακεδονία, και να θυμίσω ότι σαν σήμερα 1911 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας. Με όλη μου την αγάπη σε όλους τους συναδέλφους που ζήσαμε μαζί αρκετά χρόνια στην ιστορική μας εφημερίδα.

0: Λοιπόν, ο Θάνος μας ενημερώνει προς δυτικά.
1: Ναι.
0: Χαλασμένο αυτοκίνητο στο ύψος του Αγίου Παύλου ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται προς τα πίσω.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Άλλο, καινούριο.
1: Άλλο είναι.
0: Προς τα πίσω ξεκινάει περίπου από τη διασταύρωση για Ελαιώνες το πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Και μπροστά αρχίζει να μαζεύει.
1: Έμπε.
0: Επίσης έχουμε πολύ θέμα προς τα ανατολικά ξαφνικά.
1: Mm-hmm.
0: Είχε αρχίσει να ερεμεί σε σχέση με όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ξαφνικά το βλέπω πηγαίνει πίσω προς τα Νταμάρια. Έχει μπει πολύ μέσα στον περιφερειακό, τον παλιό. Και μπροστά φτάνει με ξεπερνάει τη διασταύρωση για Πεύκα. Μια πληροφόρηση και από εκεί, τον περιφερειακό εννοούμε, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, δυσκολεύει συνεχώς το θέμα. Mm-hmm. Αν έχει γίνει κάτι.

0: Λοιπόν, ο Στέργιος. Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στο ύψος του Μαρμαρίδη, δυτικά, μέτωπο προς την πόλη.
1: Α, την άλλη μεριά τώρα.
0: Ναι, προφανώς εννοεί στη Μουδανιών.
1: Ε, προφανώς.
0: Τρία αυτοκίνητα σταματημένα, μόλις τώρα έγινε πριν από δύο λεπτά. Για να το δούμε αν αρχίσει. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και εκεί να δημιουργείται θεματάκι. Ναι, δεν ξέρω πού δεν θα έχει θέμα, διότι και η πόλη έχει αρκετά αυτοκίνητα.
1: Τρία αυτοκίνητα, ναι. Δεν είναι θεματάκι.
0: Προς το παρόν είναι θεματάκι.
1: Ναι, ναι, θέλω να πω να έχουμε το νου
0: μας. Στο Μαρμαρίδι, στο Δερβαίνι.
1: Στο μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλλον γι' αυτό δημιουργείται. Α, βέβαια. Ναι, ναι. Δεν είναι, είναι δύσκολη πολύ σήμερα η πόλη. Είναι δύσκολη πολύ. Και το κέντρο της πόλης έχει κίνηση σχεδόν σε όλους τους βασικούς άξονες.
1: Ίσως επιλέξανε να μπουν και στην πόλη.
0: Ναι, κάντε, κάντε υπομονή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μη

0: Έχουμε και ένα θεματάκι με την... Όχι έχουμε, δεν έχουμε τώρα, έχουμε εδώ και κάποια χρόνια. Με την αυτόνομη οδήγηση οι παρεμβολές στα συστήματα έχουν αρχίσει και πληθαίνουν.
1: Δηλαδή?
0: Παρεμβολές στα ηλεκτρονικά...
1: Παρεμβολές από πού?
0: Από πουθενά δεν ξέρουν, από εκεί που δεν ξέρουν. Ναι. Δεν μπορούν να το ελέγξουν. Υπήρξαν αυτοκίνητα τα οποία είχαν εμπόδιο μπροστά και δεν το αναγνώρισαν.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε περιστατικά τουλάχιστον σε 2-3 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και το θέμα ετοιμάζεται να έρθει σοβαρότερα από ποτέ.
1: Είναι ο βασικότερος λόγος που η αυτόνομη οδήγηση δεν προχώρησε. Δεύτε,
0: ναι.
1: Μαζί με την έλλειψη φυσικά κονδυλίων τα οποία πήγανε στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, αλλά δεν προχώρησε. Το ενδεχόμενο να χακάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο,
0: έτσι,
1: και να κάνει ό,τι θέλει το αυτοκίνητο, ή αυτός που το χάκαρε, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει. Γι' αυτό η αυτόνομη οδήγηση δεν έχει προχωρήσει και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει με τους ρυθμούς που θέλαμε.
0: Τότε
1: που θέλανε.
0: Ειδικά ένα διάστημα ήταν.
1: Εκεί το 16, 17, 18 ήταν το βασικό θέμα συζήτησης. Τώρα έχει μείνει αρκετά πίσω.
0: Ίσως με το καλύτερο τραγούδι της Bonnie Tyler θα κλείσουμε μουσικά. Τη Δευτέρα, εκεί λίγο μετά τις 4, από το Στήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά,
0: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Επιτόπου επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες έκαψαν αντικείμενα και ξερά χόρτα, όπως δήλωσε στον Status FM δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από εργασίες καύσης χαλκού από άτομα στο σημείο. Την τελευταία της πνοή άφησε 15χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με απορριμματοφόρο στον περιφερειακό. Η ανήλικη είχε διακομιστεί διασωληνωμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών κατέληξε. Αθλήτρια του ΠΑΟΚ ήταν η άτυχη 15χρονη, συλληπιτήρη από τον δικέφαλο. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του Αγίου Παύλου στο ρεύμα προς ανατολικά, μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Μήνυμα από το 112 ήχησε για εκένωση λόγω δασικής πυρκαγιάς νωρίτερα στους κατοίκους στην Ινούσα Σερών, ώστε να κατευθυνθούν στο Νέο Σούλι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ελικόπτερο και μηχανήματα της περιφέρειας και των Δήμων Σερών αλλά και του Εμμανουήλ Παπά επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει κοντά σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Η δημοκρατία και σήμερα όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις 3 συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις 2 συλλήψεις για τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβήσουν κάποιους άλλους, επισημαίνει στη δήλωσή του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, κρούσματα αφρικανικής πανόλης των χείρων εντοπίστηκαν σε φάρμα στη Βόρεια Σερβία. Ο Υπουργός Γεωργίας Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της χώρας δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι ο ιός επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη φάρμα και από σήμερα ξεκινά η θανάτωση σχεδόν 11.000 χείρων με τον προβλεπόμενο τρόπο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο Υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 29, στο Κυλκί στους 33, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
21: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
22: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
21: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
22: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
23: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επιτυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένα αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτη.

0: όπως είπαμε, τη λένε την. Εδώ ξέχασα. Εγώ το έστειλα, ξέχασα. Πώς?
1: Κλωδιάνα.
0: Κλωδιάνα, την ήξερες. Τώρα την έμαθες. Σ' άρεσε κιόλα. Α, δεν είναι ωραία φωνή. Αυτό εννοούσα. Τι αλλού πήγες αμέσως. Λοιπόν, βλέπω το χάρτη με την κίνηση στους δρόμους και ψυχοπλακώθηκα εγώ που είμαι από εδώ. Σκέφτομαι πως είστε εσείς που είστε στο δρόμο και αντιμετωπίζετε αυτήν την κατάσταση. Είχα πολύ καιρό να δω έτσι τον χάρτη. Εκεί στο 424, όχι μόνο μπροστά στο 424, αλλά και από την Νικόπολη που βγαίνει στο 424 γίνεται χαμούλης. Στην εσωτερική περιφερειακή χαμούλης. Στα Πεύκα πηγαίνοντας για ανατολικά πολύ χαμούλης. Δυτικά, προς δυτικά, Λεωδία, από πού είναι ξεκινάει το πρόβλημα, γιατί μου βγαίνει κάτω από τον υπολογιστή.
1: Δυτικά το πρόβλημα ξεκινάει...

και τους συνανθρώπους μας. 2310 513 000, 2311 821 050, και στο Viper 6908 357 800. Γράφετε κάτι, το διαβάζουμε εμείς. Αν όχι, δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία, έχω άλλα 2 6 9 45 15 55 38, και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Ζητάμε την βοήθειά σας, είστε καλύτεροι ρεπόρτερ στο δρόμο, διότι η κατάσταση για σήμερα Παρασκευή είχε πολύ καιρό να συμβεί. Βέβαια συνέβησαν και πολλά σήμερα, πέρα από τις φωτιές είχαμε και το τροχαίο. Οι μαύρες μέρες για τον ΠΑΟΚ δεν σταματάνε. Χάσαμε και την Άννα Μαρία Πανταζόνη, 15χρονη, σε τροχαίο με το απορριμματοφόρο που έγινε στην περιφερειακή το μεσημέρι, γύριζε από την προπόνηση.

Τελικά λέμε για τον Γαβρίλο, όταν μόλις μπαίνει στο στούντιο πιάνει βροχούλα. Μόλις μπαίνω εγώ στο στούντιο, ή αυτό θα έχει ή φωτιά, ή αυτή την κίνηση που βλέπω πριν από, που σας περιέγραψα πριν από λίγο.

0: Να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία. Όχι τον Ασλανίδη, έτσι, μην ετοιμάζεστε στις παουκτσίδες. Την Αμαλία, αυτή του Βουτσά.
1: Αφού θα σου δώσω.
2: Ω, χαμά.
3: Τι είναι, τι συμβαίνει.
2: Τίποτα, ο χαμάνο, είπα.
3: Γιατί δηλαδή, κανένα φάντασμα, είπες. Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Ευχαριστή, έκπληξες, Μισα Αμαλία.
3: Τι φωνάζεις, παιδί μου, τρελός.
2: Πόσες αποδόλυδες, Μισα Αμαλία.
3: Θα σου πω, εσύ δεν μου λες, γιατί δεν είσαι στο γραφείο, τι κάνεις εδώ.
2: Έλατε τη δουλειά, εγώ εδώ πέρα, Μισα Αμαλία. Ξέρετε, η Νανά.
3: Α, η μισθή σου,
2: Η μισθή μου, ξέρετε, η μισθή μου έχει τα γενέθλιά της.
3: Α, έχει τα γενέθλιά.
2: Ναι, και πήγα εγώ στο κύριο Πότη και του λέω, κύριε, προσέχετε, λέω, κύριε Πότη, η μισθή μου είδες, Μισα Αμαλία.
3: Τι φωνάζεις, παιδί μου.
2: Δεν φωνάζω, παιδί μου. Έχει τα γενέθλιά της. Να πας, παιδάκι, να της πεις χρόνια πολλά, μου λέει.
3: Καλά, καλά, καλά. Εσύ δικαιολογείσαι.
2: Εγώ δικαιολογούμαι, άλλο δεν δικαιολογήσω τώρα.
3: Ναι, τι είπες.
2: Είπα, λέω εγώ τώρα, άσε μου να λέω εγώ τι θέλω τώρα.
3: Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Ο Πότης και ο Ιορδάνης που είναι.
2: Ορίστε.
3: Λέω, που είναι.
2: Πού είναι.
3: Ναι, αυτό σε ρωτάω, μου πεις που είναι.
2: Κι εγώ αυτό σε ρωτάω, μου πεις εσύ που είναι, να σε απαντήσω εγώ που είναι.
3: Ήξερα εγώ που είναι, θα σου έλεγα, θα σε ρωτούσα που είναι.
2: Τι λέτε, Δεσποινή Αμαλία.
3: Δεν μου λες μαζί, φύγανε.
2: Φύγανε.
3: Φύγανε.
2: Α, φύγανε.
3: Ωραία, φύγανε και πού πήγανε.
2: Πού πήγανε.
3: Αυτό σε ρωτάω.
2: Και εγώ αυτό σε ρωτάω που πήγανε.
3: Δεν μου λες τώρα, μαζί φύγανε.
2: Αντίτε, που φύγανε μαζί. Ένας πήγε από εδώ και ο άλλος πήγε από εκεί.

Λευτέρη, μόλις είδα το μήνυμά σου φωτογραφία, λέω: «Όχ, έχει στείλει κάτι αυτός, πάλι χτύπα ξύλο, κάτι είχε». Αλλά μας έστειλες φωτογραφία την Αγία, την Οσία Αμαλία, δεν είναι Αγία. Η Αγία Αμαλία. Απόστολος Αβδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, που έχει την δημοσιογραφική κάλυψη αυτής εκπομπής «Ποίημα». Πρόλαβε ο Τριαντάφυλλος, μια και είμαστε συνάδελφοι χρόνια με τον Τριαντάφυλλο στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Πρόλαβε, είπε ότι το 1911, σαν σήμερα σε εμάς, σε μια τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Ο Μόσχος που μας ακούει, ο ποιος άλλος από τη Μακεδονία, ακούει από τη Μακεδονία, από τη, όχι από τη Μακεδονία, την παλιά Μακεδονία, γι' αυτό ψάχνουμε. Ναι, ποιον έχουμε άλλο, όλοι οι αθλητικοί, οι τραπεζανίδες αυτοί κλπ. Ο τραπεζανίδης πάει στα γήπεδα, είναι της Αμερικής. Ο Θόδωρος ο Χατζιπαντελής, ποιον άλλον είχαμε εκεί πέρα. Ο Μοσχούλας ο Άγγελος, ο Μάκης ο Βοητσίδης. Όσοι μας ακούνε, αυτοί

Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Μακεδονία, Μακεδονία. Μακεδονία δύσκολα να βρεις. Το 1960 σαν σήμερα είχαμε το παιχνίδι ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση, το 60, 2-1 τη Γιουγκοσλαβία, έτσι πήρε η Σοβιετική Ένωση το πρώτο κύπελο εθνών, μετά έγινε και ευρωπαϊκό κύπελο αυτό που πήρε η Ελλάδα. Το 1964 είχαμε την επανάσταση στη μόδα, να είναι καλά, αμάν δεν έγραψα το όνομά της. Βάλε μουσική, λέω τι το μόνο, αυτή.

Η κοπελιά αυτή, η Mary Quant, αυτή είναι, αυτή είναι η Mary Quant. Τι έκανε το 1964? Έφερε στη μόδα το μίνι. Να είναι καλά το κορίτσι.

μειώθηκε και ο λογαριασμός εδώ, γιατί εμείς οι άντρες που πληρώνουμε τα φουστάνια, ναι, τώρα δίνουμε λιγότερα για το ύφασμα. Μ' αρέσει αυτές που φοράνε πολύ μίνι, που το τραβάνε. Βρε κορίτσι, με αυτά είναι τα μετρό και να το τραβάς. Να είναι καλά η κοπελιά, ωραία μόδα, ωραία μόδα. Γεννήθηκε το 1950 σαν σήμερα ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, το 1968 ο Γιάννης ο Πλακιωτάκης, ο πρώην υπουργός, 1972 η Σοφία Βεγκάρα, η Κολομβιανή ηθοποιός, κουκλίτσα έτσι. Καλά Κολομβιανή και άσχημη δεν βρίσκεται. Α, σήμερα σας έχω, ποιοι είναι οι πιο, οι καλύτεροι, περίμενε. Οι καλύτεροι εραστές του κόσμου σας έχω σήμερα. Τι άλλο θέλετε? Αν θέλετε στέλνετε μηνυματάκια από το... Α, θα μπείτε μέσα να το ψάξετε. Οπότε δεν θέλω τέτοια χαζά. Σε ποια θέση είμαστε εμείς? Αλλά δεν θέλω, γιατί μπαίνετε μέσα και τα βλέπετε. Κλέβετε κανονικά, άντε. Άμα θέλετε να παίξετε τίμια, 2310-513-000, 2311-821-050 και 6908-357-800. Αλλά μόνο τίμια. Χάσαμε το 1984 το μικρό του, πώς ήταν, Θεόφιλος Βενάρδος, όχι ο Παναγιώτης ο Βενάρδος, ο τραγουδιστής, ο Θεόφιλος, αυτός οι παλιοί τον θυμούνται, εγώ έχω διαβάσει όχι ότι είναι παλιός, ήταν ο ληστής με τις γαδιόλες που έκλεβε τις τράπεζες και λοιπά, μια όμορφη φατσούλα, τον είχε δει η κοινωνία με συμπάθεια, γιατί η φατσούλα του ήταν τέτοια, έκλεβε τις τράπεζες και τώρα το 1984. Ναι, την εποχή του 80, κλέβεις τράπεζες και λοιπά. Ναι, ήτανε, ναι, τον είδε με συμπάθεια η κοινωνία. Όσοι τον θυμούνται, όσοι τον θυμούνται.

0: Μπαλίτσα είδαμε χθες. Τώρα έχουμε πότε? Α, έχουμε και σήμερα. Σήμερα μετά είναι την Κυριακή. Σήμερα έχει, μετά την Κυριακή έχει άλλα δύο παιχνίδια. Μπαλίτσα χθες, αλλά δεν ενθουσιαστήκαμε και πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Γαλλία 2-0 το Μαρόκο. Ψιλοφιλικό μου φάνηκε, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Ψιλοφιλικό με φάνηκε. Δεν είχε κάτι.
1: Φέρ' το καλοκαίρι εδώ.
0: Πολλά πίτσι πίτσι με τα χέρια μπροστά. Πολλά χαμογελάκια. Ωραίο το γκολ του Παπέ. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Πολύ σωστά είπε ο Σπίκερ, λέει αυτή από βελόνα την πέρασε. Όντως από βελόνα την πέρασε την μπάλα. Αλλά έχασε και πέναλτι. Όχι, το έχασε. Το μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Μαρόκο. Εξαιρετικός, είχε και άλλες αποκρούσεις. Σήμερα στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Και μετά την Κυριακή, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, άντε, μετά την εκπομπή θα μας καθίσει το κοτόπουλο εδώ στο λαιμό. Άκου να δεις, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το απόγευμα την Κυριακή Αργεντινή-Ελβετία. Ναι, μετά Τρίτη είναι τα άλλα τα παιχνίδια, να το ξέρετε. Α, Κυριακή δύο ματσάκια. Μπορούμε να βγούμε το βράδυ να πάμε κανένα θερινό κινηματογράφο εδώ που τα λέμε.

0: Τι το δε θα κάτσεις μες στο σπίτι.
1: Με δυνατά εγώ και εσύ.
0: Για σε ξαναλλάξεις παράσταση. Να τραγουδάς δυνατά και εδώ και εσύ. Άλλωστε όπως είπα και χθες, τώρα μείνεις σπίτι, πέφτουν και πολυκατοικίες.

0: Θα πω και περισσότερα για το ΣΥΡΙΖΑ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα να σας πω ότι μόλις βγήκε η είδηση, μόλις βγήκε. Περίμενα να έρθει ο Γαβρίλη, εν πάση το παιδί έχει τώρα πολλά στο κεφάλι. Μόλις βγήκε η είδηση και είναι πολύ σημαντική να το ξέρετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε δεχτή την παρέτηση του Φάμελου.
1: Και δεν κρύβομαι όταν κλαίω.
0: Τα υπόλοιπα μετά το διαλυματάκι περί ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πολλά.

0: βιογραφικό σου.
1: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα Μαρμαρίδης. Δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς. Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: αρέσει να μην πούμε.
1: Συνεχίζεται η εκπομπή, αλλά συνεχίζεται και το κακό στους δρόμους, ιδιαίτερα στον περιφερειακό, ιδιαίτερα εκεί που βγαίνουμε από Νικόπολη και να πάμε στον περιφερειακό στο 424, προς ανατολικά εκεί στη διασταύρωση στα Πεύκα, προς δυτικά δεν έχει διορθωθεί η κατάσταση από την Πηλαία, όχι πιο μπροστά, ναι, από την Πηλαία μέχρι και πού να πεις. Υπάρχει θεματάκι, πιο κάτω πάλι υπάρχει θεματάκι, πάντα πηγαίνοντας δυτικά, βγάζοντας το κεφάλι μας εδώ από τη Σαλαμίνος, είδαμε ότι πήγαινε η παραλιακή, ωστόσο μας δείχνει ο χάρτης ότι υπάρχει προβληματάκι. Αν βλέπετε κάτι άλλο ή θέλετε να μας ενημερώσετε, καλησπέρα στο τηλέφωνο.
2: Καλησπέρα, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φιλάκι, Βασίλη, με παίρνει σε δύσκολη στιγμή, πρέπει να πω την εγκίνηση, την αγάπη μου. Λοιπόν, στην παραλία γίνεται ένας χαμούλης.

0: Βγαίνοντας από την Μουδανιώνα και μπαίνοντας στην περιφερειακή, εκείνο το κομμάτι είναι, λέω ότι και εκείνο είναι το κομμάτι. Βασιλάρα, και εγώ ήμουν, χίλια συγγνώμη. Αν θέλετε να βοηθήσετε όσοι φεύγουν για τριήμερο, όσοι έρχονται από την Χαλκιδική, γιατί υπάρχουν πολλοί που εργάζονται εκεί, οτιδήποτε βλέπετε το οποίο μπορεί να βοηθήσει στους ανθρώπους μας, 2310-513-000, 2311-821-050 και στο Viper 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Παρέλειψα να πω ότι οι Μαροκινοί δεν το κατάπιαν και καλά και μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Παρίσι έκαναν διάφορα, γκρέμισαν, πώς το λένε, αναποδογύρισαν αυτοκίνητα, βανδαλίσαν στάσεις λεωφορείων, έσπασαν τσάμια, βιτρίνες από καταστήματα και στο πέρασμα δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε και η ομάδα τους. Αυτό να το έκαναν, ήταν κάπου αδικημένοι, ξέρω εγώ τι να πω. Για τη σοκαριστική είδηση που σας είπα πριν από το διάλειμμα, γιατί είναι σοκαριστική, δεν θα γίνει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν θα γίνει. Τη Δευτέρα θα έχουμε πολιτική γραμματεία, ναι, ίσως Κεντρική Επιτροπή να έχουμε στις 18 του μήνα. Οπότε όσοι έχετε προγραμματίσει το Σάββατο να πάτε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μην πάτε, ναι, ακυρώθηκε. Το άλλο Σάββατο, 18 έχουμε το άλλο. Πού είναι? Το άλλο Σάββατο. Επίσης να σας πω και όλα, να δω ποιοι θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή ή τι άλλο έχει, πολιτική γραμματεία. Εάν κάνουν συγκέντρωση, αυτή που ήταν υπεύθυνη η κοπελιά εκεί, η Ελένη, πώς τη λένε.
1: Κάνε κάτι μες στους δρόμους της ζωής μου να βρεθείς.
0: Η Ελένη Σημεωνίδου που ήταν υπεύθυνη για τον προγραμματισμό ανακοίνωσε πριν από καιρό ότι έχουν γίνει 3.000 παρετήσεις, τόσες κατέγραψε η κυρία Σημεωνίδου. Αυτοί οι 3.000 όμως είναι ο πυρήνας. Ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, γιατί μίλησα με ΣΥΡΙΖΕΟ. Και λέω στις 120.000, τι είναι 3.000 τώρα, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι 120.000 που είναι εγγεγραμμένοι, ναι, πήγανε μία φορά, γραφτήκανε, ψηφίσανε και δεν ξαναεμφανιστήκαν. Πλέον είναι φαντάσματα. Οι 3.000 ήταν ο πυρήνας. Οπότε ξεμένει και από κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Έχουμε.
0: Πες ότι θα μου πεις κάτι ευχάριστο.
1: Κοίταξε, δεν είναι πολύ δυσάρεστο, είναι πολύ ταλαιπωρία.
0: Ναι.
1: Κίνηση. Ναι. Πολύ κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, γιατί μου το βγάζει.
1: Έχουμε λίγο, βέβαια, εδώ και θα ξεκινήσω λίγο από τη γειτονιά μας. Εδώ, Τσιμισκή, ναι, με Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Έχουν δημιουργηθεί ουρές εδώ στο φανάρι.
0: Τώρα κοίταζα και δεν είχε τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τώρα, μα δούμε λίγο καλύτερα, ναι, ναι, ναι, να δεις ότι υπάρχει θέμα.
0: Τι θες να πεις, δεν βλέπω.
1: Όχι, βλέπεις. Βλέπεις, ίσως, εντάξει, μπορεί να κοίταζε και λίγο πιο κάτω εδώ στη Σαλαμίνο. Αλλά έχουμε πρόβλημα με την κυκλοφορία και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκτός από τον περιφερειακό. Χαμηλές οι ταχύτητες πολύ σημειωτών. Ορισμένα οχήματα να πούμε εδώ Τσιμισκή και Πολυτεχνείου, δηλαδή έχουμε,
0: ναι, ναι, στη Διασταύρωση.
1: Μπράβο, ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο, στη Διασταύρωση των δύο οδών. Αλλά έχουμε θέμα έτσι αρκετά σοβαρό και στη Λεωφόρο Νίκης.
0: Και τι είδα ότι πήγαινε.
1: Και η Νίκης πήγαινε τώρα, πριν, ναι, η αλήθεια, πριν. Τώρα. Ναι. Έχουμε ζήτημα, έχουμε
0: επίτες,
1: θέμα και εκεί.
0: Επίτες το κοίταξα για να πω, αλλά
1: πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε θέματα με την κυκλοφορία. Όσον αφορά στην Εγνατία, στην οδό Εγνατία, να πούμε ότι στο ρεύμα προς ανατολικά και εκεί υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, ειδικά στο κομμάτι εκεί Βενιζέλου μέχρι και Αγία Σοφία, εκείνο το τμήμα δηλαδή, ναι, στην Εγνατία, σημειώνονται καθυστερήσεις.
0: Αυτό μου το δείχνει, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Λίγη υπομονή,
0: που ήταν,
1: ναι, λίγη υπομονή για τους οδηγούς, ψυχραιμία κυρίως, για να έτσι αποσυμφορηθεί η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Οτιδήποτε, η πόρτα είναι ανοιχτή. Εσύ, επειδή σε αγαπά, μπορείς την κλωτσίσεις και όλα, μα θες μπες. Πάντως, άμα σε φάμε, δεν θα χορτάσουμε. Η κυρία Κατερίνα μας έχει γράψει ένα παράπονο. Λίγο υπομονή σας παρακαλώ, γιατί με ενδιαφέρει και όλους και όλοι το έχουμε περάσει. Καλησπέρα, θέλω να εκφράσω ένα παράπονο. Στο Δήμο Καλλικράτειας γενικά, αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους Δήμους της Καλκιδικής, υπάρχει το θέμα με τον όγκο των σκουπιδιών στον οικισμό Αγίων Αναργύρων. Τα μαζεύουν από σήμερα. Α, νωρίς. Θεώρησα να πάω κάποια από τα σκουπίδια με σακούλες, αλλά και λίγα ξύλα σε ένα σημείο που εκείνη τη στιγμή μάζευαν, ώστε να μην ρίξω σε κάδους ξανά σακούλες και ξύλα. Αλλά ο υπάλληλος που ήταν στην μπουλντόζα, με μπουλντόζα τα μαζεύαν, σκέψω τι είχε. Ναι. Λοιπόν, είναι, φαντάζομαι είναι εκεί που είχαμε τη φωτιά που ήταν ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Λοιπόν, μπουλντόζα έβγαλε φωτογραφία την πινακίδα του αυτοκινήτου ώστε να με ρίξουν πρόστιμο. Ο Δήμος Καλλικράτειας πήγα και τον είπα, τα έριξα εκείνη τη στιγμή γιατί μάζευαν. Το βράδυ πάνε οι περισσότεροι και ρίχνουν όλα τα ογκώδη, ακόμη και όλα τα χόρτα, τα οποία από το Μάιο κόβουν εργάτες από τα οικόπεδα, τα έχουν πετάξει σε τέτοια σημεία. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο, το έχω παρατηρήσει και στην επανομή. Πράγματι τα χόρτα, και μάλιστα είναι και μάγκες οι Ρωμά. Πόσο τέλησε, δώσε 30 ευρώ, μαζέψω εγώ τα χόρτα. Τα μαζεύει τα χόρτα με τα 30 ευρώ που του δίνεις, που δίνει ο τίος, και πηγαίνει τα χόρτα και τα πετάει έξω από τον κάδο που είναι καμιά δεκαριά μέτρα από το σπίτι σου. Βάζω ανωτελεία γιατί ξανά ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος θα δυνατήσει πάνε, αλλά πάνε.
1: Ναι, ήρθα γιατί είχαμε και ένα τροχαίο. Είχε καλέσει νωρίτερα ένας ακροατής και μας είπε για ένα συμβάν. Προσπαθήσαμε να μάθουμε, γι' αυτό και ήρθα.
0: Αυτό που έψαχνες.
1: Την καραμπόλα. Ναι, μπράβο. Είναι στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί στην αερογέφυρα, στη Σταυρούπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο, μπράβο. Τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Καραμπόλα δηλαδή.
0: Τρία εδώ, τρία εκεί, πραγματικά, τρία παραπέρα.
1: Πραγματικά. Ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Ωστόσο, έχει προκληθεί ζήτημα με την κυκλοφορία.
0: Σίγουρα.
1: Και σε εκείνο το σημείο, προσοχή, παιδιά, εκεί είναι ένα σημείο νομίζω που λίγο τον γκάζι ανεβαίνει με τους οδηγούς. Λίγο είναι και κάτι φόρα από τη γέφυρα.
0: Νίκη, ναι, ναι, όσοι
1: μπράβο,
0: έρχονται από εκεί
1: λίγο φορτσάτη έρχονται.
0: Προφανώς έβγαινε κάτω από τη γέφυρα κάποιος και έγινε,
1: ναι,
0: εκεί είναι λίγο το θεματάκι που είναι τα καταστήματα.
1: Πιθανόν. Οπότε λίγη προσοχή και εκεί. Το καλό είναι ότι δεν είχαμε τραυματισμό.
0: Αυτό είναι το καλό. Ελένη, παραλίγο το ξεχάσω βρε το μήνυμα σου. Το είδα. Πολυεργαλείο είσαι. Καλησπέρα σε όλους, η Ελενίτσα. Λοιπόν, που είχα βάλει ανωτελεία. Το βράδυ πάνε, πετάνε τα χόρτα με τα καροτσάκια τους γεμάτα και άλλοι όλοι έχουν πετάξει Οι περισσότεροι τα πετάνε. Πετάνε και χόρτα με τα καλοτζάκια για να ρίξουν πρόστιμο, να το βάλουν σε όλους. Α, να το βάλουν, λέει, το πρόστιμο, κυρία Κατερίνα, σε όλους που έχουν σπίτια στον οικισμό, γιατί όλοι τα ρίχνουν το βράδυ. Δεν θα φάμε πρόστιμο μόνο όσοι πηγαίνουμε σήμερα όπου τα μάζευαν. Γι' αυτό και πήγαμε που ήταν. Πήγαμε γιατί κινδυνότητα μαζεύαν. Ο Δήμος Καλλικράτης το δει λίγο το θέμα. Αυτό ας βάλει άτομα από τον Απρίλιο να ελέγχουν ποιοι πετάνε και τι. Και ας μας πούνε ένα σημείο που να πάμε να τα πετάμε. Πήγα στο εργοτάξιο του Δήμου, όχι όμως εγώ, αλλά και άλλα, μόνο εγώ, αλλά και άλλα άτομα. Και ο κύριος ήταν ευγενικός και είπε ότι να μην ανησυχώ, να τον ευχαριστήσω που ήταν ευγενικός μαζί μου. Έχω πάρει όγκου σκουπεδιών και πήγα Θεσσαλονίκη. Μάλλον η κυρία Κατερίνα μας λέει, στους κάδους στο Δήμο Καλλικράτης πηγαίνουν από τον Απρίλιο, ρίχνουν χόρτα, ρίχνουν διάφορα, ξέρετε, εκείνη την εποχή που πηγαίνουν στα σπίτια τους, κάνουν δουλειές και το ένα και το άλλο, το έχουμε παρατηρήσει όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αυτή πήγε και πήρε την μπουλντόζα, πήγε να τα ρίξει και θέλανε να την βάλουν πρόστιμο και αυτό είναι το παράπονο της. Τώρα να βάζει ελέγχους από τον Απρίλιο είναι μια καλή λύση, γιατί όντως αυτό που λέει, αυτό συμβαίνει κυρίως με τα χόρτα που έχω παρατηρήσει, αλλά νομίζω υπάρχουν και υπάρχουν υπηρεσίες στο Δήμο που αν επικοινωνήσεις και πεις έχω αφήσει 3 στρώματα, 4 κρεβάτια, 2 κρεβατοκάμαρες, 5 σαλόνια εκεί, θα πάνε να τα πάρουν, να το ξέρετε.

φίλος μου ο Άγγελος Αριανάκη μου στέλνει ποιοι είναι υποψήφοι για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Έφη Αξιόγλου, Νίκος Παπάς, Ευκλήτης Τσακαλώτος, Παύλος Πολάκης. Νομίζω ότι Αξιόγλου δεν παίζει, ούτε Τσακαλώτος. Πολάκης, Παπάς, Δούρου, ίσως, ή να μην πω Πολάκης, Δούρου. Σας έχω όμως καλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρα ότι δεν θα γίνει το... τι είπα ότι δεν θα γίνει. Έλα μωρέ, περιμένετε, ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα, καλοκαίρι και τώρα το Σάββατο δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή, να το ξέρετε. Οπότε μπορείτε να δείτε τι έχει το Σάββατο. Τι έχει το Σάββατο, δεν έχει τίποτα από ποδόσο, τι να σας κάνω. Πάτε κινηματογράφο. Πάτε να ψαρέψετε λαγοπόδας, να βγάλετε και το λαγοκέφαλος, να βγάλετε και το μεροκάμα. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, άλλο σας έχω ωραίο με το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, στη Βουλή, επειδή μου έρχονται στο κινητό, είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί η επερώτηση για την ενέργεια που κατατέθηκε στις 27 του Μάη. Την επερώτηση την υπογράφουν ο Φάμελος, που είναι πρόεδρος και δεν είναι τώρα πρόεδρος. Ναι, ναι. Ο Καραμέρος, που δεν είναι. Η Νοτοπούλου, που δεν είναι. Πώς θα γίνει τώρα η κουβέντα στην επερώτηση, γιατί ένας από αυτούς τους τρεις πρέπει να μιλήσει. Και κυρίως ο Καραμέρος με την Νοτοπούλου. Πώς έλεγε ο Αυλονίτης, όχι ο ηθοποιός, ο άλλος που είναι στην... και αυτός ανεξάρτητος είναι πλέον από την Κέρκυρα. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Αυτός μιλούσε γενικά για τη Βουλή. Για να κλείσει το μαγαζί είναι. Κλείστε το και κάντε εκλογές. Τους διέλυσε για τα καλά ο Αλέξης και δεν έχει καταλάβει κανένας γιατί. Τώρα το γιατί το ξέρει αυτός, το έχει μέσα στο μυαλό του. Γιατί και στο Περιστέρι που πήγε και μίλησε, ναι, με ΣΥΡΙΖΑ, okay, ούτε τίποτα. Κίκ δεν έβγαλε. Ο Σπίρτης δεν αποδέχθηκε την θέση, θα αναλάβει μάλλον η Μυρτό Κοροβέση. Θέση του Καραμέρου. Αλλά σας έχω άλλο καλύτερο, ρε. Βέβαιο είναι ότι άδειασε το Φάμελο. Ο Φάμελος μέχρι τελευταία πίστευε ότι θα υπάρξει συνεργασία και τώρα μπορεί να του είπε θα συνεργαστούμε, εγώ θα πάω από εκεί, θα κάνω την Ελλάδα, το Ελλάδα θα συνεργαστούμε. Και δεν συνεργαστήκανε ποτέ. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας, να σας πω, έχω και άλλα, έχω καλύτερα.

διαβασμένος για ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έχω έρθει άστα να πάνε. Εσείς που είστε στην κίνηση, μηνυματάκι, τηλεφωνάκι, ο συνοδηγός, έτσι. 2310-513-000, 2318-21-050 και στο Viper 6908-357-800 να μας ενημερώσει τι συμβαίνει στους δρόμους, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις είστε οι καλύτεροι reporters.

Στα λίγα λεπτάκια μέχρι που να πάμε στο διαλυματάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο και να επανέλθω, να σας πω το εξής. Στη Σαρδινία, ξέρετε, πηγαίνουν Ρώσοι, φραγκάτοι. Οι περισσότεροι μεγιστάνες εκεί πηγαίνουν στη Σαρδινία. Αλλά το είδα γαργάρα, αλλά το έμαθα. Ποιος έκανε εκεί πέρα τελευταία, πήγε κρασάκι, πουρο και ψαράκι μαζί με τη σύζυγό του. Ποιος θα πάει εκεί, εγώ και ο Λεοντής θα πάμε. Αλέξης Τσίπρας με την Παζιάνα πήγανε Σαρδινία, βέβαια. Σε ρεστοράν με ωραία θέα, ναι, ναι, και πουρο δικό σου, ναι. Να περνάς και να λες, ο χρόνος δεν γιατρεύει πια. Αυτά τώρα δεν τα λένε, γιατί λίγο πολύ βγάλαν προς τα έξω αυτό που είπε ο Άδωνης, βγάλαν προς τα έξω ότι να θυμηθούμε τα 500 ευρώ που δίνει για μια βίλα, ναι. Λίγο πολύ φωτογραφίζουν τον εφοπλιστή που είναι από πίσω, ναι, ο οποίος είναι ο ίδιος και από πίσω από τον άλλον που ετοιμάζει κόμμα, ναι, τα ίδια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας το είπανε που πήγε σε Σαρδινία, να χαρούμε κι εμείς. Όταν περνάει καλά ένα συνάδελφο μας, δεν θα χαρούμε? Και αυτός πάλι δεν ανέβασε τίποτε. Γιατί κρυφό το έχουμε. Εδώ η άλλη πάει μέχρι τη Νέα Ηράκλεια και βάζει τα μπουτάκια της φωτογραφία. Εσύ κοντά μου Σαρδινία, δε, μα...

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, επιτόπου επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Οι φλόγες έκαψαν αντικείμενα και ξερά χόρτα, όπως δήλωσε στον Στάτους FM δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμινά. Η φωτιά φέρεται να προκλήθει και έπειτα από εργασίες καύσης χαλκού από άτομα στο σημείο. Προβλήματα στην κυκλοφορία προκλήθηκαν νωρίτερα λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σημειωτών τα οχήματα σε Τσιμισκή, Πολυτεχνείου και λεωφόρο Μίκης. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βγήκε σήμερα το πρώτο αρθρωτό ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Το μοναδικό αρθρωτό ηλεκτρικό λεωφορείο που βρίσκεται στην πόλη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί δοκιμαστική δρομολόγηση στη γραμμή του αεροδρομίου 01Χ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ινούσα Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ήχησε και εκεί το 112, αυτή τη φορά καλώντας τους κατοίκους της Ινούσας να εκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς το Νέο Σούλου. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν κυρίες και κύριοι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δύο συλληφθέντες με συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών αναχώρησαν από τη Γαδά με προορισμό την Ευελπίδων. Ο ένας από τους δύο είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ ο άλλος έδειξε να μην ενοχλείται από τα βλέμματα. Η σύλληψή τους έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Οι συλλήψεις έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μια γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Στη διεθνή επικαιρότητα, εικόνα διπλής ανάγνωσης και αγραφή Frontex για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς ενώ οι παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησαν κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις καταγεγραμμένες ανιχνεύσεις να ξεπερνούν ελαφρώς τις 49.000 σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του οργανισμού. Παράλληλα, σχεδόν 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στο Κλική στους 33, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής Κόσμημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αρδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αλλά και η κίνηση στο περιφερειακό δεν λέει να αλλάξει. Αυτό το χει εδώ από την γέννηση και μετά έχει κάτι εκεί.
1: Ανατολικά ή δυτικά?
0: Δυτικά, δείχνει ότι έχει ένα χ.
1: Χ.
0: Ναι, ένα μικρό χ. Προς ανατολικά εκεί στη Διασταύρωση στα Πεύκα, στο 424 έχουμε ένα γενικό χαμό. Ψιλοκαθάρισε λίγο στην παραλιακή, αλλά προηγούμενα εγώ τα έβλεπα από εδώ πέρα ότι πηγαίναν τα αυτοκίνητα. Ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος το είδε αλλιώς. Το τραγούδι που ακούτε είναι το πρώτο ελληνόφωνο στα charts του Billboard. Πώς λέγεται αυτό? Άκου τι κατάφερε ο Αργυρός. Καλά έτσι βρε το παιδί. Αν βλέπετε κάτι άλλο, αν θέλετε και έχετε διάθεση να βοηθήσετε τους συνανθρώπους μας που είναι στο δρόμο, 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Κυρίως τι συμβαίνει στους δρόμους, να δούμε και μες στην πόλη. Τσιμισκή, Εγνατία, εκεί στην Εγνατία είχαμε ένα θεματάκι. Αν λοιπόν Απόστολε, μάλλον η φωτιά στους Ρωμά δεν έσβησε, βγαίνει πάλι καπνός ελαφρά γκρι, όπως φαίνεται από Καλαμαριά, γράφει ο Λευθέρης. Θα το δούμε Λευθέρη. Ο Δημήτρης δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις με αυτό.

Ήρθα, ο Δημήτρης, Δημήτρης ήταν, μου στέλνει δημοσίευμα ότι, πρέπει να πούμε και από πού είναι το δημοσίευμα, πτήση. Λοιπόν, ανοδορυφόροι Ερμής, η πρώτη ελληνική δορυφορική εικόνα, από το πρώτο ελληνικό ανοδορυφόρο Ερμής Παύλα 3, 25 Ιουνίου του 2026, η Ελλάδα αποκτά πρωτόγνωρες τεχνολογίες και ικανότητες στη διαστημική Made in Greece και την ικανότητα να σχεδιάζει, να κατασκευάζει, να λειτουργεί δορυφόρους με τη δυνατότητα παρατήρησης της γης, τηλεπικοινωνιών για εθνικές και ευρωπαϊκές ανάγκες, όπως για την πολιτική προστασία, θυματολόγιο, έξυπνη γεωργία, εθνική ασφάλεια, άμυνα, προστασία του πολίτη, αλλά και για την εκπαίδευση και έρευνα των νέων φοιτητών, ερευνητών, μηχανικών. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάσα να το ήσουν, Δημήτρης, και όλα. Δημήτρη.

Έρευνα στην Αυστραλία για την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης στα social κάτω των 16 έδειξε ότι πουθενά δεν υπήρχε έλεγχος επιστοποίησης της ηλικίας των χρηστών. Έτσι το 85% κάτω των 16 ετών εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα social. Και η δικιά μου απορία ήταν από το όταν ανακοινώνονται κάτι τέτοια, πώς αυτό θα ελεγχθεί. Δηλαδή πάει πιτσιρικά, η μαμά του πήγε για καφέ. Εντάξει, η μαμά του πήγε στο κομματήριο, ο παπάς πήγε στη δουλειά ή και οι δύο στη δουλειά, είναι μόνο στο σπίτι. Κλέφτες δεν πάνε όπως στη σχετική ταινία. Ναι. Πάει μπροστά στον υπολογιστή, πώς θα ελεγχθεί αυτό ότι το πιτσιρίκι δεν θα δει ή θα δει. Μου είναι μια απορία εμένα. Όπως και η άλλη μου απορία είναι γιατί διαβάζω ότι τα S400 λέει, Κουριέτ, τη λέω καλά, λέω ότι Κουριέτ έγραψε ότι οι S400 πήγανε λέει στο Κατάρ, τους πούλησε

Τι θα πει και ο Ρώσος, ρε μεγάλε. Τι έγινε, μαζί τα κάναμε τα S400. Λίγο περίεργο το δημοσίευμα.

Εντάξει, βρε, δεν είπαμε και κάτι. Τόσα σου είπαμε για τον Αλέξη. Αυτό κόλλησε, ότι ήτανε, είδε τον Μοσκοφυσσή. Εντάξει. Τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών έβγαλε και φωτογραφία.

κουλάκια μου εσείς οι δύο της Ξηροκρίνης, παιδιά. Είδατε τι έγινε στην Ξηροκρίνη? Α, τι, α, ναι, α, πού είναι? Κάναβι, όπλα, σπρέι πιπεριού, μπαστούνι του baseball, πιστόλια κρότου, σε ψιλικατζίδικο στην Ξηροκρίνη και μάλιστα βιτρίνα μπροστά, πρώτο πρώτο λέει είναι. Πρέπει να αυτό είναι, μετά που στρίβομαι από τον Άγιο Νικόλαο δεξιά εκεί είδα, όποτε περνάω εκεί κάτι περίεργους. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 30 και ένας 50 ετών. Εγώ μόλις διάβασα την είδηση, Δημήτρη, για την Ξηροκρίνη, λέω ότι με τον Γαβρίλη είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση.

Εμφανίστηκε και μία δημοσκόπηση χθες το βράδυ της Πολς. Το 72% της Νέας Δημοκρατίας θέλει εκλογές για το 2027. Μ' έχω πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα ναι ζητάω. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, 17% ο Αλέξης. Ο Αλέξης έχει αυτό το 17%, το 54% από το ΣΥΡΙΖΑ, το 12% από το ΠΑΣΟΚ, 5% από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι παγωμένο στο 11,5% όπως οι τιμές στα ράφια και η μπύρα αυτή την εποχή. Βέβαια το 72% της Νέας Δημοκρατίας θέλει εκλογές το 2027, αλλά σύμφωνα με την Πολς υψηλά είναι και τα ποσοστά που θέλουν προώρες εκλογές, μιλάμε για 60-64%. Αυτή είναι ψηφοφόρη της ελληνικής λύσης, της πλεύσης. Το ΠΑΣΟΚ το 48% θέλει το φθινόπωρο και το 39% θέλει το 2027. Ανεβαίνει σύμφωνα με την Πολς και ο Σαμαράς από το 11% στο 13% στη δυνητική ψήφο. Αλλά υπάρχει και το σίγουρα θα τον ψήφιζα 5% από 3%. Α, και το άλλο το ενδιαφέρον είναι το ΠΑΣΟΚ, το 29% δεν θέλει μετεκολογική συνεργασία με κανέναν. Το 20% του ΠΑΣΟΚ θέλει με τη Νέα Δημοκρατία και ένα 18% με τον Τσίπρα, ενώ 32% θέλει τη Νέα ένα 32% της Νέας Δημοκρατίας απορρίπτει τη συνεργασία με οποιονδήποτε. Η ψηφοφόρη του Τσίπρα το 45% θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και 11% με την Κάρη.

Λες ακούμε και περνάμε καλά και εμείς περνάμε καλά, εντάξει. Αν νομίζω ότι ζηλεύουμε, κάνεις λάθος. Εμείς είμαστε στη δροσούλα, 23 βαθμούς, μια χαρά, εσύ εκεί ψήνεσαι. Και αυτά μου έστειλες. Ο Γιάννης στην δύναμό του, το ξέχασα, μου έστειλε ψισταριά, βάλε νωρίς, κάτι αλαφρύ λέει. Σιγά ρε, μην τα ζηλέψουμε κιόλα.

Εχθές σας είπα για τα δωράκια που έδωσε, τα όπλα. Ναι, ο Τουρκαλάς. Είπα ο Τραμπ, ζητώ συγγνώμη. Ο Τούρκος τα έδωσε. Τώρα σας πω ποιοι τα πήραν και ποιοι τα άφησαν, ξέρετε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα όπλα του Ερντογάν με το όνομά του επάνω, Ερντογάν και τέτοια κλπ. Πώς είναι το μικρό του Ερντογάν, Ταγίπ. Ο Στάρμερ, τον οποίο έδωσε και 500 σφαίρες, όχι 6, ναι, το άφησε στην Τουρκία για να απενεργοποιηθεί. Ο Μακρόν με το τραμπολίνο τα πήρανε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έγραψε το Reuters, θα το δώσει στο Πολεμικό Μουσείο, όπως και η Ούρσουλα, αυτή επάνω στις Βρυξέλλες και αυτή στο Πολεμικό Μουσείο. Η Μελόνι έχει ενημερώσει ότι είναι στην έδρα της κυβέρνησης, λέει, μαζί με άλλα δώρα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα αποφανθούν οι αρχές, λέει, του Βεργίου, τι θα το κάνουμε, μάλιστα. Είδα τι μαθαίνετε όταν είσαι στο στάτος.

Πριν πάω στο διαλυματάκι, να σας πω πάλι τα κατορθώματα της ζωής σας. Μην ρωτάτε ποιη ζωή σας, δεν πρόκειται για τη Σαμπουτζάκη, πρόκειται για την Κωνσταντοπούλου. Όταν λέμε ζωή σας, είναι Κωνσταντοπούλου. Τελειώσαμε έτσι, εντάξει. Για τη ζωή σας λοιπόν, να σας πω. Το έκανε και αυτό. Χαμός στη Βουλή. Του Κακλαμάνη του φύγε το μαντιλάκι από την τσέπη. Κάλεσε το 100 για να συλλάβουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν στην 223, η 223 είναι η αίθουσα η μεγάλη, είχαν επιτροπή δεοντολογίας και κάλεσε να συλλάβει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 100. Λες και δεν έχει αστυνομικούς εκεί πέρα, υπάρχει φύλαξη, έχει μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, από κάτω παντού είχε. Αυτή πήρε το 100. Εν πάση περιπτώσει, πήρε το 100 για να συλλάβει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετήχαν στην επιτροπή, διότι λέει συμπράττουν με τη Μαρία Σιρεγέλα, η οποία έχει καταθέσει σε βάρος της ζωής της αγωγή για 300.000 ευρώ. Χαμός έγινε, χαμός. Ναι, διεκόπη όπως είναι φυσιολογικό κλπ. Και επειδή τον έχω γνωρίσει τον κύριο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ, είναι ένας, τα λέει καλά, ήρεμος τύπος, χαμογελαστός, με έξυπνο χιούμορ κλπ. Κάτι της είπε έξω από την αίθουσα όταν έγινε αυτό το ταβαντούρι. Αυτή πάλι αρπάχτηκε, δεν του μίλησε καλά και είχαν και ένα φραστικό επεισόδιο και με τον Καραθανασόπουλο. Δηλαδή και τους πιο ήρεμους τους έχει βγάλει από τα ρούχα τους.

Έχω την εντύπωση ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο ο χωρισμός. Έχω την εντύπωση. Από τότε είναι, ήταν, αλλά τώρα είναι πιο εκνευρισμένη. Πιο εκνευρισμένη. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σε εκεί. Ναι ρε μεγάλε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα πείσει ότι δεν διαθέτει πλέον τους S400. Εγώ έχω ένα θεματάκι. Εγώ σου είπα ότι και καλά. Όχι, καλά το είπε ο Πρωθυπουργός για το Κασμπέλ. Λέει δεν είναι μεταξύ των δύο χωρών θέμα, είναι θέμα συμμαχίας. Τι ήθελες να πάρει το όπλο? Το πώς θα το θα τους πείσει τώρα ο Τούρκος δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, γιατί τα ρωσικά οπλικά, για συστήματα που έχει, και επειδή τους S-400, αν θυμάμαι καλά, μαζί τους έκαναν με τους Ρώσους, είναι συμπαραγωγή η Τουρκία. Πώς... Και πάλι το γράφει μια εφημερίδα η οποία είναι προς την κυβέρνηση του Ταγίπεργο. Το Γάν έχει γραφεί κατά κόρνο αυτό, δεν το ξέρω, δεν διαβάζω, πού να διαβάζω, ξέρω Τούρκια, να διαβάζω την Κουρία, την Κουρία, πώς τη λέω. Καλώς το Γιάννη Ρέπιτς. Καλά που ήρθε Γιάννη, να σε είδα, λέω να βάλω διαλυματάκι.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Έλα Νίκο, πω
12: την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
19: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
20: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
21: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
22: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Δημήτρη Χρυσικόπουλε, το πες έγινε. Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Το τηλέφωνο μπορεί να περιμένει λίγο.
1: Ναι. Ήρθα γιατί έχουμε ένα συμβάν στην Εγνατία Οδό, στο δρόμο δηλαδή από τη Βέρεια για την Κοζάνη, πριν τον Πολύμηλο, σε εκείνο το σημείο. Μας καλέσαν και νωρίτερα ακροατές. Μας ανέφεραν ότι έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματά τους, δηλαδή έχουν σταματήσει, ναι. Έχει σχηματιστεί ουρά, υπάρχουν ποιοι πρόβλημα τέλος πάντων. Ψάξαμε να δούμε τι συνέβη. Να πούμε ότι εκεί στις Σύραγγες, εκείνο το σημείο τέλος πάντων, ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκινήσει αυτοκίνητο που κινείται με κατεύθυνση προς την Κοζάνη. Στην Εγνατία Οδό πάντα, έτσι. Οπότε σήμερα είναι συναγερμός και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω ακριβώς αν το όχημα ήταν εντός σύραγγας ή όχι. Πάντως σε σημεία που έχουμε σύραγγες σε δρόμους, διακόπτεται η κυκλοφορία. Έτσι. Αυτό ναι, προβλέπει βέβαια. Και το πρωτόκολλο, το γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στη σύραγγα το όχημα που.
0: Για μάθε Δημήτρη Χρυσικόπουλε από τους μπροστινούς, είναι μέσα στη σύραγγα.
1: Γι' αυτό είχαμε και την ακινητοποίηση των οχημάτων, τη διακοπή τέλος πάντων για κάποια λεπτά. Αυτή την ταλαιπωρία που μας ανέφεραν οι οδηγοί. Στο σημείο να πούμε έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες. Έσβησε η φωτιά ευτυχώς. Δεν ήταν κάτι πάρα πολύ έτσι μεγάλο από ό,τι μας είπανε από την πυροσβεστική. Είχαμε υλικές ζημιές στο όχημα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ευτυχώς. Ωστόσο είχαμε αυτή την ταλαιπωρία και έχουμε πιθανόν, δηλαδή ακόμη ίσως για κάποια λεπτά ακόμη να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία για τους ακροατές και για τους οδηγούς κυρίως φυσικά που κινούνται σε εκείνο το σημείο.
0: Να επαναλάβουμε, είναι το σημείο από, στην Εγνατία από Βέρεια προς Κοζάνη.
1: Ακριβώς. Πριν τον Πολύμηλο μας είπαν στο περίπου έτσι.
0: Άρα δεν έχουν φτάσει στην ανηφόρα. Μπορεί να είναι σε αυτές που έχουν κολόνες δίπλα τις ανοιχτές.
1: Πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν.
0: Οτιδήποτε βλέπετε 23 10 513.000 23 18 21 050 σχετικά με την κίνηση 6 908 357 800 γράψτε μας μηνυματάκι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Βρέπε.
2: Καλησπέρα, να πω και εγώ ένα δυστάρεστο. Ο πίσω δρόμος από Περαιά προς Πλαγιάρη.
0: Έχει ο πίσω δρόμος.
2: Και έχει κλείσει ο δρόμος.
0: Ναι.
2: Και έχει και ασθενοφόρο. Τώρα αν είναι θανατηφόρο ή όχι δεν το γνωρίζω.
0: Από Περαιά προς Πλαγιάρη πώς προκύπτει, γιατί τώρα με μπέρδε.
2: Από πίσω δρόμο, άμα πας.
3: Ναι, ναι, από τον πίσω δρόμο. Τι ακριβώς έχει.
2: Έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει τρακάρει προφανώς με τοπική είναι, γιατί έχει φύγει όλη η μούρη την μπροστά. Και έχει ασθενοφόρο, τη 3 περιπολικά είδα, αλλά μας γυρίσαν πίσω και φεύγουν από Πλαγιάρη.
0: Μάλιστα.
2: Για να πάω Περαιά τώρα. Από τον άλλο δρόμο, το 0.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος μου γράφει ότι αυτό που ανέφερε πριν από λίγο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι στο πρώτο τούνελ από τη Βέρεια. Κατάλαβες ποιο σημείο είναι Περαιά Πλαγιάρη, γιατί... Για να πούμε στον κόσμο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε απέ.
4: Ναι, καλησπέρα, Απόστολε.
0: Ναι.
4: Θέλω να πω σχετικά με αυτές τις φωτιές που παίρνουν τα αυτοκίνητα. Αυτά είναι παλιά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
4: Είναι παλιά και γίνονται κάποιες ενώσεις και τα λοιπά. Mm. Είναι φταρμένα, καλώδια και τα λοιπά. Πρέπει δηλαδή η μπαταρία να κουνιέται, να κάνει κάποια επαφή κάπου με μέταλλο. Αυτοί δηλαδή όσοι έχουν παλιά οχήματα πρέπει αυτά να τα προσέχουν.
0: Εντάξει.
4: Και το λέω από προσωπική πείρα. Δυο φορές έχει πάρει αυτοκίνητο, δύο θυμάμαι σίγουρα, παλιό αυτοκίνητο στα καλά καθούμενα. Στα καλά καθούμενα. Από γυμνά καλώδια γιατί θα έρθουν σε επαφή και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ειδικά το καλοκαίρι είναι πιο ευαίσθητα.
0: Έτσι, έτσι.
4: Από το τίποτα. Αυτό ήθελα να πω να προσέχουν
0: ευχαριστούμε...
4: όσοι έχουν παλιά οχήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Για τη συμβουλή. Μόλις ξεκίνησαν τα αυτοκίνητα και είναι στο πρώτο τούνελ από Βέρεια προς Κοζάνη. Ελευθερώθηκε ο δρόμος, ξεκίνησαν τα αυτοκίνητα. Να επαναλάβουμε ότι από τον πίσω δρόμο από Περαιά προς Πλαγιάρη είχαμε με τοπική, θέλει προσοχή, μην τρέχετε παιδιά, εκείνος, αν κατάλαβα καλά ο Λεωτής, κατάλαβα, εγώ δεν κατάλαβα ακόμη, αλλά έχω στο μυαλό μου, εκεί οι δρόμοι είναι, ξέρετε, δεν είναι διπλής κατεύθυνσης, είναι στενοί. Λίγο προσοχή, τώρα μην τρελαίνεστε να προλάβετε. Η διαφορά, ένα τεταρτάκι παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά τώρα.

Άντε για φέτος με τα τροχιά έχει σφίξει ψυχή μας. Στη διερεύνηση του Πασόκ όσα ονόματα έχουν δηλώσει, σιγά σιγά ένα διαψεύδουνε. Τι έγινε, δε μεγάλε. Άστε, ετοιμαζόμαστε τώρα και για τη γιορτή της Δημοκρατίας. Εντάξει ρε παιδιά, μην γελάτε, έχουμε τι να κάνουμε. Έχουμε και τη γιορτή της Δημοκρατίας. Με τα σούλα αυτή τη φορά γίνει η γιορτή της Δημοκρατίας. 17 Ιούλη πρέπει να την κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και φτιάχνουν εργασίες στην ταράτσα του κτηρίου. Τι μαθαίνετε, στην ταράτσα του κτηρίου της Προεδρίας. Λες και θα ανέβουν εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι εργασίες αφορούν την αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων. Τι είναι τα μπαλούστρα, ξέρετε. Ο Λεοντής είπε όχι. Μια που ακούει και ο Βενιέρης, τι είναι τα μπαλούστρα, εδώ σε θέλω. Μην μπες μέσα να δεις εσύ ρε μεγάλε, αμέσως εδώ και η Νικολέτα. Έχουμε, ναι, οι εργασίες αφορούν στην Προεδρία την αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων. Από το μπαλέστερ στα αγγλικά βγαίνει, άντε, να βοηθήσω. Ισπανικά δεν υπάρχει. Για τα χρηστικά που έχω αποφύγει σήμερα να σας πω ότι 3-8 οι ταυτότητες, οι παλιές τέλος. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το 2011-57 του 2019 δεν θα ισχύουν οι μπλε, να το ξέρετε.

0: Αδελφέ, ξέρεις ότι τα αποφεύγω αυτά, εκτός αν είσαι καινούριος. Ούτε αναφέρθηκα για τους καουμπόιδες, τους δύο, οι οποίοι είναι βαρύδια για την αστυνομία, γιατί δεν είναι όλη η αστυνομία έτσι. Και αναφέρομαι στον βιασμό της 19χρονης στα ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνοιας. Εκεί έχουν γίνει πολλά σε αυτό το ΑΛΦΑΤΑΦ και κάποια στιγμή ο Χρυσοκοίδης πρέπει να το καθαρίσει εκεί το θέμα. Ακόμη και όταν ήμουν στην Αθήνα 4 χρόνια, θέλει γενική κατάρρευση του ΑΛΦΑΤΑΦ Ομόνοιας, να καταδικαστούν σύμφωνα με τον νόμο. Δις ό,τι λέει ο νόμος πάνω. Λοιπόν, τώρα για το άλλο που μου γράφεις για το... Όπα, τι έγινε. Για κάτι θα θέλει ο Κερίδης. Παρακαλώ.
1: Αποστόλη.
0: Ναι.
1: Έλα, ο Γιώργος Κερίδης, τι έγινε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Ας πούμε καλά. Ναι. Και Θεσσαλονίκη.

Έλεγα λοιπόν για το άλλο που τον 20χρονο, τον Άοπλο, λέγεται ότι ήταν και αυτιστικό παιδί με 13 σφαίρες από πίσω. Σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αυτά θα τα διευκάνει αυτή, δεν μπορούμε να πούμε μέσα από εδώ πέρα, δεν είμαστε δικαστές, ούτε εκεί είμαστε μπροστά, ούτε έχουμε και τη δικογραφία, ούτε έχουμε και τα στοιχεία για να πούμε κάτι, και μου ζητάς με αυτό το γράψιμο σου, είναι λίγο, ναι, δεν γίνεται ρε παιδιά έτσι.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Σε παρακαλώ, μήπως ξέρεις περιφερειακή προς... Διαθέλω να πάω στον Παύλο στο νοσοκομείο.
0: Στο νοσοκομείο, Άγιος Παύλος, Άγιος Παύλος, ναι.
1: Κυκλοφορεί κανονικά.
0: Από πού είσαι.
1: Τούμπα.
0: Από Τούμπα προς Άγιο Παύλο, δώσ' μου λίγο. Από Τούμπα προς Άγιο Παύλο, οπότε που πρέπει να βγεις εκεί. Από Τούμπα...
2: Θα ακολουθήσει τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, μην μπει στη Μουδανιών.
0: Έτσι.
2: Γιατί εκείνο το ρεύμα...
0: Από Γεωργική Σχολή.
1: Να πάω Γεωργική Σχολή.
0: Από Γεωργική Σχολή.
1: Κατάλαβα. Θα
2: πάω μην μπείτε στη Μουδανιών, έχουμε μέσω... πρόβλημα εκεί.
1: Θα γυρίσω, θα πάω μέσω Πηλέας.
0: Τώρα με μπέρδεψες, αλλά πάση περιπτώσει, εκείνο που εμείς μπορούμε να πούμε και σου λέει ο Λεοντής, ότι μην μπεις στη Μουδανιών. Αυτό.
1: Έλα. Mm. Και το βάρη, όταν τελειώνει, βάζει λίγο το, σε γνωρίζω από την κόψη.
0: Έγινε. Όταν θα μπαίνει ο Γαβρίλ. Ο Φουλακίδης ο Στράτος, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην εκπομπή Κόσμο και στους συντελεστές Διαμάντια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ που τα λέμε, έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Και μια που έκανε την εμφάνιση του ο Στράτος.
1: Το λένε εξέλιξη, αν δεν σου το έχουν πει.
0: Τι έχω, έχω κάτι πιπεράτο για αυτόν. Α, οι καλύτεροι εραστές στον κόσμο. Σύμφωνα με την Daily Mail, έτσι. Δεν την έκανα εγώ την έρευνα. Α, να είμαστε αυτό. Λοιπόν, οι καλύτεροι εραστές του κόσμου. 2.000 άτομα ρωτήθηκαν, βεβαίως. Και πρώτη θέση ποιοι λέτε? Άντε βρε γράψτε 6-900-8-3-5-7-800. Ποιοι είναι στην πρώτη θέση ως εραστές? Εδώ σας θέλω. Μην ανοίγετε τώρα το Google. Άσε ή να κάνουμε δουλειά, μην κάνουμε. Καθυστερήσατε. Στην πρώτη θέση με 21%, όπως θα σωστάσω γιατί βλέπω πληκτρολόγηση, για βλέπω, με 21%, με 21%, τα γράψου ρε. Ορίστε, ήρθε το σωστό. Όλα τα παοκτσάκια, ποιοι άλλοι, να, αυτός το βρήκε. Λοιπόν, με 21% Ιταλοί. Στη δεύτερη θέση με 15%, οι Ισπανοί. Στην τρίτη θέση οι Έλληνες, οι Τσολιάδες με 14%. Και δεν καταλαβαίνω, αφού με τους Ιταλούς είμαστε ούνα φάτσα ούνα ράτσα, γιατί τώρα εμείς 14%-21% αυτοί. Φάγαμε τους Βραζιλιάνους που περνιούνται και καλά, 11%. Τα Γαλάκια 9%. Πιο πίσω οι Πορτογάλοι με 8%. Τώρα ποιος Ρονάλντο, τώρα το μιλούς πως είναι. Λοιπόν, η Σουηδία με 6%, καλά. Μετά με 5%, η Αυστραλία με 5%, ξυλοκόπητα όπως τους βλέπεις. Οι Βρετανοί που μια ζωή το παίζαν ότι ήταν οι καλύτεροι και έτσι, Ρότζερ Μουρ, Τζέιμς Μποντ, καλά αυτός ήταν και Σον Κόνερ, καλά αυτός ήταν και Σκοτσέζος κλπ. Λοιπόν, βρεθήκαν στο 4%. Μεγάλο πλήγμα, λέει, είχε υπογράμμιση η Daily Mail, ότι μεγάλο το πλήγμα 4%, να πάνε στο 4% οι Βρετανοί. Μου βγήκαν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι περίμενα. Και τελευταίοι ποιοι, αυτούς που ήουν οι Γερμανοί που σας λέω τώρα, πώς να βγει εραστής ένας Γερμανός, 3% πήρνανε. Οι Γερμανοί τώρα, γεια, γεια, γεια.

Η Σύνθια Λιν Ζαλόνε έχει μία εφαρμογή για γνωριμίες. Αυτές, ναι, είμαι στη Θεσσαλονίκη, θέλω και τέτοια. Ναι, καταλάβατε. Σίγουρα έχει πεταχτεί μπροστά σας. Και να μην θέλετε, δεν λέω ότι το ψάχνετε έτσι. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Άμα βλέπεις κάτι, πετάγεται μπροστά σου και λέει: είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι 3 χιλιόμετρα από εδώ, 4 χιλιόμετρα από εκεί, 5 χιλιόμετρα. Είμαι από τη Βέρεια. Ναι, ναι, σε μισή ώρα μπορώ να είμαι εκεί και τέτοια. Ναι, συμμαζεύεται. Λοιπόν, η Σίλβια λοιπόν λέει που μετήχε στην έρευνα. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η αυτοπεποίθηση. Καλά, οι Έλληνες αυτά. Ναι. Η οπτική επαφή, μη σε κοιτάξει Έλληνας. Ο τρόπος που μιλάνε, καλά τώρα, άμα είναι να ρίξουν κάποια. Όλα αυτά λέει είναι μαγνητικά για τους μεσογειακούς. Γι' αυτό έχουμε στις τρεις πρώτες θέσεις Ιταλοί, Ισπανοί και Έλληνες.

0: ένας στους πέντε σε ταξίδι στο εξωτερικό γνώρισε. Ναι, ναι. Το 1/3 των ερωτηθέντων, δηλαδή από τους 2000, είπε ότι περάσαμε αξέχαστες περιπέτειες με Έλληνες, Ιταλούς κλπ. Στις διακοπές. Θα πάω διακοπές και θα ψάχνω σεξ, τρελίστε ρε. Πάω ψαρέψω λαγό κέβαλος να οικονομήσω κιόλα. Άντε ρε, από κοινούς είμαστε. Δεν είμαστε και πεινασμένοι σιγά τώρα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο βρε.
1: Έλα Αποστόλη μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, μόλις πέρασα την έξοδο για Τούμπα Τριανδρία με κατεύθυνση ανατολικά.
0: Μπράβο.
1: Έγινε ακριβώς τώρα ένα μικρό ατυχηματάκι, δύο αυτοκίνητα συγκρουστήκανε, τίποτα, μόνο υλικές ζημιές. Τώρα έγινε, γίνεται μάλλον λίγο πανικός.
0: Το μικρό σου?
1: Μέσα από την είσοδο και την έξοδο, κατεύθυνση ανατολικά στον κόμβο της Τριανδρία.
0: Επειδή έκανε διακοπές, έχεις την καλοσύνη. Πώς είναι το μικρό στο όνομα?
1: Περικλής.
0: Α, ο Περικλής, έλαβε τώρα.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε. Ναι,
0: ναι, ναι. Ξαναπες το αγόρι μου μία,
1: λοιπόν,
0: παόκι μου.
1: Κατεύθυνση ανατολικά.
0: Κατεύθυνση ανατολικά.
1: Στον κόμβο που είναι Τούμπα Τριανδρία, ανάμεσα από την είσοδο και την έξοδο, τράκαρε δύο αυτοκίνητα, ηλικές ζημιές τίποτα σοβαρό. Έγινε πριν από ένα λεπτό τραπέρα, θα δείρω τα μόλις τώρα.
0: Είσαι ο καλύτερος ρεπόρτερ. Είσαι ο καλύτερος ρεπόρτερ. Πάμε, δεν είσαι. Έμα το δείτε, συζητάμε.
1: Να είστε καλά,
0: την αγάπη μου.
1: Γεια χαρά, φίλια, τσάω.
0: Μπα. Φυγά που βγήκαν οι Ισπανοί καλύτεροι ερασθές, μου γράφουν. Να ευχαριστήσω τον Περικλή στον κόμβο Τούμπα Τριανδρίας, δύο αυτοκίνητα με ελληνικές ζημιές, λίγο προσοχή εκεί. Εμείς πάμε για σόβρακο καρπούζι και air condition στο Μπούζι. Την Κυριακή εδώ με το καλό, το πρωί στις 10. Εύχομαι να είστε και παρέα μου. Να ευχαριστήσω τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, ο οποίος ακολουθεί. Στη συνέχεια ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Πιπεράκιας ο Σέρεος και μετά Τζον Ρέπιτς. Έψαν και τη χώρα αυτή τη κλέψαν, τη φορτώσανε στα πάρια. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Η αλήθεια, ακόμη και σκουριασμένη, είναι ένα σπάνιο μέταλλο και πληρώνεται ακριβά. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι τι έχουμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Βάλε και τον εθνικό ύμνο που είμαι εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν έπειτα από επιθυμία της Τεχεράνης, αλλά επανέλαβε ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους έχουν δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει, έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου αποδίδει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που επέβαιναν οι δύο συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στον περιφερειακό. Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ όπου και έπαιζε και κατά το γυρισμό στο σπίτι συνέβη το δυστύχημα. Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω, ανέφερε ο πατέρας 15χρονης στην εκπομπή Live News και στο Μέγκα και πρόσθεσε πως από τη σφοδρή σύγκρουση τόσο εκείνος όσο και η κόρη του εξφενδονίστηκαν 15 μέτρα μακριά. Στις Φλόγες στυλίχθηκε αυτοκίνητο στην Εγνατία οδό πριν τον Πολύμηλο με ρεύμα προς την Κοζάνη. Επιτόπου έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και έσβησαν τις Φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, επιτόπου επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Οι Φλόγες έκαψαν αντικείμενα και ξερά χόρτα, όπως δήλωσε στον Status FM η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από εργασίες καύσης χαλκού από άτομα στο σημείο. Επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε πριν λίγο στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Δύο άνδρες, ο ένας από το Κονγκό και ο άλλος από την Ιγυρία, για άγνωστο λόγο ήρθαν στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις αστυνομίας και προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Κορδελιού. Με προβλήματα η κυκλοφορία νωρίτερα λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από το σύμβαν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, κυκλοφοριακό κομφούζιο νωρίτερα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους δρόμους της πόλης μας βγήκε σήμερα το πρώτο αρθρωτό ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣ. Το μοναδικό αρθρωτό ηλεκτρικό λεωφορείο που βρίσκεται στην πόλη πραγματοποίησε το πρωί δοκιμαστική δρομολόγηση στη γραμμή του αεροδρομίου 01Χ. Έρχονται από την Κίνα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ινούσα Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες για τη φωτιά, έχουν συλληφθεί 2 άτομα ως υπαίτια για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Τα άτομα φέρονται να έκαιγαν καλώδια, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στις αρχές.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29, στο Κυλκί στους 33, στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε
5: Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, έπιπλα μαρμαρίδης, δροσερές προτάσεις και αυτό το καλοκαίρι. Τώρα, θερινό πακέτο, όλο το σπίτι, 2.800 ευρώ. Με την εγγύηση μαρμαρίδης.
18: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
19: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
20: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
21: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
22: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
23: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
24: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα. Μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
25: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
26: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
25: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
26: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
1: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
2: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
3: Η μυθική Ιθάκη.
4: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
5: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
27: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
28: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
29: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
30: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
31: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
32: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
31: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
33: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
34: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
35: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
36: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
35: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
36: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
35: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
36: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
35: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
37: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
38: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
39: Φιλενάδα, τι κάνεις? Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
40: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
39: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
40: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
39: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
34: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. στους 107.7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον στάτους 107.7 συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου με αρκετά τροχαία ατυχήματα. Η αλήθεια είναι από νωρίς το πρωί. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην ώρα που ακολουθεί, έως και τις 8 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με τις δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στο 2315-13000 και στο 2311-82-1050, με δύο προβλήματα αυτή την ώρα να μας απασχολούν στο περιφερειακό, ανατολικά. Στο ύψος της Τριανδρίας, εάν έχει συμβεί κάτι μας δίνεται μία ενημέρωση, και στην Μουδανιών το πρόβλημα φυσικά που ξεκινάει από το ύψος της Πηλαίας στον περιφερειακό και φτάνει μέχρι και το ύψος της Waterland. Φεύγετε, πηγαίνετε προς Χαλκιδική και κάνετε την καλύτερη επιλογή, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει και ανεβαίνει πάρα μα πάρα πολύ.
7: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
3: Γι' αυτό και μουσικά αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, αλλά τώρα είναι ώρα να σας διώξουμε και να σας γυρίσουμε Κυριακή απόγευμα.

Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή φορτωμένη που μου γράφει εδώ Αλέξανδρος. Φεύγετε, φεύγετε και κάνετε την καλύτερη επιλογή, το είπαμε. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Μουδανιών, όπου ξεκινούν, είπαμε,

για να ξεφύγετε από τη Θεσσαλονίκη. Και μιας και είπα Waterland, επισκεφτείτε το site waterland.gr και πάρτε μία γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, ποιος δεν το γνωρίζει, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, σε έφτιαξα τώρα, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα άλλα. Μπες στο waterland.gr και βγάλε εισιτήριο.

Σάκη, σε ευχαριστώ και για τη φωτογραφία. Είναι αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα στην προηγούμενη εκπομπή του σταθμού για το τροχαίο. Αλλά βλέπω ότι είστε και αρκετά αυτοκίνητα και στη Μουδανιών, οπότε σκέψου ότι θα κάνεις βουτιές. Τώρα βουτιές θα κάνεις στη θάλασσα, στη χωριάτικη, όποια βουτιά και αν επιλέξεις θα είναι ωραία.

Στα καλά νέα της ημέρας, αν και στην αρχή δεν μας τα πεκάλα και αυτή η φωτιά, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά έξω από τα Διαβατά, σε αγροτική έκταση, στη θέση Υψώματα, με διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε εργοστάσια. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περαιτέρω, δεν επεκτάθηκε. Ήχησε και το 112 λίγο μετά τις 3.30. Στον αέρα ήμασταν εκείνη την ώρα, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Η πρώτη δύναμη ήταν 13 οχήματα με 16 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Αυξήθηκε ωστόσο στη συνέχεια. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε.

Καλό απόγευμα, Αργυρό. Φεύγουμε, λέει. Είμαστε από αυτούς που είμαστε κολλημένοι. Στο καλό. Και εμείς φεύγουμε. Πόσο έμεινε ακόμα, 17 μέρες. 16, συγγνώμη, μου τρώω μια μέρα παραπάνω. Τι να κάνω. Άρα έμεινε 2, 4, 5 και 5, 10. 10 εκπομπές. Ωραία, τι έχει να γίνει. Πώς έλεγε ο κατακουζινός, βρίσκομαι εις μία ανέρημο ακτή, μακριά από όλους και από όλα. Ναι, μου πεις τώρα, ο Ρώμας είναι κατακουζινός, θα έλεγα. Ο Ρώμας είναι ηθοποιός. Και ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά ποιο φως? Φυσικά αυτό της ΔΕΗ, που για ακόμα μία χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyyourtlounge.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις λίγη τύχη, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε, για να το κλείσω όπως το άρχισα, ηθοποιός σημαίνει φως και πολιτισμός σημαίνει Energy Yacht Lounge από τη ΔΕΗ.

στον αέρα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, να σας ενημερώσουμε και εσάς για την κίνηση. Στον περιφερειακό μας ταλαιπωρεί το ανατολικό κομμάτι στο ύψος της Τριανδρίας, δυτικά στο ύψος των Σικαιών. Και ένα ακόμη πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από το περιφερειακό και φτάνει μέχρι και το ύψος της Waterland, είναι η έξοδος των εκδρομέων, το οποίο είναι από Πηλαία μέχρι και Waterland, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα να εντοπίζεται στο ύψος του Μαρμαρίδη, στην Μουδανιών, λόγω και του τροχαίου ατυχήματος που είχαμε νωρίτερα. Οπότε έχετε λίγο το νου σας όσοι φεύγετε, και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με κατεύθυνση προς την Περαία. Και πάλι θα φύγουμε σε μέτωπο Πυρκαγιάς. Θα φύγουμε σε μέτωπο Πυρκαγιάς και θα πάμε στην φωτιά που μας απασχόλησε χθες, Πέμπτη, σωστά, στο Δήμο Δέλτα, στο Καλοχώρι. Από το Σάββατο που μας πέρασε, με κορύφωση τα ξημερώματα της Κυριακής, όπου είχαμε και την έκτακτη επικαιρότητα εδώ στο ραδιόφωνο, μας πάει, μη πω, θα πω τρένο. Αν και το τρένο μας στεναχωρεί. Ελεύθερος ο 70χρονος άνδρας που συνελήφθη για τη φωτιά χθες στο Καλοχώρι, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο, η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες και το δικαστήριο, ακούστε, αποφάσισε να άρει την κράτησή του. Του επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό, έτσι, για να τα λέμε όλα, 5.886 ευρώ και 56 λεπτών, έτσι. Ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί, δηλαδή είναι σαν αυτό που καίμε τη ρέγκα, προκειμένου, λέει, να απομακρύνει σφίγγες. Ωστόσο, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό του, επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες, με αποτέλεσμα να γύρουν παρανάλωμα του πυρός. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.

Στην φωτιά τώρα στις Σέρες, στην Ινούσα, οριοθετήθηκε ευτυχώς. Πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά, δεν νομίζω καταντάμε κουραστική σε αυτό το θέμα, να λέμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους πυροσβέστες. Σε αυτούς τους ανθρώπους, όπου όπου υπάρχει ανθρώπινη ηλιθιότητα, και όχι μόνο, είναι εκεί για μας. 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα από αέρος, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, μιας και η πυρκαγιά κάποια στιγμή άρχισε να πλησιάζει σε οικισμό στην Ινούσα Σερών. Σύμφωνα με το lionnews.gr, μάλιστα ένα σπίτι σώθηκε τη τελευταία στιγμή από τα εναέρια μέσα, καθώς οι φλόγες είχαν μπει στην αυλή του. Οπότε έχουμε οριοθέτηση και εκεί. Ένα καράβι παλιό σαπιοκάραβο θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ στον Status 107 και 7.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: À Paris. Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
13: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
14: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
13: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
17: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
20: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
21: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Ρε τον Αγγίλα, το έφερε. Όχι στη χώρα. Κάπου αλλού. Όσα στερηθήκαμε παλιά. Καλό σας απόγευμα, 41 λεπτά μετά τις 7 στον Στάτος 107 και 7. Είστε συντονισμένοι, είναι απόγευμα Παρασκευής 10 Ιουλίου.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε... Οπότε κουβά, δεν κέρδισε. Αλλά μπράβο του. Συνεχώς πέρα εδώ θα είναι. Είδες. 2-3-10-5-13-000-2-3-11-82-10-50 και 6-900-8-3-57-800 οι καμπάνες είναι εδώ. Κάντε το σταυρό σου. Το σταυρό δεν το κάνεις τώρα που ακούς καμπάνες. Όταν περνάς όμως από φαρμακείο... Το ναι μας είπανε τα νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία Yutong U18. Πώς τα μιλάω εγώ αυτά τα κινέζικα. Στους δρόμους, κυρίες και κύριοι, βγήκε το πρώτο για την ακρίβεια. Κάνει το δρομολόγιο του 01H ως 993 με κωδικό. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
1: Έρχονται από την Κίνα τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, τα 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, τα οχήματα, φορτώθηκαν στα τέλη του Ιούνιου σε πλοίο στο λιμάνι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό, σε λιμάνι της Κίνας, με προορισμό λοιπόν την Ελλάδα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα νέα λεωφορεία αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μας λίγο πριν το τέλος του Ιούλη, τώρα δηλαδή, και μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς ΟΑΣΤ και ΟΣΕΔ, θα τεθούν σε κυκλοφορία. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα, κάτω εικόνα, έχουμε γυρίσει όλοι από τις διακοπές μας. Ωραία, ωραία. Είναι περίπου τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβριο που θα έχουμε και την έκθεση. Ωραία, ωραία. Θα έχεις μετρό τη βασική γραμμή. Θα έχεις μετρό από και προς Καλαμαριά. Γιατί όλοι λέμε μετρό προς Καλαμαριά. Θα έρχεται και από την Καλαμαριά, δεν θα μας πηγαίνει μόνο. Δύο. Θα έχεις νέα αρθρωτά λεωφορεία. Έτσι. Ηλεκτρικά. Και όλο τον υπόλοιπο στόλο του ΟΑΣΤ. Τι άλλο θες. Θα έχεις και ακόμη Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Λογικά.

Αχ, έφυγε και ο Ευαγγελάτος. Εμείς θα κλείσουμε το χορό. Αποχώρησε, λέει. Θα είμαστε όλοι ξανά πίσω στις 24 Αυγούστου. Μόνο τόσο. Μπράβο τον Ευαγγελάτο. Και λέω μόνο τόσο, γιατί θέλει και χρόνο να γίνεις γραφικός. Στο Μέγκα. Εννοώ να στηθούν τα γραφικά, δεν τον είπα τον άνθρωπο γραφικό. Πού μπήκε πάλι σήμερα, πού ήτανε? Πού τον πήρε το μάτι μου έξω? Α, στο αεροπλάνο αυτό που έγινε με την Ryanair. Εν τω μεταξύ, τι ήτανε και αυτό σήμερα? Όλοι κλαίγανε, ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές, λέει η σύζυγος του επιβάτη στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, τα είπε, που βρέθηκε ο μισός εκτός του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας τώρα και για να μπαίνουμε και στα αεροπλάνα. Βέβαια, θα μου πεις εκεί το κάνεις έτσι κι αλλιώς, γιατί αν έχεις και υψηφοφοβία, άστα να πάνε χαράλαμπε. Στον σταθμό μας μίλησε ο κύριος Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός για την πτήση εφιάλτη της Ryanair. Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, είπε. Αστοχία υλικού, αστοχία κινητήρα, η εκρηκτική αποσυμπίεση. Κανείς δεν ξέρει. Όπως και να έχει, άστα να πάνε, φίλε.

0: σε προβάλλω.
1: Κοσμά, σε ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Ξημερώματα θα φτάσετε όσοι είστε στη Μουδανιού. Έτσι όπως πάτε. Αυτό το πράγμα να φεύγουμε όλοι μαζί και να γυρίζουμε όλοι μαζί. Τέτοια αγάπη ο ένας για τον άλλον. Μόνο στην κίνηση για τη Μουδανιών, ρε φίλε. Με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Πουθενά αλλού τέτοια συντροφικότητα. Κάτσε μη λέω τέτοιες λέξεις, γιατί έχουμε και κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Εγώ σας διώχνω, άλλοι θα σας γυρίσουν.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Έχει και ωραίο εφέ μέσα το συγκεκριμένο σποτ. Και εξηγήστε μου που λέει και η συντρόφισσα εδώ η Ρία η Ελληνίδου. Γιατί υπάρχει μπιφ μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και άλλων 299 μέσα στη Βουλή. Κάνει λέει πολιτικό χουλιγκανισμό. Αν έχει νεύρα να κάνει ντους, να τις περάσουν. Κρύο μάλιστα κιόλας. Ούτε καν ζεστό, έτσι να πεις ότι κάτι θα κάνεις. Κρύο, παγωμένο, μπούζι που λέγανε και στα χωριά.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία κάνει καθημερινά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη λογική. Νομίζω θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλα πράγματα. Είναι ένας παραλογισμός διαρκείας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολιτική χούλιγκαν. Κάνει χουλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική. Και να πω και κάτι, έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα? Επί της προεδρίας της υπήρξε η φορά στην οποία μπήκε ο Ρουβίκονας μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διασυνδέσεις του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας με τέτοιου είδους οργανώσεις? Ρωτώ. Πολιτικά ρωτώ.
3: Ναι, τώρα ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάνου, λέει, είστε δολοφόνοι. Ρωτάω πολιτικά.
2: Εγώ λοιπόν ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ρουβίκονας στη Βουλή δεν μπήκε επί των δικών μας ημερών. Ο Ρουβίκονας, προσέξτε, ο οποίος.
3: Το θυμάμαι με τον κύριο, όταν πήγανε και τους πήρε ο κύριος Βούτσης μεταξύ και τους έστειλε στα σπίτια του.
2: Λοιπόν, ο Ρουβίκονας λοιπόν, η πρεμιέρα στη Βουλή έγινε επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Ακτιβισμού σαν το Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει συναδέλφους της, μάλιστα μου αρέσει που μιλάει και για σεξισμό. Γυναίκες συναδέλφους της, έτσι. Γυναίκες συναδέλφους της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν τι είναι? Έτσι όπως λειτουργεί είναι σαν να έχουμε βάλει το Ρουβίκονα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες, μπούλινγκ κατά των συναδέλφων της. Της έχω πει και δεν έχει αντιδράσει. Ότι έκανε ως πρόεδρος και συνεχίζει και κάνει και μπούλινγκ κατά υπαλλήλων της.
3: Αν υποστηρίξει ήδη ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο, οργισμένο. Συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς. Αν η ίδια υποστηρίξει ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι μιας θυμωμένης κοινωνίας, ενός κομματιού στο κοινοβούλιο.
2: Αν θέλει να είναι θυμωμένη, να είναι στο σπίτι της. Μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντούζα, μα είναι θυμωμένη. Να της περάσει.
0: Όπως θα έλεγε και ο Διογέννης, τάκ!

Φαντάσου μία βουλή χωρίς τη ζωή. Θα ήταν τόστ χωρίς ζαμπόν. Θα ήταν γεμιστά χωρίς χυμά, ρε φίλε. Θα ήταν πίτσα χωρίς μανιτάρια. Θα ήταν καλαμπόκι χωρίς αλάτι. Δεν θα είχε νοστιμιά. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μήπως να φύγει.

0: Πάμε να ξαναδούμε τους δρόμους, γιατί έχουμε θεματάκια. Και είναι 7:54 ρε φίλε και έχουμε ακόμα προβλήματα. Είχαμε πάρα πολλά τροχαία σήμερα. Λοιπόν, στον περιφερειακό τώρα, τι πρέπει να προσέχεις. Πρέπει να προσέχεις το ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και να στρίψεις για το Ρετζίκι, έτσι. Στην Μουδανιών, όλο το μήκος από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, οπότε και εκεί να έχεις το νου σου. Πού άλλου πρέπει να προσέχεις? Πρέπει να προσέχεις και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερο ωστόσο πρέπει να προσέχεις στο ρεύμα προς την Περαία, καθώς στο ύψος του IKEA βλέπεις ότι έχει αρκετά αυτοκίνητα. Νωρίτερα φυσικά στο ύψος του Φίνικα, εκεί στο φανάρι στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, έχουμε αρκετά αυτοκίνητα, και λίγο μετά το IKEA μέχρι και τα φανάρια της Ίντερ Σαλόνικα βλέπω ότι στην κατεύθυνση προς την Περαία, επαναλαμβάνω, έχουμε και εκεί αρκετά αυτοκίνητα. Τι σημαίνει αυτό? Διότι να. Ένα, ότι σχολάσατε, καλά κάνατε, και εγώ σχολάω τώρα, και δεύτερον ότι φεύγετε. Κάνετε την καλύτερη επιλογή σας, το ξαναλέμε. Με Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσει στο απόγευμα της Παρασκευής. Διογέννης Δασκάλου στις 9 και φυσικά η φωνάρα μας, ο αγαπημένος όλων, ο τρισμέγιστος τιτανοτεράστιος Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 7 το πρωί, Θεού θέλοντος και πυρκαγιάς επιτρέποντος, όχι νωρίτερα. Καλό σας υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

θέλω να μου πει σήμερα κάποιος. Κανείς εννοώ, όταν λέω κάποιος εννοώ κανείς, αλλά δεν είναι το σωστό, είναι κάποιος. Δεν θέλω κάποιος να μου πει τίποτα. Τίποτα ρε παιδί μου, δεν θέλω τίποτα όμως. Έτσι όταν λέμε τίποτα, μη μου μιλήσετε, μη με ακούσω τη λέξη Μαρφίν σήμερα. Αύριο έχουμε εκπομπή. Καλησπέρα είπα. Δεν είπα γένεια, δεν σωστό. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Πάμε από την αρχή πάλι. Δεν θέλω κάποιος να μου πει οτιδήποτε. Για τη Μαρφή, για τον Ανδρουλάκη, για την Κωνσταντοπούλου, για δολοφόνους, για παιδεραστές, για ανώμαλους σχιζοφρενείς και για πολεμοχαρείς. Μόνο ωραίες μουσικές σήμερα. Αύριο το πρωί 3 ολόκληρες ώρες να πούμε ό,τι γουστάρετε. Θα μου το επιτρέψετε σήμερα, έτσι. Σας παρακαλώ πολύ. Καλησπερούδια στην παρέα τη ραδιοφωνική. Παρασκευή είναι σήμερα. Παρασκευή είναι σήμερα, παιδιά, και θέλω λίγο να το αλλάξουμε το θέμα, γιατί διάβασα και ξαναδιάβασα, βέβαια, το ξαναδιάβασα από παλιά και το ξαναδιάβασα τυχαία πάλι σήμερα. Τυχαία τώρα, λίγο πριν από λίγο το ξαναδιάβασα. Λέει ο επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, ανθρωπολόγος, όπως θέλεις πάρ' το, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος που μελετάει λίγο παραπάνω τη συμπεριφορά μας, πώς ας πούμε συμπεριφερόμεθα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, πώς θα βρίσκουμε τον εαυτό μας, πώς αυτοπροσδιοριζόμαστε. Λέει λοιπόν αυτός ο επιστήμονας, που είναι διασταυρωμένες οι απόψεις του με άλλους επιστήμονες μεγάλους που μελετούν τον άνθρωπο, ας πούμε, για την ανθρώπινη συμπεριφορά ολωνώναν με μας, ναι. Με ό,τι καταπιανόμαστε, δηλαδή αν καταπιανόμαστε με πράγματα δυσάρεστα, στενάχωρα, δύσκολα, πολύπλοκα, τόσο πιο δύσκολος γίνεται ο δρόμος της ζωής μας. Και γυρνάνε όλα σε εμάς. Δηλαδή αν ασχολείσαι συνεχώς με τη μύρλα, τι έκανε ο ένας, γιατί το έκανε, να το εξηγήσεις, να μην το κάνεις, να μην το ράνεις, όλο αυτό το πράγμα σου δημιουργεί ένα βάρος το οποίο δεν αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι αναγκασμένος να το κουβαλάς σαν τον άνθρωπο που έχει περιτά κιλά. Σωστός ο αναλύτης. Οπότε ας τα αφήσουμε αυτά για αύριο. Σήμερα θέλω όμορφες μουσικές να διαλέξετε κι εσείς. Μηνυματάκια που βλέπω ότι πλημμύρισαν ήδη το διαδίκτυο. Το Viper είναι από το Viper. Το Viper. Και πάμε για καλησπέρες στον Νικολή, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, στην Σόνια καλησπέρα. Όμορφα θα περάσουμε στη Βούλα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Ελεγκάντ. Φτάνει. Την Ειρήνη, στο Γιώργο, ούτε για εξωγήινους. Ούτε, Γιώργο μου, φεσπρόχον εις φεσπρόχον που λένε οι Γερμανοί. Δεν θα συζητήσουμε ούτε για εξωγήινους, ούτε για μηνύσεις, ούτε για αντιπολιτεύσεις, ούτε για δημοσκοπήσεις, ούτε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Όποτε θέλουν, ας γίνουν. Τελεία.

0: έβγαλα, πώς το λέει, έβγαλα φτερά και έγινα πουλί. Τι υπέροχες φωτογραφίες, ρε η Νικολή. Πω, υπέροχες πραγματικά. Ο ουρανός είναι φτιαγμένος για μας. Μας γεμίζει με δέος. Και πολλά άλλα πράγματα μας γεμίζουν με δέος, έτσι. Γιωργάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Αντώνιε, Κατερινιό, καλησπέρα. Στον κύριο Κωνσταντίνο, στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένη. Παρασκευή βραδάκι. Να φεύγει πριν με βαρεθεί. Με επαναστατικές διαθέσεις αντιδημοσιογραφικές κατά της επικαιρότητας. Αντιεπικαιροτητές θα γίνουμε σήμερα. Έμα πια φτάνει ρε φίλε. Φτάνει ρε φίλε.
1: Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή.
0: Γεια σου Λεωνίδα και τη δικιά μου αγάπη έχεις από την εξωτική εδώ Θεσσαλονίκη. Στον τουλίπα το φίλο μου, γεια σου Κωνσταντίνε. Τη γλυκύτατη κυρία Τέρη, ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε.

Έτσι σε θέλω, Κυριάκο μου, καλησπέρα στον Οδυσσέα. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Κωνσταντίνε, κανένας προφήτης δεν δοξάστηκε στον τόπο του, αγόρι μου. Ενέρφη, ενέρφη ρε, αυτονόητα. Αυτονοήτως γίνονται αυτά, είναι λογικά. Στον κύριο Σπύρο, καλησπερούδια. Στη Δέσποινα, στη Βασιλική, στην Ανδριάννα, στη Δήμητρα, στα μηνύματα.

ανοίξω γραμμούλες, να ανοίξω γραμμούλες. Να πούμε και καμιά κουβεντούλα. Απογευματιάτικη. Ε? Απογευματινή, μάλλον λέγεται σωστά. Απογευματιάτικη την είπα εγώ έτσι γιατί δημιουργώ λέξεις. Είμαι λεξοπλάστης. Λεξοπλάστης. Δημιουργώ και πλάθω λέξεις. Με τα δυο χεράκια ή με τα δυο χιλάκια. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας γραμμές, έτσι. Αστική χρέωση, αστική. Αλλά για εσάς που είναι τζάμπα, είναι τζάμπα, είναι τζάμπα γιατί πληρώνουμε μόνο ένα πάγιο. Μεγάλη μαγιά το πάγιο. Ε, δεν θα το συζητήσουμε σήμερα όμως, ούτε κι αυτό να είναι. Και τα μηνύματά σας στο Viber, 6908-357-800.

0: ηθικό. Άκου λίγο γρηγοράκι μου για να στο ξεκαθαρίσω μέσα σε ένα λεπτό, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να μην υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, και εντυπωσιασμοί, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα, έτσι. Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Πάρα πολλά θέματα τα οποία έσκασαν τώρα σαν μανιτάρια. Θέλω όμως το χρόνο μου να τα μαζέψω όλα και να τα συζητήσουμε αύριο. Με την ησυχία μας, με καφεδάκι. Τώρα, αν ανοίξουμε ένα θέμα, δεν μπορέσουμε να τα κλείσουμε. Γιατί μεγάλα θέματα είναι όλα. Και έχουν προεκτάσεις καλές. Δηλαδή, όταν λέω καλές, καλές για κουβέντα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα κουβεντιάσουμε κιόλας. Θα πούμε τι. Δεν θα εφημώσουμε την συνείδησή μας, ας πούμε, για να μην μιλάμε. Φυσικά και θα μιλήσουμε. Άμα δεν μιλήσουμε εμείς, θα μιλήσουν οι πέτρες. Θα αναγκαστούν δηλαδή οι πέτρες να μιλήσουν. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα που θα ξεκινήσουμε την εκπομπή, όμορφα και ωραία, με το καφεδάκι μας, με τις κουβέντες μας, θα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα και θα τα ξετινάξουμε. Ding-ding-dang που λένε. Στο τσάκα-τσάκα. Σήμερα το απογευματάκι όμως νομίζω πως έχουμε χρέος στον εαυτό μας να χαρίσουμε μία ωρίτσα, ρε παιδιά. Μία ωρίτσα, ωραίες μουσικές, καλησπέρες, δύο-τρεις κουβεντούλες όμορφες, απλά πράγματα. Να πούμε ένα στον άλλον σ' αγαπώ, με όποια μορφή αγάπης μπορούμε να περιγράψουμε, εκτός της υποκριτικής. Να πούμε ένα στην υγειά μας, να ευχηθούμε ένα στον άλλον, αν κάπου πάει κάποιος να περάσει καλά και τα λοιπά. Απλές κουμπεντούλες, όμορφες, δεν χρειάζεται. Έλα, μη κλαις, μη μου κλαις. Χωρίς ονόματα και σύμνορα. Σόνια μου, καλησπέρα, είπαμε. Είπαμε. Αύριο, λέει η Σόνια. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, ελάτε, άνοιξε γραμμές.
1: Να πω, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιωργάκη.

0: Ναι.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Έγινε αυτό, αλλά εγώ δεν σας το λέω, ας πούμε, κάπως έτσι. Σωστό, σωστό και αυτό. Θα μπορούσε να γίνει και κάπως έτσι.
1: Αλλά θα πω ένα γεια σε όλη την παρέα εκεί.
0: Έτσι.
1: Και καλή εκπομπή, βάλα καμιά καλή μουσική να σας
0: τώρα ακούμε. Εσύ, επειδή τόσο καιρό βγαίνεις και λες είμαι ο Γιώργος του καθαριστήριου, ο Γιώργος του καθαριστήριου. Θέλω να μου πεις, εσύ που ξέρεις τι γίνεται μετά, ποιο είναι το πιο δύσκολο ύφασμα στο καθάρισμα? Το πιο δύσκολο, που καθαρίζει δύσκολα, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, τα ζωντανά είναι τα λινά και τα βαμβακερά.
0: Αυτά που ρουφάνε.
1: Τα πετρελαιώδη είναι πιο εύκολα.
0: Τα πετρελαιώδη, που είναι πιο κοτόν που λένε.
1: Τα συνθετικά εκείνα.
0: Κατάλαβα. Τζόρτζ, μου να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βραδάκι να έχεις.
2: Χωρίς επιστροφή.
0: Αλεξάνδερ, καλησπέρα από Μάλτα, λέει. Γεια σου, Αλεξάνδερ, στη Μάλτα.

Έτσι Μανολάκι μου, έτσι αγόρι μου, έτσι αγόρι μου Μανολάκι. Γιατί η ζωή έχει πολλές εκπλήξεις και πολλές παράξενες ιστορίες, τις οποίες αν τις δεις, καμιά φορά τις βλέπουμε σε μορφή ντοκιμαντέρ, σε μορφή ταινίας. Βλέπουμε πράγματα τα οποία άλλες φορές περνάνε μηνύματα. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν με διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε. Δεν μας φτάνει η συνομιλία μας, ο διάλογός μας, η επικοινωνία μας. Έχουμε και άλλους τρόπους για να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους γύρω μας, προσπαθώντας να επηρεάσουμε μερικούς από αυτούς, ή το κάνουμε και αθελά μας, επηρεάζονται, εμείς θέλουμε απλά να μιλήσουμε μαζί τους. Και ο τρόπος με τον οποίο λέμε κάποια πράγματα πιθανότητα τους εμπνέει. Έτσι είναι και μια ταινία που κυκλοφόρησε τώρα, δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες, θα την ψάξω και αυτή αύριο, με ένα πιτσιρικά ο οποίος γεννήθηκε σε μια άθλια χώρα, ούτε καν κατάλαβα ποια χώρα, πρέπει να αυτές της Ανατολικού, του Ανατολικού Μπλοκ που λένε, ξέρω, πάνω στην την Αποανατολή που λένε. Μια χώρα η οποία του δημιούργησε τόσα προβλήματα στη ζωή και άρχισε να προβληματίζεται από μικρό παιδάκι, προσπαθώντας να δικάσει τους γονείς του γιατί τον έφεραν στη ζωή, σε μια ταλαιπωρημένη ζωή. Και αναρωτιόμουν αμέσως από το λίγο τρέιλερ που είδα από την ταινία, αναρωτιόμουν πώς θα ένιωθε ένας άνθρωπος αν αυτά τα οποία ζούμε εμείς τώρα και που πολλές φορές μας έχουν κουράσει και νιώθουμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε σε ένα κράτος και σε μια κοινωνία που είναι χάλια και τόσα προβλήματα και το αυτό και κυβερνήσεις και απατεώνες. Ένας νεαρός άνθρωπος, ο οποίος φανταστείτε ότι δεν έζησε πολλά χρόνια, σε μια πιο χάλια κατάσταση, κυνηγημένος, νηστικός, γδαρμένος, άρρωστος, ταλαιπωρημένος, τραυματισμένος και ψυχικά και σωματικά, να μπορέσει να ξεφύγει από ένα περιβάλλον τοξικό, αφιλόξενο, άσχημο, απάνθρωπο και να βρεθεί σε αυτό το δικό μας, έτσι όπως είναι τώρα, με τα ίδια χάλια, με τις λακκούβες στους δρόμους, με τα φανάρια.

Είναι κρυμμένα πίσω από τα φέντρα. Και όλα τα άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, τις μυρωδιές τέλος πάντων από τη δυτική Θεσσαλονίκη. Θα του φαινόταν παράδεισος. Αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι μια κουραστική ζωή και κουραστική και η πόλη, μια ταλαιπωρία, μποτιλιαρίσματα, κορναρίσματα, πράγματα, καυγάδες και από εδώ και από εκεί, για αυτόν ο οποίος ζει σε ένα άλλο περιβάλλον, όχι για πολλά, για λίγα χρόνια, μέχρι την εφηβεία του ίσως, θα του φαινόταν ο τόπος μας παράδεισος. Θα τον αγαπούσε με την μία. Θα τον ερωτευόταν. Αν σκεφτείτε λίγο το συνέστημα, αυτό το συνέστημα, το ότι πας, βρίσκεσαι από ένα από μια ταλαιπωρία άσχημη, βρίσκεσαι σε μια θαλπορή, θα καταλάβεις ότι και θα πρέπει να εκτιμήσεις σιγά σιγά, και εγώ και εσύ και όλοι μας, να εκτιμήσουμε αυτά τα βασικά πράγματα που μας δίνουν χαρά, αυτά τα βασικά πράγματα που μας δίνουν αυτό το νόημα της ζωής που λένε, έτσι, για να μην σου φιλοσοφήσω τώρα περισσότερο. Πάρε μια τραγουδάρα να γουστάρεις στα εργοστά, μετά διαφημίσεις. Και στα σκουπίδια πλάι θα μπερδευτώ με τους εργάτες να πω το πόνο. Στεφανάκο μου, καλησπέρα κόρη μου. Είπαμε θα τα πούμε αύριο αυτά. Μη το προσπαθείς και μη το επιμένεις, γιατί δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Την τραγουδάρα αφιερωμένη και σε σένα. Εξαιρετικά, εξαιρετικά.

0: Γεια σου Φωτάκο εμπριστή. Ιδεών, ιδεών. Πρόσεχε, μην φανταστείς τίποτα. Δεν είναι ο άνθρωπος τίποτα πυρομανής. Εμπριστής ιδεών. Έτσι.
1: Εμείς κι αλλού κοιμήσαμε κι αλλού. Κι αλλού η ζωή μας φάει.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια ρε εσύ σύντροφε. Με το που το άκουσα, δηλαδή σταμάτησα τη δουλειά μου, κοίταξα κάπου αφηρημένα και γέλασα. Γέλασα πραγματικά, λέω. Με τον εαυτό μου μιλάω μερικές φορές. Δεν χρειάζεται να συζητάς με άλλους. Δεν είναι και τόσο απαραίτητο βέβαια πάντοτε. Αρκεί να μπορείς να μιλάς με τον εαυτό σου. Αν μπορείς και συζητάς με τον εαυτό σου, κάνεις πολύ ωραίους διαλόγους. Πάρα πολύ ωραίους διαλόγους. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ωραίος Καλογιάννης, ναι, μ' αρέσει και εμένα. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω με ωραίες τραγουδάρες, με τραγουδάρες που θα διαλέξετε κι εσείς σε λιγάκι. Μπορείτε να διαλέξετε ήδη από τώρα, δηλαδή αν σκεφτήκατε κάποιο καλό τραγουδάκι, έτσι αυτά που παίζουμε τώρα, τα καλοκαιρινά, τα παλιά, τα ωραία, τα ερωτικά, τα όμορφα, τα ανέμελα, τα χωρίς προβληματισμούς, χωρίς μεγάλες φιλοσοφίες, αλλά με απλές κουβέντες οι οποίες λένε πολλά περισσότερα και βαθύτερα νοήματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, που λέει και η φίλη μου η Κατερίνα, και επιστρέφουμε, πάλι εδώ.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

άναψα τσιγάρο με τα ρούχα σου ρε φίλε. Άκου τι έγραψε ο ποιητής και τι τραγούδησε η γυναικεία φύση. Άναψα τσιγάρο με τα ρούχα σου. Λοιπόν, είμαστε ραδιόφωνο. Εντάξει, μουσική, μουσική, τα τραγούδια, τραγούδια, η αφέλεια, αφέλεια. Δεν θέλω έτσι και εμένα σήμερα, αλλά θα σας πω δύο-τρία πράγματα για να μην νομίζετε ότι αποφεύγουμε κάποια πράγματα. Περιφερειακός, κατεύθυνση προς τα δυτικά, έχει ένα κόλλημα. Και η Μουδανιών προτάει ο φίλος, ποιος φίλος ρώτησε και στο Κόσμος, έχει μια κίνησούλα, όχι πάρα πολύ ανησυχητική, έχει κίνηση όμως. Φεύγει ο Κόσμος, Παρασκευή. Να κουνήσουμε ένα μαντιλάκι για αυτούς που φεύγουν, να περάσουν καλά. Όλοι οι άνθρωποι να περάσουν καλά πραγματικά, να ξεκουραστούν, να απολαύσουν τη θάλασσα, τους ανθρώπους που αγαπούν, να ζυμωθούν στην καθημερινότητα των διακοπών, την καθημερινότητα όμως. Έχει ένα μικρό κολληματάκι στο Κόσμος, εκεί μια μικροκαθυστέρηση. Ο περιφερειακός όμως κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας και μετά, κάτσε λίγο να το δω. Όχι, στον Άγιο Παύλο είναι βασικά, πια Τούμπας, στον Άγιο Παύλο, το κλασικό πρωινό πρόβλημα. Ωραία τραγούδια λέει, απλά δεν τα γνωρίζω λέει ο Τουλίπας. Αγόρι μου, γι' αυτό μαθαίνεις από μένα, γι' αυτό μαθαίνεις. Γι' αυτό έχει ένα προβληματάκι, έχουμε δείχνει εδώ πέρα κλειστός δρόμος. Γιατί κλειστός, τι έγινε εκεί πέρα τώρα, τι έχουμε ακριβώς, τι στρίμωγμα έχουμε εκεί πέρα. Κλειστός δρόμος γράφει. Γράφει μετά την Τριανδρία, μετά την Κατζημίδη και στην ανηφόρα για Νεάπολη, δηλαδή στην ουσία, πριν τη διασταύρωση βέβαια της Νεάπολης και των Μπεύκων, έχουμε κλειστό δρόμο. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Λόγια. Καλησπέρα στην Άννη, καλησπέρα στο Δημήτρη. Στην καρδιά να στα γράψω. Να του το ποτηλιάρι με αυτό, όχι διόδια μου δείχνει. Πού είσαι εσύ, ρε Δημήτρη, πού μου δείχνει διόδια τώρα εσύ, πού, για πού πάμε. Στην Άννη είπα καλησπέρα, ωραίο μπαλκονάκι, καλοκαίρι 2026. Τι είναι αυτό, φουρτοσαλάτα, να χαρώ εγώ αυτές οι απλές στιγμές του μπαλκονισίου. Ο Βαγγέλης ρώτησε, ο Βαγγέλης Στάθης ρώτησε. Δεν άκουσα λέει πριν είπατε, αλλά έχει ποτηλιάρισμα πριν το Κόσμος. Ναι, μικρό, μέτωπο για Χαλκιδική. Από Θεσσαλονίκη λέει, όχι από Νορβηγία. Α, ήρθες φουλάκι μου εδώ. Εσύ, τη ζωή μου στα χέρια σου κρατά. 800 μέτρα λέει ουρά στα διόδια. Ποια διόδια είναι όμως, εξήγα λιγάκι, γιατί έχει διόδια, έχει και στην Κολοπετινίτσα. Α, προς Γρεβενά. Καστανιά, καστανιά. Δημητράκι μου, να περάσεις καλά που και να πας, αγόρι μου καλό. Προσοχή στο δρόμο. Η πόλη μέσα είναι μια χαρά, δεν έχει προβλήματα. Δελφών, Βασιλή Σόλγα, οπουδήποτε και αν κυκλοφορήσεις, Καραμαλή, Εγνατία. Λίγο και στη Δαβάκη προς έξοδο πάλι στο Φανάρι μου, κολλάς λιγάκι, αλλά πολύ λίγο. Μοναστηρίου, Πεντακάθαρη, παραλιακή, υπέροχη, Τσιμισκή. Τρέλα, κρέμα, κρέμα. Μόνο στο Φευγιό έχουμε θεματάκια. Κλειστός δρόμος, κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος εκεί της του Επεταπηγείου, 40 κλεισιές. Και λίγο στο Κόσμος, μποτιλιαρισματάκι, το οποίο μεγάλωσε. Μεγαλώνει το προβληματάκι, που σημαίνει φεύγει περισσότερος κόσμος. Στο Κόσμος εκεί έχουμε πρόβλημα και στην έξοδο για αεροδρόμιο, είναι αυτό, για Θέρμη. Και αεροδρόμιο μέχρι εκεί δηλαδή έχουμε πρόβλημα, αλλά και στον άλλο δρόμο που πάει για Περαιά. Στο Φανάρι δηλαδή της Γεωργικής Σχολής και αεροδρομίου έχουμε μποτιλιάρισμα. Κατεύθυνση προς Περαιά, έτσι. Για να δω παρακάτω, έχουμε τίποτα στη Μουντανιών. Όχι, μια χαρά είναι η Μουντανιών. Άμα ξεφύγεις το προβληματάκι και ανέβεις καρδία, μετά τσουλάς. Μετά τσουλάς right through, right through. Ελενίτσα, καλησπέρα και σε σένα. Θα μάθεις νέα σε λίγο. Έχει αγωνία η γυναίκα, την καταλαβαίνω απόλυτα. Γι' αυτό την αγαπώ, γιατί είναι υπομονετική. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα.

0: στο δρόμο για Καστανιά. Καστανιά είπαμε, για Καστανιά. Μου στέλνει βιντεάκι ο Δημητρός. Ποτηλιαρισματάκι λίγο πριν τα 2.18 μέτρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χαιρετώ τον αγαπημένο μου Γαλανομάτη.
0: Καλώ την γλυκύτατη κυρία μου.
1: Από βουνίσιο, καθαρό και δροσερό αέρα.
0: Α, την κοπάνησες από την πόλη.
1: Χαζί με να πω.
0: Έμα τώρα τι θα αναπνέουμε, μικροσωματίδια.
1: Στη ζέστη εκεί πέρα να σκάσω.
0: Έτσι, έτσι. Για πες, πού βρίσκεσαι.
1: Δεν στο λέω.
0: Δεν μην το λες. Πάντως είναι όμορφο.
1: Το πιο κοντινό χωριό.
0: Ο πιο κοντινός προορισμός. Ο πιο κοντινός προορισμός της Θεσσαλονίκης είναι καλύτερος από τον προορισμό τον ίδιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Να περάσεις καλά, σου εύχομαι.
1: Έχουμε 5 βαθμούς διαφορά. Λοιπόν,
0: έτσι, ναι.
1: Δεν θα κάνεις λάθος αυτή τη φορά.
0: Όχι.
1: Θέλω ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Του
0: Ρέμου.
1: Τα δυο ψέματα.
0: Τα δυο ψέματα, υπέροχο. Υπέροχο.
1: Πω.
0: Ναι, όχι, τι λες τώρα, το ετοιμάζω ήδη.
1: Άντε
0: το ετοιμάζω.
1: Καλά να περνάς.
0: Εσύ να περνάς καλά.
1: Διακοπές πότε θα
0: πάω. 20 του μήνα θα καθίσω, θα κλείσω δηλαδή. Θα κατεβάσω ρολά μέχρι τις 1 του Αυγούστου.
1: Ωραία.
0: Όλο τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε.
1: Μόνο 10 μέρες.
0: 20 μέρες είναι, 10 μέρες είναι. Α, 10 μέρες είναι. 20
1: μέρες.
0: 10 μέρες τον μπέρδεμε. Με είπανε ψέματα ότι θα μου δώσουν 20. Με ξεγέλασαν πάλι, με ξεγέλασαν. Εγώ νόμιζα 20, πως ήταν 10 είναι τελικά. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Καλά να περνάς.
0: Και εσύ να περνάς καλά. Δυο ψέματα θέλει. Ωραίο.

0: αγαπάω. Τι ωραίο τραγουδάκι. Και να πώς. Τι ωραίο τραγουδάκι. Πόσα ωραία πράγματα. Δύσκολα μεν, αλλά με ωραίο τρόπο θέλει να εκφράσει. Χριστάκη μου, μπορώ να σου απαντήσω αμέσως και θα σου απαντήσω εγώ, χωρίς να χρειάζεται να ρωτήσω τους φίλους ακροατές γιατί δεν βάζουν αυτό το συστηματάκι στα διόδια που περνάς αυτόματα. Κάτι που έχω και εγώ βέβαια, το ανανεώνω. Βάζεις ένα εικοσάρικο μέσα, βάζεις ένα δεκάρικο, αναλόγως τι λεφτά σου περισσεύουν και δεν χρειάζεται να περιμένεις και να έχεις συναλλαγές. Γεια σας, καλό ταξίδι, γεια σας, καλό ταξίδι, γεια σας, καλό ταξίδι. Αλίβεντέρτσι που λένε οι Ιταλοί. Περνάς, ας πούμε, κανένα μπιπ, ανοίγει η πορτούλα, φεύγεις εσύ. Έτσι, άμα δεν έχεις λεφτά, σου λέει οριακό. Αν φτάσεις στα 5-6 ευρώ, πρέπει να συμπληρώσεις λεφτά μέσα. Έτσι καλώς θα τα πληρώσεις τα λεφτά. Είναι πολύ einfach η κατάσταση που λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Χρήστο μου, ειλικρινά δεν περίμενα να μην το σκεφτείς εσύ αυτό το πράγμα. Αν το κάναν Χρήστο μου όλοι αυτό, όπως το έκανα εγώ και εσύ, και είναι einfach η κατάσταση, και δεν περιμένουμε την ουρά για να ψάχνουμε ψηλά, να πάρουμε ρέστα, να πλένουμε τα χέρια μας με μαντιλάκι μετά, γιατί φωνάζει Μπαρμπαγιάννενα κτλ. Κτλ. Αν το κάνανε αυτό όλοι, Χρήστο μου, τότε τι να τους κάνουμε τους υπαλλήλους, Χρήστο μου? Και πόσους άνεργους θα κάνουμε, Χρήστο μου, από τα διόδια που δουλεύουν εκατοντάδες άνθρωποι στα διόδια? Δεν το σκέφτηκες αυτό, Χρήστο μου, είδες λοιπόν? Γι' αυτό, Χρήστο μου, δεν βάζουν όλοι οι άνθρωποι αυτόματο και βάζουμε μόνο εμείς οι ξύπνοι και οι ατέρμονες για να περνάμε με ευκολία τα διόδια χωρίς να ποτηλιαριζόμαστε και να βγάζουμε γλώσσα στους άλλους. Διότι αν ήταν όλοι έξυπνοι σαν και εμάς και παίρνανε όλοι αυτόν τον αυτοματισμό που λες, Χρήστο μου, δεν θα είχαμε υπαλλήλους να κόβουν λεφτά, να δίνουν χαρτιά, να κόβουμε δέντρα από τον Αμαζόνιο και να πεθαίνουν οι φάλαινες από τα πλαστικά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Άντε, συνήθηκες ότι άνοιξες γραμμή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είδε τι φοβάσαι την Μπαρμπαγιάννενα.
0: Βέβαια, πλάκα κάνεις, τι είναι αυτό που λέτε?
1: Λίγο πριν είπες κάτι, είπες για τα μαντιλάκια.
0: Βέβαια, λοιπόν, τι φοβάμαι την Μπαρμπαγιάννενα, ναι. Τι είναι αυτό που λέτε?
1: Εγώ μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι?
0: Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε ένα τραγούδι.
1: Την εποχή του θερισμού θέλω να ακούσουμε.
0: Αχα.
1: Γίνεται.
0: Ναι.
1: Και απόψε μεταδίδεις τραγούδια. Άρπαξε και εγώ την ευκαιρία.
0: Βέβαια, τώρα δεν το συζητώ. Φυσικά τι το συζητά. Βέβαια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Θα βάλω κερματοδείχτη στην πλάτη. Ένα δεκαλεπτάκι, ένα τραγουδάκι. Να βγάζουμε και το κατητής μας που λένε.

0: Έτσι σε θέλω. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Έλα ρε Σταυράκι μου, πού είσαι ρε αγόρι μου καλό εσύ. Ρε εσύ Σταύρο να πούμε, νόμιζα ότι παντρεύτηκες να μου. Έμα το ξέρω ότι φταίς εσύ, δεν το ζει, εγώ δεν φταίω ποτέ.
1: Λοιπόν κοίταξε, θα βάλεις ένα τραγούδι όπως αρέσει εσένα από Μητροπάνω. Από Μητροπάνω,
0: ετοίμασα ήδη, ετοίμασα χωρίς κερματοδέχτη εδώ πέρα, δωρεάν, δωρεάν είναι αυτό, δωρεάν, δωρεάν. Να σε καλά Σταύρο μου, Σταύρος, καιρό, χρόνια και ζαμάνια. Ρε το Σταυράκι, ρε το Σταυράκι.
2: Σάββατο βράδυ ένας καθρέφτης.
0: Πώς το είπα, κερματοδείχτη, δέχτη. Πώς το, πώς το. Κάτσε λίγο. Τι είπα εγώ, τι είπα, κερματοδείχτη. Κερματοδείχτη είπα εγώ. Δέχτη, τι είπα εγώ, όχι κερματοδείχτη. Κερματο. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε ρε, κάτσε ρε αγαπημένε. Περίμενε λίγο. Κερματοδέκτη, βρε Κωστάκι μου λέει, και όχι κερματοδέκτης. Ναι, εγώ το είπα λάθος. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες όμως τι εννοούσα, έτσι. Το σημαντικό είναι αυτό. Φαντάσου να το έλεγα λάθος, να μην καταλάβαινες τι. Και μετά αντί να εξηγήσω.

σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Λοιπόν, πρέπει να κλείσω, δεν έχω χρόνο. Τι θα συζητήσουμε αύριο, Χρήστο μου, να την κάνουμε την κουβέντα αύριο, άμα έχεις χρόνο, να κάνουμε μια φλιτζάνα καφέ πρωινό. Ζεστό καφεδάκι πρωινό. 7 η ώρα θα είναι μεσημέρι, βέβαια, αλλά anyway, θα το κάνουμε το ζεστό. Πρωινό καφέ πίνω ζεστό, δεν μπορώ να πιω κρύο. Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Δεν και χρόνια το κάνω αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει ο ζεστός καφές το πρωί. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε αύριο, για να ξέρετε, έτσι, να μου τα θυμίσετε, μην τα ξεχάσουμε όλα, έτσι. Μαρφίν. Και χωρίς γέλια. Σοβαρά θα τα συζητήσουμε, κανονικά, όπως πραγματικά είναι τα γεγονότα. Τα αυτά του αυτού, των αυτών, τα αυτά κανονικά. Μητσοτάκης προκάλεσε τον Ανδρουλάκη για να πει πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη κτλ. Και αυτό, για να ευθυμίσουμε λιγάκι, έτσι, για να έχουμε λίγο έτσι, κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή μας. Για την Κωνσταντοπούλου δεν θα συζητήσουμε. Δεν έχω. Το μόνο πράγμα που θέλω να σκεφτείτε για αύριο για την Κωνσταντοπούλου είναι αν αυτά που κάνει μπορεί να τα κάνει. Εκμεταλλευόμενοι ως δικηγόρος, ως πολιτικός, ως άνθρωπος, ως λόγιος άνθρωπος, ως σπουδαγμένος άνθρωπος, ως μορφωμένος άνθρωπος, ως πολιτισμένος άνθρωπος, ποιους νόμους και ποιους κανόνες. Αν δεν μπορεί να τα κάνει, τότε να αναρωτηθούμε πώς τα κάνει. Θα μιλήσουμε και λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Θα μιλήσουμε και λίγο για τη ζωή μας γενικότερα. Θα μιλήσουμε και λίγο για το καλοκαιράκι το οποίο έρχεται. Πάνω απ' όλα όμως θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρεούλα από τις 7 το πρωί αύριο, Σάββατο και 11 του μήνα. Να βγω στο δρόμο να χορέψω. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στείλατε. Την αγάπη μου σε όλους. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.

0: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
12: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
9: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Καλησπέρα, παιδιά!
18: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
18: Ακριβώς όπως εσύ.
19: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
17: ναι,
19: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
20: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό
21: λεπτό. Ένα
20: στο οποίο αναφέρεται.
21: Ένα
20: καλό. Ο υπουργός δεν απαραίτητα. Ελάτε, κύριε υπουργέ.
0: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
20: Κύριε υπουργέ.
1: Και όχι με το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
22: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα.
23: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Γαμάς.
20: Ζωή 12 points.

0: Σιγά μην ηρεμήσει με ένα ντούζο αυτό.
1: Τι ντούζο. Ο Νιαγάρα θα λιβάζει από κάτω.
0: Μόνο μα έχει πυρηνική βροχή. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ όπως φωνάζουν και στο παζάρι. Και τα άκουσε άσχημα το Μαρκόπουλο. Δηλαδή μιλάμε. Την είχε άχτη όμως, την περίμενε, αλλά και αυτή
1: η γωνία.
0: Δηλαδή τώρα, όταν λες, ας πούμε, εγώ κάνω για 100, πού να φανταστεί η άλλη γυναίκα με στη βόλη ότι θα φωνάξει το 100 για να του συλλάβει όλους. Και πέτσε τα κλάματα. Τι είναι ευαίσθητη. Τώρα βέβαια απ' την άλλη, όταν πας για βουλευτής, πρέπει να είσαι πετσωμένος, πρέπει να είσαι το που λέει ο λαός κολοπέτσωμα. Δεν πρέπει να...
1: Φλωρούμπας.
0: Ναι, μην είσαι φλωρούμπας, μην είσαι τέτοιος. Τι άστρα λέει ρε παιδί μου, αυτή έτσι κάνει δουλειά. Εσύ από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Πρώτη φορά να το κάνετε εσείς η πολιτική, τώρα σε μια ευαισθησία. Δεν βλέπεις τον Τραμπ, ας πούμε. Δεν διδάσκεστε από αυτόν τον μεγάλο άντρα. Μόνο η Λατινοπούλου δηλαδή παίρνει παράδειγμα και χορεύει όποτε τον βλέπει. Καλά, ο Τραμπ είναι μεγάλος ηγέτης. Ο μόνος που κατήργησε τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ και το offside. Δηλαδή δεν έχει ξαναπεράσει.
1: Και την κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, το offside, την κόκκινη κάρτα, όλα τα έχει καταργήσει. Δεν μ' αρέσει, το καταργώ τελείως. Είχαμε και μια μεγάλη ανατροπή τελευταία στιγμή, παιδιά. Αναρχική και όχι νεοδημοκράτη ήταν οι συλληφθέντε τρομοκράτε. Ρε Μιχάλη, τι ρέντα είσαι, παιδί μου. Τώρα τελευταία, δηλαδή.
1: Είναι, μην πεισμώσει.
0: Έπιασε η νέα η βαφή. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ρέντα, όχι χαζά. Αλλά βέβαια, τα έχετε βάλει όλη με τη ζωή. Να την αποδείξετε ότι δεν ήταν προβοκάτσια, να πούμε και. Τώρα άρχισαν οι κακές γλώσσες, ότι τους είχε ψυγείο και περίμενε μια στιγμή σαν αυτή για να τους βγάλει. Και ο Μιχάλης είναι μεγάλο γατόνι και τον είπε ο Κυριάκος, ξέρεις κάτι, τώρα το χρειαζόμαστε. Τώρα βγάλ το. Τώρα πιάσε και αυτή την αναρχικιά που πήγε στην Κρήτη μόλις έκανε το Παπαμπούμπα, η οποία έκανε Παπαμπούμπα και παλιά, 26 γκαζάκια. Ήτανε μέσα το 26 για 26 γκαζάκια.
1: Τα πήρε για να κάνει καφέ.
0: Πόσο καφέ θα φτιάξει?
1: Για όλη την παρέα.
0: Τι μεγάλη παρέα. Είναι η παρέα του Λουμίδη που λέει. Μεγάλη παρέα. Απ' την άλλη τα ίδια και τα ίδια μας πρίξανε τα πίδια. Τα πίδια είναι μια ποικιλία αχλαδιών πολύ συγκεκριμένη. Τώρα δεν μπορώ να σας τα δείξω γιατί κολλείομαι. Ο Πολάκης τα έχει και το χαβάτο, να πούμε, ο Φάμελος είναι ανίκανος και δεν είναι δυνατόν να παίρνει ένα κόμμα από 12% να το πηγαίνει στο 2%. Ρε εσύ Πολάκη, έχεις σκεφτεί ότι ήταν κατευθυνόμενο? Τον είπε ο άλλος, κανόνισε να το εξαλείψεις. Γιατί όλη αυτή η καμπάνια του rebranding πώς ξεκίνησε? Τον πήγε ένα τσάκαλος εκεί μια ιστορία τον Ζούφιο και τον λέει, αν δεν θες να σε συνδέουν με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ από εδώ και πέρα, θα τον εξαφανίσουμε. Άντε,
1: ναι, αλλά ο Φάμελος στην ομιλία παρέτησης τα βάλε με όλους, και με τον Αλέξη και με τους συντρόφους του.
0: Αντέγραψε τον Αλέξη. Φυσικά το πράγμα. Δεν είναι αυτά, ρε παιδιά. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Τι έκανε ο Αλέξης? Έγραψε την Ιθάκα και μέσα στην Ιθάκα φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ένας, φταίει άλλος. Και εντάξει, φταίω κι εγώ. Δεν λέω γιατί δεν το είπε.
1: Φταίει αλλά... και ο Χατζηπέτρης.
0: Ναι, δηλαδή φταίνε πάρα πολύ. Κυρίως ο μπροστινός, ο πισινός, ο διπλανός. Αλλά τι να κάνουμε, να μην ξαναδοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Άκου τώρα κακίες που λένε. Όχι, λέει, μένει, λέει, σε σπίτι, λέει, που το έδωσε ο Μαρτίνος ο εφοπλιστής. Και δηλαδή απαγορεύεται να έχουμε ένα πλούσιο φίλο.
1: Όχι, ως άλλο έλεγε.
0: Ο Χίος, ρε παιδί μου, τα βγάζει.
1: Άλλον
0: ένα.
1: Άλλον έβαλε μέσα στο κάδρο.
0: Ναι, τα βγάζει ένα-ένα. Εντάξει τώρα, είμαστε και τελευταίοι στην κατάταξη της ελευθεροτυπίας, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει Μιχάλη, συμπαραδέχομαι, το τακτοποίησες και αυτό με τον πυροβολημένο 20χρονο. Κοινός όπκε μαρφίν 02. Γιατί κάτι βάζεις, κάτι βγάζεις. Να και το λαδόξιδο, το σβήσεις με παλασάμικο. Θα τα βρούμε ως το τέλος, μην κάνετε έτσι. Και η ζωή παίρνει αυτό που λέμε douche point. Μια που δεν κάνει ντουζάκι να συνέρθει. Και να κάνει κανένα ντουζ ρε το προφίλ των τρομοκρατών. Το έχουμε λέμε το ΑΜΦΑΣ. Το ΑΜΦΑΣ είδε που ψάχνουμε, το προφίλ το έχουμε. Και Μαρκόπουλε ντουζ. Ντουζ ή ηλεκτροσόκ.
1: Νομίζω το ντουζ είναι πιο...
0: Μάπα. Μάπα, άμα δεν κάνει...
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία κάνει καθημερινά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τη λογική. Νομίζω θα πρέπει να καταφύγουμε σε άλλα πράγματα. Είναι ένας παραλογισμός διαρκείας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, το έχω ξαναπεί, είναι μια πολιτική χούλιγκαν. Κάνει χουλιγκανισμό, δεν κάνει πολιτική. Και να πω και κάτι, έχω ρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση. Ποιες είναι οι σχέσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το Ρουβίκονα? Επί της προεδρίας της υπήρξε η φορά στην οποία μπήκε ο Ρουβίκονας μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν διασυνδέσεις του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας με τέτοιου είδους οργανώσεις? Ρωτώ. Πολιτικά ρωτώ.
3: Ναι, τώρα ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάνου, λέει είστε δολοφόνοι. Ρωτάω πολιτικά.
2: Εγώ λοιπόν ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ρουβίκονας στη Βουλή δεν μπήκε επί των δικών μας ημερών. Ο Ρουβίκονας, προσέξτε, ο οποίος.
3: Το θυμάμαι με τον κύριο όταν πήγανε και τους πήρε ο κύριος Βούτσης μεταξύ και τους έστειλε στα σπίτια τους.
2: Λοιπόν, ο Ρουβίκονας λοιπόν, η πρεμιέρα στη Βουλή έγινε επί των ημερών της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τι κάνει? Ακτιβισμού σαν το Ρουβίκονα. Τραμπουκίζει συναδέλφους της, μάλιστα μου αρέσει που μιλάει και για σεξισμό. Γυναίκες συναδέλφους της, έτσι. Γυναίκες συναδέλφους της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν τι είναι? Έτσι όπως λειτουργεί είναι σαν να έχουμε βάλει το Ρουβίκονα στη Βουλή. Ακτιβισμούς, φωνές, καταγγελίες, bullying κατά των συναδέλφων της. Της έχω πει και δεν έχει αντιδράσει. Ότι έκανε ως πρόεδρος και συνεχίζει και κάνει και bullying κατά υπαλλήλων της.
3: Αν υποστηρίξει ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο, οργισμένο. Συγγνώμη κύριε Μαρκόπουλε, επειδή το παρακολουθούμε κι εμείς. Αν η ίδια υποστηρίξει ότι εγώ εκφράζω ένα κομμάτι μιας θυμωμένης κοινωνίας, ενός κομματιού στο κοινοβούλιο.
2: Αν θέλει να είναι θυμωμένη, να είναι στο σπίτι της. Μπορεί να πάει στο σπίτι της να κάνει και ένα ντουζ, άμα είναι θυμωμένη. Να τις περάσει.
3: Όχι, ενώ αν εκφράζει ένα κομμάτι.
2: Αν η γυναίκα έχει νεύρα και είναι θυμωμένη, να πάει να κάνει ένα ντουζ να τις περάσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως η Βουλή έχει κανόνες. Εκτός αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπου εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Εμείς το έχει πει και ο κ. Φλόριδης. Δεν είμαστε αρμόδιοι.
3: Τι?
2: Αν λοιπόν έχει νεύρα και νευράκια, αυτά λύνονται.
3: Τι?
2: Νομίζω μπορεί να πάρει κάποια συμβουλή, δεν ξέρω.
3: Τώρα να την αφήσουμε λίγο την Κωνσταντοπούλου.
2: Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν μπορεί η Βουλή να γίνεται αρένα. Οι βουλευτές δεν είναι γουρούνια για να γίνονται λασπομαχίες με καταγγελίες λάσπης.
0: Να το δούμε.
2: Αυτό η κυρία αυτή πρέπει να το καταλάβει. Και όσοι κάνουν χαβαλέ με όλα αυτά να προσέξουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτά εκπέμπουν ένα μήνυμα αυταρχισμού. Ο Ρουβίκονα στην πόλη σας, επαναλαμβάνω, έκανε πορείες μίσους.
0: Εμείς πρέπει να τις συλλάβουμε δηλαδή.
2: Δηλώσεις και διαδηλώσεις.
3: Mm-hmm. Τέλος με...
2: Έχουμε ξαναδεί αυτά κάπου.
0: Μουχο, λέει ο Δημήτρης. Μουχο. Σαν να λέει καταλαβαίνω. Και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας από εδώ και πέρα, γιατί υπενήχθηκε κι άλλα.
1: Τι υπενήχθηκε δηλαδή?
0: Μήπως είναι καμιά κλιμακτήριος και έχουμε θέματα δηλαδή, δεν το είπε. Δεν το είπε, μήπως είναι ντελούλου η γυναίκα.
1: Δεν είπε τίποτα.
0: Δεν είπε. Αυτά δεν τα είπε.
1: Όχι.
0: Δεν τα είπε. Εμένα μου σχηματίστηκε στον εγκέφαλο κάποιες εντυπώσεις, ας πούμε, οι οποίες σχηματοποιήθηκαν σε λέξεις.
1: Γιατί είσαι φυσιολογικός, δηλαδή. Παίρνει για φυσιολογικό.
0: Τώρα θα με πεις ότι είμαι και σαν τη ζωή.
1: Σι είπας.
0: Ρε κοίτα να δεις που χαραμάω τις ώρες μου εδώ μέσα. Θα κατέβω για βουλευτής να... Άμα με έχεις εισάξιον και εφάμιλον της ζωής. Πολύ ευχαρίστω. Θα σκοθώ να φύγω και θα βγάλω ένα κόμμα.
3: Πάλι αδικημένος όμως. Καλά. Πάλι δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Συγγνώμη. Εγώ αν δεν είμαι αδικημένος, ποιος
3: υπέφτα.
0: Θα κάνω το κόμμα κραυγή. Θα κατέβω και θα έχω τον πίνακα του Μόγκ που είναι εκείνος από στη γέφυρα και με το στόμα ανοιχτό και θα λέγεται η κραυγή. Και θα συνέχεια θα τσιρίζω.
1: Πιανού η κραυγή?
0: Η δικιά μου. Η εσωτερική. Που εκφράζει το μέσο Έλληνα. Ξέρεις πόσα τέτοια ξέρω εγώ?
1: Πώς?
0: Το θυμικό του Έλληνα.
1: Ο Γιώργος πάει για Πρέβεζα, λέει.
0: Ποιος Γιώργος?
1: Ακρόατης.
0: Α, γεια σου Γιώργο.
1: Πάει για Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, λέει, οδηγώ για Πρέβεζα. Παραλίγο να χάσω τον έλεγχο. Επίγουσα στάση τώρα κάνω.
0: Ναι, κάνει μια στάση γιατί μην νομίζεις ότι θα κρατήσει πολύ. Πάρ' και ένα σαντουιτσάκι, πέρα και τύπω μια κρύα μπύρα.
1: Α, όχι, την πήρα, οδηγάει ρε.
0: Είπαμε να πάρει και έναν ύπνο να πούμε. Δεν χρειάζεται καπάκι όλα. Με μια μπύρα σε γράφουν, Άρη.
1: Ναι, δεν ξέρω, αναλόγω. Άμα είναι μπουκάλι μεγάλο, λογικά σε πιάνει.
0: Τώρα τι θυμηθήκα. Τι με έλεγε ένα ταξιτζή. Πήγαμε λέει στην Χαλκιδική, λέει, έχει χρόνια. Και πήγαμε λέει στο περίπτερο. Δεν θα πω τοποθεσία τώρα γιατί μα ακούνε από παντού και θα αρχίσουν. Άντε, ρε, και αυτά να πούμε για τα σέρα, λέει τα καλύτερα. Και σε φταίει η Χαλκιδική. Πήγαμε λέει να πάρουμε μπύρε από το ψυγείο και μα είπε ότι είναι πιο ακριβέ οι κρίσει.

0: Όφ, ναι, για να πάω.
1: Ναι, να πάω, να του πλακώσω κάτι ζούκια.
0: Ναι.
1: Α, όχι, λέει, η κρύα είναι πιο ακριβή. Πώς θα γίνει, δεν είναι το ίδιο με το κάτορο, με τη ζεστή. Γι' αυτό μπορεί να είναι οικονόμα η ζωή και να μην κάνει.
0: Φωνάζει την τουριστική αστυνομία και σου πω εγώ ύστερα που η κρύα είναι πιο ακριβή, τη ζεστή.
1: Θα βάλεις τώρα μέσα δηλαδή και πυρκαγιές και τέτοια πράγματα και θερμοκρασίες και διάφορα, ναι. Σε ξέρω τι είσαι. Παιδιά, παρόλα αυτά, εγώ έχω μια αποστολή και προτίθεμαι να τη φέρω εις πέρας, έτσι. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτη, Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκετε, είπαμε κόμμα κραυγή. Βάζεις τις φωνές.
0: Το άλλο το κόμμα που είχες κάνει πριν την παράσταση.
1: Α, το Λιούλιο Μιλιούλιο. Η νεολαία θα είναι η κραυγή. Η νεολαία του κόμματος.
0: Η κραυγή του Λιούλιο Μιλιούλιο.
1: Ναι, τον Λιούλιο Μιλιούλιο. Είναι φιλοί ολόκληροι. Οι οτινάνιδες δηλαδή, να του κάνουμε.
0: Ο Νίκος λέει σε πολλά μέρη λέει το κάνω αυτό με τις μπύρες.
1: Αμάν, χτύπησα φλέβα.
0: Χτύπησα
1: φλέβα.
0: Για δώσε κανένα μέρος.
1: Για γράφτε μέρη, δεν θα τα πούμε, αλλά γράφτε και ναι, θα
0: παιδί,
1: βρούμε
0: να
1: άλλη
0: πάω,
1: στιγμή.
0: Εγώ να το πω, να ρωτήσω. Γιατί.
1: Γιατί, για ποιο λόγο, για πες. Τι, δηλαδή τις παίρνουμε για να σβήσουμε τις φωτιές. Σε τι χρησιμεύουν, δηλαδή, και είναι πιο ακριβές. Ας πω, πέθανε και η Bonnie Tyler και μας έμεινε η Σοφία Αρβανίτη και μην ασκάθει.
0: Ναι, την είχα δει το 2003 την Bonnie Tyler στο... Πού την είχα δει. Α. Καλκιδική.
1: Στο Σάνι Φέστιβαλ.
0: Στο Σάνι, ναι.
1: Φαντάζομαι, ποιος δεν σε έλεγε ποτέ.
0: Και το 88 στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει.
1: Ναι, ναι. Ποιος δεν σε έλεγε κάποτε ότι μπορεί να δεις την Bonnie Tyler στο Σάνι Φέστιβαλ.
0: Ναι.
1: Άντε, ρε, φεύγα από εδώ. Αλλά προχωράει η ζωή μέχρι που σταματάει απότομα. Και θέλω ένα φάμελο, ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τώρα να περάσουμε τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτόν τον εμβληματικό άνδρα που τα έκανε Αλάν Ντουφάν.
0: Τι τα έκανε?
1: Αλάν Ντουφάν. Ό,τι να είναι, λιούλιο με λιούλιο, πώς το λένε δηλαδή.
2: Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια, που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Και... την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας. Προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
1: Έρχεται.
2: Δεν παρετούμε από τη Βουλή.
1: Έρχεται.
2: Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έρχεται.
2: Τιμώ τη λαϊκή εντολή. ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις
0: κατευθύνσεις.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα
1: για
2: να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.
1: Όχι, δεν επιτρέπουμε άλλο διχασμό, παιδιά. Μέχρι εδώ και εμείς μη παρέχει. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν, να βουλευτούν όλοι και να μείνω εγώ με τη χορεύτρια στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Κλέφτες θα γίνουμε. Ας είμαστε. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να πέσει δεξιά. Αυτή την παπάντζα πόσα χρόνια. Να πέσει η αριστερά, να πέσει η δεξιά. Να πέσει η αριστερά. Ρε, η φέτα θα πέσει ποτέ. Αφήστε τα χαζάρε. Συγκεντρωθείτε λίγο. Αν και εδώ που τα λέμε, συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τον Τσίπρα, ο οποίος όλος τυχαίως χρησιμοποιεί το σπίτι του Μαρτίου.
0: Σταματάνε τα πάντα.
1: Ναι,
0: σταματάς τώρα.
1: Ναι, τώρα σταματάω.
0: Υπάρχει ερώτηση.
1: Κρίσεως.
0: Όχι κρίσεως. Είναι to the point. Δηλαδή, μιλάμε. Η Ιωάννα ρωτάει.
1: Ναι.
0: Διογέννη.
1: Παρακαλώ.
0: Για πες μου, πού να πάμε για φαγητό το βράδυ, είμαστε στις Σέρες.
1: Στο Γόη θα πας. Άμα θες καλό κανονικό παοκτσίδικο αντρίκιο φαγητό, θα πας στο Γόη.
0: Η Ιωάννα ρωτάει.
1: Ναι, μόνη της θα πάει.

0: νομίζω. Ναι. Τον καλό της.
1: Λοιπόν, να σου πω τι έχει ο Γόης. Έχει σουβλάκι, άφταστο. Έχει σουτζουκάκι, άφταστο. Πιπεράκι, μπακάλικο, άτσαλο και τηγανιτό και ψητό. Πατάτα τηγανιτή, φέτα, ντομάτα, that's all. Παγωμένη ρετσίνα θα πάρεις πουλιού. Τη μικρή. Πάρε πολλές μικρές δηλαδή. Άμα θες τώρα να πας λίγο πιο whatever και ξέρω εγώ και ντεσαφινάντο και ξέρω εγώ.
0: Όχι, μια χαρά του κόβω.
1: Ναι, όχι, άμα είναι έτσι θα πας στον Μπούλι πάνω στον Αγιάννη τους καταράκτες και πες από το Διογέννη. Και φυσικά πουφ δεν είπα, ούτε και θα πω.

0: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Και ξέρεις για ένα πράγμα που είμαι πολύ χαρούμενος ποιο είναι? Επειδή κάνω πρόβες τώρα στις αίρες και πηγαίνω στο Τιμπεθέ, γιατί ανεβάζουμε αριστοφάνη και έχουμε όλο αυτό το λόλαμπάι, ξέρεις, νεφέλες και τα ρέστα, δεν χρειάζεται να αγοράζω πιπεράκια καθόλου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πας από το...
0: Σε όποιο μαγαζί και να πας, στις αίρες, σε όποιο μαγαζί και να πας, όλοι έχουν πιπεράκια.
2: Ναι, αλλά
0: μια ψητά,
2: θα
0: έρχεσαι μια
2: στη θέση του ακροατή.
0: Καλά, στη θέση του ακροατή.
2: Όπου θα πάρει ο ακροατής.
0: Ο ακροατής από πού θα πάρει. Σιγά τώρα που θα πάρει πιπεράκι, μπακάλι, κάτσαλο. Υπάρχουν τα αυθεντικά, λέμε τώρα, παντού. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλου, Λίτλ, τα πάντα. Είσαι ένας πασαδόρος όμως. Πρέπει να μπούμε στα είδη μεναβικής, να πούμε σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ. Από εδώ, εδώ έχει πιπεράκια, ελάτε. Για να μην βάζουν τις φωνές άμα δεν τα βρίσκουν. Τα έχω πει όλα στον Πέτρο, υπάρχουν παντού. Μην ανησυχείτε και για όλο το καλοκαίρι μέχρι Οκτώβριο βρίσκει. Πιπεράκια άτσαλου.
2: Ναι.
0: Μέχρι και αρχές Νοέμβρη υπάρχει. Και μιλάμε ότι είναι άρωμα, άλλη κατάσταση. Σε μιλάω ψητά με ξυδάκι και χοντρό αλάτι, για την πίεση βοηθάει. Όχι, το ένα στην ανεβάζει, το άλλο στην κατηβάζει. Είσαι τα λεφτά σου, είσαι το αφήνεις, κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τα νέα εδώ πέρα και τρεις λύσεις κλειδιά, λέει, για να μην μπλέξετε. Τι να μπλέξουμε? Εμείς ποτέ δεν μπλέκουμε. Πάντα μπλεγμένοι είμαστε. Κληρονομιές ακινήτων. Κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Μα παντελώς καθόλου. Δε, ούτε πήρα, ούτε έχω, ούτε θα αφήσω, ούτε. Δε. Δηλαδή, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Η απομετρή έχει μυστικά και παγίδες, λέγει 72 δόσεις στο εξοδικαστικό.
2: Λοιπόν, σταματάς εφημερίδες.
0: Γιατί?
2: Καταγγέλω.
0: Δυο ματάκια.
2: Τον Μπάμπη το Λέλεκα.
0: Δυο ματάκια.
2: Μας έστειλε κοντοσούβλι με σαλάτα. Μπάμπη,
0: μόνο το Διογέννη στέλνεις. Όχι,
2: τι όχι,
0: όχι. Με είπε τώρα, τώρα έτυχε να με φέρει ο Μπάμπης, γιατί με βρήκε στο
2: και σένα έφερε. Ναι, το κοντουσούβλι που είναι.
0: Το κοντουσούβλι μετά το πήρε. Σιγά μην το έπαιρνε να το φάω εγώ.
2: Να προνοήσει.
0: Να προνοήσει. Είπαμε να προεδρεύει. Μας έμασε από το δρόμο, να προνοήσει, μας τα ίση κιόλα. Ακόμα τι μας κάνει. Πήγε ο άνθρωπος να
2: το κάνει το καλό, δεν το κάνει το μισό καλό.
0: Ήταν στην Ιταλία, λέει, και χτύπησε κάτι γουρνοπούλες, κάτι πω.
2: Το βλέπω λίγο κομμένο από δεξιά.
0: Και εγώ κομμένο αισθάνομαι, γιατί μόλις βλέπω άλλο να τρώει, κόβομαι κατευθείαν. Μπάμπη, μην ακούς, συνέχισε το θεάριστο έργο σου. Πόρεσε, τι αφορμάδε πέφτουν. Τι ξυλίκι είναι αυτό να πω. Πω τζάκρι με τον άλλον, πω από τι. Ζούκια, μούκια και χαστούκια, χαμό γίνεται.
2: Πώς τα λες έτσι τώρα τελευταίο?
0: Ε?
2: Πώς τα λες έτσι?
0: Εγώ τα λέω έτσι.
2: Είναι.
0: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται. American bar.
2: American bar, ε.
0: Όχι εσύ φταίς, όχι εσύ που ήσαν δεξιός, όχι εσύ κανένα. Όχι από εκεί που
2: ήρθε.
0: Εγώ αριστερό. Γιατί. Πόρε, μάγκα, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν το γρίλο που πηδάει από το πακέτο από τα τσιγάρα από το ένα μέρος στο άλλο?
2: Μην κάνετε καλύτερα δίαιτα.
0: Δείτε, ο ψηφοφόρος κάνει 4 χρόνια.
3: Λίγο, διαβάζω εδώ. Χάστε κιλά πριν τις διακοπές.
4: Σωστό.
3: Μετά χάστε τα κιλά των διακοπών. Ναι. Μετά χάστε κιλά πριν τις γιορτές.
4: Σωστά.
3: Μετά χάστε τα κιλά των γιορτών.
4: Σωστά.
3: Ρε εσείς, και πότε τρώμε, ρε?
0: Εγώ τρώω συνέχεια, αδερφέ. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά.
2: Πώς το πω, διαφημίσεις.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά με λέει η γυναίκα μου πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Λέω εντάξει. Συμφωνώ και τρώω.
2: Εγώ βάζω τη δήλωση τη Δήμητρα Ζηγαλάνη.
0: Δηλαδή?
2: Δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα, γι' αυτό δεν χάνω κιλά.
0: Μπράβο. Είναι φοβερή δήλωση. Μπράβο. Συνεπαυξάνω.
2: Τη ρώτησα γιατί δεν χάνεις κιλά, λέει δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα.
0: Σωστή. τώρα μην ανοίξω το τέλος πάντων. Γιατί ξέρεις, δούλευα.
5: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μας έβγαλε το TikTok και λίγα φίλτρα και μας βγάζει έτσι λίγο καλύτερες από τα χάλια μας που έχουμε.
2: Εν
5: πάση περιπτώσει.
0: Μια χαρά είσαι.
5: Ήθελα να σας πω, βγήκα και στο live, νευρίασα πραγματικά, γιατί με φωνάζανε, να σας το πω, δεν κάνω να το πω τώρα. Με φωνάζανε κουφάλα, με βρίζανε.
0: Ποιος?
5: Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, πόσο κακή λέξη.
0: Ποιος, από το δέντρο.
5: Λοιπόν, γιατί τους έθιξε, εγώ άκουσα ένα live, εγώ δεν λέω ονόματα για να θίξω ανθρώπους, αλλά... Άκουγα που μιλάγανε για σχέσεις και δεν μπορώ να πω, μιλάγανε σοβαρά. Όταν άκουσα όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας, άνθρωποι μουσική στα μπουζούκια, λέει, και στα νυχτερινά και άντρα, και κατάλαβα ότι κάτι παίζει.
0: Λες.
5: Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή θέλαν γυναίκες για σπίτι, λέει νοικοκυρέας, γιατί δεν τους αρέσουν οι φεμινίστριες. Εγώ ήμουν πάντα κατά του φεμινισμού.
0: Και εμένα δεν μου αρέσουν οι φεμινίστριες.
5: Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Όχι του, όχι του άντρα γυναίκας, υπέρ της ισότητας του σεβασμού.
0: Ναι, όχι, δεν
5: γυναίκας,
0: θέλει.
5: Άντρα. Εάν δεν υπάρχει σεβασμός, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, εάν δεν συμβιβαζόμαστε σε κάποια πράγματα, εάν δεν ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, δεν μπορούν οι σχέσεις να στεριώσουν. Εάν ο ένας απατάει πάει που εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει βρίσιμο.
0: Ανοιχτή
5: υπάρχει
0: σχέση.
5: Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει συνεννοησία, τότε το αναπόφευκτο είναι αναπόφευκτο.
0: Τι λέρε.
5: Θα πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας.
0: Δηλαδή μη εφικταίο.
5: Ακόμα και ουσίες να παίρνουν οι γονείς, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε από μικρά να είναι ανθεκτικά, να είναι όχι, να λένε όχι. Σας το είπα και άλλη φορά το όχι μέσα σε live από ένα βιβλίο. Να τα μάθουμε να λένε όχι, όχι, όχι. Να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να τα μάθουμε τη δύναμη ψυχής. Δικό μου σλόγγαν αυτό τη πλατεία.
0: Να το κατοχυρώσει.
5: Τη δύναμη ψυχής, έτσι. Πρέπει να έχει δύναμη ψυχής να μπορεί να αντέξει και να μην ακούει.
0: Να μην ακούει, τι εννοείς να μην ακούει, δηλαδή.
2: Να μην ακούει ψυχή.
0: Πού να αντέξει όμως, δεν κατάλαβες το ξύλο. Πού?
2: Όχι, τις προσφορές.
0: Το παιδί.
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο γαμπρός δεν σταματάει. Έχει βάλει παγωτά. Τα αγόρασε 4 ευρώ και τα έβαλε 3,5 ευρώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: 3,5
0: επιχειρηματικό πλέον.
4: Οικογενειακά παγωτά. Ο γαμπρός.
2: Στον κόμπι του γαμπρό τα αγόρασε 4 και τα πλέον 3,5.
0: Εσύ κατευθείαν αμφισβητήσει.
4: 9-12. Έλα, ρε όλοι.
6: Σήμερα έκανε 40 βαθμούς.
4: Ναι.
6: Μόνο και μόνο έχει μια μεγάλη προσφορά από 4 ευρώ, 3,5 ευρώ.
4: 4 λέει τα έχει αγοράσει.
6: 3,5.
4: Και τα πουλάει 3,5. Θα κάνουμε φτώχευση και θα πάμε ντένα. Πάμε.
2: Σπερέ το γάμπρο.
0: Τα δύο πήρε 4 και τώρα πουλάει 3,5.
2: Πήρε, που είσαι 3 έχει, 2, 4 και ένα δώρο και τα πουλάει 3,5
0: δώρο. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι νομίζω στον κόσμο. Τι, επειδή είναι γιο αυτή δηλαδή που λέει Λατινοπούλο, δεν έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή τους μέσα. Είναι τσαβάλε.
2: Ο Λευτέρης λέει, η επιχείρηση του παγωτού είναι της πεθεράς του.
0: Α, ναι, μπορεί. Για να προσελκύσει πελατεία, όπως δεν το κάνει για πάντα αυτό. Θα τη το δώσει το μαγαζί κούκλα. Περιμένουν ώρα απ' έξω.
2: Απ, τι λέει εδώ,
0: τι
2: Μπάμπης.
0: Λέει. Τι λέει ο Μπάμπης.
2: Τον κάνει γυμνάσια, Άρη, επειδή έβγαλε φωτό με το Λεοντή. Και λες ότι τελείωσε ο χρόνος.
0: Ναι, ρε. Ναι, μόλις την είδε, λέει τώρα θα τη απάθεις.
2: Ναι, όχι, ρε.
0: Άντικηση τώρα, ναι, κάνουμε χαβαλέ και εσύ απαντά σοβαρά.
2: Γεια σου, Βασιλική.
0: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Βασιλική.
2: Σκοφαντίε, Βασιλική.
0: Ναι, τι.
2: Τίποτα.
0: Α, κατάλαβα.
2: Καλησπέρα. Μην ξεχνάμε πώς βόλεψε τη γυναίκα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώστας.
0: Δεν ξεχνάμε τίποτα, αδερφέ. Εδώ δεν ξεχνάμε την Νατάσα Παζαΐτη, πονηπιακός που έγινε χειρουργός με λαπαροσκοπική μέθοδο τώρα. Πλάκα
2: μου. Τι στο Μάνο.
0: Μάνο, γεια σου.
2: Στον
0: Μόνος
2: στο
0: Μάνος.
2: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, όπα.
2: Στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
2: Στη Λίτσα.
0: Λίτσα, γεια σου.
2: Στον Πέτρο, στον Γιάννη, στον Πέτρο, Αναστάσιο, στον Αναστάσιο, στον άλλο, στο... το Μάνο,
0: ναι.
2: Στον Θανάση.
0: Στον Θανάση, σε όλους τους αποστόλους της αποστολής.
2: Στον γιορτάζουν... Αποστόλη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν γίνεται, παιδιά, γιορτάζουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα. Πώς το κάνουμε. Και φυσικά, αν μπορούσα να πάρω ένα δώρο σε κάποιον που γιορτάζει, τι θα ήτανε.
2: Πιπεράκι άτσαλο.
0: Μπακάλικα άτσαλο, έτσι τα αυθεντικά μπακάλικα.
2: Μας έφερε σήμερα. Ναι, μέσα.
0: Έφερα ένα.
2: Μύρισε. Μοσχομύρισε το στούντιο, ρε.
0: Κατευθείαν έχεις άλλη στόχευση, ναι, για να γυρίσεις στο σπίτι να φας.
2: Όταν μπήκες, πώς ήμουνα.
0: Ναι.
2: Μετά τις χαμογελούσες.
0: Και φακές να έχεις, μόνο που βλέπεις το πιπεράκι, ναι. Άντε δεν κάνει. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες λοιπόν, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ, βρίσκεις τα πιπεράκια άτσαλο. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές, πού είναι τα πιπεράκια μου, στο μπάνκο με τα είδη μαναβικής. Εννοείται και. Τα νέα έχουν τετραήμερη.
2: Α,
0: συγγνώμη.
2: Πάνε αγωνίσου κατευθείαν. Γιατί έχουμε.
0: Ήρθε η ώρα.
2: Με πιέσα ανασφυκτικά.
0: Κοίταξε τώρα. Άμα αγωνίζομαι, εγώ μετά πεινάω. Μπορεί να φύγω λίγο.
2: Ναι, αλλά εμένα με πιέζουν εξωγηπαιδικό που λέμε.
0: Κατάλαβα.
2: Εξωστοντιακό ότι πρέπει να αγωνίζεστε. Γιατί λέει μετά δεν θα.
0: Α, εμεί εδώ είμαστε για να γκρινιάζουμε. Ξέρεις τώρα, μη δούμε μάσα, ειδικά τέτοια ώρα. Κατευθείαν τσάντσαρα, τσάντσαρα. Αρχίζουν τα άντρα και χτυπάνε κριτικά. Τσάντσαρα, τσάντσαρα. Το θαύμα λέει το είδε μόνο το Μαξίμου. Και έχει εδώ πέρα
2: Η Αναστασία ρωτάει τα πιπεράκια είναι τουρσί. Όχι, φρέσκα.
0: Τι τουρσί, ρε.
2: Η Αναστασία ρωτάει.
0: Αναστασία, αυτά που βλέπεις το χειμώνα στα βαζάκια, κίντα κίτρινα που είναι ζουλιγμένα μέσα σε ένα.
2: Τι είναι?
0: Στη φορμόλη.
2: Τι είναι?
0: Ζουλιγμένα. Μπατακουμένα, πώς το λέει. Αυτά είναι μια ανάμνηση από τα κανονικά πιπεράκια που λέμε τώρα. Δηλαδή, αυτά τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα βάζουν, τα ταξιδιάζουν, τα κάνουν κομπόστ. Έτσι, κομπόστ. Και τα τρως σε καιρό ανάγκης, ας πούμε. Σαν τη γαλέτα είναι ένα πράγμα, κατάλαβες, σαν το σβάν. Δεν είναι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς είναι αυτό ακριβώς το ίδιο, καμία σχέση. Το φρέσκο, το φρεσκοκομμένο αυτό το πιπεράκι, το φας άρωμα, θα ανατρεχιάσουν οι τρίχες από τα αυτιά σου, δηλαδή θα σκοτούν όρθιες, τέτοιο πράγμα. Λυκάνθρωπος θα γίνεις, τέτοιο πράγμα. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές.
2: Δεν μπορώ να σε ακούσω. Καλύτερα να ακούσω την κυρία από εδώ.
0: Τι να πω.
7: Αδυναμία μου.
0: Πολύ ωραία φωνή. Σπάνια φωνή. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να πάει σε αυτό το... Κάνει ένα τηλεοπτικό, κάνει ο Ροβάς που...
2: Αυτοί αλλάζουν και πρόσωπα, δεν είναι μόνο τραγούδι.
0: Καλά, αυτό για αυτή την κυρία είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα. Εύκολο, πάρα εύκολο.
2: Και πού βρίσκω φρέσκα,
0: είναι,
2: λέει.
0: Η παπουτσάκι είναι, κλαίει με όλη τη συμμετοχή. Τι
2: και πού βρίσκω φρέσκα, λέει η Αναστασία.
0: Φρέσκα που βρίσκει. Φρέσκα, ή θα πα κατευθείαν στον Πέτρο Άτσαλο.
2: Μακριά πας... νησέρε.
0: Ναι, ναι, είναι μακριά. Μια ώρα δρόμου σε σιγά το πράγμα να πούμε.
2: Λέω έχει διόδια. Τι με όμω.
0: Τι.
2: Κάποτε δεν είχε διόδια.
0: Και ψωμί, ναι, καλά, κάποτε. Κάποτε τι να σου πω τώρα. Δεν βάζανε καλαμάκι στο φραπέ τώρα. Κάποτε απαρχίζουμε τα κάποτε. Λοιπόν, τα βρίσκει, είπαμε. Στο Μασούτη, στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στα Λίτλ, παντού στα είδη Μαναβικής, θα το δεις, γράφει από με πράσινα. Πέτρος Άτσαλος, πιπεράκια μπακάλικα και είναι δεμένα με σπάγκο σαν εκείνο που έβαζε για ζώνη ο Λαβρέτης Γιαννέλος στο Παντελόνι, με τέτοιο σπάγκο. Έτσι γιατί είμαστε και traditional, δεν
5: κοιτάξτε,
0: είμαστε.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω. Φόρεμα χειροποίητο με το βελονάκι. Κορδόνι, 70 ευρώ μου κόστησε το νήμα 2 μήνες δουλειά.
0: Πάρε ένα από το κινέζικο, 10.
5: Ε?
0: 10 λέω.
5: Vintage παρακαλώ. Small. Όταν ήμουν 52 κιλά με έκανε μια χαρά, τότε το έπλεγα. Λοιπόν, vintage.
0: Όσο έπλεγε έτρωγε, όμως τώρα δεν
5: τυχαίνει. Φόρεμα. Πλεκτό με το βελονάκι.
0: Με το κασνάκι.
5: 70 μου κόστησε 2 μήνες δουλειά. 2 μήνες από πρωί μέχρι βράδυ.
0: Φαντάζεσαι, ταξίνεις όλη τη μέρα, τι έκανες.
2: Μάτα μωρέ.
5: Κοιτάξτε τι σας έχω.
0: Τι σας έχω, δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς. Το κασνάκι ξέρεις τι είναι.
2: Όχι.
0: Μόνο οι παλιές το θυμούν.
2: Το κασνάκι.
0: Ναι, κασνάκι είναι το βιλονάκι εκείνο που έκαναν η γιαγιά σε απλική. Έκανε...
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, και φτιάχναν κάτι τσιβρέδες, φτιάχναν κάτι, πώς τα λέγανε, εκείνα τα τραπεζομάντιλα. Εκείνο που το βάζαν πάνω στην τηλεόραση και γυρνούσαν.
2: Στα μάξια, βάζαν παντού. Βάζα.
0: Στην τηλεόραση του είχαν στιγμές και έβγαινε ο Τέρνς Κουίκ να πει ειδήσεις. Όχι, ήταν σαν ροκαμπίλι. Ήταν στιγμές εκείνο το μητερό. Μιλάμε, τα βάζανε όντως παντού. Τα άλλα τα θυμάστε, αυτοκίνητο, κάτι σκυλάκια που κουνούσαν το κεφάλι. Τι περάσαμε. Και μαξιλαράκια μέσα στο αυτοκίνητο, πίσω, μιλάμε το καλοκαίρι, να ανάψει γούνας.
2: Και καπνίζαν οι γονείς μέσα. Πάφα, πούφα, πάφα.
0: Είτε τώρα, τι αλίμονο, φροντίζαν για τα παιδιά.
2: Ανοιχτά παράθυρα, ούτε κλιματισμό
0: σε καλές συνήθειες.
2: Ούτε κλιματισμό.
0: Ακόμα ρε, άρα τα ξεχνάνε μέσα στο αυτοκίνητο. Πόσα παιδάκια βρέθηκαν από θερμοπληξία. Σκόνονται, φεύγουν, πού θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, πήγαιναν να κάνει καφέ, το έχει μέσα, γυρνάει, το βλέπει τέσσερα του παιδί.
2: Δηλαδή, για τώρα... για την Κύπρο, μιλάς αυτό που έγινε στην Κύπρο.
0: Τώρα, δεν
2: αυτό ήταν, τα παιδιά βρήκαν τα κλειδιά και πήγανε μόνα τους και κλειδωθήκαν μέσα. Δεν ήταν...
0: Πάντως μια δευτέρα.
2: Όχι, ό,τι γίνεται.
0: Ναι, κατά κόρον και κατά μαγκλάρα, τον ξέρω το βιολιστή. Και ο κόρος και ο μαγκλάρας.
2: Φυσικά και τον ξέρω. Κάτσε σου βάλω το τραγούδι της Τζάκρη.
0: Για βάλε.
2: Ετοιμός.
0: Είμαι γεμάτος αυτιά.

0: Είδες.
1: Αυτό ονομάζεται κλαυσίγελος. Αυτό, όταν λέμε κλαυσίγελος, αυτό είναι.
0: Κλαίει που φεύγει από το κόμμα και γελάει που θα πάει και που θα πάει.
1: Πότε κλαίει, πότε γελάει, little gay, little guy. Ναι, αυτό είναι που λέμε.
0: Πρέπει να κάνει μια συνεδρία.
1: Με ποιον?
0: Ε?
1: Με τη Φέη.
2: Πολλές φορές δεν συνειδητοποιείς γιατί κάνεις ό,τι κάνεις. Όσο αρχίζεις να μπαίνεις μέσα στη θηλυκή αρχή και αρχίζεις να εμπιστεύεσαι, απλά ξέρεις ότι χρειάζεται να το κάνεις, χωρίς όμως να ξέρεις νοητικά γιατί το κάνεις. Πώς τώρα μια φωτογραφία, λοιπόν, μια απάντηση σε μια γυναίκα και λέω τι φωτογραφία να βάλω από πίσω, τι φωτογραφία να βάλω από πίσω και είδα τις φωτογραφίες που έχω και είδα μια φωτογραφία με τον αφαλό μου με μια χρυσή κορδέλα γύρω-γύρω. Το μέσα μου μου έλεγε αυτό πρέπει να βάλεις, αυτό πρέπει να αποστάρεις, μα λέει δεν έχει καμία σχέση, αυτό πρέπει να βάλεις. Οπότε ακολουθώ γενικά την διαστησή μου και έβαλα αυτό. Συνειδητοποίησα λοιπόν μέσα σε αυτό το ότι με το ποστάρισμα αυτό,
1: ναι,
2: ένιωσα το ότι αυτή η φωτογραφία με έκανε τόσο ευάλωτη. Όχι να αποστάρω το στήθος μου, να πεστάρω γυμνή, ούτε να αποστάρω το πρόσωπό μου. Γενικά δεν νιώθω ευαλωτότητα γιατί το έχω κάνει πολλές φορές.
1: Βάλει τη φτέρνα.
2: Αλλά τον αποστάρω τον αφαλό μου.
1: Έλα ρε. Εντάξει τώρα, μιλάμε.
0: Σκέψου μετά από μια συνεδρία με τη Φέη τι θα γίνει.
1: Αυτό τον αφαλό, εδώ δεν ξέρει μα χάλη, φαντάζει τον αφαλό. Δηλαδή, σαν τον παππού μου που είχε μία που μάζευε μπαμπάκι από τη Μινέρβα. Δηλαδή, αν βάζει τον αφαλό, έχει γίνει κλάμα τώρα, μιλάμε. Γκώθηκ, είναι σπούκι το θέαμα.
3: Έχεις στα παιδιά σου γνωστά αναψυκτικά αυτό το μαύρο χρώμα που είναι σαν αίμα του Μικη Μάους. Είναι το φωσφορικού οξύ. Εμείς τι κάναμε χθες, πήραμε από αυτό το αναψυκτικό και ποιο? Βάλαμε για 24 ώρες αυγό, εδώ μέσα είναι. Κάτσε τώρα να το βγάλουμε για να δείξουμε πόσο το φωσφορικό οξύ έχει φάει το ασβέστιο. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα. Τώρα αν θα πάρουμε αυτό το αυγό και να το χτυπήσουμε, καταρχάς κάτσε να τα... Περίμενε, κάτσε να τα δείξω. Βλέπεις πώς είναι. Αυτό είναι μετά από 24 ώρες. Κοίτα, κοίτα πώς είναι. Όπα,
0: τα διαλύσαν όλα αυτά.
1: Ο Βασίλης θα μπει.
0: Τα κάνω όλα από γυαλό.
1: Ο Βασίλης, το υγρό αυτό που είναι το αίμα του Μικη Μάους, ξέρετε ποιο
0: άλλο. Μη δάπεις,
1: δάπεις. Εγώ θα πω. Εδώ δεν είπε αυτή, εγώ κοροϊδεύομαι να πω.
4: Τώρα κάθομαι εδώ, κάτω μια σκιά, στα πέφκα. Απολαμβάνω το σνακ μου και παρατηρώ τον κόσμο. Μακριά από τη σκόνη.
0: Το σνακ μου είναι.
4: Χαράκι, πήρα αυτή τη φορά το Zoom για να το δοκιμάσω.
0: Το σνακ ποιο είναι?
1: Και εσύ όλα.
4: Πήρα και το χαρτάκι για την κουζίνα γιατί μας τέλειωσε.
0: Χαρτί μας έριξε, νερό μας έριξε, το σνακ δεν μας
1: το σνακ δεν το έριξε.
0: Ντροπή.
1: Τίποτα, κανένα αβοκάντο θα είναι.
0: Όχι ρε, τι αβοκάντο, για αβοκάντο την κόβει.
1: Πατατάκι λες.
0: Oh,
1: τι.
4: Και αυτό το κάνω
0: με αμύγδαλα. Τέτοιο γλυκό με καραμέλα και αμύγδαλα ήταν.
1: Δεν είναι σνακ αυτό.
4: Κάνει τις δικές του κινήσεις χωρίς να με νοιάζει πραγματικά.
0: Πάρ' τη ζαχάρου.
4: Είναι πού αχαλαρωτικό.
1: Δηλαδή άμα
4: έβαζε
1: χουρμάδες.
0: Πω.
4: Να το κάνεις ίσα ίσα μόνο για την αίσθηση.
1: Ποια αίσθηση, αυτό είναι για την οικοδομή να πας μετά. Αυτό δεν είναι σνακ, πλάκα μην κάνεις. Καλύτερα γουρνοπούλα να τρώγεις, που είναι ένα είδος. Ξέρεις, άμα τρως ένα είδος και καίγεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Οι συνδυασμοί είναι που ενοχλούν.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 26 έκτου του 2026, η ώρα είναι 12 και 47. Το σκάκι του Αλογίτη. Το σκάκι του Αλογίτη, 18-9 του 2024 με συν. Το σκάκι του Αλογίτη, έρχεται το νέο μου γνήσιο αυτοεξουσιολόγο, λογότυπο κλπ. Το σκάκι του Αλογίτη με συν. Ο ήρωας και η ρωσίδα γυναίκα του ανακαινίζουν σε ξενώνα το παλιό χάνι του προπαπού του που βρίσκεται πλησίον ενός εγκατελειμμένου ορυχείου. Ανακαλύπτουν ένα υπερπολίτιμο λίθο, τον Αλογίτη, που έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Διαφήμιση και προβολή του ξενώνα είναι το σκάκι του Αλογίτη που όλοι οι πεσοί είναι ήπιοι. Όλα τα είδη κινηματογραφικότητας σε ένα έργο.
1: Ευχαριστώ. Την αγάπη σας. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας στην ορχήστρα.
0: Στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Στο Πουφ. Πολύ.
1: Στο. Ο Χοντροδιογέννης φεύγει, αφήνει τη σκητάλη στον Χοντρονάκο.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σουσκόλικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ladies and gentlemen, please welcome. Λοιπόν.
1: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: The station with the best music. Best music.
11: I love the music.
12: Best music.
13: Friday, 10 of July, Παρασκευή, και τι καλά που είναι. Είναι η τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδος, η Παρασκευή, οπότε έχεις όλο το δικαίωμα να πεις καλό Σαββατοκύριακο. Και Δευτέρα, ας βάλουμε και τη Δευτέρα. Παλιά συνέβαιναν αυτά με τους δημόσιους. Σήμερα έχουμε τη χρονιά του 1984 και εκείνη τη χρονιά ο Prince πέρασε τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1, όμως μπήκαν και κάποιοι καινούργοι, σχεδόν καινούργοι και παλαιότεροι, γιατί δεν είχαν μπει ποτέ στο νούμερο 1, καλλιτέχνες όπως συγκροτήματα, σόλο καλλιτέχνες όπως ο Kenny Loggins, ο Phil Collins, η Cyndi Lauper, ο Van Halen, από συγκροτήματα η Yes, Ray Parker Jr., Tina Turner, John Waite, Revolution και πάει λέγοντας. Οπότε είναι η ώρα να κατάλληλη να ξεκινήσουμε. Μαζί μας βεβαίως το Allegro Bar Restaurant. Και πήρα και ένα μηνυματάκι πριν ξεκινήσω από το πλοίο της αγάπης, το οποίο κάνει, με το οποίο κάνει κρουαζιέρα η Άννα Νικολαίδου και μου έστειλε για τη φωτογραφία της σχετική. Θα τα πούμε σύντομα. Number 1, 1984. Number 1. ό,τι ακριβώς λέγαμε χθες. Η χρονιά ξεκινάει 7 του Γενάρη για τον Michael Jackson και τον Paul McCartney με το Say, Say, Say. Check it out.

15 καλλιτέχνες πέτυχαν το πρώτο τους τραγούδι 1984. Και είναι αρκετά ενδιαφέρον το σημερινό τσάρτ με τραγούδια που έχετε χρόνια να τα ακούσετε και τα αγαπήσετε στα νιάτα σας.

Χαιρετώ και τον Δημήτρη Εμμανουήλ. Είχα καιρό να σε δω. Ξέρω ότι ακούς αθόρυβα διακριτικά. Επίσης το Λευτέρη και την Άννη Νικολαίδου, η οποία μου γράφει: είμαστε στο καραβάκι των ονείρων. Τροφοδοτεί τη φαντασία μας το κύμα της θαυμαστής μουσικής εκπομπής του Σελεμπών. Ωραίο, καλό, καλό. Και απολαμβάνουμε την καλοκαιρινή βραδιά του Ιουλίου στη μαγευτική Θεσσαλονίκη μας. 26 βαθμοί αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους. Κίνηση προς το παρόν μέτρια, αργότερα θα αυξηθεί προς λαδάδικα μεριά. Νούμερο 1 ξεκινάει το 84 με Michael Jackson και Paul McCartney και συνεχίζεται 21 του Γενάρη μπαίνοντας η Yes στο νούμερο 1 Owner of a Lonely Heart.

καλό βράδυ, όμορφο δροσερό Σαββατοκύριακο. Παραλιακά πάντα. Με θαλασσινή άδρα.

έως τα μεσάνυχτα. Νούμερο 1 τραγούδια 1984. Boy George and Culture Club Together έκαναν εντύπωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νούμερο 1 για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100. Karma Chameleon, 4 του Φλεβάρι. Καλορίζικος.

τα πήγαν καλά αρχές της δεκαετίας 80 με δύο άλμπουμ, και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε ο Boy George, κυκλοφόρησε ένα-δύο άλμπουμ solo χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και στη συνέχεια έγινε DJ. Η αλήθεια είναι ότι έχει

Chameleon. Eddie Van Halen. This is Jump. 25 Φεβρουαρίου στο νούμερο 1. Αυτό έλειπε. Get down.

Σήμερα έχουμε πολλούς μπαλκονισιώτες. Είναι ωραίο αυτό. Φαντάζομαι συνοδεύει και καρβουζάκι τυράκι. Van Halen, Jump Baby Jump. Στις 31 Μαρτίου εμφανίζεται στην πρώτη θέση Kenny Loggins, Footloose.

Blues. Welcome to Lesila. F. Pratin, YouTube. Και τον Μέγα Έαντα από τον Άφλιο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

Λοιπόν, χαιρετίσματα στην Τελέσιλα. Το έπιασες και στα αγγλικά, βλέπω. Μπράβο, ωραίο. Τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή, την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο. Τον Μάρκο Χατζιαντωνίου, πάλι ο δικός. Την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη και τους φίλους μας στην Κοζάνη, που από ό,τι μου έχει πει η κυρία Αρσινόη, είναι αρκετή. Όπως και στα Γρεβενά. Χαιρετίσματα, κύριε.

Phil Collins. Και από ό,τι λένε τα τελευταία νέα, η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται και ευελπιστεί να ξαναπιάσει τα drums και τα μικρόφωνα. Επίσης μας έρχεται καινούριος δίσκος από τους Boomers, τους U2.

καινούργιοι φίλοι στο Viber. Γεια σου Κατερίνα Γεωργαλίδου. Πολύ ωραίο το μηνυματάκι σου. Έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Κυρία Τέρη, βράδυ Παρασκευής θα είναι καταπληκτική η βραδιά. Έτσι όπως το υπογράφετε κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ, καρδούλα. Η Άννη, τι μου γράφει, καλοκαίρι στις δίσκο χορός, όχι αστεία, αυτό έλειπε. Και ειδικά με τέτοιους ρυθμούς, του λούμι ο υδρότας, ε? Είχες χρόνια να την ακούσεις, Δημήτρη Εμμανουήλε. Πω από χεράκια, like, πάμε. Και τον κύριο Κώστα, ο οποίος κύριος Κώστας πρέπει να είναι καινούριος στην παρέα μας. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Και τα τραγούδια, γενικώς η παρεούλα είναι όμορφη. Εξαρτάται και από τους ακροατές, καταλάβατε. Αυτό είναι το μυστικό. Γι' αυτό λέω πάντα, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Ο κύριος Κώστας, εκτός από τη δήλωση του ονόματος, μου γράφει ότι Φίλιππος και Ξένια τα μικρά. Φαντάζομαι τα αγαπημένα παιδάκια σας, τα οποία τα βάζετε και παρακολουθούν ραδιόφωνο. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Για άλλη μια φορά στο νούμερο 1, ο γνωστός Lionel Richie. Hello, στις 12 του Μάη.

Allegro. Και μπαρ και ρεστοράν. Και θέα άπλετη και βεράντα και εσωτερικός χώρος. Γιουζέλ. Δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο του Μεγάρου Μουσικής. Και αν θες να τσιμπήσεις κάτι, άκου τον σεφ τι θα σου προτείνει.

0: Ήρθε η ώρα για να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι, σύντομο, πολύ σύντομο, και επιστρέφουμε και σύντομα μάλιστα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε εσένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους FM. Στάτους FM. Στάτους FM. Στάτους FM. 107 και 7.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Παρακαλώ, δώστε μας 10 λεπτά και θα σας απαντήσουμε. Εν τω μεταξύ, εμείς αυτό το διάστημα ας ακούσουμε το επόμενο νούμερο 1. Let's hear it for the boy, Dennis Williams. Νούμερο 1, 28 Μαΐου.

για τη χρονιά 1984 έγραψε ένα υπέροχο μυθιστόρημα ο George Orwell, περιγράφοντας την πραγματικότητα μετά τον ίδιο. Δεν έπεσε και πολύ έξω. Βέβαια, τα φαινόμενα δεν απατούν. Τα φαινόμενα σε καθοδηγούν και μπορείς να γίνεις μέγας προφήτης. Να προφητεύσεις οτιδήποτε πιστεύεις ότι μπορεί να βγει με αυτά που βλέπω. Δηλαδή, αυτό το έσχος που συμβαίνει τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Bank of America προειδοποίησε. Προειδοποίησε και πολύ σοβαρά ότι οι επενδυτές που έχουν επενδύσει 3 δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη θα αντιμετωπίσουν μια δυσάρεστη δοκιμασία στην πραγματικότητα. Και ο λόγος είναι ότι αυτές οι επενδύσεις γίνονται για κερδοσκοπικούς περισσότερο λόγους, δηλαδή πάρτε αυτά και περιμένω να πάρω τα διπλάσια σε 2 χρόνια. Έλα όμως που δεν θα βγει. Δεν βγαίνει διότι οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται σε έξαρση απλά για να ψαρέψουνε. Μπακαλιάρους, καρχαρίες, φάλανες, να γεμίσουν τα ταμεία τους. Και βρίσκονται σε έξαρση διότι οι επενδυτές της Wall Street διατηρούν αποτιμήσεις πολλών τρισεκατομμυρίων, τα οποία περιμένουν να επενδυθούν κάπου. Και δεν βλέπουν μπροστά τους τα υποτονικά κέρδη. Σου λέει, καινούριο φαινόμενο είναι. Δεν είναι καθόλου καινούριο. Θέλει χρόνο μια επιχείρηση, αλλά όχι τόσο πολύ. Με συνεχή λάθη που την απαξιώνουν. Λούπες, παρακολουθήσεις χρηστών. Time after time. Εννέα Ιουνίου, η Cyndi Lauper. Ξανά στο νούμερο 1 για δεύτερη φορά. Time after time. Time after time.

βλέπω ότι έχει ιδιαίτερη επίγυση το κομμάτι αυτό στις γυναίκες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, το ξέρουν καλύτερα οι γυναίκες. Γεια σου Γιώτα Κοντού. Από ό,τι κατάλαβα το λατρεύεις το κομμάτι. Η Γιώτα στέλνει χαιρετίσματα και στο ακροατήριο, αλλά πήρε και μηνυματάκι από Βάβδο, παρακαλώ, Χαλκιδικής. Καλησπέρα κύριε Ρέπιτς, και από τον Άρτη Αφιξέντα εις τον Βάβδον Θωμά Τρακατέλη. Γεια σου ρε Θωμά, ωραίος. Και η φωτογραφία που μας έστειλες τώρα, βλέπουμε Θεσσαλονίκη απέναντι, έτσι, ή όχι? Μουδανιά, τι είναι? Δεν μπορώ να... Δεν έχω έρθει Βάβδο ή στον Βάβδον, και δεν ξέρω με τι... ξέρω εγώ, συγγενεύει, επικοινωνεί. Θα μου στείλει μήνυμα ο Λευτέρης. Α, σε λίγο. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους Duran Duran. Μπήκε στο νούμερο 1 23 Ιουνίου. The Reflex. Από Reflex πώς πάμε? Η Θεσσαλονίκη φαίνεται. Μπράβο, πολύ ωραία. Κοντά είναι δηλαδή ο Βάβδος.

Η εκπομπή αυτή έκανε λοιπόν μόδα το μπαλκονίσι. Ο κύριος Αντώνης Τσαβδάρης από την Έδεσα μου στέλνει τι βλέπει απέναντι από το μπαλκονίσι του. Τα λόγια είναι περιτά. Σάιμον Λεμπόν, φωνάρα, ε. Τότε ήσασταν και κοριτσάκια. Σάιμον Λεμπόν ήταν ο πέταρας. Έτσι δεν είναι, τελέσιλα. Αργεί να βγει ο οδοντοτεχνίτης μας, αργεί να βγει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ακούστε μάλλον να δείτε. Ακούστε ένα σχόλιο το οποίο μου έρχεται από Αγγλία και μου γράφει τα εξής: πώς τα gay bar του 18ου αιώνα επιβίωσαν και άκμασαν σε ένα θανατηφόρο περιβάλλον, κύριε Ρέπιτς? Πού να ξέρω, ρε φίλε. Και μάλιστα από, για να δω, Λίβερπουλ. Και γράφει στη συνέχεια: στη Βρετανία του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, ο όρος Molly χρησιμοποιούνταν συνήθως για τους άνδρες που σήμερα θα μπορούσαν, ας πούμε, να αυτοπροσδιορίζονται ως ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι ή queer, ο αγγλικός όρος. Ένας ολόκληρος υπόκοσμος Molly υπήρχε στο Λονδίνο, με Molly houses, τα club και τα μπάρο που συγκεντρώνονταν αυτοί οι άντρες διάσπαρτα σε όλη την πόλη. Και συνεχίζει γράφοντας μου: εδώ δεκάδες άνδρες συγκεντρώνονταν κάθε βράδυ για μπύρες και μάλιστα ανέβαζαν παραστάσεις που περιλάμβαναν drag show, τελετές γάμου και άλλα φαντασμαγορικά show. Είχαμε κι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο κλαμπ του Ηρακλή, το Μπανάλ, όπου συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Όμως αυτά τα μπαρ συνεχίζουν να υπάρχουν εκεί, Λεωνίδα. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Because when doves cry, we must take care. Prince. Νάτος πάλι. 7 Ιουλίου.

Γεια σου, καπετάν Κωστή Καϊζερλή. Καλησπέρα, μαέστρο γράφει. Καλή εκπομπή. Η Γλυκερία έχει συναυλία στο λιμάνι, τη ΣΚΟ. Ο μάνατζερ πήγε να συναντήσει τη Ρούλα, τη Γλυκερία δηλαδή, γειτόνισσα και φίλη του. Α, έτσι τη φωνάζει, Ρούλα, όχι Γλυκερία. Ο Τζέφρι Επστάιν. Αντώνη Τσαβδάρη, μας κολλάζεις φίλε. Όλο το πακέτο, με... μπράβο ρε Χρύσα, χρυσοχέρα. Η μπύρα είναι χειροποίητη, από ότι έχει σκρύψει τη μάρκα και μου θυμίζει την ροδίτικη την μπύρα, την Ζήθος. Πολύ καλή. 11 Αυγούστου, ο Ray Parker Jr. με το Ghostbusters, το οποίο έγινε βέβαια και το βασικό soundtrack για την ταινία Ghostbusters.

0: Έλα τα φαντάσματα. Υπάρχει και μια ελληνική σειρά φαντάσματα, νομίζω. Ναι. Αλλά τα φαντάσματα μόνο φαντάσματα δεν είναι. Ρε παιδί μου, να μην μπορούν να γυρίσουν μια σειρά έτσι της προκοπής με καινούργιες μηχανές και πλάνα φωτισμένα. Πολύ μιζέρια στην ελληνική τηλεόραση. Πολύ μιζέρια. Διασώζεται ο έτερος εγώ. Άψογος. Άψογος ο σκηνοθέτης. Όποιος θυμάται το όνομα, ας μου το στείλει. Τσαφούλιας. Μπράβο. Συγχαρητήρια, κύριε Τσαφούλια, συγχαρητήρια. Αλλά έχουμε τον κύριο Πανούση. Κάτι θέλει να μας πει.
1: Μάτριξ.
2: Απασχολούν τη ζωή μας πρόσωπα. Ο Καμένος, ο Τσίπρας, ο Παπάς. Κάτι άτομα τα οποία, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Δηλαδή, αυτό με στενοχωρεί περισσότερο από όλα. Καθημερινά που ανοίξει τηλεόραση, ανοίξει εφημερίδα, ανοίξει ένα περιοδικό, θα δει αυτά τα γελία άτομα, τα οποία είναι και χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Δηλαδή, τα αγγλικά αυτά που λέει ο Τσίπρας.
3: Of course I'm skeptical. And I was thinking about to sign or not.
4: Θα σας πάω μέχρι τέλους, δεν θα σας αφήσω.
0: Αυτή θα είναι η τιμωρία μας. What's love got to do with it? Tina Turner, 1η του Σεπτέμβρη.

0: All of you children of all ages from Scatland.
1: Στους 107 και 7.
2: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας μου έστειλε μία φωτογραφία όπου φαίνονται τα δύο παιδιά του, ο Φίλιππος και η Ξένια, και μου γράφει η λεζάντα από κάτω: τα μικρά ακούνε τις υπέροχες μουσικές σας. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, κύριε Κώστα, πολύ χαίρομαι. Και από ό,τι βλέπω δημιουργήσατε και το κατάλληλο σκηνικό. Νομίζω αντί για την Χένιγκερ που βάλατε εκεί πέρα, θα τέριαζε, ξέρω εγώ, μια ελληνική μπύρα, ας πούμε, Ζήθος, η Νύμφη που παράγεται στις Σέρες. Πάρα πολύ καλή μπύρα, πάρα πολύ καλή μπύρα. Συμφωνείς? Το βλέπω ότι συμφωνείς, και πρέπει να γυρίσουμε λίγο έτσι προς τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι πραγματικά τα τελευταία χρόνια δημιουργούν πολύ ποιοτικές δουλειές, αλλά και προϊόντα. Η στροφή έγινε. Στο νούμερο 1, 22 του Σεπτέμβρη, ο John Wade, Missing You, σε πεθύμησα.

0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αεροδρομίου από τον Λευτέρη, στο αεροδρόμιο 25 βαθμοί, άπνοια, μικρή κίνηση για Παρασκευή βράδυ, μέσα στον Ιούλιο. Από πάνω βλέπω το πάρκινγκ των ταξί γεμάτο, αλλά δεν ξέρω πόσοι ακούν σε λεμπόν. Ένας είναι ο Απόστολος Κερατίδης, ο Τόλας, και από ό,τι μου έδωσε να καταλάβω έτσι με τα μηνύματα, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί του οι οποίοι είναι συντονισμένοι στο Σελεμπόν. Είναι ταξιτζίδες σελεμπονάτι, ρε παιδί μου, cab drivers.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 11.
2: Status FM.gr.
4: Fine. Yes, I'd love to.
5: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen, Σελεμπόν.
7: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: Σελεμπόν, σελεμπονάτο και με την είδηση αυτή που μου στέλνει η κυρία Χρυσούλα, η κυρία Ζοπούλου. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Γράφει λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου, Γρεβενιώτης, το βάζεις μέσα σε, έτσι, σε αγγίλες. Γρεβενιώτης, το ξέρω ότι είναι Γρεβενιώτης, μπράβο στο παλικάρι. Πριν λίγο όμως μου γράφεις πρώτος στο άλμα με 861 στο Μόναχο Diamond League. Μπράβο ρε Μίλτο, είσαι γίγαντας. Νούμερο 1. 29 του Σεπτέμβρη, για δεύτερη φορά, ο Prince and the Revolution, το συγκρότημά του, το καινούριο. Τίτλος Let's Go Crazy.

Κύριε Ταχιάο, μιας και φτάσαμε Καλαμαριά, να το γυρίσουμε λίγο το μπόντικα προς Δυτική Θεσσαλονίκη. Είπαμε θα φτάσει μέχρι Ευκαρπία. Με σταθμό στη Σταυρούπολη. Έτσι να ανέβει και αυτή η συνοικία λίγο κάπως αφού γιατί. Το ξέρω ότι με τον Αχαήρευτο δεν θα φτάναμε πουθενά, αλλά εν πάση περιπτώσει, μιας και το καταφέραμε. Let's go crazy! Ας τρελαθούμε, μόνο αυτοί θα το παίζουνε τρελή δηλαδή. Καιρός ήτανε έτσι να δικαιωθούν τα θύματα και η μητέρα. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν άδικα, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αλλά υπήρχε δόλος ιδιαίτερος και συνελήφθησαν τα λουλούδια της κοινωνίας, οι αντιεξουσιαστές. Και δεν μπορώ να καταλάβω όταν δηλώνει ένας αντιεξουσιαστής μέσα σε μια κοινωνία με νόμους και με δημοκρατία, τι δουλειά έχει ο αντιεξουσιαστής, δηλαδή τι να κάνει ο αντιεξουσιαστής, ο Αντίφα, ο Ματίφα, ο Μαντήλας, ο Free Palestine, τι ακριβώς ρόλο παίζουν στην κοινωνία μας. Να το εξηγήσουμε, γιατί τους μπουζουριάζουν στη Γερμανία, τους μπουζουριάζουν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Στην Γερμανία ειδικά. Τώρα ξεκίνησαν και οι Ιταλοί. Κάναμε και εμείς το πρώτο βήμα. Συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσοχοίδη που ήθελαν οι Αμερικανοί να γυρίσουν και την ταινία, αλλά δεν γυρίστηκε και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Stevie Wonder στην πρώτη θέση 13 Οκτώβρη. I just call it to say I love you. Γεια σου Αλέξανδρα Καραπουλητίδη, τώρα θα τη δω τη φωτογραφία.

Εδεσαίος, λίγο πριν τους καταράκτες. Είσαι καριερίστας, φίλε, φωτογράφος.

Billy Ocean, παρακαλώ, Caribbean Queen, 3 Νοέμβρη, στην πρώτη θέση, 1984, George Orwell, αν δεν το έχεις διαβάσει, υπάρχει σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

και τα φιλαράκια μας, τους cab drivers, τους αετούς των δρόμων. Λε καραμπινιέρι. Λοιπόν, Κυριάκος Γκατζόγλου, Φώτης Τσιμπάκης, Απόστολος Κερατζίδης, μέχρι στιγμής. Και ο Κώστας ο Γκατζόγλου, διακριτικός. No More Love, Caribbean Queen.

Ναι, και η Wham στο νούμερο 1. George Michael. Wake me up before you go, go, baby. 17 του Νοέμβρη 1984.

Everything will be alright. Το ήξερα, βρε τόλα. Το ήξερα, όπως έλεγε ο Κώστας Μητσοτάκη. Το ήξερα. Σε λεμπονάτα από SKG. Στον πιο όμορφο μυρωδάτο κήπο. Είστε. Μην γελάς. Γεια σου, Απόστολε Ευδελά. Άπε.

αλλά ο Prince συνολικά πέρασε τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. 7 εβδομάδες με τα κομμάτια του, το When Doves Cry που ακούσαμε στην αρχή και το Let's Go Crazy με τους Revolution. Δεν ήταν solo. Ωστόσο, το Like a Virgin της Madonna είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια στο νούμερο 1 από οποιοδήποτε τραγούδι που ανέβηκε στην πρώτη θέση κατά τη διάρκεια του 84. Αν και παρέμεινε μόνο 2 εβδομάδες στο νούμερο 1, στο τέλος της χρονιάς συνέχισε να παραμένει στην κορυφή για άλλες 4 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει το 1985, συνολικά 6 εβδομάδες. Madonna είναι αυτή.

Number one, και η συνέχεια είναι με τους για άλλη μια φορά μέσα στο νούμερο ένα. Daryl Hall, John Oates, με το επιλεγμένο κομμάτι Out of Touch. Ήταν στο νούμερο ένα 8-12 πριν την Madonna, που ήταν η τελευταία για το 84.

Out of Touch, Daryl Hall, John Oates. Και μια είδηση η οποία πέρασε σχεδόν απαρατήρητη ενδιαφέρει περισσότερο τους φίλους οι οποίοι χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων, η Coinbase, δέχεται πειρά μετά την αποστολή μιας έκτακτης ειδοποίησης που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την οποία η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών της Νορβηγίας είχε εξασφαλίσει μια θέση στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA, νικώντας τη Βραζιλία με 3-2 πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Θορυβήθηκαν όλοι. Και έγινε viral σχεδόν η είδηση. Και ενώ η Νορβηγία τελικά νίκησε τη Βραζιλία με σκορ 2-1, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη της Coinbase και πήρε πολύ κόσμο στο λαιμό της, μερικοί όμως ξύπνοι κατάλαβαν γιατί πρόκειται, για ένα κραυγαλαίο λάθος, το οποίο δεν άρεσε καθόλου στους χρήστες του διαδικτύου, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η Coinbase έχει συνάψει συνεργασία με την εφαρμογή προβλέψεων Calci για στοιχήματα. Μια παρεστησιακή ειδοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει την ήττα των στοιχηματιστών, εάν την πίστευαν, και φυσικά ένα πανικό που προκλήθηκε ο πανικός από ένα εντελώς στημένο αποτέλεσμα αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και ύστερα μου λες εσύ τι έψαχνε ο Οδυσσέας, την Ιθάκη του ή την Παλική Κεφαλονιάς. Τελευταίες εξελίξεις, Αλέξανδρε Σπυράτε. Το νησί σας αρχίζει και παίρνει πόντους.

Και το τελευταίο τραγούδι του chart 1984 Billboard Hot 100 με το τραγούδι της Madonna Like a Virgin στις 22 Δεκάτου.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Όταν ένας άνθρωπος έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και υψηλή λανθάνουσα αναστολή, τότε το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα αργόστροφο και ακίνδυνος προς την ψύχωση άτομο.
4: Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε!
3: Δεν έχει ιδιαίτερες γνωστικές ικανότητες, αλλά τουλάχιστον έχει μικρή προδιάθεση να παρουσιάζει κάποια ψυχική ασθένεια.
5: Βγάζω και selfie.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind. Mind. Mind.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Στην Οδύσσια, ο ποιητής μας μιλάει για μια κοινωνία κυκλόπων σε 389 στίχους. Νομίζω ότι ο βαθύτερος σκοπός του είναι να τους γνωρίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει πολιτισμός, πολιτισμένος άνθρωπος και σε τι διαφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του κτίνους.

Χαιρετίσματα πολλά και ευχές για τα γενέθλιά σου, Δέσποινα Μερσιάδου. Ό,τι επιθυμείς, σε ευχαριστώ για την απάντηση. Επίσης, την κυρία Μέρη Φιωραβάντη και τον Γιώργο Ποζδανίδη. Και έχουμε και τον Παύλο Πάτσι, ένας ραδιοφωνατζής σαλονικιός, ο οποίος έκανε και ανέβασε στα ύψη το ραδιόφωνο City FM της ΚΟ. Τον Βόκε Ξαμίλ το πήρες, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Τον Ζήση Γούλα και τον Σεμπάστιαν Λούκενα. Ο άνθρωπος που ήταν έτοιμος για όλα δίπλα μου στο booth του DJ, πάντα κάτι σαν ο άνθρωπος bodyguard.

Αλήθεια, τι έψαχνε ο Οδυσσέας? Μια 25ετής έρευνα που μοιάζει και αυτή με μια Οδύσσια που έρχεται στο τέλος της, υποστηρίζει ότι η περιοχή που περιγράφεται από τον Όμηρο ως πατρίδα του Οδυσσέα όχι μόνο δεν είναι η σημερινή Ιθάκη, αλλά δεν είναι καν ένα ολόκληρο νησί. Λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, διάφοροι κλασικιστές και επιστήμονες αποκαλύπτουν ποια, κατά τη γνώμη τους, ήταν η πραγματική Ιθάκη. Βέβαια, η λιγότερο ικανοποιημένη από όλους θα είναι η κάτοικη της Ιθάκης και ο συγγραφέας της Ιθάκης. Επί αιώνες ολόκληρους, όπως γράφουν οι Λονδρέζικοι Times, υπήρξαν ελάχιστοι ιστορικοί και μελετητές της κλασικής Ελλάδας που αμφισβήτησαν την άποψη ότι το βασίλειο της Ιθάκης ήταν η σημερινή Ιθάκη. Και ενδέχεται όχι μόνο να μην ήταν η Ιθάκη το βασίλειο του Οδυσσέα, αλλά να μην ήταν καν ολόκληρο νησί.

Κι όμως, αγαπητέ φίλε Λευτέρη, οι κλασικιστές της Ευρώπης μελέτησαν την αρχαία ελληνική γραμματεία περισσότερο από τους Έλληνες. Άσε που στην Ελλάδα δεν μιλάμε αρχαία ελληνικά, είναι λίγοι οι άνθρωποι που μπορούν να μεταφράσουν αρχαία ελληνικά κείμενα. Ήταν, τώρα ίσως είναι περισσότεροι. Αλλά η έρευνα αυτή διαρκεί 25 χρόνια. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν εμπεριστατωμένη έρευνα. Και επειδή φτάνει στο τέλος της, υποθέτουν οι επιστήμονες και οι κλασικιστές ότι αυτό που έψαχνε ο Οδυσσέας είναι η δυτική Χερσόνησος της Κεφαλονιάς που ονομάζεται σήμερα Παλική. Έλα, αγωγή της Όλγας Δάλα κατά τις πλεύσεις Ελευθερίας για τον αποκλεισμό της από τη βουλευτική έδρα που κατέλαβε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Τσαλιμάκια βλέπω.

Υπάρχουν κάποια σημεία στο οδικό δίκτυο, εντός της πόλης βέβαια, που αφορά σηματοδότες. Η κυκλοφορία είναι αυξημένη από αυτοκίνητα. Βλέπεις Παρασκευή έξοδος. Αλλά μου κάνει και εντύπωση ένα μηνυματάκι που μου ήρθε από την ΚΟ, από τον Απόστολο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μου γράφει: Γιάννη, καλησπέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Η ΚΟΣ δεν δυσφημίζεται από τους επισκέπτες της. Δυσφημίζεται από όσους βλέπουν τον τουρίστα ως μια ευκαιρία για γρήγορο κέρδος. 18,5 ευρώ για ένα πιάτο μακαρόνια με μερίδα που τελειώνει σε λίγες μπουκές. 15 ευρώ για μια απλή σαλάτα. Δεν είναι θέμα υψηλών τιμών μόνο, είναι θέμα σεβασμού. Ο επισκέπτης μπορεί να πληρώσει ακριβά όταν αυτό που λαμβάνει αξίζει. Αυτό που δεν συγχωρεί είναι να αισθάνεται ότι τον εκμεταλλεύονται. Η εσχροκέρδεια δεν γεμίζει τα ταμεία για πάντα. Γεμίζει τα κοινωνικά δίκτυα με αρνητικές κριτικές και διώχνει τον κόσμο από τον προορισμό. Όσοι λειτουργούν με ποιότητα και ετοιμότητα χτίζουν το όνομα της ΚΟ. Όσοι λειτουργούν με υπερβολικές χρεώσεις και εξευτελιστικές τιμές το καταστρέφουν. Ιστερόγραφο, μας λείπεις από το ΚΟΑΚΟ ραδιόφωνο. Ευχαριστώ, Απόστολε. Και αυτά συνέβαιναν, φίλε, ανέκαθεν. Από την πρώτη χρονιά που επισκέφτηκα το νησί, ήλπιζα ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστούν. Αλλά η κερδοσκοπία, η εσχροκέρδεια μπορούν να εκλείψουν όταν υπάρχουν εσχροκερδείς και κερδοσκόποι γύρω μας. Η λέλαπα της φωτιάς. Χαιρετίσματα και στην ΚΟ βεβαίως. Έχουμε αρκετούς φίλους εκεί. Για να δω, εδώ στο Facebook μαζευτήκαμε όλοι. Στο Facebook.

Γιάννης Δρόσος, Ειρήνη Γεωργαλή, την κυρία Θόμη Πατρούδη, Θεσσαλονίκη μεριά βέβαια, το Θέμη Μητυλινιό, το Θεόφιλο Χοδρομπίλα, τον Νικόλα Καλιμιοναρή, το Μιχάλη Χαρτοφίλη, το Γιάννη Καλέργη. Γεια σου Γιαννάρα. Το Σταμάτη Πλατέλα και τον Αντώνη Παζίνα, Together Forever. Επίσης τα σέβη μου στην κυρία Γρηγοριάδου Παντελίκη Ζιβάσο, πρώην Δημοτική Σύμβουλος, στα μέσα, τα Μουμουέ Τισκό, το Γιάννη Χόνδρο και τη Σάντι Λαδικού. Τον Τζον Σβίνο και τον Πολάκη, τον Μάκη Πολάκη.

Επανακυκλοφορεί αυτή η ολοκληρωμένη ανασκόπηση για τα εμβόλια mRNA, τα οποία ήταν δημοφιλής στόχος με τον COVID-19. Στόχος παραπληροφόρησης μετά την πανδημία. Αλλά είναι ένα αναμφισβήτητο ασφαλές και αποτελεσματικό κατόρθωμα της σύγχρονης ιατρικής, διότι λάθος πιστεύαμε όσα πιστεύαμε. Η ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε και στο επιστημονικό περιοδικό Lancet επιβεβαίωσε ότι τα εμβόλια, τα mRNA, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών και παρουσιάζουν και απίστευτες προοπτικές για τη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος. Love Time Loves. Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Σελεμπονάτα με Σελεμπον. Νούμερο ένα τραγούδια του 1984. Τα συγκεκριμένα είναι εκτός τσάρτ. George Benson, Love Times Love. Είναι του 80.

Άλλη μια φορά το Σαββατοκύριακο ήρθε πολύ γρήγορα. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Γιατί οι baby boomers της γενιάς μας και οι λίγο μεγαλύτεροι αισθάνονται ότι ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα μετά τα 50. Δεν αισθάνονται, είναι η αλήθεια. Αλλά όταν είσαι νέος, περί άλλων τριβάζεις. Χαιρετίσματα πολλά και ένα ζωγραφιστό χρωματιστό, όπως γράφεται, κυρία Χαρίτου, Σαββατοκύριακο. Αν μείνετε στην πόλη, καλό μπαλκονίσι και βουτιές με το λάστιχο.

τέλος της εβδομάδος. Ε, ναι, κάπως έτσι, κάπως. Κάτι πρέπει να πεις. Τα κεφάλια έξω επιτέλους. Απλωθείτε στα Beach Club, στις παραλίες χωρίς ομπρέλες και Beach Club. Όπου βρείτε δηλαδή εύκαιρο. Για την ησυχία σας. Γιατί όταν πας στην παραλία θες ησυχία, ρε φίλε, να ακούς το κύμα. Το βραδάκι ταιριάζει. Ωραία ακουστική μουσικούλα στα Beach Bar. Αλλά πού τέτοια. Πώς θα δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα με θαλασσινή άβρα. Για το πρώτο ραντεβού. Για το πρώτο ραντεβού. The best. Allegro. Εγγυημένα. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να κάνουμε μια βόλτα. Ένα Jack Daniels με Schweppes. Μην γελάς, Λεωνίδα. Εσύ είσαι στο ρούμι, το ξέρουμε.

σας αφήνω με 25 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, που σημαίνει ότι μπορείτε να κοιμηθείτε με ανοιχτές μπαλκονόπορτες, αλλά με κλειστές κουνουπιέρες. Πάντως άρχισαν να σπανίζουν τα κουνουπάκια, έτσι. Μήπως μετά το ψεκασμό. Μπορεί, όλα να τα περιμένεις. Έτσι αυτά λοιπόν, και με αυτά να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ την Κυριακή 3 με 5 μεσημεράκι προς απόγευμα, με τις First Ladies, όλες τις μεγάλες ντίβες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, Special Tribute. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπης. Καλές βουτιές και όνειρα γλυκά. Bye bye.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

γυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμ.